Τότε οι ολονύκτιες προσευχές και παρακλήσεις των αγιοριτών στην Παναγιά κρατούν ακόμα όρθιο αυτόν τον λαό. Ας μην μακρηγορούμε όμως άλλο, σήμερα στην αυγή αυτού του μήνα της Παναγίας η εκπομπή μας θα αφήσει τους ίδιους τους αγιορείτες να μιλήσουν για το πρόσωπό της και πιο συγκεκριμένα τον γέροντα Νίκονα από τη Νέα Σκήτη να μας μιλά για τη χάρη της. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ομιλία του έχει μια επιπλέον αξία για το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι αγιορείτες την παρουσία της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν από μια ομιλία που εκφώνησε στην Βέρεια στις 25 Μαρτίου του 2012.

Άκουσα αρκετές ομιλίες τώρα που ήμουν έξω για την Παναγία και μου έκανε εντύπωση ότι όλες ήτανε ύμνη για την Παναγία, εγκόμια για την Παναγία. Μιλάγανε όλοι σαν για κάποιο πρόσωπο που όλοι το ξέρουμε και όλοι το αγαπάμε. Μου έκανε εντύπωση, γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την Παναγία μας και πώς την ξέρουμε τόσο πολύ. Είναι παράξενο το πώς γνωρίζουμε τόσο καλά την Παναγία μας. Τη στιγμή που τα Ευαγγέλια λένε λίγα για την Παναγία. Για την ακρίβεια, μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για την Παναγία. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς λένε για την γέννηση του Χριστού και αναφέρεται εκεί η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν την αναφέρει καθόλου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει μόνο δύο φορές. Στον γάμο της στην Κανά και να παραστέκεται στην Σταύρωση δίπλα στο θάνατο του παιδιού της, του Χριστού. Κάποιοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς επειδή γιορτάζουμε πολλές γιορτές για την Παναγία, ενώ δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια τέτοιες λεπτομέρειες. Γιορτάζουμε τη γέννηση, γιορτάζουμε την κοίμησή της, ενώ δεν αναφέρεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και ζητάνε αφορμές, δικαιολογίες για να παραμείνουν μακριά και να ζούνε την ζωή που ζούνε. Γιατί όταν πλησιάσει κανείς την Εκκλησία πρέπει να αλλάξει πολλά. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, προφασιζόμαστε προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, μεν δεν λέει δεν λένε τα Ευαγγέλια για την γέννηση και για την κοίμηση, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε φιλοσοφία χρειάζεται ότι και γεννήθηκε και κοιμήθηκε. Λέμε στην ενάτη οδή, στον όρθρο σήμερα το πρωί του Ευαγγελισμού, ψάλαμε «Ως εμψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειρ αμήτων». Κανείς να μην πλησιάσει να την αγγίξει από όσους δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και την Παναγία. Τις πίστεώς μας δεν τα γνωρίζουμε μονάχα μαθαίνοντάς τα, ακούγοντάς τα, διαβάζοντάς τα, αλλά ζώντας τα. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έφερε αποδείξεις και δεν μίλησε με επιχειρήματα για την θεότητά του, δεν κάθισε να εξηγήσει γιατί είναι σωστά αυτά που λέει. Έζησε και από τη ζωή του επίστηκαν ότι ήταν όπως τα λέει. Δεν έκανε τα θαύματα σαν επιχειρήματα για να αποστομώσει εκείνους που λέγανε ότι δεν ήταν Θεός. Δεν έκανε τα θαύματα από επίδειξη δυνάμεως για να πει ορίστε, βλέπετε τι κάνω, λοιπόν προσκυνήστε με Θεός. Όχι. Τα έκανε γιατί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από αγάπη για τον άνθρωπο εσπλαχνίστη περί αυτών. Λυπήθηκε και πόνεσε τον πόνο των ανθρώπων. Είδε κάποιους γονείς που κλαίγανε γιατί πέθανε η κόρη τους και την ανέστησε για να πάψουν να πονάνε και να κλαίνε. Την χείρα που έχασε το γιο της, τον ανέστησε για να απαλύνει τον πόνο της, γιατί την λυπήθηκε. Ακόμα και αυτούς που διασκέδαζαν στο γάμο, σώθηκε το κρασί
έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσουν να χαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Απέφυγε να κάνει θαύματα για να αποδείξει τη θεότητά του. Για όποιον δεν πιστεύει, ο Κύριος είπε μόνο μια φράση. Έρχου και είδε. Έλα και θα δεις. Και από αυτά που θα δεις, θα τον αγαπήσεις. Και όταν αγαπάμε κάποιον, η αγάπη μας αποκαλύπτει και βλέπουμε την ομορφιά του εσωτερικού του κόσμου και χαρίσματα που οι άλλοι που δεν τον αγαπάνε δεν τα βλέπουν. Ακριβώς επειδή ο Θεός αγάπησε την Παναγία και την διάλεξε κατοικητήριό Του, την αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε μόνο με το νου. Δεν γνωρίζουμε μόνο με το νου, γνωρίζουμε και με την καρδιά μας. Και όταν αγαπάμε φωτίζει το νους και κάνει σκέψεις απλές και καθαρές. Λένε για παράδειγμα, μα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος παρθένα και να γεννήσει και να παραμείνει παρθένα και να μείνει αϊπάρθενος. Και έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος όπως απλά έζησε, απλά και μίλησε και λέει κάποια απλά πράγματα. Τα φυσικά, λέει, τα υλικά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το φως και περνάει μέσα από το γυαλί χωρίς να το σπάει. Και όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα πως όταν ήμασταν μικροί, οι φακοί που ανάβαμε για να βλέπουμε τη νύχτα είχαν πολύ χοντρό γυαλί μπροστά, το οποίο όταν χάλαγε ο φακός το παίρναμε και κουνώντας το μπρος πίσω εστιάζαμε πάνω σε ξερό χορτά ή σε ένα χαρτί το φως του ήλιου και άναβε φωτιά. Λοιπόν, τα άψυχα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μπορεί η φύση, το δημιούργημα, και δεν μπορεί ο δημιουργός διαπερνώντας την ύλη να ανάψει την φωτιά μιας νέας ζωής. Κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα. Λέμε, μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Αν ρωτήσουμε όμως, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και μπορεί. Θεός είναι, γιατί δεν μπορεί? Το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Λέει ο Άγγελος στην Παναγία, θα μείνεις έγκυος και τέξει ιών, θα γεννήσεις ιών. Λέει η Παναγία, πώς έστε με τούτο, πώς είναι δυνατόν? Επί άνδρα γενώσκω, αφού δεν έχω σχέση με άντρα. Και ο Άγγελος εις λέει, πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρανε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα ερχότανε ο Κύριος για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα γινόταν η ενανθρώπιση, το ξέρανε. Αλλά το πώς, όχι. Έλαθεν αυτούς η ακατάληπτος του Κυρίου σύλληψης και ο τρόπος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, όταν ρωτήθηκε από την Παναγία με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ήξερε τι να της απαντήσει και τι της είπε. Την παρέπεμψε στο Άγιο Πνεύμα. Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, Πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε. Και θα σου εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, όταν μετά την Ανάστασή Του χαρήκανε που Τον είδανε και Τους είπε ότι θα ξαναφυγεί, άρχισαν να λυπώνται.
«Μη λυπόσαστε», τους λέει. «Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί πέμψω ημίν παράκλητον άλλον. Θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα σας παρηγορήσει. Και ο οποίος λέει, διδάξει μην πάσαν την αλήθεια. Θα σας διδάξει όλη την αλήθεια». Ακριβώς με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε όλη την Παναγία, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πράγματα που δεν είχαν γραφτεί στα Ευαγγέλια ή δεν καταγράφτηκαν στα Ευαγγέλια, γιατί γίνανε τόσα πολλά. Που λέει ο Ευαγγελιστής, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα χωράγανε, δεν θα φτάνανε ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα που δεν γράφονται στα Ευαγγέλια. Αυξάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τη γνώση μας για την Παναγία. Και εμείς, επειδή γνωρίζουμε την Παναγία, την αγαπάμε. Γιατί? Γιατί ζούμε με την Παναγία. Είναι παράξενο το πόσο μακριά από την γνώση βρίσκονται αυτοί που δεν ζουν. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα πυρπολικά για να κάψουμε τον Τούρκικο στόλο, 5 μικρές βαρκούλες, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς την ψάλαμε? Είχανε φώτα, φακούς, βλέπανε? Όχι βέβαια, δεν τολμούσανε να ανάψουν φωτιές. Είχαν τα βιβλία της Εκκλησίας να τη διαβάσουν την παράκληση? Όχι βέβαια, την εξέρανε απόξω. Ξέραν την παράκληση απόξω. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μιλάς και να του τραγουδάς. Και έτσι, όταν έχεις επαφή με κάποιον τέτοια, τον εγνωρίζεις. Και γνωρίζεις την Παναγία. Και ποια είναι η Παναγία? Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κάτω στην Αθήνα μου λέει ένας φίλος μου, πάμε να κοιμηθούμε απόψε στην Πάρνηθα, ένα πανύψηλο βουνό με έλατα. Είναι η αδερφή μου εκεί, με την οικογένειά της, και μπορούμε να μείνουμε. Πάμε, λέω. Πήγαμε, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα, βράδιασε, ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, η σκηνή της αδερφής του, η Αθήνα κάτω φαινότανε, μέσα στην ησυχία βάζει η αδερφή του τις φωνές. «Πού είσαστε βρε?» φωνέζε τα παιδιά της. Έχει παίξει 5-6 παιδιά, πόσα είχε. Ρίχνει μια σφαλιάρα στο ένα, βάζει τις φωνές στο άλλο, μαζευτήκανε. Λέω, τι θα κάνει τούτη τώρα? Μαζευτήκανε όλα, καθίσανε στη σειρά, φωνάζει και τον άντρα της, βάζοντάς του και κοινού τις φωνές, βγαίνει κι αυτός, καλά καλέ μη φωνάζεις, κάθεται κι αυτός στη σειρά με τα παιδιά. Εγώ κοίταζα. Παίρνει ένα κομμάτι κεραμίδι εκείνη, βάζει από ένα καρβουνάκι, το ανάβει, ρίχνει ένα κομμάτι θυμίαμα και αρχίζει να ψέλνει την παράκληση της Παναγίας. Μαζί με τα παιδιά. Όλα. Και εκείνη και ο άντρας της. Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ένα ποίημα που γράφτηκε πριν τόσους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σήμερα? Ένα ποίημα της Παναγίας. Ένα τραγούδι για την Παναγία. Δεν μας τα διδάξανε αυτά. Ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε πουθενά. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα. Μια παράδοση αιώνων κρατήθηκε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό το καρβουνάκι που άναψε αυτή η γυναίκα, μπορεί εκείνη να κοιμηθεί, αλλά αυτό φτάνει μέχρι σήμερα εδώ και θα φτάσει, αναμένω, ως τη συντέλεια του κόσμου. Μην απομακρυνόσαστε από την παράδοση της Εκκλησίας και της πατρίδας μας. Εκείνοι που χτυπάνε την Εκκλησία ξέρουν ότι χτυπάνε την καρδιά του ελληνισμού, της Ελλάδος, του κάθε Έλληνα. Ένας στιχουργός που γράφει στίχους για τραγούδια, πολύ γνωστός, ήμασταν, λέει, ένα βραδάκι, απογευματάκι, σε ένα κέντρο
και διασκεδάζαμε και ανέφερε τα ονόματα ποιον και βλέπουμε, λέει, να ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και να μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης φωνάζοντας «Γρήγορα έξω! Γρήγορα έξω!» Πεταχτήκαμε όλοι απάνω και από τα άλλα τραπέζια σηκώθηκαν όλοι τρομαγμένοι. Τι έγινε, κάτι έγινε. Έξω γρήγορα. Μας βγάζει, λέει, όλους έξω. Βγήκε όλο το κέντρο έξω. Στο πεζοδρόμιο στη σειρά και τον βλέπουμε, λέει, να μας δίνει από ένα κερί. «Θα περάσω επιτάφιος», λέει. «Και εσείς καθόσαστε μέσα?» Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι, κρατώντας ένα κεράκι αναμένο. Γιατί ήξερε ο Χατζηδάκης, όπως και ο κάθε μεγάλος σε αυτόν τον τόπο, από αυτή την απλή γυναίκα που ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να ξέρει ένα τραγούδι αιώνων μέχρι σήμερα, μέχρι αυτόν τον πραγματικά μεγάλο, ότι αυτή η ύμνη είναι η καρδιά μας. Το «Η ζωή εν τάφο», «Εγενέ πάσε», το «Άξιον εστί» που ψάλλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τραγούδια από θεατρικό έργο του Βυζαντίου. Το έργο το έχουν ξεχάσει. Τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Για πέστε μου κανέναν άλλο λαό που να τραγουδάει τόσους αιώνες τα ίδια τραγούδια, έτσι, ζώντας δίπλα στην Παναγία μας, γνωρίζουμε την Παναγία μας και μαθαίνουμε για εκείνη πράγματα που μπορεί να μην τα λένε τα Ευαγγέλια. Δεν μαθαίνεις για κάποιον μόνο διαβάζοντας το βιογραφικό του. Μαθαίνεις και ζώντας μαζί του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γνώρισα έναν πατέρα. Μια μέρα, λέει, είχε περάσει λίγο το μεσημέρι, καθόμουν στο κελί μου, ήλιος έξω, λαμπερός, το χορτάρι καταπράσινο, τα δέντρα καταπράσινα και μπροστά μου εμφανίζεται η Παναγία κρατώντας τον Χριστό. Τον κοιτάζω, δηλαδή λέω, είχες πέσει σε έκσταση? Τι έκσταση, μου λέει. Μέρα μεσημέρι ήτανε και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ορθάνυχτα. Εμφανίστηκε μπροστά μου, δηλαδή λέω, ήταν οπτασία, σαν φάντασμα? Τι φάντασμα? Εμφανίστηκε ανάμεσα στο τραπέζι και στη σόμπα και δεν έβλεπα από πίσω τη σόμπα, γιατί την έκρυβε η Παναγία. Τόσο απτό και φανερό. Και μου είπε ότι του είπε απίστευτα πράγματα. Μου είπε πράγματα για τα οποία ούτε καν είχα σκεφτεί να απορρίσω. Μου φανέρωσε αλήθειες για τις οποίες δεν είχα διανοηθεί να αναρωτηθώ. Αλλά το πιο σημαντικό, μου λέει, για μένα είναι το ότι βλέποντας αυτή τη γυναίκα όρθια μπροστά μου μετά από 2.000 χρόνια, κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσείς μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες, μας λέει ο καλόγερος. Εγώ μπορώ να πω, και που ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, εκείνος που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας, ζώντας τη. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι απλώς για να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε. Και με όποιον τρόπο ζούμε, τέτοιες γνώσεις και θα αποκτούμε. Εάν ζεις με λάθος τρόπο, θα αποκτήσεις και γνώσεις λάθος. Όποια είναι η ζωή σου, τέτοια θα είναι και η φιλοσοφία σου. Δεν θα γεννηθεί η ζωή σου από τη φιλοσοφία σου. Η φιλοσοφία σου θα γεννηθεί από τη ζωή σου. Όπως ζεις, έτσι και θα σκέπτεσαι και θα φιλοσοφείς. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τρία πράγματα ξέφυγαν την προσοχή του διαβόλου. Η παρθενία της Παναγίας, η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωση του Χριστού. Και στα τρία αυτά ο διάβολος έπεσε σε παγίδα. Ας μην του δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Αγνούμε χοντρά πράγματα για τον διάβολο. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι πανταχού παρόν ο διάβολος. Ένας διάβολος που είναι εδώ δεν είναι και έξω. Ένας που βρίσκεται σε ένα σημείο δεν είναι και σε άλλο σημείο.
είναι τοπικά περιορισμένοι, αλλά επειδή είναι πνεύματα και κινούνται με ταχύτητα αστραπής, μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταχύτητα. Ήξερε ο διάβολος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποια παρθένα. Γι' αυτό ακριβώς επιτηρούσε, λέει, όλες τις παρθένες. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, έβαλε τον Ιωσήφ να παντρευτεί την Παναγία. Και για να την προστατέψει από τους Εβραίους, εάν μια νέα κοπέλα έμενε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, την σκοτώνανε με πέτρες, αλλά και για να κορυδέψει το διάβολο. Γιατί εφόσον η Παναγία παντρεύτηκε τον Ιωσήφ, εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, ο διάβολος δεν της έδινε καμιά προσοχή πια και παρακολουθούσε τις παντρεμένες. Και με τον Χριστό είχε την ίδια απορία. Όχι την ίδια, είχε την απορία ποιος είναι. Εάν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν θα οδηγούσε ποτέ τους ανθρώπους να τον εσταυρώσουν. Έχουμε δώσει πολλή αξία στο διάβολο που δεν την έχει και νομίζουμε ότι έχει προτερήματα που δεν τα έχει. Έβλεπε από τη μια μεριά τον Χριστό να κάνει θαύμα και έλεγε τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ, Ιε του Θεού, τον ονόμαζε Υιό του Θεού. Και πάνω από τον ονόμαζε Υιό του Θεού, τον έβλεπε να κλαίει και απορούσε. Τι Θεός είναι αυτός που κλαίει? Τον έβλεπε να ανασταίνει ένα νεκρό, να δίνει φως σε ένα τυφλό και λέει μήπως είναι Θεός, και μετά τον έβλεπε να πεινάει. Ποιος έχει ξαναδεί Θεό να πεινάει? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ή έγνωσαν ουκ αν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν. Είναι πράγματα στα οποία το μυαλό μας σταματάει, αλλά όχι η γνώση. Σε αυτή την ολοκληρωτική ένωση της με τον Χριστό, ένα μέρος ολοκλήρου του κόσμου θεώθηκε. Γι' αυτό η Παναγία έγινε αυτό που λέμε αυγή μυστικής ημέρας. Είναι η αυγή που έφερε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι τόσο απλά που ακριβώς επειδή έχουμε πάψει να είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, «Οκούν αυτοί μόνοι, λοιπόν, αυτοί μόνοι, η Θεοτόκος δηλαδή, με θόρυον εστί κτιστής και ακτίστου φύσεως». Είναι το όριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστο φύση. Και κανένα δώρο δεν έγινε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους, παρά μόνο μέσα από την Παναγία. Γιατί χάρη στην Παναγία γνώρισαν και οι άγγελοι Θεό σε σαρκωμένο, τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Γιατί μια γυναίκα είπε «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αν δεν το είχε πει, ακόμα θα περιμέναμε τον Χριστό. Εάν δεν το είχε πει, δεν θα ήταν ο κόσμος σήμερα αυτό που είναι. Μας δείχνει το δρόμο προς την σωτηρία και την θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την συνεργασία με το Θεό. Θα συνεργαστούμε με το Θεό για να σωθούμε. Ο Θεός δεν μας σώζει με το ζόρι. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όστις θέλει, λέει ο Κύριος, θα πάρει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε εκείνον. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από την Παναγία. Η συνεργασία για τη σωτηρία μας. Εάν εμείς δεν πούμε το ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός, όσο και αν το θέλει. Δεν ασκεί βία στον άνθρωπο ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας. Όσο είμαστε ελεύθεροι, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό και προτιμάμε να σκοτωθούμε
παρά να σκλαβωθούμε. Και σε ορατούς διαβόλους και κατακτητές και στους αοράτους. Πώς κατάφερε η Παναγία να συνεργαστεί με τον Θεό? Γιατί? Για να βρει ο Θεός την Παναγία κατάλληλη, σημαίνει ότι εκείνη τηρούσε τις εντολές της Γραφής. Ήταν ευλαβέστατη. Πήγαινε στο ναό. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό. Και η Εκκλησία με το στόμα ενός Αγίου λέει ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Δεν μπορούμε διαφορετικά να σωθούμε. Θα δείξουμε στην πράξη τη θέλησή μας με τον κόπο που θα καταβάλουμε για τη σωτηρία μας. Λένε οι Προτεστάντες, ο Θεός μας έσωσε. Ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και οι Άγγλοι προσθέτουν με μια ωραία παροιμία. Ναι, ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος ιδρώνει για τη σωτηρία του. Τι λέει ο Άσωτος? Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Όταν κατάλαβε, ελθώνει σε αυτόν, σε τι χάλια βρισκότανε, θα σηκωθώ, θα πάω στον Πατέρα και θα πέσω στα πόδια του, θα γονατίσω μπροστά του και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιό σου, δέξε με πάλι, δέξου με πάλι και έθε με σαν ένα των μυστείων σου και ας με έχεις σαν έναν από τους δούλους σου, σαν έναν υπηρέτη σου. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής είναι η μεγάλη σαρακοστή. Για μας τους χριστιανούς όλη η ζωή είναι μια μεγάλη σαρακοστή. Και πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και τι συνέβη τότε? Λέει το Ευαγγέλιο, δεν περίμενε ο Θεός να τον φτάσει ο άνθρωπος. Έτι αυτού μακράν απέχοντος, ενώ αυτός ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο Πατέρας και έτρεξε και τον έπειρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Πριν φτάσουμε εμείς στο Θεό, θα μας φτάσει Εκείνος. Αρκεί να πούμε εμείς αυτό που είπε η Παναγία, το «Να είναι ευλογημένο», να το δείξουμε στην πράξη. Και τι βλέπουμε ωραίο? Πέφτει ο Άσωτος στα γόνατα και λέει «Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δέξε με πάλι» και τον πιάνει ο Πατέρας, τον σηκώνει και φωνάζει, «Φέρτε να σφάξουμε το μοσχάρι». Δεν τον άφησε να πει «Και έχεμε σαν έναν από τους δούλους σου». Δεν θέλει δούλους ο Θεός. Δεν θέλει ανθρώπους να τον εφοβόνται ο Θεός. Υιούς θέλει, παιδιά θέλει, γιους θέλει που να τον αγαπάνε. Δεν τον άφησε να πει «Να με έχεις σαν έναν υπηρέτη σου». Τον σταμάτησε. Λέει, πολλές φορές προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Και λέμε γιατί, τι φταίει? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε σπουδάσει νομική, δικηγόρος, το μυαλό του ξηράθη και ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λένε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον εθάψατε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον εθάψανε? Αυτός που είναι παντογνώστης δεν ήξερε που τον εθάψανε. Γιατί ρωτάει? Και πραγματικά σταματάω κι εγώ και για πρώτη φορά να ρωτιέμαι. Πράγματι, γιατί ρωτάει? Είναι παντογνώστης. Του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης. Ξέρει τα πάντα. Γιατί ρωτάει? Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι, ζούμε σαν κοιμισμένοι. Διαβάζουμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό ταξιδεύει. Κοιτάμε και το μυαλό φευγάτο. Έχουμε γίνει ζόμπι. Σαν να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου. Θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε και δεν θα έχουμε καταλάβει γιατί ζήσαμε. Το πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε το Θεό και να αποκτήσουμε τη γνώση είναι το ελθόν εις εαυτόν του ασώτου Υιού. Να έρθει το μυαλό μας στη θέση του. Πού θάψατε τον Λάζαρο? Του λένε οι μαθητές. Εκεί. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη,
δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα. Πολλά τέτοια ωραία για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και δεν το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν παρακαλάμε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα να κάνουμε που δεν το έχουμε κάνει. Όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνει και ο Θεός το θαύμα του. Ο Θεός θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε. Όχι να μπορώ να κάνω κάτι και να απαιτώ από το Θεό και να λέω, μα γιατί δεν με ακούει. Χωρίς να αναρωτιόμαστε, μήπως είμαστε εμείς κουφοί και δεν ακούμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς καμιά στεναχώρια, χωρίς άγχος. Και όταν φτάσουμε στο αμήν, τα έχουμε κάνει όλα και πούμε, δεν αντέχω πια, τότε θα μπει ο Θεός να κάνει το θαύμα του. Γιατί κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του. Θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του. Πώς θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του, αν ζήσουμε όπως η Παναγία, διαβάζοντας τις γραφές, με τον εκκλησιασμό, στο ναό. Έχουμε τώρα χαιρετισμούς. Το 15 Αύγουστο θα είναι οι παρακλήσεις. Την Κυριακή το πρωί μπορεί να πει κανείς, προφάσεις εν αμαρτίες βέβαια, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πω στην εκκλησία. Το βράδυ στις 5 ώρα, στις 6 ώρα, στις 7 η ώρα, στις 8 η ώρα, τι δουλειά έχεις και δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Δεν θα απομακρυνόμαστε από το πετραχύλι του παπά. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τα μυστήρια της εκκλησίας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, λέει, είναι μη μένει καγό εν αυτό. Γινόμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό μας αγαπάει η Παναγία τόσο πολύ. Γιατί κοιτάζοντας κάτω στη γη, βλέπει κομμάτια από το σώμα του παιδιού της. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά του Θεού, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εάν εμείς ξεχνάμε πως η Παναγία είναι μητέρα μας, ευτυχώς εκείνη δεν ξεχνάει ποτέ πως είμαστε παιδιά της. Αρκεί να μοιάζουμε στον γιο της, τον Χριστό. Του μοιάζουμε, θα σωθούμε. Δεν του μοιάζουμε, θα χαθούμε. Ποιοι κληρονομούν τη βασιλεία, οι διάδοχοι. Ποιοι κληρονομούν την περιουσία του πατέρα, τα παιδιά. Τα παιδιά όμως μοιάζουν με τον πατέρα. Εάν δεν μοιάζουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε τίποτα από όσα έχει ο Χριστός. Και ας πιστεύουμε στο Χριστό. Έτσι θα πάνε πολλοί χριστιανοί χαμένοι. Και θα σωθούνε πολλοί που τους νομίζουμε ότι δεν είναι χριστιανοί, γιατί δεν τηρούνε κάποιους κανόνες και κάποιους τύπους που εμείς τους τηρούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν δεν μοιάσουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε την Βασιλεία Του. Λέει ένας ιεροκήρυκας ένα ανέκδοτο. Ήτανε δύο οικογένειες δίπλα-δίπλα. Η μια ήτανε μαύρη, η άλλη ήταν λευκή. Μια μέρα η λευκή οικογένεια γέννησε ένα μαυράκι. Η λευκή μητέρα γέννησε ένα μαυράκι. Όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γείτονας, ο μαύρος. Το μαυράκι μπορεί να πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο λευκός. Είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά Του. Του μοιάζουμε ή μοιάζουμε του μαύρου. Πού θα μας αναγνωρίσει όταν θα έρθει η ώρα και θα πει εσείς μαζί μου. Με τη ζωή μας θα σωθούμε. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία.
είχε ήδη θρησκείες και τις περισσεύανε να κάνει και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούργια ζωή. Εάν ζήσουμε, όπως είπε ο Χριστός, θα σωθούμε. Εάν δεν ζήσουμε, δεν θα σωθούμε και ας πιστεύουμε και ας γνωρίζουμε τα πάντα. Όλες οι γνώσεις μας πρέπει να μεταφραστούν σε ζωή, να μετασχηματιστούν σε ζωή. Κοιμήθηκε ένας πατέρας. Ναυτικός ήτανε, αγράμματος ήτανε, είχε πάθος με τη μόρφωση, με τη γνώση. Όταν πιάναμε λιμάνι, λέει, όλοι τρέχανε σε πορνεία, εγώ έτρεχα να δω βιβλία, πινακοθήκες και μουσεία. Την ώρα που τον τυλίχανε με το ράσο, κοίταζα την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε καταφέρει να μαζέψει και λέω, από όλα αυτά τώρα που διάβασε, αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, τι τον ωφελεί? Και θυμήθηκα αυτό που λέει η Εκκλησία μας με το στόμα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με το θάνατο. Η ζωή μας αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει. Μας το δείχνει η Παναγία. Δεν έζησε μόνο τότε η Παναγία. Ζει και τώρα και θα ζει για πάντα, όπως και ο κάθε χριστιανός. Στην κατοχή, όταν οι εχθροί είχαν γεμίσει την Ελλάδα, συνέβη κάτι τρομερό. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Σκεφτείτε, εάν πρέπει να τιμάμε το Σταυρό, πάνω στον οποίο στάθηκε ο Χριστός για λίγες ώρες, δεν θα τιμούμε εκείνην που τον εκουβάλισε μέσα της τόσο καιρό, που του έδωσε τη σάρκα της και το αίμα της? Τιμάμε τον Σταυρό που ακούμπησε ο Χριστός απάνω του. Δεν θα τιμάμε την Παναγία που τον τύλιξε μέσα της για να μας τον προσφέρει και να τον έχουμε σήμερα? Ήτανε το 43. Οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να συνθηκολογούνε. Εδώ στην Βιωτία είναι ένα χωριό, Ορχομενός, και ζητάνε από το χωριό, ζητάνε να οι χωρικοί να τους παραδώσουν την φρουρά, τα όπλα τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επίθεση από τους αντάρτες. Οι Ιταλοί αρνούνται και ενημερώνουν τους Γερμανούς. Αυτό και αυτό μας κάνουν οι Έλληνες. Και οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 600 Έλληνες ομήρους και αποφασίζουν να κάψουν τον ορχομενό. Ένα τμήμα μένει στη Λιβαδιά και το άλλο με 3 άρματα ξεκινά για το χωριό. Λίγο πιο έξω από το χωριό είναι μια εκκλησία πανάρχια χτισμένη το 874. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα μοναστήρι της Σκρυπούς. Και λέει η περιγραφή, μεσάνυχτα η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο άρμα ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά είναι μια γυναίκα. Σηκώνει το χέρι της και τους απαγορεύει να συνεχίσουν. Το άρμα μένει κολλημένο. Το δεύτερο άρμα το προσπερνάει, πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Το τρίτο άρμα ακινητοποιείται. Ξημέρωνε 10 Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ζούσε ακόμα, τώρα κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, Χόφμαν, ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξουν τα άρματα. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν άδεια σπιρτόκουτα. Ζήτησε ο διοικητής από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία που είχε προσπεράσει. Τον πήγανε στο ναό και βλέπει ο Γερμανός στην εικόνα του τέμπλου τη γυναίκα που τον εσταμάτησε και ακινητοποίησε τα άρματα.
σώθηκε το χωριό. Να την τιμάτε, λέει αυτή την γυναίκα. Από τότε δεν είναι το ότι κάθε 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο ερχόμενος, αλλά κάθε χρόνο ο Χόφμαν γέμιζε ένα πούλμαν Γερμανούς από τη Γερμανία και τους έφερνε στη Βιωτία, στην Πανήγυρη, να γνωρίσουν αυτή την γυναίκα που τους σταμάτησε. Δεν έζησε τότε η Παναγία. Μέσα από την Παναγία θα οδηγηθούμε στην πίστη μας. Μέσα από την Παναγία μαθαίνουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει τον Χριστό αγνοώντας την Παναγία. Από τότε μέχρι τώρα. Έμαθα κάτι πιο πρόσφατο. Έγινε στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας Σύρος επιχειρηματίας, πλούσιος επιχειρηματίας, είχε υπηρέτες. Ένας υπηρέτης του, Μπασάμ Ασάφ, είναι το όνομά του. Ορθόδοξος, χριστιανός της Συρίας. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο Σύρος επιχειρηματίας, Μιχαήλ Μερές είναι το όνομά του, απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ που είχε μείνει σπίτι να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσουν την εορτή της κοιμήσεως. Ήταν 12 Αυγούστου, σε λίγο θα ήταν 15 Αυγούστου. Γιατί ο επιχειρηματίας είχε μέσα στο σπίτι, στη Γαλλία, ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, θυμιάτισε, άναψε ακίνητη καντήλα, έβαλε άνθη στην Παναγία, τις οποίες υπάρχουν, λέει, εκεί πολλές εικόνες, όχι υπήρχαν, υπάρχουν ακόμα και είναι, και μετά προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του, το αφεντικό του, που τον αγαπά σαν πατέρα του. Την ώρα εκείνη ακριβώς που προσευχότανε, εμφανίζεται η Παναγία και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και μύριζε σαν καθαρό λάδι, ελαιόλαδο. Όταν επέστρεψε ο Μερές στο Παρίσι, εκείνο το σπίτι που έγινε το θαύμα, και προτίμησε να κρατήσει, το μάθε και προτίμησε να κρατήσει μυστικό το ότι έγινε. Δεν θέλησε να το πει παραπέρα, να μαθευτεί παραπέρα. Αλλά το θαύμα όμως επαναλήφθηκε. Κάποια μέρα τα χέρια του υπηρέτη ξανά άρχισαν να βγάζουν αυτό το θαυματουργό λάδι, το οποίο άρχισε να κάνει θεραπείες. Και επειδή ήταν Σύρος και είχε παρέα Σύρους και Λιβανέζους, τα πρώτα θαύματα γινόντουσαν σε Σύρους και σε Λιβανέζους. Τότε ο Μερές έδωσε συνέντευξη τύπου παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας, του τωρινού, ζει ο άνθρωπος ακόμα, Ιερεμίας, και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, του Επισκόπου Γαβρίλη. Το θαύμα αυτό δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο στο εκκλησιάκι εκεί του Μερές, αλλά και αλλού. Όταν ο Άσαφ, ο υπηρέτης, προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 88,

πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να εξετάσει το περίεργο φαινόμενο. Τι κάνει αυτός εδώ? Ορίστηκε μια επιτροπή της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο τρεις φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωναν το εκρηνόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο εργαστήριο βιοχημίας των λιπιδίων του νοσοκομείου Πιτιές Αλπερτιέρες στο Παρίσι, από τον καθηγητή, άγνωστο σε εμάς, σε Ελ Ντεζέν. Τα απορίσματα της Επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο τωρινός, ο σημερινός Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Είναι κάποιο λάδι που είναι φυτικό. Παρουσιάζει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατον να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα είναι κάτι φυτικό. Αλλά υπάρχει όμως και ένα συστατικό, χοληστερίνη, το οποίο είναι συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης η ίδια Επιτροπή την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας δύο ατόμων, τα οποία ήταν μπροστά η Επιτροπή και μπορούσε να ελέγξει, που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάν Ασάφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής: το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμία φυσική ή λογική εξήγηση. Το δώρο της Παναγίας, τα δώρα της Παναγίας, από τότε μέχρι σήμερα. Πού είπαμε ότι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Παναγία να εμφανίζεται για πρώτη φορά? Στο γάμο της Κανά, στη χαρά των ανθρώπων, εκεί που οι άνθρωποι γελάνε, γλεντάνε και χαίρονται. Και πού αλλού? Στην Σταύρωση. Θα μας συνοδεύει πάντα η Παναγία μας. Από την ώρα που θα αρχίσει η χαρά της ζωής μας, από την στιγμή που θα γεννηθούμε, ως την ώρα του θανάτου μας, θα είναι δίπλα μας. Μου είπε αυτός ο πατέρας που ανέφερα πιο μπροστά, αυτό από το οποίο έπαθα σοκ είναι το ότι όταν με κοίταξε η Παναγία, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Λύθηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι δεν της είχε ξεφύγει ο παραμικρός αναστεναγμός μου, η παραμικρότερη θλίψη μου. Ήτανε δίπλα μου και κοιτώντας με, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Εμείς την λέμε υψηλωτέρα των ουρανών, των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Εμείς την λέμε βασίλισσα των ουρανών. Εκείνη τι λέει? Ιδού η δούλη Κυρίου. Ο άγγελος της λέει χαίρε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτήν την οδό ταπεινώσεως μας δείχνει η Παναγία για να φτάσουμε ως το Πάσχα, το οποίο εύχομαι να το γιορτάσουμε και εδώ και εκεί, όταν έρθει η ευλογημένη ώρα, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του.

Τιβέρια τον Μάρτιο του 2012. Σας ευχόμαστε καλή Παναγιά, υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει για όλους μας. Στην επόμενη μας συνάντηση θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αγιορείτικους παρακλητικούς κανόνες για να μπούμε έτσι ακόμα πιο βαθιά στο πνεύμα των ημερών αυτών. Ως τότε, χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Η κεραυνή. 21 Ιανουαρίου 1829. Η νύχτα είναι προχωρημένη και οι κάτοικοι στα κύθυρα έχουν αποσυρθεί και ησυχάζουν. Ξαφνικά την ησυχία διαδέχεται η βοή των στοιχείων της φύσεως. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και χύνονταν με πάταγο, απειλώντας να καταστρέψουν το νησί. Αστραπές κατάκαιγαν το στερέωμα και δυνατές βροντές δονούσαν σαν τα ηφαίστεια σιθέμελα τη γη. Το σκοτάδι χειροπιαστό έκανε τη νύχτα σωστή κόλαση. Και η θάλασσα, αγριεμένη, άνοιγε ως τον βυθό και ύστερα ορθωνόταν σαν θεριό να πνίξει το νησί. Φαίνεται πως η ασέβεια και οι αμαρτίες είχαν παροργήσει τον δημιουργό. Ψηλά στο φρούριο, όπου κατοικούσαν και πολλές οικογένειες, ήταν χτισμένη μία εκκλησία προς τιμήν της Θεοτόκου. Μέσα σε αυτή φυλαγόταν εκείνη την εποχή η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ενώ η θεομηνία συνεχιζόταν, πέφτουν στο φρούριο συγχρόνως δύο κεραυνοί. Ο ένας σπάζει το κοντάρι της σημαίας, μπαίνει σπαράζοντας το ναό, ξυλώνει το δάπεδο, τρυπά τον τοίχο μπροστά στην Αγία εικόνα και χώνεται στο πλαϊνό δωμάτιο. Ο χώρος αυτός χρησίμευε σαν πρόχειρη πυρητιδαποθήκη. Ο κεραυνός, σωστό πυρακτωμένο φίδι, ανατρέπει και εδώ το πάτωμα και αναποδογυρίζει το βαρέλι με την πυρίτιδα που βρίσκονταν εκεί ανοιχτά. Ύστερα βγαίνει και συναντά τον δεύτερο κεραυνό, που τον είχε αφήσει την πρώτη στιγμή να σπαράζει στην πλατεία του φρουρίου. Και οι δυο μαζί πέφτουν επάνω στο μέγαρο του διοικητού, αφήνοντας το πέρασμά τους τα καταστρεπτικά του σύχνη. Στο φρούριο υπήρχε και δεύτερη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη. Ο ένας κεραυνός κατευθύνεται προς αυτή, τη διασχίζει, περνά μέσα από τα πόδια του φρουρού και τον ρίχνει κάτω. Ο φρουρός επικαλείται αμέσως τη θεία βοήθεια και τότε, καθώς ο ίδιος αργότερα διαβεβαίωσε, βλέπει στην πόρτα της εκκλησίας μια γυναίκα λευκοντημένη. Από τη θέση αυτή η γυναίκα, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, διέταξε τους κεραυνούς να πέσουν στη θάλασσα όπως και έγινε. Αμέσως η ταραχή έδωσε τη θέση της σε μια πρωτοφανή γαλήνη. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι για να αποδώσουν τα ευχαριστήρια στην προστάτηδά τους. Πραγματικά, τη ζωφερή εκείνη νύχτα, η Παναγία επενέβη με χειροπιαστά θαύματα. Οι κεραυνοί ανέτρεψαν τόσα βαρέλια με πυρίτιδα, χωρίς να εκραγούν. Επίσης, δεν σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ακολούθησε λιτανία και περιφορά της Αγίας εικόνας σε όλη την πόλη, με στρατιωτική παράταξη και θρησκευτικές δεήσεις, ενώ το πλήθος εκράβγαζε «Παναγία Δέσποινα, σώσον, ελέησον».

Ο παράλυτος. Στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν απόγονος του βοσκού που ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο τη σεπτή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, προς την οποία έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια. Άνθρωπος αγαθός και θεοσεβής, τελούσε κάθε χρόνο την 24η Σεπτεμβρίου, επέτειο της ευρέσεως της τιμίας εικόνος, πανηγυρική αγρυπνία στο ναό των Μυρτιδίων. Πήγαινε εκεί οικογενειακός, προσφέροντας και τα απαραίτητα είδη για τη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία. Ξαφνικά ο Κουμπανιός αρρώστησε. Έμεινε τελείως παράλυτος για πολλά χρόνια. Δεν απελπίστηκε όμως, αλλά αντιμετώπιζε τη δοκιμασία με υπομονή. Επειδή τώρα δεν μπορούσε να πηγαίνει ο ίδιος, έστελνε κάθε χρόνο στα Μυρτίδια του συγγενείς του. Τα χρόνια περνούσαν και ο παράλυτος ένιωσε πως πλησιάζει το τέλος του. Ένα πράγμα επιθυμούσε. Πριν πεθάνει, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η 24η Σεπτεμβρίου, τον σήκωσαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι 4 συγγενείς του και τον μετέφεραν στα Μυρτίδια. Εκεί τον απέθεσαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα γεμάτο χαρά, γιατί αξιώθηκε πάλι να την προσκυνήσει, αλλά και λύπη για την ελεηνή του κατάσταση. Σε λίγο άρχισε η αγρυπνία. Έγινε ο εσπερινός, η λυτή και ακολούθησε όρθρος. Ήταν νύχτα βαθιά όταν κάποιος προσκυνητής βγήκε λίγο από την εκκλησία για να ξεκουραστεί. Σύντομα όμως επιστρέφει στο ναό και φωνάζει. «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές». Άκουσα καθαρά τον θόρυβο από τη θάλασσα. Πρέπει να έχουν αποβιβαστεί πολύ. Ήταν τόσο συχνές στην εποχή εκείνη οι πειρατικές επιδρομές στο νησί, ώστε οι προσκυνητές, μόλις άκουσαν τη φοβερή είδηση, διέκοψαν αμέσως την αγρυπνία και έτρεξαν να κρυφτούν. Επάνω στη βιασύνη τους κανείς δεν σκέφτηκε τον παράλυτο. Μόνος και περίλυπος κοιτόταν στο κρεβάτι, εγκαταλελειμμένος στο έλεος των άσπλαχνων πειρατών. Η αγωνία του, εξαιτίας του κινδύνου που διαρκώς πλησίαζε, είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σηκώνει τότε τα μάτια, ατενίζει τη χαριτόβρητη εικόνα και με πολλαπλάσια θέρμη και δάκρυα ζητά την ευσπλαχνία της Παρθένου. Και τότε έγινε το θαύμα. Ανάμεσα στις οικεσίες και στους θρήνους του, άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει «Σήκω και φύγε». Την ίδια στιγμή άρχισε να κινεί τα ακίνητα ως τότε μέλη του. Σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από την εκκλησία και έτρεξε να συναντήσει τους συγγενείς του. Νόμιζε στην αρχή πως ζούσε σε όνειρο. Όταν όμως βεβαιώθηκε για τη θεραπεία του, η χαρά και ο ενθουσιασμός του δεν είχαν όρια. Με τις φωνές του βγήκαν όλοι από τους κρυψώνες και τον περικύκλωσαν. Και όταν άκουσαν από το στόμα του πώς έγινε το παράδοξο θαύμα, συγκεντρώθηκαν στο ναό και ευχαρίστησαν με ιερή συγκίνηση και δάκρυα την πηγή της ευσπλαχνίας. Περίεργο όμως, οι πειρατές δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. Τότε μόνο κατάλαβαν ότι ο θόρυβος από τη θάλασσα δεν ήταν από πειρατές, αλλά από θεία οικονομία. Ήταν για να μείνει μόνος και αβοήθητος ο παράλυτος, να προσευχηθεί με πίστη και θέρμη και να αξιωθεί τη θαυματουργική θεραπεία. Ο υγιής πλέον παράλυτος συνέχισε τώρα γεμάτος ευγνωμοσύνη να συμμετέχει πια πανηγυρικά στην εορτή της 24ης Σεπτεμβρίου. Άφησε μάλιστα εντολή στα παιδιά του να συνεχίσουν εκείνα μετά τον θάνατό του την ευλογημένη αυτή συνήθεια.

Το τιμωρητικό θαύμα. Σύμφωνα με αρχαιότατο έθιμο, η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας λιτανεύεται κάθε χρόνο στα χωριά των Κυθύρων με σκοπό την ευλογία και τον αγιασμό. Η περιοδία αρχίζει τη Δευτέρα της Διακαινησίμου από την πρωτεύουσα και τελειώνει την Τετάρτη του Θωμά, οπότε επιστρέφει στα Μυρτίδια. Κάποια χρονιά από τις πρώτες μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, η εικόνα βρισκόταν τη Δευτέρα του Θωμά στο Ναό των Αγίων Αναργύρων του χωριού Φατσάδικα. Εκεί ο γραμματέας του επαρχείου Διομήδης Φανδρίδης θέλησε ίσως να επιδειχθεί με την ασέβεια και απιστία του στους παρισταμένους και πλησίασε με θράσος την ιερή εικόνα. Ύστερα έξισε λίγο με τον ήχη το πρόσωπο της Παρθένου, το χτύπησε με το δάκτυλο και είπε στους πιστούς που είχαν κατατρομάξει από την ασεβή του ενέργεια: «Η εικόνα της Μυρτιδιώτισσας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ξύλο μαυρισμένο από την πολυκαιρία». Ο ιερόσυλος αυτός ήταν προσκαλεσμένος σε ένα σπίτι του χωριού για να γευματίσει. Αφού κάθισαν στο τραπέζι, ο Φανδρίδης πήρε ένα μπουκάλι κρασί για να το ανοίξει. Ενώ όμως αφαιρούσε το πόμα, ο λαιμός έσπασε ανεξήγητα και πλήγωσε βαθιά το δάχτυλο εκείνο που είχε ξύσει με ασέβεια την Αγία εικόνα. Η πληγή προκάλεσε ακατάσχητη αιμορραγία. Έτρεξαν γιατροί για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία. Τότε ο Φανδρίδης, βλέποντας τον άμεσο κίνδυνο της ζωής του, άφησε το αλαζονικό ύφος και ζήτησε συντετριμμένος από την Παναγία να τον συγχωρήσει. Πράγματι, η Παναγία τον συγχώρησε πρόθυμα και σταμάτησε θαυματουργικά την αιμορραγία. Αυτό είναι το μοναδικό τιμωρητικό θαύμα της Μυρτιδιώτισσας, που απέβλεπε όμως τη σωτηρία μιας ανθρώπινης ψυχής.

Η ανομβρία. Η μάστιγα της ανομβρίας είχε πλήξει πολλές φορές το νησί, με αποτέλεσμα την ξηρασία. Οι κάτοικοι κατέφευγαν τότε στη θαυματουργή Μυρτιδιώτισσα, λιτάνευαν με θερμές δεήσεις και δάκρυα την Αγία της εικόνα και εκείνη πάντοτε τους έστελνε βροχή. Κάποτε, ενώ ο κόσμος ετοιμαζόταν για μια τέτοια λιτανία, έτυχε να παρευρίσκεται ένας πλούσιος Τούρκος από την Κρήτη. «Γιατί αυτή η ασυνήθιστη κίνηση γύρω από την εκκλησία?» ρώτησε απορριμμένος. «Θα γίνει λιτανία», τον πληροφόρησαν. «Έχει να βρέξει στο νησί εδώ και πολλούς μήνες. Θα περιφέρουμε λοιπόν την εικόνα της Παναγίας για να σταματήσει η Θεία Οργή και να λυθεί η ανομβρία». «Είσαστε ανόητοι», είπε ο Τούρκος κοιτάζοντας τον ουρανό. «Δεν υπάρχει ούτε ένα σύννεφο. Αν όμως βρέξει μετά τη λιτανία, θα αφιερώσω στην εικόνα της Μυρτιδιώτισσας αυτό το αδαμαντοκόλλητο». Έβαλε στοίχημα το χρυσό αυτό κόσμημα, γιατί ποτέ δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να βρέξει. Σε λίγο, κλήρος και λαός λιτάνευαν τη θαυματουργή εικόνα. Γονάτισαν μάλιστα και ανέπεμψαν με κατάνοιξη στη Θεομήτωρα τις ευχές για τη λύση της ανομβρίας. Την ώρα της λιτανίας άρχισαν να εμφανίζονται στον ουρανό σύννεφα που διαρκώς πλήθαιναν. Όταν η πομπή επέστρεψε στον ναό, άρχισε ραγδαία βροχή που γέμισε χαρά και ευφροσύνη τους κατοίκους. Ο Τούρκος έμεινε άναυδος. Ομολόγησε όμως την ήττα του και τήρησε την υπόσχεσή του. «Μέχρι σήμερα το χρυσό αυτό αδαμαντοκόλλητο, σε σχήμα ημισελήνου, στολίζει το στέμα της Μυρτιδιώτισσας και θυμίζει το υπερφυσικό εκείνο θαύμα».

Παναγία η Χρυσαφίτισσα. Η βυζαντινή πόλη της Μονεμβασιάς, χτισμένη στο φρούριο της Χερσονήσου, το περιώνυμο και οι Περνεφελές κατά τον ιστορικό Φρατζή, είχε περιπετειώδη αλλά και αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα ερείπια από τα μεσαιωνικά μνημεία τέχνης. Η κάτω πόλη, χτισμένη στα κράσπεδα του βράχου, είχε και αυτή αξιόλογη ιστορία, όπως μαρτυρούν τα παχιά τείχη, τα ποικίλα οικοδομήματα και οι πολλές εκκλησίες. Ιδιαίτερα αξιόλογη από αυτές είναι η Παναγία η Χρυσαφίτισσα, χτισμένη τον 17ο αιώνα στη θέση άλλου, παλαιότερου ναού, της Παναγίας της Οδηγήτριας. Μέσα εκεί είναι τοποθετημένη η ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, έργο πιθανώς του 15ου με 16ου αιώνος. Σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν αρχικά στο χωριό Χρύσαφα της Λακωνίας. Στη Μονεμβασιά έφτασε μόνη της με τρόπο θαυμαστό, στο σημείο που ιδρύθηκε αργότερα ο ναός και το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσαφίτισσας. Την εικόνα ανακάλυψε εκεί μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως τον επίσκοπο. Συγκεντρώθηκαν τότε όλοι οι χριστιανοί, την παρέλαβαν και τη λιτάνευσαν μέχρι τον Μητροπολιτικό Ναό, όπου και την τοποθέτησαν. Την ίδια νύχτα η εικόνα εξαφανίστηκε. Επέστρεψε πάλι θαυματουργικά στον τόπο της Ευρέσεως. Ύστερα από αυτό οι κάτοικοι, ικανοποιώντας τη θέληση της Θεοτόκου, έχτισαν εκεί ναό και τοποθέτησαν μέσα σε αυτόν την εικόνα της. Κάτω από τον ναό αναβλύζει πηγή, η μοναδική στη Μονεμβασιά, που το θαυματουργό νερό της συντελεί στην απόκτηση τέκνων και μάλιστα αγοριών. Στο μεταξύ έμαθαν οι χρυσαφίτες ότι η εικόνα βρίσκεται στη Μονεμβασιά. Πήγαν λοιπόν και τη ζήτησαν από τον επίσκοπο και τους άρχοντες. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την παραδώσουν, οπότε οι χρυσαφίτες κατέφυγαν στο δικαστήριο διεκδικώντας την εικόνα τους. Κέρδισαν τη δίκη και επέστρεψαν ικανοποιημένοι στα Χρύσαφα, μεταφέροντας και την εικόνα της Παναγίας. Εκείνη όμως δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη μεταφορά της στη Λακωνία. Γι' αυτό επέστρεψε και πάλι στη Μονεμβασιά, στον νεόδμητο ναό της, όπου επιτελούσε καθημερινά εξαίσια θαύματα. Αργότερα, μάλιστα, ιδρύθηκε εκεί και γυναικείο μοναστήρι. Το όραμα της Ηγουμένης. Παλαιό χειρόγραφο μας πληροφορεί για την ακόλουθη εμφάνιση της Παναγίας στη Μονή της Χρυσαφίτισσας. Ήταν 15 Αύγουστος και η αδελφότητα αγρυπνούσε στην εκκλησία. Κάποια στιγμή η ενάρετη ηγουμένη Μάρθα είδε σε όραμα τη Θεοτόκο Μαρία. Ήταν καθισμένη σε θρόνο και κοίταζε την ηγουμένη με συμπάθεια και γλυκύτητα. Και εκείνη έκλαιγε από τη χαρά της σε όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Προς το τέλος της δοξολογίας οι μοναχές άρχισαν να ψάλουν με δυνατές φωνές. Τότε όμως η Παναγία εξαφανίστηκε. «Αχ, τι κάνατε», φώναξε η γερόντισσα στενοχωρημένη. Η αγρυπνία τελείωσε και οι μοναχές ρώτησαν με απορία την ηγουμένη τι της συνέβη. Στη διάρκεια της αγρυπνίας αποκρίθηκε εκείνη. Είχα την ξεχωριστή τιμή να βλέπω σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο. Μόλις όμως τη δοξολογία δυναμώσατε τις φωνές, η Παναγία εξαφανίστηκε. Άλλη φορά λοιπόν να ψάλετε ήσυχα, με ταπεινή φωνή και καρδιά συντετριμένη. Μπροστά σε ένα θνητό βασιλιά, καθένας στέκεται ταπεινός, προσεκτικός και φοβισμένος. Αν δεν κρατήσει τέτοια στάση, μπορεί να θυμώσει ο βασιλιάς και να τον διώξει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο προσεκτικές πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον ουράνιο βασιλιά για να μην τον παρενοχλήσουμε και μας τιμωρήσει.

τιμωρητική επέμβαση. Η χρυσαφή της εξακολουθούσε να θαυματουργεί. Δεν άργησε όμως ο ναός της να υποστεί τα δεινά του πολέμου. Η επίκαιρη θέση της Μονεμβασιάς, το ονομαστό εμπορικό ναυτικό και το φημισμένο κρασί της, ο πλούτος και η ακμή της προκαλούσαν τους εκάστοτε ισχυρούς που την είχαν μετατρέψει σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων. Δοκίμασε πολιορκίες, λαιλασίες και καταστροφές από πειρατές, Φράγκους, Καταλανούς, Τουρκαλβανούς και άλλους. Σε κάποια τουρκική επιδρομή λαιλατήθηκε ο ναός της Χρυσαφίτισσας και έγινε σιταποθήκη. Πλάι ακριβώς στον ιερό ναό της έμενε ένας Τούρκος που θέλησε να επεκτείνει το σπίτι του. Χάλασε λοιπόν τα κατηχούμενα και έχτισε λουτρό στον χώρο εκείνο. Η Παναγία τον τιμώρησε με το θάνατο όλων των παιδιών του. Αλλά και όποιος τολμούσε να πάει εκεί για να λουστεί, έβλεπε μπροστά του μια γυναίκα να τον απειλεί. Όσοι επίσης τόλμησαν να ασεβήσουν μέσα ή έξω από τον ναό, έφυγαν τιμωρημένοι και δεν θεραπεύονταν αν δεν προσκαλούσαν ιερέα να διαβάσει παράκληση στο ναό της Χρυσαφίτισσας. Γιατί η Παναγία θαυματουργούσε όχι μόνο σε χριστιανούς, αλλά και σε μουσουλμάνους.

η Ευαγγελίστρια του Ελικόνος. Ανεβαίνοντας στις πλαγιές του Ελικόνος, εκεί που την αρχαία εποχή λατρεύονταν οι μυθικές ελικονίδες μούσες, προβάλλει το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας. Εκεί τώρα υμνείται και λατρεύεται σωματικές φωνές των ασωμάτων το άσμα, η Παναγία. Τριγύρω στην Ιερά Μονή, αιωνόβια πλατάνια, πανύψηλες λεύκες και πεύκα συνθέτουν ένα καταπράσινο τοπίο. Ο πρώτος ναός του μοναστηριού, βυζαντινού ρυθμού, οικοδομήθηκε τον 12ο αιώνα, όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν στον κολοφόνα της δόξας της. Ανακαινίστηκε αργότερα τον 17ο αιώνα, οπότε η Μονή έγινε σταυροπηγιακή. Στο απέριτο τέμπλο του είναι αναρτημένη η εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, εικόνα αρχαία και θαυματουργή, όπως αποδεικνύουν πολλές μαρτυρίες ευεργετηθέντων. Την περίοδο της εθνικής παλιγενεσίας, πλήθος ιστορίες και θρύλοι γεμάτοι ηρωισμό είναι δεμένοι με την παράδοση της Μονής. Το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας παίζει τότε εθνικό και ανθρωπιστικό ρόλο. Γίνεται καταφύγιο των κυνηγημένων ραγιάδων και κρυσφύγεται των ηρωικών οπλαρχηγών. Από εκεί πέρασαν, καθώς λένε ο Δημήτριος Υψηλάντης και ο Καραϊσκάκης με τα παλικάρια τους, καθώς και πολλοί άλλοι αγωνιστές. Η Παναγία δεν έπαυσε και δεν πάβει να προστατεύει με κάθε τρόπο το μοναστήρι της. Το παρακάτω συγκλονιστικό θαύμα διαδραματίζεται το 1687, τότε που οι Έλληνες είχαν κάνει μία απόπειρα για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού. Ανάμεσα στους επαναστάτες ήταν και οι αρματολοί της Παρνασίδας, Κούρμας και Σπανός. Οι δύο αυτοί οπλαρχηγοί επιτέθηκαν και καταδίωξαν ένα τμήμα Τουρκαλβανών μέχρι τις κορυφές του Ελικόνος. Εκείνοι, επειδή πιέστηκαν από άλλα ελληνικά σώματα, αποφάσισαν να καταλάβουν το μοναστήρι της Ευαγγελίστριας και να οχυρωθούν μέσα σε αυτό ώσπου να καταφθάσουν ενισχύσεις. Ήταν σούρουπο. Οι Τουρκαλβανοί, ανεβασμένοι στο απέναντι ύψωμα, έβλεπαν το καντιλάκι της Μονής να σιγοκαίει. Ακολουθώντας το τρεμάμενο φως, του πλησίασαν αρκετά. Τότε, ο Σερασκέρης Μουκαντά Πασάς διατάζει μία ομάδα να ερευνήσει την περιοχή από φόβο μήπως οι Έλληνες είχαν στημένη κάποια ενέδρα. Όταν οι στρατιώτες έφτασαν στη στροφή κοντά στο μοναστήρι, εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους μία γυναίκα ντυμένη στα μαύρα. Ήταν η Μεγαλόχαρη. «Να φύγετε», τους προστάζει, «να επιστρέψετε στις θέσεις σας». Και λέγοντας αυτά, εξαφανίστηκε απότομα όπως ακριβώς είχε εμφανιστεί. Ήθελε, καθώς φαίνεται, η Παναγία να προστατέψει τα γυναικόπαιδα που βρίσκονταν κατά εκατοντάδες στο μοναστήρι της. Έντρομοι Τουρκαλβανοί επιστρέφουν και διηγούνται στο διοικητή τους τα καθέκαστα. Ο Πασάς, οργισμένος, διατάζει να ξεκινήσει αμέσως το στράτευμα. Σε λίγο φτάνουν στη στροφή. Εκεί εμφανίζεται για δεύτερη φορά η Παναγία και εμποδίζει τον Μουκαντά να προχωρήσει. Έξαλλος εκείνος από θυμό, διατάζει γενική επίθεση εναντίον της Μονής. Τότε έγινε το μεγάλο θαύμα. Ενώ το στράτευμα προχωρούσε, άνοιξε γη και το κατάπιε ολόκληρο. Ο αριθμός των Τουρκαλβανών παραμένει άγνωστος. 500 ήταν, 1000. Από τότε η τοποθεσία ονομάστηκε Βούλα από το βούλιαγμα του τουρκικού στρατού. Κάθε φορά που θα επιχειρήσουν στο σημείο εκείνο να σκάψουν βαθιά, βρίσκουν πλήθος σωστά που αποδεικνύουν την ομαδική εκείνη ταφή. Από το στράτευμα σώθηκαν μόνο δύο, ο Μουκαντά Πασάς και ο γραμματικός του. Η Παναγία, με την ίδια πάντα μορφή της μαυροφορεμένης γυναίκας, τους οδηγεί μέχρι την πύλη της Μονής και εξαφανίζεται. Οι δύο Τούρκοι γονατίζουν συγκινημένοι και προχωρούν γονατιστοί μέχρι μέσα στην εκκλησία. Κοιτάζουν κατάπληκτοι την Παναγία του τέμπλου και στη γλυκιά της μορφή αναγνωρίζουν τη μαυροφορεμένη εκείνη γυναίκα που τους οδήγησε ως εκεί. Το θαύμα της μεταστροφής τους έχει συντελεστεί. Φοβισμένοι και μετανοημένοι, παρακαλούν τρέμοντας τους μοναχούς να τους κρατήσουν στο μοναστήρι σαν υπηρέτες. Αργότερα, η χάρη της Παναγίας ολοκληρώνει το έργο της στις δύο αυτές ψυχές. Οι άπιστοι βαπτίζονται και αφού περνούν από την κανονική δοκιμασία γίνονται μοναχοί και αφιερώνονται στη λατρεία της Ευαγγελίστριας. Ο Μουκαντά μάλιστα έδειξε τόσο καλή διαγωγή, ώστε η αδελφότητα τον εξέλεξε ηγούμενο.
και όχι μόνο εργάστηκε και ανακαίνισε τη μονή, αλλά δόρισε σε αυτήν και την τεράστια εκείνη την περιουσία του. Σήμερα, ο χώρος της Ιεράς Μονής όπου βρίσκεται ο Εσταυρωμένος ονομάζεται Ναίδριο του Μουκαντά, για να θυμίζει όσα θαυμαστά συντελέστηκαν στην εποχή του μετανοημένου εκείνου Οθωμανού.

Παναγία η Φανερωμένη. Στη Σαλαμίνα, απέναντι από τη μεγαρική ακτή Μεγάλο Πεύκο, βρίσκεται η Μονή της Φανερωμένης, που ιδρύθηκε στα ερείπια παλαιού μοναστηριού τον 17ο αιώνα από τον Όσιο Λαβρέντιο. Όταν ο Όσιος ήταν ακόμη κοσμικός με το όνομα Λάμπρος Σκανέλος, είδε μια νύχτα τη Θεοτόκο και την άκουσε να του λέει: «Στο νησί της Σαλαμίνας, στο βόρειο μέρος, βρίσκεται ένας ερυπωμένος ναός μου. Πήγαινε λοιπόν να τον ανοικοδομήσεις». Ο Λάμπρος δεν πίστεψε στο όραμα. Γι' αυτό η Παναγία εμφανίζεται αυστηρή για δεύτερη και τρίτη φορά και τον προστάζει να υπακούσει. Έτσι, ο Λάμπρος ξεκίνησε για την παραλία, σκοπεύοντας να περάσει με κάποιο πλοιάριο στο νησί. Συνάντησε όμως μεγάλη θαλασσοταραχή και δεν βρήκε κανένα πλεούμενο. Ενώ καθόταν συλλογισμένος, ακούει από ψηλά τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει: «Ρίξε την κάπα σου στη θάλασσα, κάθισε πάνω και εκείνη θα σε μεταφέρει χωρίς κίνδυνο στο νησί». Έτσι και έγινε. Ο Λάμπρος, χωρίς δισταγμό, ανέβηκε στην κάπα, διέσχισε τα κύματα και έφτασε σώος στην απέναντι ακτή. Εκεί στη Σαλαμίνα, στο σημείο που του υπέδειξε η Θεοτόκος, βρήκε τα ερείπια του ναού της καθώς και μιας παλιάς μονής. Μέσα στην εκκλησία υπήρχε μια θεομητορική εικόνα από την οποία ονομάστηκε αργότερα η μονή Φανερωμένη η Νεοφανίσα. Ο Λάμπρος ανοικοδόμησε τον ναό και τα κελιά, έμεινε εκεί, εκάρη μοναχός, και με την Αγία του Βιωτή δεν άργησε να γίνει πόλος έλξεως για κοσμικούς και μοναχούς. Η παλαιά μονή διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία, η οποία όμως είχε καταπατηθεί από τους περιοίκους. Ο Όσιος αγωνίζεται και τη διεκδικεί. Η ίδια η Παναγία του εμφανίζεται σε όραμα και του υπεδεικνύει τα όρια των καταπατημένων κτημάτων. Σε λίγο διάστημα κατορθώνει ώστε να αποδοθούν όλα τα κτήματα στη μονή. Απομένει ένας μεγάλος ελαιώνας στη Γλυφάδα, τον οποίο κατακρατεί κάποιος πανίσχυρος και φανατικός Οθωμανός. Ο Όσιος πηγαίνει να τον συναντήσει αυτοπροσώπως εκ μέρους του Πατριάρχου, αλλά ο Οθωμανός είναι ανένδοτος. Τότε επεμβαίνει η Θεία Δίκη. Η γυναίκα του Τούρκου αρρωσταίνει βαριά. Ούτε γιατροί, ούτε φάρμακα μπορούν να τη θεραπεύσουν. Η ίδια ζητά με πίστη τον Όσιο Λαβρέντιο για να τη θεραπεύσει, αλλά ο Τούρκος αρνείται εξαγριωμένος. Η κατάστασή της διαρκώς χειροτερεύει και την οδηγεί ολοταχώς στον θάνατο. Τότε μόνο ο σκληρός αγαρινός καλεί τον Όσιο. Κι εκείνος, αφού προσευχήθηκε, σταύρωσε την άρρωστη στο κεφάλι και τη θεράπευσε. Το θαύμα συγκλώνησε τον φανατικό μου αμεθανό, ο οποίος ευχαρίστησε εκβαθέων τον Άγιο. Και όχι μόνο επέστρεψε με επίσημα έγγραφα τον ελαιώνα, αλλά πρόσφερε και ένα σεβαστό χρηματικό ποσό στη μονή.

Η κολόνα και ο εργάτης. Τον καιρό που έχτιζε Όσιος Λαυρέντιος στο μοναστήρι, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία και του λέει: «Στο τάδε σημείο του νησιού βρίσκεται θαμένη μια κολόνα από πέτρα. Πήγαινε να τη φέρεις για να τη χρησιμοποιήσεις στην οικοδομή». Έτσι και έγινε. Την ώρα όμως της μεταφοράς έπεσε η κολόνα και πλάκωσε έναν εργάτη. Οι υπόλοιποι έσκυψαν με αγωνία για να δουν τι απέγινε, αλλά η χάρη της φανερωμένης είχε κάνει το θαύμα της. Ο εργάτης σηκώθηκε σώος και αυλαβής. Το πάθημα του επισκόπου. Στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου παραβρέθηκε μια φορά και κάποιος επίσκοπος Ιάκωβος από την Αθήνα. Ο επίσκοπος αυτός, ίσως από πλεονεξία, άρπαξε τα κεριά και μερικά αφιερώματα, μίλησε στον Όσιο περιφρονητικά και έφυγε για την πόλη της Σαλαμίνας. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του την Παναγία. Τον πατούσε συνεχώς το λαιμό και του έλεγε απειλητικά: «Γρήγορα να στείλεις στο μοναστήρι αυτά που έκλεψες». Και εκείνος έντρομος έστειλε την επομένη τα κλεμμένα για να λάβει από τη Θεοτόκο τη συγχώρηση. Οι φανερωμένοι στους εθνικούς αγώνες. Την περίοδο της τουρκοκρατίας αλλά και της εθνεγερσίας, η Μονή της Φανερωμένης έγινε εθνικό κέντρο. Μέσα σε αυτήν ασφαλίζονταν οι γυναίκες και τα παιδιά, οι τροφές, τα πολεμοφόδια και οι ποικίλοι θησαυροί μονών, ναών και κοινοτήτων. Εκεί συνεσκέπτονται οι οπλαρχηγοί για τις πολεμικές επιχειρήσεις, συγκέντρωναν τα λάφυρα, μετέφεραν τους πληγωμένους. Υπήρξαν ημέρες που η Μονή έτρεφε 75.000 άτομα. Οι οπλαρχηγοί είχαν οχυρώσει το μοναστήρι και το είχαν μετατρέψει σε απόρθητο φρούριο. Πάνω στους προμαχώνες του συντρίβονταν όλες οι επιθέσεις των Τούρκων. Οι γενναίοι όμως υπερασπιστές δεν απέδιδαν την νίκη στον εαυτό τους, αλλά στη Φανερωμένη, την υπέρμαχο στρατηγό. Η πίστη τους αυτή εκφράζεται παραστατικά στους στίχους που η λαϊκή μουσα έβαλε στο στόμα του πορθητού της Αντικής Κιουταχή, όταν μάταια αγωνιζόταν να καταλάβει το μοναστήρι. «Χωριά και κάμπους και βουνά και όλα τα μοναστήρια εδιάβηκα, τα πάτησα και τα έκαμα όλα στάχτη. Μα η Παναγιά της Κούλουρης, το μέγα μοναστήρι, όπου έχει 60 σήμαντρα και 23 καμπάνες, με δεσποτάδες, ιερείς, με ψάλτες 90, στέκεται και με πολεμά. Δε στέργει να την πάρω. 16 φόρμους έκανα και 29 γιουρούσια, μα η φωτιά της με έκαψε και φεύγω, την αφήνω». Ήταν τόσο βαθιά η ευλάβεια των αγωνιστών προς τη Φανερωμένη, ώστε μετά από κάθε μάχη κατέθεταν την πρώτη μερίδα από τα λάφυρα στην πάνσεπτη εικόνα της. Και όταν βρίσκονταν στα τελευταία της ζωής τους, τις πρόσφεραν τα πιο αγαπημένα όπλα τους. Όσοι πληγώνονταν βαριά στη μάχη, ζητούσαν να μεταφερθούν στο μοναστήρι της με την ακλόνητη ελπίδα πως η Παναγία θα τους θεράπευε. Αυτή τη βαθιά ελπίδα εκφράζει το πεντάστιχο που αναφέρεται στον θρηλυκό Καραϊσκάκη. «Εγώ κι αν ελαβώθηκα, σύντροφοι μη λυπάστε, πάω ταχύ στην Κούλουρη μες στη Φανερωμένη, που είναι η βασιλική γιατρή να γιάνουν την πληγή μου, και να κρεμάσω τα άρματα επάνω στάγιο βήμα, και ως τα διαβάσει ο λουτουργός θέ να τα βάλω να έρθω». Τα χρόνια περνούν. Το 1944 μερικοί Γερμανοί στρατιώτες, προφανώς για διασκέδαση, σκόπευαν με οβίδες από το Μεγάλο Πεύκο το ασκητήριο του Οσίου Λαυρεντίου. Σε λίγη ώρα το είχαν ανατινάξει εκτός από την ανατολική κόγχη του Ναΐσκου του προφήτη Ηλία. Έτρεξαν οι Γερμανοί για να εξηγήσουν το φαινόμενο. Βλέπουν τότε μέσα στην κόγχη μία εικόνα της Θεοτόκου και ένα καντήλι που είχε παραμείνει άσβεστο. Οι στρατιώτες το θεώρησαν θαύμα, γι' αυτό ξανάχτισαν τον γκρεμισμένο Ναΐσκο και το κελί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ποιος αληθινά, αγαπητοί μου, ύμνος και εγκόμιον δύναται να συντεθούν και να προσφερθούν άξια προς εκείνην που συνέθεσε και προσέφερε προς τον Θεόν τον ύμνον και την οδύν της αγνοτάτης και θεοβλέπτου υπάρξεώς της. Αλλη αγάπη και η ταπείνωσης εκείνη της υπεραγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας μας επιτρέπει να θελήσουμε λίγους λόγους, έστω και πτωχούς, για να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Άγιον πρόσωπον της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου. Πράγματι, μία ευγενής και μεγάλη ψυχή πάντοτε στρέφεται προς τον Θεόν δια τας χάριτας που λαμβάνει από εκείνον. Και η Θεοτόκος εδέχθη από τον Θεόν την μεγάλη προσφοράν να γίνει η μητέρα του Θεού και Λόγου. Και τώρα, ενώπιον της Ελισάβετ, βλέπουσα ότι και εκείνη φέρει εις ασπλάχνα της τον πρόδρομον εκείνου, τον οποίον η Θεοτόκος φέρει εις τα ειδικά της σπλάχνα, αναφωνεί την οδύν της. Βλέπει το σχέδιον του Θεού. Βλέπει τι ο Θεός εργάζεται, η αγάπη του μέσα στην ιστορία, και δοξολογεί το Θεό με την υπέροχη αυτή οδή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον. Με τρία πράγματα, αγαπητοί, εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Θεών. Πρώτον, με νοήματα μεγάλα και υψηλά και άξια της μεγαλειότητος του Θεού. Όταν έμεινε εις τον ναόν 12 έτη, εκεί η Θεοτόκος κατεγίνεται εις την θεωρία, ή καλύτερα εις αυτήν την θεοπτία. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Μόνη και μόνον τον Θεόν θεωρούσα, και μόνη παρά του μόνου Θεού θεωρουμένη. Μόνη και μόνον τον Κύριον μεγαλύνουσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου μεγαλυνωμένη. Μόνη και μόνου του Κυρίου ερώσα, αγαπώσα, και μόνη παρά μόνου του Κυρίου ερωμένη, αγαπωμένη. Εκεί, εις τον ναόν, επήρε την βάση για την μετέπειτα ζωή της. Διότι εκεί, εις τον ναόν, μόνη της, θεοκινήτως και θεοπνεύστος, εκινήθη η ψυχή της προς τον Θεόν. Συνεκεντρώθη ο νους της προς τον εαυτόν του. Και με την προσευχή, την θεία και παντοτινή, όλη διόλου εστράφει προς τον Θεόν. Με όλες τις δυνάμεις της, με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς της, της ψυχής, νοήσεως, βουλήσεως και συναισθήματος, και τας δυνάμεις του σώματός της, διόλου, διαπαντός και συνεχώς εστρέφεται προς τον Θεό. Και εκεί ανεκάλυψε ότι υπάρχει μία νοητή οδός, η οδός της εσωτερικότητας, της σιωπής, που δίδεται κανείς να στραφεί προς τον Θεό. Εκεί η Θεοτόκος υπερεύει κάθε σχήμα και κάθε είδος του κόσμου τούτου. Εστάθη πάνω από όλα τα κτιστά, νοητά και θεωρούμενα όντα. Και εκεί, μέσα σε αυτήν την θεωρία, ειδηνήθη να ήγει αυτόν τον Θεόν. Η θεοπία της Θεοτόκου υπερέχει ασυγκρίτως και αυτής της θεοπίας του Μωυσέως επάνω εις το όρος Σινά. Μέσα εις εκείνο το εργαστήρι του ναού, καλύτερα, μέσα εις το εργαστήρι της ψυχής της, μέσα εις το ταμείο της ψυχής της, στραφίσα εν εαυτή, έβρε την κλίμακα δια να ανέλθει προς τον Θεόν και ο Θεός να κατέλθει δια αυτής της κλίμακος να την εκλέξει, να την καταστήσει μητέρα του, να δανειστεί εξ αυτής σάρκα, να σαρκωθεί και να γίνει ο Θεός Λόγος Υιός ανθρώπου. Αλλά η Θεοτόκος δεν εμεγάλυνε μόνο τον Θεόν δια της εσωτερικότητός της, μοναδικής στην ιστορία εσωτερικότητος, αλλά εμεγάλυνε η Θεοτόκος των Κύριων και με λόγια μεγάλα και υψηλά, εκείνα που πρέπουν και ανήκουν εις την Θείαν Μεγαλειότητα. Υψίστη έκφρασης αυτής της με λόγια προσφοράς της είναι η Οδύτης. Δεν γνωρίζω, αγαπητοί μου, εάν γνωρίζετε την Οδύτης Θεοτόκου. Είναι κατατεθειμένη εις το Καταλούκαν Ευαγγέλιο. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και εκείνη που η Εκκλησία μας την ψάλλει πάντοτε εις τον όρθρον κάθε ημέρα, την στοιχολογεί και προσφέρει δια της οδύστης αυτής την λεγόμενη ενάτην οδύν, πλέον της, των οδών των, όχι των ψαλμικών, αλλά των οδών των κανόνων. Πάντοτε ακούμε στον όρθρον την ενάτην οδύν, την οδύν της Θεοτόκου, η οποία είναι ενάτη στην σειρά, η οποία στοιχολογείται με ανάλογα τροπάρια. Εις αυτήν την οδύν της η Θεοτόκος ονομάζει τον Θεόν δυνατόν και παντοδύναμον. Τον ονομάζει Άγιον και Πανάγιον. Κηρύττει μέσα εις αυτήν την οδύν της ότι εκχαίεται το έλεος του Θεού εις τους ανθρώπους, ότι ο Θεός καθερεί υπερηφάνους και υψώνει τους ταπεινούς, χορταίνει τους πεινασμένους και εξαποστέλει καινούς τους πεπλουτισμένους. Το ύψος της οδής της είναι τόσο μεγάλο, είναι αληθινή ποίησης εν όλη σημασία, υψηλή ποίησης, όχι μόνο εις την έκφραση, αλλά στα νοήματα. Και όχι απλώς στα νοήματα, όπως θα μπορούσαμε να βρούμε την υψηλή ποίηση εις τους ποιητάς, τους θύραθεν τους απ' έξω, αλλά υπάρχει το βάθος της οράσεως προς τα πίσω της ιστορίας και προς τα εμπρός. Υπάρχει στην οδύν της η προφητεία προς τα πίσω και η προφητεία προς τα εμπρός. Και έτσι η Θεοτόκος γίνεται μέσα στην οδή της το μεθόριον μεταξύ παλαιάς και καινής διαθήκης. Αλλά ακόμη η Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον και με έργα μεγάλα και υψηλά, με την υπεράνθρωπον και εις άγγελων ζωήν της, με την απαράμιλον αγιότητά της και τα σασυνήθης αρετάς της, υπερακόντισε κάθε μορφή αγιότητος που ποτέ εβιώθη μέσα στην ιστορία και από τους δικαίους ακόμη της Παλαιάς Διαθήκης. Σημειώσατε, αγαπητοί, ότι ο τόπος στον οποίο είναι Θεοτόπο ανετράφη και έζησε ή το η φοβερή Ναζαρέτ ή το τόσο φοβερή Ναζαρέτ ώστε είχε όνομα κακοποιών ανθρώπων. Όταν κάποτε ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέγει ότι βρήκε τον Μεσσίαν από Ναζαρέτ, θα αντίπει ο Αθαναήλ και θα είπει «Δίνα τέτοια αγαθόν είναι εκ Ναζαρέτ, μπορεί να βγει καλός άνθρωπος από τη Ναζαρέτ». Είχαν φήμη κακοποιών ανθρώπων. Το βλέπουμε αυτό κατοπινά όταν ο Κύριος ομίλησε στην γενέτειρά του τη Ναζαρέτ, όχι ακριβώς γενέτειρα, αλλά εκεί μεγάλωσε, διότι γεννήθη στην Βηθλέμ. Τότε οι Ναζαρινοί μέσα στην κακία τους, επειδή έδειξε ότι ο Θεός προτίμησε στην εποχή του προφήτη Ηλία μια χείρα έξω από τα όρια της Παλαιστίνης και όχι μια χείρα Εβραία, και ότι προτίμησε να θεραπεύσει στους χρόνους του Ελισαίου τον νεμάν των Σύρων και όχι έναν λεπρόν Εβραίων, τόσο πολύ ευθύμωσαν ώστε πήραν τον Κύριο να τον γκρεμίσουν από τους βράχους του χωριού του. Αυτή το η Ναζαρέτ, μέσα σε αυτή την κοπριά της ανθρωπίνης κακίας ανεπτύχθη το άνθρος της αγιότητος που λέγεται Υπεραγία Θεοτόκος. Και αυτό είναι μια απάντηση για όλους εκείνους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι πώς είναι δυνατόν μέσα στη διεφθαρμένη εποχή μας να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις αρετές που θέλει ο Θεός. Η απάντηση εδόθηκε βιωματικά από αυτήν την Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν η Υπεραγία Θεοτόκος εμεγάλυνε τον Κύριον δι' αυτής της όντως εισαγγέλου ζωής της. Ακόμη επλάτινε την κυριότητα και την βασιλεία του Θεού με την αποδοχή της να γίνει η μητέρα του Θεού Λόγου και να βαστάσει όλη την επιγής περιπέτεια και τα παθήματα του Υιού της. Διότι εκείνο το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου» δεν ήταν, αγαπητοί μου, απειλαγμένο. Αυτή η αποδοχή δεν ήταν απειλαγμένη από βαρυτάτας ευθύνας και περιπετίας ανευπροηγουμένου. Και η Θεοτόκος, διότι δεν δέχεται μίαν πρόσκληση για κάποια εορτή, ούτε ακόμη για κάποιο ταξίδι αναψυχής, αλλά απεδέχεται να βαστάσει όλα εκείνα τα οποία θα συνέβαιναν στον αιών της. Από τη στιγμή της συλλήψεως του Θεού Λόγου στα σπλάχνα της, η Θεοτόκος διώκεται. Δεν παίρνει ο χρόνος να αναφέρει κανείς πως η Θεοτόκος διήλθε τη ζωή της. Ένα μόνο, εκείνο που της είπε ο Σιμεών ο Θεοδόχος, «Δίστομο μαχαίρι θα τρυπήσει την ψυχή σου». Και πραγματικά η Θεοτόκος επώνεσε όσο καμία άλλη γυναίκα μέσα στην ιστορία. Η αποδοχή της λοιπόν ήταν αποδοχή με όλα τα συνεπία. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος τώρα με αυτήν την αποδοχή της μητρότητος κάνει κάτι άλλο. Πλαταίνει την κυριότητα του Θεού επάνω στη γη. Διότι ποιον άλλο κτίσμα επέστρεψε περισσότερον τους ανθρώπους εις τον Θεόν δια του Υιού της εις τους αιώνας? Ποιο άλλο κτίσμα είναι εκείνο το οποίο επλάτινε την κυριότητα του Θεού πάνω στη γη και τη βασιλεία του? Είναι γνωστό ότι οι άγγελοι έχουν την επιστασία των εθνών, αλλά δεν την έφτασαν εις την γνώση του Θεού όσο εκείνη έγινε η αιτία να γίνει γνωστό το όνομα του Θεού εις αυτά τα έθνη. Οι Απόστολοι είναι γνωστόν ότι εμαθήτευσαν τα έθνη έως εσχάτου της γης κατά την παραγγελία του Κυρίου. Αλλά δεν έφτασαν όμως το πλάτος της Θεοτόπου που εκείνη δια του Υιού της επλάτηνε την Βασιλεία του Θεού. Οι Απόστολοι υπερικοντίστησαν από την Θεοτόκον, αλλά και τους αγγέλους όλους, δια του τόπου της, δια του Υιού της, εστερέωσε εις αυτήν την ατρεψία, διότι οι άγγελοι θα ειδύναντο ακόμη ενδεχομένως να αμαρτήσουν. Έμενε για αυτούς ένα σημείο, το θεμελίο δεύτερο σημείο. Το πρώτο, άγνωστον εις ημάς, ποια δοκιμασία υπέστησαν οι άγγελοι. Άγνωστον εις ημάς, τι το αυτό. Ένα δεύτερο σημείο κατέστησε τους αγγέλους ατρέπτους, αφού υπευλήθησαν σε μία δευτέρα δοκιμασία. Ήτο, ποιος ο ενανθρωπίσας Υιός του, ή καλύτερα, ποιος ο Ιησούς. Ποιος ο Ιησούς. Και οι άγγελοι είδαν και πίστεψαν πρώτοι. Το κριτήριο των ανθρώπων, συγγνώμη, το κριτήριο Ιησούς Χριστός δεν είναι κριτήριο μόνο των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων. Και αν οι άγγελοι έφτασαν εις την ατρεψία να μην θέλουν πλέον να αμαρτήσουν εις τους αιώνας των αιώνων, εις ατρεψίαν υπευλήθησαν και οι δαίμονες. Διότι εκείνοι εργάστησαν τα παθήματα του Υιού της και τα παθήματα τα ειδικά της, και εκείνοι ομοίως μένουν άτρεπτοι εις το να μετανοήσουν και να σωθούν. Οι άγγελοι λοιπόν δεν θα αμαρτήσουν πλέον, ούτε δύναντε να αμαρτήσουν, όχι κατ' ουσίαν, εν προαιρέσει, δύναντε να αμαρτήσουν, αλλά εν προαιρέσει δεν θέλουν να αμαρτήσουν, αλλά και οι δαίμονες δεν θέλουν να μετανοήσουν. Κριτήριο είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στον κόσμο δια της Θεοτόκου. Αλλά και όλα αυτά, διότι η Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτίσεως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεσσαλονίκης. Στέκεται ανάμεσα στον Θεόν και ολοκλήρου της κτιστής, ορατής και ορατού δημιουργίας. Ακόμη αγαπητοί μου, ο Δαβίδ μόνος δεν είναι δύνατο να δοξολογήσει τον Θεόν. Γι' αυτό και επιστρατεύει την κτίση, όταν λέγει εις τον 33 ψαλμό του: «Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή, ο κτίσης, έλα να ενώσεις τη φωνή σου μαζί με τη δική μου τη φωνή, γιατί η δική μου η φωνή είναι αδύναμη, είναι πτωχή, είναι αμαρτωλή να δοξάσει και να υμνήσει το Θεό». Αλλά η Θεοτόκος σαν μητέρα του Θεού έχει την αυτάρκεια μόνη να υμνήσει και να δοξάσει το Θεό, όταν είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Δοξάζει και ενή και υμνεί η ψυχή μου τον Κύριον. Και εάν η καλαλίαν δημιουργηθείς ακτήσεις με τη σφραγίδα της σοφίας, της δυνάμεως και της αγάπης του Θεού, γίνεται αιτία να δοξάζεται ο Θεός, πόσο μάλλον η Θεοτόκος δια των αρετών της και των χαρίτων της, ως αποτελούσα το ακρότατον του καλαλίαν των κτισμάτων, θα εδόξαζε και θα εμεγάλυνε τον Θεόν. Αλλά και η Θεοτόκος εσμίκρινε τον διάβολον. Ναι, διότι η Θεοτόκος δια του Υιού της εξολόθρευσε την βασιλεία του διαβόλου, αφάνισε την ειδωλολατρία, την κοσμοκρατορικότητα και την κυριαρχικότητα που είχε ο διάβολος επάνω στην κτήση πρώτης Θεοτόκου. Όπως η Εύα εσμίκρινε την κυριότητα του Θεού επί της γης δια της παρακοής της και μεγάλινε την κυριότητα του διαβόλου και επεκράτη ο διάβολος επί της κρίσεως, έτσι τώρα η Θεοτόκος μικραίνει την κυριαρχία του σατανά επί της κρίσεως και μεγαλύνει την κυριαρχία του Θεού επάνω εις αυτήν. Ω αγαπητοί μου, και εμείς με την ελγέννη αμαρτωλή ζωή μας σμικρύνομαι τον Θεόν και μεγαλύνομαι τον διάβολον. Πόσες φορές και σε αυτά τα ιερά πανηγύρια, όταν τιμάται η μνήμη Αγίων, η μεγάλα γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας, η μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, πόσες φορές δεν εσμικρύναμε τη δόξα του Θεού και μεγαλύναμε τη δόξα του σατανά με τη ζωή μας μέσα σε αυτά τα πανηγύρια, μέσα σε αυτά πολλές φορές αμαρτάνομαι. Παράδειγμα μικρό, αύριο Τετάρτη δεν υπάρχει κατάλυσης κρέατος. Και όμως οι άνθρωποι θα φάνε και θα γλεντήσουν με κρέας. Αμέσως βλέπετε θέλουν να τιμήσουν, αλλά δεν τιμούν και προσβάλλουν τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου. Προσβάλλουν και αυτόν τον Θεόν με την παρακοή τους εις την Εκκλησία. Και ύστερα στα πανηγύρια τι κάνουν οι άνθρωποι? Εκκλησιάζονται, κοινωνούν, αγάλλονται πνευματικά, αναπαύονται από τον κόπο της εργασίας των ή διασκεδάζουν και ασωτεύουν κατά τρόπον φοβερών, ώστε να λέγαμε θα ήταν προτιμότερο να μην υπήρχαν οι γιορτές παρά να υπάρχουν και να ασωτεύουν οι χριστιανοί μας. Να γιατί, αγαπητοί μου, εμείς οι χριστιανοί σμικρύνομαι την μεγαλειότητα του Θεού και μεγαλύνομαι την κυριαρχία, συνεχίζοντας εκείνο που έκανε η Εύα επί της γης, την κυριαρχία του σατανά. Εάν αντιθέτως, έχουμε μεγάλα φρονήματα περί Θεού, μίλαμε στενόκαρδα, και τι να σου κάνει ο Θεός? Μίλαμε στενόμυαλα, ο Θεός δεν μπορεί να με βοηθήσει. Αλλά να έχουμε μεγάλα φρονήματα για τον Θεό, να έχουμε ορθή γνώση των ιδιοτήτων του Θεού, να τον δοξολογούμε με λόγια θεολογικά και μεγάλα, να ζούμε κατά Θεόν, να επιστρέφουμε αμαρτωλούς. Και τότε όταν το κάνουμε αυτό, τότε μιμούμεθα την Κυρίαν Θεοτόκον. Τότε, αγαπητοί μου, η οδή της γίνεται κατ' επέκταση και οδή μας. Τότε η δοξολογία της γίνεται και δοξολογία μας. Και τότε δυνάμεθα να είπαμε και εμείς μαζί της, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Και σήμερα μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου εν Χριστώ, θα συνεχίσουμε να λέμε για τα θαυμαστά εκείνα γεγονότα που συνδέονται με την χάρη της και την δύναμή της. Βρισκόμαστε στον Αύγουστο, στο δικό της μήνα, και είναι άξιον και δίκαιον να μονοπολεί το ενδιαφέρον μας το πρόσωπό της, εκείνη που έγινε και είναι η μητέρα του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Ξεκινάμε λοιπόν να αναφερόμαστε σε θαυμαστά γεγονότα που συνδέονται με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Μία μοναχή βρισκόταν σε ένα μοναστήρι και εσχόλαζε με νηστείες και αγρυπνίες. Καθημερινά βάδιζε από δύναμη σε δύναμη και από δόξα σε δόξα, για να ετοιμάσει τον εαυτόν της για τα μεγάλα Ολύμπια. Αγωνιζόταν στο καθημερινό μαρτύριο της συνείδησης, για να βάλει τις βάσεις για τον ουρανό, για τη θέωση. Αγωνιζόταν σαν μανική εράστρια να συναντήσει τον νυμφίο των καθαρών ψυχών, αφού περιφρόνησε όχι τον κόσμο, τον οποίον υπεραγαπούσε, αλλά τη λογική του, της εμπαθής σχέσης. Επιθυμούσε να σωθεί και έτρεχε για να χαθεί μέσα στην Θεία Ευσπλαχνία. Καθημερινά διέθετο αναβάσεις εν τη καρδία της, όπως λέει ο ψαλμός του Δαβίδ. Αυτή την Αγία Ψυχή βάλθηκε ο διάβολος να παραπλανήσει και να τη βγάλει από την οδό της ευθείας και του σωτηρίου. Έτσι την εξαπάτησε πολλές φορές μετασχηματιζόμενος σε μορφή αγγέλου. Παρουσιαζόταν στην μοναχή και συνομιλούσαν για διάφορα πράγματα. Σε κάθε ερώτησή της, της απαντούσε και αυτό χαροποιούσε τη μοναχή. Σε μια επίσκεψή της στον πνευματικό, ο εξομολόγος ρώτησε τη μοναχή πώς περνούσε στην κατάσταση της μοναδικής πολιτείας. Αυτή τότε είπε: «Καλά, με την ευχή σου, Πάτερ Άγιε». Όταν ο πνευματικός άκουσε αυτή την υπερήφανη απάντηση, λυπήθηκε και τη συμβούλεψε ως εξής: «Παιδί μου, ποτέ να μην λέγεις καλά, αλλά κι αν κάνεις όλες τις αρετές, πάντα να ταπεινώνεσαι και να λες πως είσαι αμαρτωλή, διότι στην αλήθεια όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Να ξέρεις, Πάτερ, ότι είπα αυτό το λόγο διότι έρχεται από τους ουρανούς άγγελος Κυρίου και με επισκέπτεται». Ο πνευματικός, ο οποίος ήταν διακριτικός και αφού έπαθε πολλά και έμαθε πιο πολλά, θυμήθηκε το ρητό του Αποστόλου Παύλου που λέγει ότι ο άγγελος του σκότους μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Τότε είπε στη μοναχή: «Όταν έλθει πάλι ο άγγελος για να σε επισκεφθεί, πες του να σου δείξει την υπεραγία Θεοτόκο. Όταν κάνει αυτό και παρουσιαστεί η Παναγία, να την προσκυνήσεις. Ύστερα να προσευχηθείς την Παναγία και αν παραμείνει μέχρι να τελειώσεις την προσευχή σου, να ξέρεις ότι είναι η Κυρία μας. Αν δε εξαφανιστεί, μάθε ότι είναι δαιμονική φαντασία και σε απατά για να σε ρίξει σε μεγάλη καταστροφή». Όταν παρουσιάστηκε πάλι ο δαίμονας, είπε η μοναχή στο νομιζόμενο άγγελο: «Σε παρακαλώ, άγγελε του Θεού,
Δείξε μου την Παναγία, τη μητέρα του Θεού, που έχω μεγάλη επιθυμία να τη δω. Είναι αρκετή η δική μου παρουσία, της είπε, διότι δεν είσαι άξια να ειδείς με τα σωματικά σου μάτια την Παντάνασα. Η μοναχή, με περισσότερη επιμονή, ζητούσε από το δαίμονα να της κάνει τη χάρη. Τότε της παρουσίασε στη φαντασία της μια ωραιοτάτη κοπέλα σαν βασίλισσα, την οποία η μοναχή προσκύνησε, αφού είπε το χαιρετισμό του αγγέλου «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου». Την ίδια στιγμή η μεν διαβολική φαντασία, μόλις άκουσε εκείνα τα αρχαγγελικά λόγια, εξαφανίστηκε ως καπνός και άνεμος. Ο δε διάβολος χάθηκε και δεν παρουσιάστηκε πια στην μοναχή να την πλανά. Η μοναχή έμεινε έντρομη και αρρώστησε. Ύστερα από πολύ καιρό, με πολλούς κόπους και προσπάθειες, επανήλθε στην πρώτη κατάστασή της. Όταν λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, πέσουμε σε πειρασμό από τον διάβολο ή από τους ανθρώπους ή από τη σάρκα μας, δεν υπάρχει ωφελημότερη θεραπεία, πιστέψτε με, από το να ανακράζουμε τα σωτήρια ονόματα του Κυρίου Ιησού και της Παναγίας μας. Αυτά τα ονόματα που είναι πιο γλυκά από αμβροσία και νέκταρ, αυτά τα ονόματα τα οποία φυγαδεύουν τον σατανά και διαλύουν τις πλεκτάνες του. Προχωρούμε, αδελφοί μου, για να δούμε άλλο ένα όμορφο και ωφέλιμο περιστατικό. Μία χριστιανή από τις βούνες της κολονίας της Μικράς Ασίας, αφού γνώρισε καλά την αμαρτία και υπηρέτησε τις αισθήσεις, κατέφυγε σε μοναστήρι για να θρηνήσει για το χαμένο χρόνο της υπηρεσίας του σώματος και να θεραπεύσει τον νοσηρό της ψυχής με εγκράτεια και ταπεινοφροσύνη. Στο μοναστήρι ήταν νεκρή για όλους. Εφάμιλα νεκρή όλοι για αυτήν, σύμφωνα με το γραφικό «απερίσπαστη σε σχέση με τον Θεό, τα μυστήριά του και τις ελάμψεις του». Κάποια μέρα, ενώ στεκόταν στο παράθυρο του κελιού της, είδε έξω, στο πηγάδι της μονής, να στέκεται ένας δαίμονας σε μορφή νέου, ο οποίος πήδηξε προς το παράθυρο με σκοπό να την αρπάξει. Η μοναχή, κατατρομαγμένη, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της στη γη. Οι αδελφές την έβαλαν στο κρεβάτι της σαν νεκρή. Αφού πέρασε καιρός και θεραπεύτηκε, ήλθε πάλι ο δαίμονας και της λέει «Αγαπητή μου Αγλαία», αυτό ήταν το όνομα της νέας, «τι σου έκανα και με απαρνήθηκες? Εγώ έκανα όλα σου τα θελήματα και εσύ με μίσησες. Γύρισε στον κόσμο και εγώ θα σου δώσω έναν άρχοντα για άντρα και να γνωρίσεις πολλές απολαύσεις και όλα τα θελήματα της σάρκας. Γιατί κάθεσαι στη μονή και θανατώνεις το σώμα σου με νηστείες, αγρυπνίες και διάφορες κακουχίες?» Η Αγλαία το αποκρίθηκε. «Εξαφανίσου από εμπρός μου, εχθρέ της αλήθειας, γιατί ποτέ πια δεν θα κάνω το θέλημά σου. Αλλά μάλλον θα κλαίω και θα οδύρωμαι για τον καιρό που σου δούλευα». Τότε εξαφανίστηκε ο δαίμονας για να επανέλθει και άλλες φορές και να την ενοχλεί. Οι μοναχές την συμβούλευσαν να έχει στο κελί της αγιασμό.
και όταν έρχεται ο δαίμονας να του χύνει πάνω του λίγο με το σημείο του σταυρού. Ο δε εχθρός του ανθρώπου έφευγε όταν του έριχνε τον αγιασμό, αλλά σε λίγο καιρό πάλι γύριζε. Τότε μια μοναχή γραμματισμένη της έδωσε την εξής συμβουλή. Όταν βλέπεις Αγλαία το δαίμονα, να επικαλείσαι το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου μας και να λέγεις τον αγγελικό χαιρετισμό, δηλαδή το Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Όταν η Αγλαία είπε το χαιρετισμό του ασωμάτου, έφυγε ο διάβολος με τόση γρηγοράδα σαν να τον καταδίω και αστραπεί και να τον έκαιγε φωτιά. Δεν ετόλμησε πια να παρουσιαστεί. Η Αγλαία, ανενόχλητη πια, συνέχιζε τον πνευματικό της αγώνα, τον οποίο θεωρούσε πως είναι διέλευση διαπυρός και σιδήρου, που της έφερνε δόξα άφατη και στέφανον καυχήσεως. Πάντα φλεγόταν από τους εσωτερικούς αναμένους άνθρακες της αγάπης στην Παναγία. Είχε γίνει πια κάτοικος της μακάριας μανίας, καθώς λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, και μεταμορφωμένη στις πράξεις, στην ομιλία, στις κινήσεις, σε όλα. Σε αυτό το μοναστήρι ζούσε με πολιτεία θεάρεστη μέχρι τη μέρα που απήλθε στην ατελεύτητη βασιλεία των ουρανών για να συναντήσει εκεί και να είναι μαζί με την Παναγία που τόσο πολύ αγάπησε. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε αυτά που λέμε, αγαπητοί αδελφοί, όμως όπως το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι αυτά τα γεγονότα πέρα για πέρα αληθινά. Όταν κάποιος αγαπά με πόθο την Παναγία μας, βιώνει τέτοια παρόμοια γεγονότα και στην δική του ζωή. Για να προχωρήσουμε και να επισκεφθούμε και να μελετήσουμε και να πληροφορηθούμε άλλο ένα τέτοιο γεγονός με θαυματουργική παρέμβαση της Παναγίας μας. Το έτος 1839 στο κελί των Ρώσων αδελφών Κορένιεφ στο Άγιον Όρος ήταν άρρωστος βαριά ο μοναχός Ιωάσαφ. Μια νύχτα η κατάστασή του επιδεινώθηκε ώστε όλοι να περιμένουν την έξοδό του. Ο πατήρ Ιωάσαφ Γαλήνιος ανέμενε τον αποκρουστικό επισκέπτη, το θάνατο. Τις ετοιμασίες για το ταξίδι του ουρανού τις είχε κάνει από τα νεανικά του χρόνια. Όλη του η ζωή ήταν μία προετοιμασία για το καλωσόρισμα του θανάτου, που τον ανέμενε με μεγάλη λαχτάρα. Χωρίς κανένα παράπονο, με ήσυχη τη συνείδηση, καρτερούσε τον Αρχάγγελο, τον απεσταλμένο του Θεού. Έπρεπε όμως να λάβει και το τελευταίο εφόδιο της ζωής πριν την αναχώρησή του από τον πρόσκαιρο αυτό κόσμο. Δυο από τους επισκέπτες μοναχούς του κελιού με φανάρι πρόθυμα ξεκίνησαν να φέρουν τον πνευματικό. Η απόσταση ήταν περίπου 6 χιλιόμετρα, με άσχημο υποτυπώδη δρόμο και μάλιστα με άστατο και κακό καιρό. Όταν έφτασαν στο κελί του πνευματικού του είπαν «Στάρετς, τρέξετε, γιατί ο πατήρ Ιωάσαφ μας αφήνει. Βιαστείτε και εμείς με το φως του φαναριού μας θα σας οδηγήσουμε». Ο πατήρ Αρσένιος, ο πνευματικός, ήταν άνθρωπος του Θεού. Μέρα νύχτα είχε στο στόμα του την ευχή
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, και τον αρχαγγελικό χαιρετισμό, Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Μια ζωή έκανε υπακοή στην πατρική υπόδειξη του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος συνιστούσε «Αδελφοί, βοάτε από πρωίας έως εσπέρας ή δυνατόν και όλην τη νύχτα το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και βιάσαστε το νουν ημών εις το έργο τούτο έως θανάτου». Αλλά και η αγάπη του και ο σεβασμός του στην έφορο του Αγίου Όρους ήταν απερίγραπτος. Εκατοντάδες μετάνοιες τις χάριζε κάθε μέρα. Γι' αυτό και τα πνευματικά χαρίσματα που έλαβε από τον Κύριο με τη μεσητεία της μητέρας του ήσαν πάμπολα. Ο Κύριος του παρέσχε το προορατικό χάρισμα και το δόρημα να υπερίπταται πάνω από παιδιάδες, λόφους και λαγκάδια σαν υψηπέτης βασιλικός αετός. Όταν έλαβε το μήνυμα από τους δύο μοναχούς ο πατήρ Αρσένιος, άφησε το νου του να προσευχηθεί μυστικά στην Παναγία και σαν να βρισκόταν δίπλα στον ετοιμοθάνατο γέροντα Ιωάσαφ, είπε «Ναι, πρέπει να κάνουμε γρήγορα, πράγματι πεθαίνει. Εσείς πηγαίνετε, εγώ τώρα θα ετοιμαστώ και με το δικό μου φανάρι θα σας προφθάσω». Όταν έφτασαν πίσω στο κελί οι δυο απεσταλμένοι, ο γέροντας Αρσένιος είχε φτάσει πιο μπροστά πετώντας. Είχε εξομολογήσει τον πατέρα Ιωάσαφ και τον είχε κοινωνήσει. Έκπληκτοι ρώτησαν οι απεσταλμένοι τον πατέρα Αρσένιο, «Στάρετς, γέροντα δηλαδή, Άγιε, πώς φτάσατε τόσο γρήγορα? Δεν αντιληφθήκαμε πότε μας προσπεράσατε». «Δεν έπρεπε να καθυστερήσω. Η κατάσταση του γέροντα ήταν κρίσιμη, μόλις τον πρόφθασα. Ακολούθησα το σωστό δρόμο, τον οποίο εσείς δεν γνωρίζετε». Σώπασαν οι δύο μοναχοί, μολονότι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος και αναρωτήθηκαν «Μήπως ακολούθησε τον ίδιο δρόμο από τον οποίο πέρασε πετώντας και ο ευσεβής Αβακούμ, ο οποίος έφερε τροφή στον προφήτη Δανιήλ από την Ιερουσαλήμ στη Βαβυλώνα και επέστρεψε την ίδια μέρα και σαν τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη που και αυτός πετούσε σαν πουλί πάνω από λόφους και βουνά?» Κατά τον ίδιο τρόπο πετώντας ήλθε και άλλη φορά σε δύο άλλους ασθενείς στην έρημο της Καψάλας, σε άλλη τοποθεσία του Αγίου Όρους, όταν τον ζήτησαν επιγόντως. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές, παρατηρούμε τα θαυμαστά που χαρίζει η Παναγία μας σε ανθρώπους που προσκυνούν τον Υιόν της και τιμούν το δικό της πρόσωπο. Και προχωρούμε να δούμε άλλο ένα τέτοιο χαριτωμένο περιστατικό. Ο ασκητής Παπατήχων έλεγε πως ο μοναχός πρέπει να κάνει μια ώρα εργασία χειρονακτική, μια ώρα προσευχή. Και για τους χαιρετισμούς της Παναγίας, που ιδιαίτερα αγαπούσε και τους διάβαζε καθημερινά, διηγόταν το θαύμα που είχε συμβεί σε ένα μοναχό σε ρωσικό μοναστήρι. Ήταν ένας μοναχός, μεγάλος θεοτοκόφιλος, ο οποίος έλεγε κάθε μέρα 24 φορές τους χαιρετισμούς με οδηγό για την έναρξη της ανάγνωσης τους χτύπους του ρολογιού της μονής. Όταν δηλαδή άκουε το ρολόι να χτυπά την ώρα, ο μοναχός άρχιζε την ανάγνωση των χαιρετισμών. Γνώρισμα της ευσέβειας του μοναχού ήταν ότι πάντοτε τους διάβαζε με τόση ευλάβεια σαν να τους διάβαζε για πρώτη φορά.
αυτόν τον κόπο του στην Παναγία καθημερινά δεν το παρέβλεψε η Μεγαλόχαρη. Γι' αυτό μια μέρα άκουσε τη φωνή της μέσα από την εικόνα της που είχε στο κελί του να του λέει με ευχαρίστηση και για έπαινο στο πρόσωπό του «Χαίρε δούλε και σε σένα χαίρε». Η Παναγία μας χαίρεται, αγαπητοί αδελφοί, όταν της λέμε αυτά τα πολλά χαίρε. Όμως ο χαιρετισμός αυτός που προσφέρουμε σε εκείνη, να ξέρουμε ότι επιστρέφει και σε μας ως χάρη και χαρά. Γι' αυτό να μην λησμονούμε καθημερινά και εμείς, να λέμε και να ψάλουμε τους χαιρετισμούς προς την Παναγία μας. Για να προχωρήσουμε και να πληροφορηθούμε άλλο ένα τέτοιο ευλογημένο γεγονός της κυρίας Θεοτόκου. Ένας διάκονος από την Κύπρο, όταν έγιναν τα γεγονότα εισβολής στον τόπο του από τους Τούρκους, αισθανόταν μεγάλη θλίψη, γιατί χάθηκαν συγγενείς και γνωστοί του. Τότε πήγε να επισκεφθεί το γέροντα Παΐσιο. Ο γέροντας τον αγαπούσε, γιατί διακρινόταν για την ευλάβειά του και την καλοσύνη του. Και μάλιστα τον κράτησε εκείνο το βράδυ στο κελί του. Το πρωί διάκο του είπε «Θα έρθει ο ιερέας να λειτουργήσει εδώ. Γι' αυτό θα σε ξυπνήσω λίγο νωρίς, να κάνουμε τον όρθρο και να διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως». Ο διάκος πήγε στο κελί του και ο γέροντας προσευχόταν. Δεν κοιμήθηκε καθόλου. Μια-δυο φορές πήγε στην πόρτα του διάκου και χτυπώντας την, χαριεντιζόμενος ρωτούσε «Ε, πάτερ, μήπως είδες κανένα όραμα, κανέναν άγγελο?» Γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, φώναξε ο γέροντας το διάκο να έλθει στο ναό και άρχισαν την ακολουθία του όρθρου. Σε κάποιο σημείο του όρθρου, ο γέροντας άρχιζε να διαβάζει την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Όταν έφτασε στο τροπάριο της πέμπτης οδής που λέει «Μαρία, μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου», τότε παρουσιάστηκε το εξής θαυμάσιο περιστατικό. Όλο το εκκλησάκι άρχισε να γεμίζει από ένα γαλανό λευκό φως και τα καντήλια όλα, αφού πρώτα οι φλόγες τους μετατράπηκαν από κόκκινες σε γαλανόλευκες,

Τι άφατη θυμηδία και δόξα ήταν εκείνη που προερχόταν από την πηγή την ακένωτη του φωτός που ξεχυνόταν ποταμιδών. Ήταν όλο γλυκασμός, όλο έφεση, κάλος απόρριτο, χαρά, εφροσύνη ανεκλάλητη. Γι' αυτό δεν υπήρχε διόλου κορεσμός ή μάλλον προσθέτονταν μεγαλύτερη επιθυμία να απολαμβάνει κανείς αυτή τη θεία οπτασία, έστω και αν παρατηνόταν στο άπειρο αιώνα. Ο διάκος είχε σαστήσει και δεν μπορούσε να καταλάβει τι γινόταν. Ψιθυριστά διέκοψε τον γέροντα και του είπε: «Γέροντα, τι είναι αυτό που συμβαίνει?» Και εκείνος, βάζοντας το δάχτυλο στο στόμα του και κάνοντας νόημα να σοπάσει, του είπε: «Λέγε την ευχή και μη μιλάς, γιατί μας επισκέφθηκε η Παναγία μας». Για πολλή ώρα ο γέροντας έμενε με το κεφάλι στο έδαφος, το ίδιο και ο διάκος, έως ότου διαλύθηκε εκείνο το απερίγραπτο φως και μαζί με εκείνο είχε σταματήσει και η κίνηση των κανδυλιών. Από την καρδιά του διάκου είχε φύγει κάθε θλίψη. Το πρωί ο διάκος έφυγε θαυμάζοντας την πολλή παρησία που είχε ο γέροντας Παΐσιος προς την Παναγία. Η Παναγία μας επισκέφθηκε τον γέροντα Παΐσιο, επισκέφτεται όμως και κάθε πιστό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που την ευλαβείτε. Άλλο ένα όμορφο τέτοιο περιστατικό. Το 1977 ο πατήρ Παΐσιος της Παναγούδας αισθανόταν μέσα του μια ξεχωριστή χαρά, γιατί φιλοξενούσε κάποιο φίλο του ιερέα για μερικές ημέρες και ο οποίος τον ανάπαυε. Πλησίαζε η εορτή του Τιμίου Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό είπε στον φίλο του ιερέα να κάμουν ολονυχτία. Στις 4 το απόγευμα άρχισαν τον εσπερνό με κομποσκήνη για να έχουν το όνομα του Κυρίου στο στόμα τους. «Ιησού μνήμη, κολληθεί το τυπνοή σου», λένε οι πατέρες. Στις 6 σταμάτησαν για να πάρουν τσάι. Ως τα μεσάνυχτα θα συνέχιζαν την προσευχή εν της κελίης, πάλι με κομποσκήνη, και στις 12 θα διάβαζαν το μεσονυκτικό. Στη συνέχεια την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ενώ προσεύχονταν στα κελιά τους, ο πατήρ Παΐσιος στο δικό του κελί δεν έβρισκε ησυχία. Πηγαίνω ερχόταν με μεγάλα και θορυβώδη βήματα και χτυπούσε τον τοίχο. Με στεναγμούς εκβαθέων ακουόταν να επικαλείται την Παναγία: «Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς». Στις 12 άρχισαν μαζί με τον φιλοξενούμενο ιερέα το μεσονυκτικό. Κάποια στιγμή όλο το εκκλησάκι φωτίστηκε από ένα ηλαρό φως, γαλαζόλευκο. Το δαιμονικό φως έχει χρώμα κόκκινο, να επισημάνουμε. Το σκοτάδι του μεσονυκτίου μεταβλήθηκε σε μέρα. Επίσης, μια θεία άβρα ισόρμησε στο εκκλησάκι. Ο ιερέας ετοιμαζόταν να πει το «Μαρία, μήτυρ Θεού», οπότε η κανδύλα που κρεμόταν εμπρός στην εικόνα της Παναγίας άρχισε να κινείται. Ήταν βέβαιο ότι η Παναγία ήταν παρούσα, του συντρόφευε στην ολονύχτια ακολουθία τους. Ο πατήρ Παΐσιος έσκυψε ταπεινά και δουλικά το κεφάλι και έκανε νόημα στον ιερέα να μην μιλήσει. Ο ιερέας, κρατώντας το κερί για τις αναγνώσεις, έσκυψε και αυτό στο κεφάλι και δεν είπε τίποτα. Από τα 5 καντήλια του τέμπλου μόνο της Παναγίας το καντήλι κουνιόταν. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος πλέον Παΐσιος: «Η Παναγία κάθε μέρα επισκέπτεται τις μονές, τις κήτες και τις καλύβες και όλο το Άγιον Όρος. Είδε πως υπήρχαν και εδώ δύο παλαβοί, εντός εισαγωγικών καλόγεροι, και τους έκανε την τιμή να τους επισκεφθεί. Ας αγαπάμε πάντα την Παναγία και ας την επικαλούμαστε να μας τιμά με τις θείες επισκέψεις της». Είναι βέβαιο, αγαπητοί αδελφοί,

0: Η Παναγία μας επισκέπτεται καθημερινά τα μοναστήρια, εκείνους τους τόπους της προσευχής και της ασκήσεως. Όμως, να είμαστε σίγουροι, αγαπητοί αδελφοί, ότι η Παναγία μας επισκέπτεται και τα σπιτικά μας και εμάς τους ίδιους, διότι μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας σκέφτεται, μας σκεπάζει, μας προστατεύει. Ας έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, την χάρη της και την ευλογία της και την προστασία της πάντοτε μαζί μας στη ζωή. Η Παναγία να είναι, εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου μαζί με όλους μας. Χαίρετε.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί «Ας το βρει από τον Θεό»? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθη και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε «να το βρουν από το Θεό», γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη, και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί», να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού, να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής, επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσευε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω». Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας. Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν τσακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτή θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού, και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώμα τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό 1, 2, 3 φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί, γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός.
έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασες τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν τον μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούντας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσον εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκ επελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι.
3: Και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμασις όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα ως τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις

0: ημών πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία ημνήμη αυτών,
2: είπομεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ανθρώπους ευδοκία, δόξα ψη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανοίγεται εσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανοίγεται εσύν σου. Κύριε τι πληθύσατε τριβωτές με, πολύ επανήσατε πε με. Πολύ λέγουσε ψυχή μου, ούκ έτσι σωτηρή αυτόν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε τη λύπτρο μου, η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επικρουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέθη ο Κύριος ελείψατέ μου. Ού φοβηθήσω από μοιριάδων λαού των κύκλων στην επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάδας πάσο εκθρονοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέθη ο Κύριος ελείψατέ μου. Κύριε μη το θυμός ελέξ με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλσον υπάρχει σαν μη και επιστρίξε πε με τη χείρα σου, ού και στην εσαρκή μου προσώπου σου οργή σου, ού και στην ειρήνη σου εστές μου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εν ομοί μου υπερήν κεφαλήν μου, σύ φορτίον βαρύ, ευαρύνθησαν πε με. Προσώζεσαν και εσάπασαν εμολοπές μου, από προσώπου σαφροσύνης μου, εταλεπόρσι κατεκάμφθουν εως τέλους, όλη την ημέρα σκεθροπάζουν επορευόμην, ότι εψώμεν πλήσαν επεγμάτων και ού και στην εσαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενο από στεναγμούς της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη κατά λυπέμια ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό ούκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίες μου ξεναντίες μου ήγησαν και έστησαν και εγκιστά μου από μικρόθεν έστησαν. Εξεβιάζω το ζητούντας στη ψυχή μου και οι ζητούντας κακά μελάρισαν ματαιώτες και δολιώτες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σήκω φως σου και οικούν, και εσύ άλλο σου κανοίγω το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν, και ούκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλπισα, εσύ εις ακούσε Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου, και τους αληθθήν επόδος με πεμέ με καλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και λιδόμενο ποιόν με στη ίδια παντός. Ότι ενωμία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέκτρη μου ζώση και κρατέονται πέρα με και έπληθυν σαν μισούδες με αδίκως. Για τα ποδός μου και κάτι αγαθών διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μία καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστείς απ' εμού. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεό ορθρίζω. Εδίψε σε ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το γιώφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα λαιό σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέλους και ποιότητα πληστή η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσουν εν στο στόμα μου, ύμνη μονεπών σου ψτρομνής μου, εν της όρθας αμελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν το λάβω το δεξιά σου. Αυτή η δέη σημάτινη ζήτη τη ψυχή μου, είσαι ελέσσονται στα κατώτα τη γη, παραδοθήσονται ει χείρε τρομφαία, μερίδε αλλοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, εφρανθίσετε από το Θεό, επενεθίστε πάσο μου είναι αυτό, ό,τι είναι φράγει στόμα, αλλού τον άδικα. Εν τη ώρα σα μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν το λάβω το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι και ως αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ανεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον όποιόν σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προστρολογήστε με καταπενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ανεκρής ελεύθερος, ως οι τραυματίοι καθέψαν τάφο, ο νου και μνήσεις έδι και αυτοί της χειρός απόστησαν, έθετο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Εμέ έπεσε ρίχτω θυμό σου και πάσου με τρισμού σε επίγαγες απ' εμέ. Εμάγνωσε στο στόμα παιμού, έθετο με δέλημα η αυτή, παρεδόθη γιου ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένη ενοπτυχία. Εκέκραξα προ σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προ σε τα σκύρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια,
ιατροί να σε και εξομολογήσω τέση, μη διηγήσετε τη συνετάφω το λαιό σου και την αλήθειά σου την απολία, μη γνωσίσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ελληνική επιλερισμένη, καγό προς η Κύρια και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψω το πρόσωπό σου απ' εμού, το χώσι μια κόκκινη κόψη εκνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέδι ήρθε ο νεοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκεί κροσάνουμε σε είδωρ όλη την ημέρα, περιέσκον με άμα. Εμάκρυνσε από μου φίλων και πλησίων, και ζουν από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Ήσαρθε των οποίων σου προσευχή μου, κλείον το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνουν πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση τα νομία σου, τον ιόμουν πάση τα νόσου σου. Το λυτρούμε θωράν στη ζωή σου, τον στεφανούδε σε λέει και εκτιμή. Τον διπλώτε να καθίσει την επιθυμία σου, αν εκκινηστεί σε τέο αιτού νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εγνώρισε του αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριο, μακρόδημο και πολυέλεο. Ούκ ει τέλο οπιστή σε τέο δέε στον αιώνα μηνύ. Ούκ κατά σε νομία σημών επίηση εν μην. Ουδέ κατά σε αμαρτία σημών ανταπέδο και εν μην. Ότι κατ' του ύψου ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού. Ευσπλημένο αυτόν, καθώ τον επέφθουν το λέω αποδεσμών, εμάγναφε μόνο τα σανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο φουμένο αυτόν, ότι αυτό έγνωτο πλάσμα μόνο εμνή επικού δεσμένη. Άνθρωπο η χόρτο σε ημέρα αυτού, ω η άνθρωση του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη πυκνώσεται, έτσι τον τόπον αυτού. Το δέλε του κύριο από το αιώνο και ω του αιώνο, ευσπλημένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλά του διαθήκην αυτού και μέσα των τολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριε εν του ουρανού, ετοίμω στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού. Του ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμει αυτού. Λειτουργεί αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν πατητόπιση πατίας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πατητόπιση πατίας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ σε δεσίμα τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έδεις κρίσινε με το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς στην οποίο σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ανθρώπους η ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, εκάθισα με σκοτεινή σου σκλούς αιώνους, και κινδύνησα με το πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων να μελέτησαν πάση τη έργη σου, εν ποίημασαι ο κυρό των μελέτων. Διεπέτασα προσέρτα χείρε μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, εξέλιπτο πνεύμα μου. Μη αποστρέψω προς τον πόσο πεμού και ομοιωθήσουμεν τη καταβαίνουσα τη λάκων. Ακούστον ποιήσουν με το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επισήλπησα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόνη πορεύσουμε, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξόν με το πίνο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίβουσε ψυχή μου, και εν το λέει σου προθρέψει εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβοντα η ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίση. Μετά το δούλο στο πνεύμα, στο αγαθόν οδηγήσει με τη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαι και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια,

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του συμπολεμήσει και υποτάξει του τους πόδας αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλέον των αδιπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψης

0: Ημών εύσοντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: προκαθάρθε τες ανέλθωμεν, το θαυωρεί ο Χριστόν εποψούμενη.
1: Την μεθεόρτων πιστή ημέραν σημαίνων φέτρος, της ενδόξου και φρικτής μεταμορφώσε ως Χριστού, επιτελούντες βοήσομεν ομοφρόνος, το φύραμα ημών ανεμορφώς ο σωτήρ, τη Θεία σου σαρκή, συναπαστράψας αυτό, και από δούς το πρώτη στον αξίωμα της αθασίας ως εσπλάχνος, διός

0: μεταμορφώσεως Χριστού, επιτελούντες βοήσομεν ομοφρόνους, το φύρεμα ημών ανεμορφώς ο σωτήρ, τη Θεία σου σαρκή συναπαστράψας αυτό και αποδούς το πρώτιστον αξίωμα της αυθασίας ως εύσπραγνος.
1: Διός επάντες δοξολογούμεν τον μόνον Θεόν ημών.
0: Λέει σόρμε ο Θεός και το μεγαλό σου και το πλήσον κτυρμός εξάλληψον τα νομιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι νομία μου κογινώσκου και αμαρτία μου νοπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό νοπιόν σε ποιήσα. Όπως θα δικαιώθησε τις λόγες και νικής ο κρίνες θέσε. Ιδού γάρι νομία συνελήθην και να αμαρτίες εκείσες έμει η μήτρη μου. Ιδού γάρι αλήθεια νηγάψα στα άδελα και τα κρύφε σοφίες ο δηλωσάς μη. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσουμε πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτής με αγκαλίασιν και φροσύνην αγκαλιάσου τους τέτα πεινωμένα. Απόσταμα το πόσο των μαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνσον της εγκάτης μου. Μη απορρίψον προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγκαλία στην εσωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου την ελεσύνη σου. Ότι θέλεις τη θυσία να δοκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο, καρδία σε τριμμένη και ταπειρωμένο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθρον, Κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσω τη αστριό σου Μόσχου.
1: Χωρίς θα είναι ανήχμης πως υπόντων ερυθρών και υγρών βυθών διελάσσατες, αναβάτας, τριστάτας, δυσμενείς ορόντες εν αυτό υποβληθείς εν αγκαλιάσει έμερ, πονάσω με τον Θεό ημών τη δεδόξαστη. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι, ρήματα ζωής της φίλης Χριστός και με τη Θεία στη μικρόν βασιλείας έφη. Εν εμεί τον Πατέρα επιγνώστε φωτί ως εξαστράπτω, απλωσίτε να αγκαλιάσει μέρκοντες άσου με τον Θεό ημών τη δεδόξαστη. Δόξασαι ο Θεός ημών δόξασαι. Ισχύν των εθνών κατέδεστε, φίλοι μαρτέ, θα μαστίσεστε, δε το πρώτο αυτό αντιδόξης, πλήρους Θεός οφθήσουμε λαβρότερος. Ηλίου εξαστράπτων να γαλιάσει μέρποντε σάσουμε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Προς τον Θεόν εκτιμήσας μαρτυρική διαλάβων χαρατή της ημνούς της εμπιστώσης ποτοφόρων έμπνευση να βγει και τέγον των Χριστών Θεό μακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ρίξα στους βρόχους της πλάνης ειλικρινώς τον Χριστό προσέδραμες. Διανύα καθαρά τα περσών σεβάσματα λοιπόν και των μάγων εκφυγών την αθεότητα δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Επιστημόνος κοπήσας ως σου Θεός ως Χριστός ο Ήλιος ως οδέν των αρατών επί των αόρατων Θεών οδηγήθης λογισμός ο χωχρυσάμενος και νύν και αίγης αιώνος του Ελαμίν. Σε Παναγία Παρθένη την των Υιών του Θεού γεννήσας σαν γεγονότα καθημάς διημάς Κύριε του Μεναγνή Θεό μήτωρα πιστή και μακαρίζουμε. Τόξον δυνατόν εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζώσε το δύναμιν δια τούτου εστεριώθην Κύριο η καρδία μου δόξασε ο Θεός μου δόξασε. Όλον τον Αδάμ φορέσας Χριστέ την ομαυλωθήσεις σαν αμύψας σε λάβαινας πάλι φύσιν και αλλιώσεις μορφής ο Θεούργησος. Δόξασε ο Θεός μου δόξασε. Στήλω πυριμόρφω και νεφέλη πάλι ο εν τη ερήμο των Ισραήλ άγων σήμερα εν τόρη θα βόρα λίτος εν φωτή Χριστός εξέλαμψε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Βεβαία πίστη στηριχθείς ως ακλόνητος πύργος απερίτρεπτος όχθης. Ου λόγης της μαγικής ο γνώσεως περσικής γοητείας περιεργαζόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ιών ψυχόρεθρων φυγών του τι κτίσει λατρεύειν και των ήλιων σέβειν των όντως όντα Θεών ως πάντων δημιουργών ευσεμπίας πόθε πεζήτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ναμά των θείων μετασχόντης παλιγενεσίας τη ψυχήν και διευγάστης και γέγονος αληθώς Υιός χάρη τη Θεού κρύων όμως θείων απολαύσεων. Και νυν και αγί και σιώνα στο να μείνει σοφία νίκων οι αυτοί οικοδόμε ευθείων υπερνούνται και λόγων σκηνόμαση. Σκηνόσασα την αγνή διαστέρα σου τη ευκίν καθαρθήσαν πνεύματι που ανύμνητε. Ουκέ στην Άγιο Σωσή, Κύριε ο Θεός μου, ύψωσα στο κέρα των πιστών σου αγαθέ και στερεώσα ημάς εν τυπέ.

0: Ευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός.

Χριστού επόθησας και διασκήσε ως παθιέ νεκρόσας και να θρήσας καρτέρος συμπάνει να πετεύρωσας. Ένδοξε το με τι των αγγέλων συνόμιλε όθεν και η άσεων η θαυρής της πίστης σου την

0: δόξα Χριστέ τη Βασιλεία Σου.
1: Του Βίου την θάλασσα νύψουμενην καθαρών το πειράσμαν το κλείδωνι, το ευβίο λιμένι σου προσδάμων πως η ανάγαγε.

0: των Αγίων ημών, άψονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Σιγαρία βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Επί του όρους μετεμορφώθης και ως εχώρουν οι μαθητές σου την δόξαν σου, Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο, ή να όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απαύγασμα.
1: Του Πατρός το απαύγασμα.
2: Εγέρθητε η νοθείς με πάντε χαμερπίσεις, γύπτονται σε σκήνη την ψυχνολογισμή, επάθετε και άρθετε εσύ ψωστίας αναβάσεως τους δαόμενοι Πέτρο και της Εβεδαίου, και άμα εκείνης το θαβόριον όρος προφτάσουν, οι νοοί είδομεν συναυθείς την δόξα του Θεού ημών, φωνείς διάκοσμενείς περάν οθενήκουσαν και εκήρυξαν του Πατρός το απαύγασμα.
1: Του Πατρός το απαύγασμα.
2: Τη εβδόμη του αυτού μηνός νήμη του Αγίου Αξιωμάρτυρος Δομετίου του Πέρσου. Τη ευθύμερα όσιος ορ εν ειρήνη τελειούτη. Τη ευθυμέρα Ιώση Μύρη ασκητέ, η Θηβαίη εν ειρήνη τελειούνται. Τη ευθυμέρα Ιωσία ποταμία, η Θαυματουργός ξύφη τελειούνται. Τη ευθυμέρα ο Άγιος Νάρκης ως Αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων εν ειρήνη τελειούνται. Τη ευθυμέρα όσιος Αστέριος ο Θαυματουργός ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Σόζων ο Εκνικομηδίας εις πυρ βληθείς και αυλαβείς εξερθών εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή μέρα ο Άγιος Υπερέχειος εν ειρήνη τελειώτε. Τι αυτή μέρα μνήμην επιτελούμεν της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δωρηθείς εις ημίν τελείας βοηθείας παρά Χριστού του αληθινού Θεού ημών κατά των πανταχώθεν, διατεγείς και θαλάσσης κυκλωσάντων ημάς αθέων εχθρών, με συντευσάσεις την σωτηρίαν της Θεοφυλάκτου Ταύτης και Βασιλίδος Πόλεως, τη ασπόρος αυτών τεκούσης Παναγίας Εχθάνων Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τι αυτή μέρα ο Όσιος και Ιαματικός Θεοδόσιος ο νέος εν ειρήνη τελειούνται. Ο Όσιος Δομέντιος ο σημειοφόρος εν της ορίης της του Φιλοθέου Μονής ασκήσας εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή μέρα Όσιος Νικάνορ ο εν το όρι του Καλλιστράτου διαλάμψας εν ειρήνη τελειούνται. Τες των Αγίων Σοπρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, εκπλογός της οσίης δρόσων επίγασας και δικαίου θυσίαν είδα τι έπλεξας. Από

Θεόν ανθρώπης ειδήν αδύνατον, ον ούτ' αλμάγελον ατενήσε τα τάγματα, δια σου δε πάντα γνεωράθη βρωτής λόγος εσαρκωμένος, ον μεγαλύνοντες συν τες ουρανίες στρατιές.

Ισολάτρου, τι του Χριστού προσέδραμες, εκπαιδώστη απίστη δομέτιε Θεό κήρυξωθεν πατέρεν ίμνης, ως ασκητήν τιμόμενσε και ως μάρτυρα θείων και των φρικτών μυστηρίων εν Θεών ιερέα και πρέσμην των τελούντων σου, την σε

0: Η δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξε το φως, δόξα να ψεις Θεό και επηγήσε την ανθρώπου σε ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, πουράνεθε, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμενο στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενέ στο όνομά σου, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μείνει γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ήες την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγο, δίδαξόν με το πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου αψώμεθα φως, παράτον από το έλεος σου της γηνός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη, αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός του Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, σε αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφ' ημάς, καθάπρε, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

Νοέ της ουρανής, Άγια στήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήτρο θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν

0: υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, όσουντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως,

0: Ανέψαν δε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

0: Κύριε βασίλευσε νοργίζε στο σαν λαϊ.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, οι κάποιοι εις ημών αυτοί εστί το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών ότι ένα πλότητη και ειλικρινία Θεού ουκ εν σοφία σαρκική αλλά εν χάρητη Θεού ανεστράφημεν εν το κόσμο περισσότερος δε προς ημάς ουγαρ αλλά γράφομεν ημίν αλ ή α αναγινώσκεται ή και επιγινώσκεται ελπίζω δε ότι και ως τέλους επιγνώσεστε καθώς και επέγνωτε ημάς από μέρους ότι κάποιοι μα ημών εσμέν καθάπερ και ημείς ημών εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού και ταύτη την πεπιθήσει

δέχεται και διήμων διελθύν εις Μακεδονίαν και πάλιν από Μακεδονίας ερθύν προς ημάς και ηφημών προπεμφθήνε εις την Ιουδαίαν τούτον βουλόμενος μητιάρα τη ελαφρία εχρυσάμην ή αβουλεύομαι κατά

Πιστός δε ο Θεός, ότι ο Λόγος ημών, ο προς ημάς, ου και γένετο, ναι και ου. Ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν, διημών κηρυχθείς, διέ μου και Σιλουάνου και Τιμωθέου, ου και γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονε. Ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό

Είναι πως έρχεστε, πως συγκεκριμένοι σε βασιλεύτες εδώ, που θα λάβετε ακόμη σήμερα. Και αυτό είναι το σημείο.

tam tikrus pirmus.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιήτην ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο το δήμα σου ανθρώπους και δε την μετέρα σωτηρίαν κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα καταγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός χορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαρίστα διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

όρδος, ο κατάλυτος αιώνος αυτός, ον και μονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μειώντας εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέσσας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγεις και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νυκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίως ασκέτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

riesce a uscire a posto ora non

Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου

0: Σον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννήθητο θέλημά σου

Πρόσχε, κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ στο αγιάσαι ημάς, ο άνατο πατρί συγκαθήμενο και ο δεήμηνα ορατό σύνων και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή. Μεταδούνε ημίν το αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντή το λαό, ο Θεό, η λάστη τίμη, το αμαρτωλό και ελέησόν με.

όπως ανυμνήσω με την δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου μετασχύειν μυστηρίων, τήρησον ημάς εν τόσο αγίασμο όλη

0: και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

προσκολούντας σε Κύριε και Αγιάζοντας τους επισυπεπιθώντας όσων των λαών Σου και ευλόγησουν την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμη και μη εγκαταλείπωση μας Τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνη τον κόσμο Σου δώρησε τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει της άρκουσιν ημών το στρατό, και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπτουν.

0: Δόξα σου ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και ως αιώνος των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατρέ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των μαθητών και των Αποστόλων. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάντα τη καλή μεντουσία των ζωπιών μυστικών.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματική αφύπνιση, μέρος ενδέκατο. Όταν ο άνθρωπος δεν ευλαβείται τα Άγια, πώς να τον πλησιάσει η Θεία Χάρις? Η Χάρις θα πάει σε αυτούς που την τιμούν. «Μη δότε το Άγιον της Κυσή», λέει η Γραφή. Αν δεν υπάρχει πνευματική ευαισθησία, δεν γίνεται προκοπή. Ένας, στο Άγιον Όρος, έβγαλε τα στασίδια από ένα ναό και τα πήρε στο δικό του. Άλλος έβγαλε τις πλάκες από την οροφή του ιερού ενός άλλου ναού και τις πήρε για να στρώσει τη βεράντα του. Έβρεξε, μπήκα νερά στο ιερό και έτρεχαν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πήγα μια φορά μέσα. Τι να δω? Ήταν εγκαινιασμένος ο ναός και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης υπήρχε Άγιο Λείψανο, ένα σπόνδυλος. Τον πήρα, τον έπλυνα στο χωνευτήρι. «Τι κάνετε εκεί?» τους είπα μετά. «Ο ναός είναι εγκαινιασμένος. Βγάλατε τις πλάκες από τη σκεπή και όλα τα νερά τρέχουν πάνω στην Αγία Τράπεζα». Πήγαν μετά με έναν μάστορα και τα σήμασαν λίγο, αλλά αλλού έβγαλαν τα στασίδια από το ιερό για να κάνουν μουράγιο. Σηκώθηκε Φουρτούνα. Πήρε και τα σανίδια και τα τσιμέντα. Και δεν καταλαβαίνουν πόσο ανευλάβεια έχουν όλα αυτά. Θυμάμαι εκεί στην Κόνιτσα ήταν ένας παππούς που κυνηγούσε τα παιδιά γιατί έξυναν τον τοίχο της εκκλησίας. Το θεωρούσε ανευλάβεια. Και τώρα που φτάσαμε. Και εδώ να προσέχετε. Στον καναπέ ήταν κάτι στρωμένο με σταυρούς. Δεν κάνει να καθόμαστε ούτε να πατάμε πάνω στους σταυρούς. Οι Εβραίοι βάζουν κάτω από τα παπούτσια σταυρούς. Πολλές φορές όχι μόνο απ' έξω, αλλά και μέσα από τα τακούνια και τις όλες. Να πληρώνεις και να πατάς σταυρούς. Αυτοί από παλιά είχαν κάνει κουδουνίστρες που είχαν από μία μεριά την Παναγία και τον Χριστό και από την άλλη τον Καραγκιόζη. Σου λέει «Τι Καραγκιόζης, τι Χριστός». Και ο άλλος ο καημένος έβλεπε τον Χριστό και την Παναγία και την αγόραζε για το παιδί του. Έριχναν τα μωρά κάτω την κουδουνίστρα, την πατούσαν, τη λέρωναν. Και τώρα μου είπαν, εκεί κάπου στην Κίνα, οι Ρωμαιοκαθολικοί Ιεραπόστολοι φορούσαν κάτι μενταγιόν που είχαν από μέσα το Χριστό και απ' έξω το Βούδα. Ή βάλτε από μέσα μόνο το Χριστό ή ομολογήστε φανερά το Χριστό, αλλιώς δεν έρχεται η χάρις του Θεού. Εδώ πάλι στην Ελλάδα μερικοί, χωρίς να σκεφτούν, έβαλαν δυστυχώς την Παναγία σε γραμματόσημο που πετιέται και πατιέται. Μπορεί γέροντα ένας άνθρωπος να έχει σε μερικά πράγματα ευλάβεια και σε άλλα να μην έχει? Όχι. Αν έχει πραγματική ευλάβεια, θα έχει σε όλα ευλάβεια. Μια φορά φιλοξενείται ένας παπάς στη Μονή Σταυρονικήτα και στον εξάψαλμο κατέβαζε το στασίδι και καθόταν. «Πάτερ», του λέω, «εξάψαλμο λένε». «Έτσι τον απολαμβάνω καλύτερα», μου λέει. «Σκέψου δηλαδή». Μετά από χρόνια έρθε και με βρήκε. Πάνω στη συζήτηση μου είπε ότι έφτιαχνε χαρτοεικόνες και τις έδινε ευλογία. «Πώς κολλάς τις εικόνες?», το ρωτάω. «Βάζω», μου λέει, «κόλλα στο ξύλο, βάζω και τη χαρτοεικόνα και όταν φτιάξω αρκετές τις στιβάζω και κάθομαι πάνω για να κολλήσουν καλά. Παίρνω και ένα βιβλίο και διαβάζω λίγη ώρα». Όταν τον άκουσα, σηκώθηκαν οι τρίχες κεφαλής μου. «Τι κάνεις?», του λέω. «Κάθεσαι πάνω στις εικόνες για να κολλήσουν». «Γιατί δεν κάνει?», μου λέει. Βλέπεις που φτάνουν σιγά σιγά. Το κακό είναι που η ανευλάβεια προχωράει, δεν σταματάει. Ο άνθρωπος εξελίσσεται ή στο καλό ή στο κακό. Από πού ξεκίνησε εκείνος και πού έφτασε? Έτσι απολαμβάνω καλύτερα τον εξάψαλμο, είπε τότε, και μετά έφτασε να πει «έτσι και οι εικόνες θα κολλήσουν και εγώ θα διαβάζω». Τότε του φάνηκε παράξενο αυτό που του είπα για τον εξάψαλμο. Και ήταν άλλοι πατέρες γέροι και στέκονταν όρθιοι. Ακουμπούσαν λίγο στο στασίδι και δεν κουνιόντουσαν καθόλου. Άλλο να είναι κουρασμένος κανείς, να είναι άρρωστος, να τρέμουν τα πόδια του και να κάθεται, δεν θα τον κρεμάσει ο Χριστός. Και άλλο να νομίζει ότι αυτό είναι το καλύτερο και να λέει «καθιστός απολαμβάνω καλύτερα». Αυτό πώς να το δικαιολογήσεις? Η πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Αν πονάς, κάθισε. Ο Χριστός δεν είναι τύραννος. Και ο Αβάς Ισαάκ λέει «αν δεν μπορείς όρθιος, κάθισε». Δεν λέει «αν μπορείς, κάθισε». Γέροντα, γιατί δεν καθόμαστε στον εξάψαλμο? Γιατί συμβολίζει την κρίση. Γι' αυτό
όταν διαβάζεται ο εξάψαλμος, καλά είναι ο νους να πηγαίνει στην ώρα της κρίσεως. Ο εξάψαλμος 6-7 λεπτά κρατά. Στην πρώτη στάση ούτε σταυρό δεν κάνουμε, γιατί ο Χριστός τώρα δεν θα έρθει για να σταυρωθεί, αλλά θα έρθει ως κριτής. Γιατί γέροντας στην εποχή μας είναι τόσο δυσέβρετη η ευλάβεια? Γιατί οι άνθρωποι έπαψαν να ζουν πνευματικά. Τα ερμηνεύουν όλα με την κοσμική λογική και διώχνουν τη Θεία Χάρη. Παλιά, τι ευλάβεια είχαν οι άνθρωποι? Εκεί στην Ατώλα Καρνανία, κάτι γιαγιές που είχαν πολύ απλότητα και ευλάβεια, έπεφταν και προσκυνούσαν τα μουλάρια της Ιεράς Μονής Προυσού, όταν κατέβαιναν από τον Προυσό για διακονία. «Αυτά είναι τα μουλάρια της Παναγίας», έλεγαν, «και δώσ' του μετάνιες». Αν για τα μουλάρια του μοναστηριού της Παναγίας έδειχναν τόση ευλάβεια, φαντάσου στην Παναγία πόση ευλάβεια έδειχναν. Γέροντα, την ευλάβεια που είχαν οι Φαρισιώτες, τους την είχε καλλιεργήσει ο Άγιος Αρσένιος? Την είχαν την ευλάβεια, την καλλιέργησε και ο Άγιος. Είναι η παράδοση. Ο γεροπρόδρομος ο Κορτσίνογλου, ο ψάλτης του Αγίου Αρσενίου, είχε πολύ ευλάβεια. Έκανε και εκεί στην Κόνιτσα ψάλτης. Γέρος, 80 χρονών και παραπάνω, κατέβαινε κάθε μέρα πρωί-πρωί στην κάτω Κόνιτσα, κοντά μισή ώρα με τα πόδια, για να πάει να ψάλει στην εκκλησία. «Εγώ είμαι σκυλή του Χριστού», έλεγε. Και το χειμώνα με το κρύο, με τις παγωνιές, οι δρόμοι ήταν πολύ επικίνδυνοι. Έτρεχαν τα νερά από τις βρύσες στον κατήφορο και πάγωναν και έπρεπε να βρεις πού να πατήσεις για να με γλιστρήσεις. Και εκείνος όλα τα ψηφούσε. Τέτοια ευλάβεια. Μου έλεγαν οι γονείς μου ότι οι Φαρασιώτες στην πατρίδα είχαν μαζέψει χρήματα για να φτιάξουν ναό εκεί στα Φάρασα. Ύστερα όμως ο Άγιος Αρσένιος ήθελε να τα δώσει στους φτωχούς, αφού είχαν ναό. Πήγε ο ίδιος ο Άγιος να τα μοιράσει στις φτωχές οικογένειες και οι καημένοι δεν τα έπαιρναν. Από την εκκλησία να πάρουμε χρήματα? Αφού δεν τα έπαιρναν, αναγκάστηκε να τα στείλει με τον πρόεδρο του χωριού, στον δεσπότη στην Κεσάρια. «Να πάρει συνοδό για το δρόμο», του είπε ο Άγιος. «Η ευχή σου μου φτάνει», του είπε ο πρόεδρος και έφυγε μόνος του. Όταν τα πήγε στον δεσπότη, εκείνος τον ρώτησε. «Καλά, ο Χατζεφεντής, τι σας είπε να κάνετε τα χρήματα?» «Να τα δώσουμε στις φτωχές οικογένειες», του απάντησε ο πρόεδρος. «Και γιατί δεν τον ακούσατε?» «Δεν τα παίρνουν οι άνθρωποι», του είπε, «γιατί τα χρήματα είναι της εκκλησίας». Τελικά ο δεσπότης του τα έδωσε πίσω. Οι Φαρασιώτες, όταν θα έφευγαν από τα Φάρασα με την ανταλλαγή, είπαν στον Άγιο Αρσένιο αυτά τα χρήματα να τα πάρουν μαζί τους για να φτιάξουν εκκλησία εδώ στην Ελλάδα. Τότε ο Άγιος Αρσένιος τους είπε με κλάματα: «Στην Ελλάδα θα βρείτε πολλές εκκλησίες, αλλά την πίστη που υπάρχει εδώ δεν θα τη βρείτε». Πόση ευλάβεια πρέπει να έχουμε στις εικόνες? Ένας μοναχός ετοίμασε μια εικόνα του Αγίου Νικολάου για να τη δώσει ευλογία σε κάποιον. Την τύλιξε με καλό χαρτί και την έβαλε σε ένα ντουλάπι μέχρι να τη δώσει. Αλλά χωρίς να το προσέξει, την έβαλε ανάποδα. Σε λίγο άρχισε να ακούγεται μέσα στο δωμάτιο ένας κρότος. Κοίταζε ο μοναχός από εδώ, από εκεί, για να δει πού ερχόταν αυτός ο κρότος. Πού να πάει ο νους του ότι ερχόταν από τον ντουλάπι? Ο κρότος συνέχιζε για αρκετή ώρα. Τακ, τακ, τακ, δεν τον άφηνε να ησυχάσει. Τελικά όταν πήγε κοντά στον ντουλάπι, κατάλαβε ότι ο κρότος έβγαινε από εκεί. Το ανοίγει και βλέπει ότι ο κρότος έβγαινε από την εικόνα. «Τι να έχει η εικόνα», λέει, «για να δω». Μόλις την ξετύλιξε, είδε πως ήταν ανάποδα. Την έστησε όρθια και αμέσως σταμάτησε ο κρότος. Ο ευλαβής ιδιαίτερα ευλαβείται τις εικόνες. Και όταν λέμε ευλαβείται τις εικόνες, εννοούμε ότι ευλαβείται το εικονιζόμενο πρόσωπο. Όταν έχει κάνει μια φωτογραφία του πατέρα του, της μάνας του, του παππού του, της γιαγιάς του, του αδελφού του, δεν μπορεί να τη σχίσει, να την πατήσει. Πόσο μάλλον μια εικόνα? Οι Ιεχωβάδες δεν έχουν εικόνες. Την τιμή που αποδίδουμε στις εικόνες τη θεωρούν ιδεολολατρία. Είπα σε έναν Ιεχωβά μια φορά: «Εσείς δεν έχετε φωτογραφίες στα σπίτια σας?» «Έχουμε», μου λέει. «Ε, καλά, η μάνα όταν το παιδί της λείπει μακριά δεν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της?» «Τι φυλάει», μου λέει. «Το χαρτί φυλάει το παιδί της?» «Το παιδί της», μου λέει. «Ε, όπως εκείνη όταν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της», του λέω, «φυλάει το παιδί της και όχι το χαρτί, έτσι και εμείς το Χριστό φυλάμε. Δεν φυλούμε το χαρτί ή τη σανίδα».
γέροντα, κι αν ένα σανίδι κάποτε είχε πάνω την εικόνα του Χριστού, της Παναγίας ή κάποιου Αγίου και έσβησαν τα χρώματα από τον καιρό και πάλι δεν πρέπει να το ασπαζόμαστε? Ναι, βέβαια. Όταν ασπάζεται ο άνθρωπος με ευλάβεια και θερμή αγάπη τις Άγιες εικόνες, παίρνει τα χρώματα από αυτές και ζωγραφίζονται οι Άγιοι μέσα του. Οι Άγιοι χαίρονται όταν ξεσηκώνονται από τα χαρτιά ή από τα σανίδια και τυπώνονται στις καρδιές των ανθρώπων. Όταν ασπάζεται ο χριστιανός με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες και ζητάει βοήθεια από τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, με τον ασπασμό που κάνει με την καρδιά του, ρουφάει μέσα στην καρδιά του όχι μόνο τη χάρη του Χριστού, της Παναγίας ή των Αγίων, αλλά και το Χριστό ολόκληρο ή την Παναγία ή τον Άγιο, και τοποθετούνται πια στο τέμπλο του ναού του. Ναός του Αγίου Πνεύματος είναι ο άνθρωπος. Βλέπεις, και κάθε ακολουθία με τον ασπασμό των εικόνων αρχίζει και με τον ασπασμό τελειώνει. Εάν το καταλάβαιναν αυτό οι άνθρωποι, πόση χαρά θα αισθάνονταν, πόση δύναμη θα έπαιρναν.

Γέροντα, στην παράκληση της Παναγίας σε κάποιο μεγαλινάριο, γιατί λέει άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη Σεπτήν? Όταν κανείς δεν έχει ευλάβεια και ασπάζεται τις εικόνες, δεν είναι άλαλα τα χείλη του? Και ο ευλαβής όταν ασπάζεται τις εικόνες, εύλαλα δεν είναι τα χείλη του? Είναι μερικοί που όταν προσκυνούν την εικόνα, ούτε καν ακουμπούν στην εικόνα. Άλλοι ακουμπούν μόνο τα χείλη τους στην εικόνα όταν την ασπάζονται. Να, έτσι. Ακούσατε τίποτε? Όχι. Τότε άλαλα είναι τα χείλη. Ενώ ο ευλαβής ασπάζεται την εικόνα και ο ασπασμός ακούγεται, τότε τα χείλη είναι εύλαλα. Δεν είναι ότι καταργούνται όταν λέμε άλαλα, αλλά εκείνα τα χείλη είναι άλαλα και τα άλλα είναι εύλαλα. Όταν βλέπουμε τις Άγιες εικόνες, πρέπει να ξεχυλίζει η καρδιά μας από αγάπη προς το Θεό και τους Αγίους και να πέφτουμε να τις προσκυνούμε και να τις ασπαζόμαστε με πολύ ευλάβεια. Να βλέπατε ένα ευλαβικό γεροντάκι στη Μονή Φιλοθέου, ο Γεροσάβας, με πόση ευλάβεια, με πόση καρδιά ασπαζόταν την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσης. Σε αυτή την εικόνα της Παναγίας, επειδή οι πατέρες την ασπάζονταν στο ίδιο σημείο, έχει σχηματιστεί ένα γρομπαλάκι. Η εικόνα που αγιογραφείται με ευλάβεια ρουφάει από τον ευλαβή αγιογράφο τη χάρη του Θεού και μεταδίδει στους ανθρώπους παρηγοριά αιώνια. Ο αγιογράφος ζωγραφίζεται, μεταφράζεται στην εικόνα που φτιάχνει. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχική του κατάσταση. Μου έλεγε ο Παπατήχων, «Εγώ, παιδί μου, όταν ζωγραφίζω επιτάφια, ψάλλω ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καφελών». Έψαλε και έκλαιγε συνέχεια και τα δάκρυά του έπεφταν πάνω στην εικόνα. Μια τέτοια εικόνα κάνει ένα αιώνιο κήρυγμα στον κόσμο. Οι εικόνες αιώνες κηρύττουν, κηρύττουν. Ρίχνει λόγω χάρη ένας πονεμένος ένα βλέμμα στην εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας και παίρνει παρηγοριά. Όλη η βάση είναι η ευλάβεια. Βλέπεις, άλλος ακουμπά στον τοίχο που ακούμπησε η εικόνα και παίρνει χάρη και άλλος μπορεί να έχει την καλύτερη εικόνα, αλλά επειδή δεν έχει ευλάβεια δεν ωφελείται. Ή ένας μπορεί να βοηθηθεί από έναν απλό σταυρό και άλλος να μην βοηθηθεί από τον τίμιο σταυρό όταν δεν έχει ευλάβεια. Μια φορά σκανδαλίστηκα εδώ στο ναό σας. Είδα να καίτε στην Αγία Τράπεζα μια τόσο κοντή λαμπάδα. Εγώ δεν αφήνω ούτε στο μανουάλι που έχω μπροστά στο τέμπλο τόσο μικρή λαμπάδα. Το θεωρώ περιφρόνηση. Λένε όμως γέροντα ότι το κερί πρέπει να καίγεται μέχρι κάτω. Ναι, να καίγεται μέχρι κάτω, αλλά πού? Αυτό έχει σημασία. Άλλο είναι να καίγεται μέχρι κάτω στα μανουάλια όπου ανάβει κεριά ο κόσμος και άλλο στην Αγία Τράπεζα ή στην Αγία Πρόθεση. Δεν κάνει μέσα στο ιερό να καίει μισή λαμπάδα, είναι περιφρόνηση. Ακόμη και στον πολυέλαιο, έστω και αν δεν φτάνουν οι λαμπάδες για όλη την ακολουθία, πάλι να τις αλλάζετε όταν είναι πολύ μικρές. Και στη Θεία Λειτουργία, στη μικρή και στη μεγάλη είσοδο, πάντα να χρησιμοποιείτε μεγάλη λαμπάδα, γιατί συμβολίζει τον τίμιο πρόδρομο. Αλλού σβήνουν τα καντήλια για να κάνουν οικονομία. Δεν καταλαβαίνουν ότι ο Θεός θα τους στείλει μεγάλες ευλογίες όταν τον ευλαβούνται. Και για τα μνημόσυνα είναι περιφρόνηση να χρησιμοποιούνται λεπτά κεριά, σαν κεροστούπι. Είναι ντροπή να τα δώσει και στους άλλους. Η γέροντα, οι αδελφές να καίνε στα κελιά όσα κεριά θέλουν. Ας κάψουν να καεί και ο διάβολος. Εδώ καίγεται ο κόσμος όλος. Μόνο να έχει νόημα το κεράκι που θα ανάψουν, να συνοδεύεται με προσευχή. Όταν αφαιθεί κανείς στο Θεό, είναι μεγάλο πράγμα. Εμείς τρώμε γλυκούς καρπούς και προσφέρουμε την ρητίνη των δέντρων στο Θεό με το θυμιατήρι. Τρώμε το μέλι και προσφέρουμε στο Θεό το κερί. Και αυτό συχνά το ανακατεύουμε με παραφήνη. Ένα κερί προσφέρουμε στο Θεό από ευγνωμοσύνη για τις πλουσιοπάροχες ευλογίες Του και αυτό να το μουνταρεύουμε. Πού να μας ζητούσε ο Θεός να του προσφέρουμε το μέλι?
Φαντάζομαι τότε τι θα κάναμε. Ή ζουμιά θα δίναμε ή λίγο ζαχαρόνερο. Ο Θεός να μην μας πάρει στα σοβαρά. Σε όλα μπορεί να κάνει κανείς οικονομία εκτός από τη λατρεία του Θεού. Στο Θεό θα προσφέρει το πιο καθαρό, το πιο καλό. Γέροντα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει εύκολα ότι είναι ανευλάβεια να καίμε κεριά από παραφήνη. Να πείτε στον κόσμο, για την υγεία σας δεν κάνει να καίτε κεριά από παραφήνη στους ναούς. Έτσι θα το σκεφτούν λιγάκι αυτό. Αν είναι και μικρός ο ναός, τότε είναι που πάει να σκάσει κανείς. Καλύτερα να ανάψουν ένα μικρό κεράκι και να είναι γνήσιο παρά ολόκληρη λαμπάδα με παραφήνη. Πολλοί στις εκκλησίες γι' αυτό ζαλίζονται και λιποθυμούν. Να είναι μικρός ο ναός και να καίγεται όλη αυτή η παραφήνη. Και να ήταν μόνο αυτό. Λάδια που δεν τρώγονται θέλουν να τα βάλουν στο καντήλια. Πού φτάνουν οι άνθρωποι? Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι το λάδι που θα χρησιμοποιούσαν στο ναό έπρεπε να το φτιάχνουν από ελιές που μάζευαν πάνω από τα δέντρα και όχι από αυτές που έπεφταν κάτω. Μήπως ο Θεός έχει ανάγκη από αυτό το λάδι ή από το θυμίαμα? Όχι, αλλά συγκινεί το Θεός, γιατί είναι μια προσφορά με την οποία εκφράζεται η ευγνωμοσύνη και η αγάπη του ανθρώπου προς Αυτόν. Στο Σινά μου είχε κάνει εντύπωση. Οι Βεδουίνοι δεν έχουν καημένοι τίποτε να προσφέρουν. Και βλέπεις, μαζεύουν κανένα πετραδάκι που λίγο διαφέρει από τα άλλα, τόσο μικρούτσικο. Ή, αν βρουν σε καμιά ρογμή, 2-3 φυλαράκια τα παίρνουν. Ανεβαίνουν πάνω στην πέτρα που χτύπησε ο Μωυσής με το ραβδί του και βγήκε το νερό και τα αφήνουν εκεί. Ή οι μητέρες που θυλάζουν, πάνε και στάζουν λίγο γάλα εκεί με το λογισμό. Να μου δίνει γάλα ο Θεός για να θυλάζω τα παιδιά μου. Βλέπεις τι ευγνωμοσύνη έχουν. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και εμείς τι κάνουμε? Θα μας κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αφήνουν εκεί πάνω ξυλαράκια, φυλαράκια, πετραδάκια. Έχει ο Θεός ανάγκη από αυτά? Όχι. Αλλά βοηθάει ο Θεός, γιατί βλέπει την αγαθή καρδιά, την αγαθή διάθεση. Έτσι εκφράζεται η αγαθή προαίρεση. Γέροντα, όταν ανάβουμε ένα κεράκι, λέμε ότι είναι για αυτό το σκοπό. Το ανάβεις, πού το στέλνεις? Δεν το στέλνεις κάπου. Με το κεράκι ζητούμε κάτι από το Θεό. Όταν το ανάβεις και λες για αυτούς που πάσχουν σωματικά και ψυχικά και για αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, μέσα σε αυτούς είναι και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι. Ξέρεις πόση ανάπαυση νιώθουν οι κεκοιμημένοι όταν ανάβουμε ένα κεράκι για αυτούς? Έτσι έχει κανείς πνευματική επικοινωνία και με τους ζώντας και με τους κεκοιμημένους. Το κεράκι, με λίγα λόγια, είναι μια κεραία που μας φέρνει σε επαφή με το Θεό, με τους αρρώστους, με τους κεκοιμημένους κλπ. Το θυμίαμα, γέροντα, γιατί το καίμε? Το ανάβουμε για δοξολογία στο Θεό. Τον δοξολογούμε και τον ευγνωμονούμε για τις μεγάλες ευεργεσίες του σε όλο τον κόσμο. Το θυμίαμα είναι και αυτό μια προσφορά. Και αφού το προσφέρουμε στο Θεό και στους Αγίους, θυμιάζοντας τις εικόνες,

όσο μπορείτε να καλλιεργείτε την ευλάβεια, τη συστολή. Αυτό θα βοηθήσει να δεχθείτε τη χάρη του Θεού. Γιατί άμα έχει κανείς ευλάβεια και συστολή πνευματική και είναι και ταπεινός, δέχεται τη Θεία Χάρη. Αν δεν έχει ευλάβεια και ταπείνωση, η χάρις του Θεού δεν τον πλησιάζει. Τι λέει η Γραφή? «Επί τι να επιβλέψω, αλλιεπί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου»?

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Αυγούστου, μνήμη του οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού. Κατά τους χρόνους του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, ένας άγιος άνθρωπος, ονόματι Άβαρος, διέτρεχε τις περιοχές της Μεσοποταμίας κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας στους συμπατριώτες του. Μία ημέρα που βρισκόταν στην αγορά έπεσε στην αντίληψή του ένα νέο αγόρι με το όνομα Δομέτιος, που επιδιδόταν με ζήλο στη μελέτη της θρησκείας και τον προέτρεψε να αποστραφεί τη λατρεία των ειδώλων για να γνωρίσει την αλήθεια. Η πίστη που τόσο συγκεχημένα αναζητούσε μέχρι τότε κέρδισε τον Δομέτιο και ζήτησε να καταρτιστεί κοντά σε χριστιανούς. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τα μυστήριά τους σε έναν ειδωλολάτρη. Προσπάθησε μάλιστα να πείσει τους γονείς του να απαρνηθούν το πυρ και τα είδωλα, ματέως όμως. Έτσι μόλις ενηλικιώθηκε, εγκατέλειψε την πατρίδα του για να μεταβεί στην Ίσιβη, στη Μεθόριο της Ρωμαϊκής και της Περσικής Αυτοκρατορίας, όπου και έλαβε το Άγιο Βάπτισμα. Εισήλθε αμέσως σε ένα μοναστήρι της πόλης και επιδόθηκε με δίψα στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Ο λόγος του Θεού έγινε γι' αυτόν η βρώση και η πόση του, σε σημείο ώστε παραμελούσε να πάει στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μοναχούς που άρχισαν να τρέφουν γι' αυτόν αισθήματα ζηλοφθονίας και περιφρόνησης. Ο Δομέντιος, φοβούμενος να γίνει αιτία σκανδάλου και διαίρεσης, εγκατέλειψε νύχτα το μοναστήρι. Στον δρόμο του επιτέθηκε μία αγέλη λύκων από τους οποίους τον γλίτωσε ο Θεός και τον επανέφερε στη Ρωμαϊκή Οδό που διέσχιζε την έρημο της Συρίας. Προσκολήθηκε σε μία ομάδα χριστιανών που πήγαιναν στην Θεοδοσιούπολη για να καταθέσουν τις προσφορές τους στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Έχοντας κάνει όρκο να μην γευτεί τροφή πριν εισέλθει σε μια μοναχική αδελφότητα, αρνιόταν να συμφάγει με τους συντρόφους του, έτσι που οι τελευταίοι τον υποπτεύονταν για αιρετικό ή Σαμαρίτη. Μόλις όμως τους εξήγησε τον λόγο της συμπεριφοράς του αυτής, του πρότειναν να τον οδηγήσουν στη Μονή του Αγίου Σεργίου. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη καθώς νύχτωνε, κάποιος άνθρωπος με ευσεβή εμφάνιση παρουσιάστηκε σε αυτούς και τους πρότεινε να τους προσφέρει κατάλημα στο σπίτι του. Καθώς τους οδηγούσε σε έναν τόπο άγριο και περιβαλλόμενο από γκρεμούς, ο Δομέτιος κατάλαβε ότι επρόκειτο για έναν δούλο του Σατανά και τον έδιωξε με την προσευχή του. Φτάνοντας όη και αυλαβή στην πόλη, παρακάλεσε τους συνοδοιπόρους του, που ετοιμάζονταν να κάνουν γνωστό το θαύμα αυτό, να τηρήσουν σιωπή. Έφτασαν τέλος, χωρίς χρονοτριβή, στη Μονή του Αγίου Σεργίου, όπου κατέθεσαν τις προσφορές τους και έγιναν δεκτοί από τον αρχιμανδρίτη Ουρβέλ, άνθρωπο ευσεβή, ο οποίος για 65 χρόνια δεν είχε γευθεί μαγειρεμένη τροφή, ούτε είχε πλαγιάσει ή καθίσει, αλλά κοιμόταν όρθιος, στηριγμένος στο ραβδί του. Κατά τη συνομιλία που είχαν, ο Δομέτιος ηγούσε και κοίταζε με θαυμασμό αυτόν τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ουρβέλ διέβλεψε ότι τον είχε στείλει ο Θεός και έδωσε εντολή να γίνει αμέσως δεκτός στην αδελφότητα. Ακολουθώντας τις διδαχές του πνευματικού πατέρα του και συμμορφωνόμενος κυρίως με την εισάγγελη πολιτεία του και την αδιάλειπτο προσευχή του, ο Άγιος Δομέτιος πρόκοψε γρήγορα, πηγαίνοντας από αρετή σε αρετή, επεκτηνόμενος όλος έμπροσθεν, με σκοπό το βραβείο που ο Θεός επιφυλάσσει σε εκείνους που τον αγαπούν. Μετά από 18 χρόνια, χειροτονήθηκε παρά τη θέλησή του διάκονος από τον επίσκοπο Θεοδοσιοπόλεος Ιάκωβο, που επισκέφθηκε το μοναστήρι. Τρεις Κυριακές στη σειρά, ενώ διακονούσε στο θυσιαστήριο, έβλεπε ένα λευκό περιστέρι να φτερουγίζει πάνω από το Άγιο Ποτήριον και προσπάθησε να το απομακρύνει από φόβο μήπως ρίξει κάτω τα τίμια δώρα προς μεγάλη κατάπληξη του γέροντός του που δεν κρίθηκε άξιος αυτού του οράματος. Κατανοώντας ότι ο μαθητής του είχε κληθεί από τον Θεό, ο αρχιμανδρίτης κάλεσε τότε τον χορεπίσκοπο Γαβριήλ και με ένα τέχνασμα προήγαγε τον Δομέτιο στην ιεροσύνη. Μόλις όμως ο Άγιος έμαθε ότι ήθελαν να τον οδηγήσουν στην πόλη, έφυγε κρυφά από το μοναστήρι και μπήκε στη δούλεψη μιας ομάδας καμιλιέριων που πήγαιναν στην Κύρο της Συρίας. Αντικρίζοντας τον περίφημο ναό των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού που βρισκόταν κοντά στην Κύρο, ο Άγιος αποχαιρέτησε τους συνοδοιπόρους του και πέρασε εκεί πολλές ημέρες και νύχτες προσευχόμενος. Η συμπεριφορά του τράβηξε την προσοχή ενός αρρώστου που βρισκόταν εκεί περισσότερο από έναν μήνα και δια της προσευχής του Αγίου Δομετίου βρήκε την ιατρία του. Ο άνθρωπος έσπευσε να διαλαλήσει την αρετή του ευεργέτη του και έτσι ο Άγιος υποχρεώθηκε να φύγει πάλι και αποσύρθηκε 8 μίλια βόρεια της Βασιλικής των Αγίων Αναργύρων σε έναν άνυδρο και βραχώδη λόφο
όπου έμεινε 2 χρόνια, άγνωστος στους ανθρώπους και τρεφόμενος με άγρια χόρτα. Μία ημέρα που έκανε μεγάλη ζέστη, μετέβη στην πηγή που του παρήχε το απαραίτητο νερό και βρήκε εκεί μια συντροφιά από πλήστρες, μία από τις οποίες έδειξε απέναντί του άσημνη συμπεριφορά. Απομακρύνθηκε αμέσως από εκεί και με την προσευχή του έκανε να στερέψει η πηγή. Οι χριστιανοί του τόπου ήλθαν τότε να ζητήσουν από τον Άγιο συγχώρεση με επικεφαλή στον κλήρο και πέτυχε από τον Θεό να ξανατρέξουν τα νερά. Έκτοτε οι κάτοικοι της περιοχής απέκτησαν τη συνήθεια να έρχονται να ζητήσουν την ευλογία του ερημίτη. Μια χειμωνιάτικη ημέρα, ένας Βεδουίνες, τον οποίο είχε δεχθεί ο Άγιος Δομέτιος, πρότεινε σε αυτόν να του κτίσει ένα κατάλημα για να τον προστατεύει από τις αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο Άγιος αρνήθηκε, αλλά την επόμενη νύχτα μια χιονοθύελα τον σκέπασε ολόκληρο στην σχισμή που κοιμόταν και μόνο μετά από πυρετώδεις αναζητήσεις, ο Βεδουίνος κατάφερε να τον ανασύρει και να τον φέρει στη σκηνή του για να τον συνεφέρει. Ο Άγιος έμεινε 3 χρόνια στο βουνό, εκτεθειμένος στην ύπαιθρο σε όλες τις καιρικές αντικσοότητες. Οι κάτοικοι της περιοχής, βλέποντας τις δυνάμεις του να σώνονται, κατάφεραν να τον πείσουν να αποσυρθεί σε μια σπηλιά που λάξεψαν γι' αυτόν στο βράχο. Προσκαρτέρησε εκεί στην προσευχή για πολλά χρόνια, δεχόμενος όλους όσοι προσέρχονταν κοντά του, θεραπεύοντας το όνομα του Χριστού τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους και με την φωτεινή διδασκαλία του γυρίζοντας πολλούς ιδωλολάτρες από την πλάνη στην αληθινή πίστη. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης περνούσε από την περιοχή κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, κατά την οποία έμελε να βρει τον θάνατο, το 363, άνθρωποι διεφθαρμένοι που φθονούσαν τον Άγιο Δομέτιο για την μεγάλη του φήμη, τον κατέδωσαν στον τύρανο ως Αγκύρτη που ισχυριζόταν ότι μιλούσε στο όνομα του Θεού. Ο ηγεμόνας τους διέταξε να συλλάβουν τον Άγιο Ερημίτη και αυτοί, σπέβδοντας αμέσως στη σπηλιά του, τον βρήκαν μαζί με 2 παιδιά που ήταν αφιερωμένα από τους γονείς του στο Θεό, καθώς είχαν γεννηθεί χάρη στις προσευχές του. Τους πρόσταξαν να πάνε στη Ρωμαϊκή Οδό για να τιμήσουν τον αυτοκράτορα καθώς θα περνούσε, αλλά ο Άγιος δεν τους έδωσε καμία σημασία καθώς ήταν απορροφημένος στην προσευχή. Όρμησαν τότε επάνω του και τον θανάτωσαν μαζί με τους μαθητές του, λιθοβολώντας τους με τόσο πολλές πέτρες που έφραξαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο τόπος σύντομα λησμονήθηκε ακόμη και από εκείνους που τον θαύμαζαν και έτσι την σπηλιά κάλυψαν καλαμιές. 2 χρόνια αργότερα, μια καμήλα που ένας έμπορος είχε αφήσει να βόσκει έξω από το δρόμο, περιπλανήθηκε και έσπασε το πόδι της. Καθώς το ζώο προσπαθούσε να συρθεί, έχωσε το σπασμένο πόδι του στο άνοιγμα της σπηλιάς και αμέσως γιατρεύτηκε. Μετά το θαύμα, οι άνθρωποι καθάρισαν τον τόπο και βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Δομετίου και των συνασκητών του, τα οποία μετέφεραν με τιμή σε μια κοντινή εκκλησία.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ωρ εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Αββάς Ωρ έζησε αρχικά πολλά χρόνια ερημίτης βαθιά στην έρημο της Αιγύπτου, όπου επιδόθηκε σε σκληρή άσκηση τρώγοντας μόνον ομά χόρτα και πίνοντας νερό μόνο όταν έβρισκε. Μακριά από όλους προσευχόταν ωστόσο μέρα νύχτα για όλους τους ανθρώπους. Διηγιόταν αργότερα σαν να επρόκειτο για κάποιον άλλο ότι για 3 χρόνια ερχόταν ένας άγγελος και του έδινε ουράνια τροφή που αντικατέστησε κάθε άλλη. Όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία του φανερώθηκε στο όνειρο ένας άγγελος για να τον καλέσει να δέχεται όλους όσοι θα παρουσιάζονται σε αυτόν και του υποσχέθηκε ότι δεν θα τους έλειπε τίποτε για να ζήσουν στην έρημο. Χιλιάδες αδερφοί ήλθαν σύντομα να τεθούν υπό την καθοδήγησή του για να ασπαστούν τον μοναχικό βίο. Όταν έφτανε ένας δόκιμος, ο γέροντας του έκτιζε με τα ίδια του τα χέρια ένα κελί με πυλό και αφού έβαζε μέσα ό,τι χρειαζόταν κανείς για να ζει απερίσπαστος, του το παραχωρούσε. Μια ημέρα, ενώ έκτιζε ένα τέτοιο κελί μαζί με τον Αββά Θεόδωρο, είπαν ο ένας τον άλλο «Και αν μας επισκεφτεί τώρα ο Θεός, τι κάνουμε?» Και κλαίγοντας άφησαν τον πυλό και αποσύρθηκαν ο καθένας στο κελί του. Όσιος γέροντας έζησε στην έρημο έως 90 ετών και πλέον. Είχε μακριά, άσπρη γενιάδα και όψη αγγέλου που ακτινοβολούσε την παρουσία του Θεού μέσα του. Δεχόταν ο ίδιος όλους τους επισκέπτες και αφού έπλαινε τα πόδια τους, τους κατηχούσε στα ορθόδοξα δόγματα, διότι είχε λάβει τη χάρη να γνωρίζει την Αγία Γραφή δίχως να μάθει να διαβάζει, κατόπιν δε τους καλούσε να αναπέμψουν προσευχές και ευχαριστίες στον παντοδύναμο Θεό. Καθοδηγούσε το πλήθος των μαθητών του με υπερφυσική σοφία, παροτρύνοντάς τους να κάνουν τη ζωή τους μια αδιάλειπτη προσευχή και συνιστώντας τους να μην αφήνουν να μπει στο κελί τους ούτε ένας λόγος ξένος προς την Αγία Πολιτεία τους. Στην εκκλησία κατά τη συνάξη, οι αδελφοί μιμούμενοι τον πνευματικό πατέρα τους στέκονταν με τόση ευλάβεια και προσοχή που θα πίστευε κανείς ότι βρίσκονταν στον ουρανό, παρουσία αγγέλων και εκλεκτών που ακτινοβολούσαν φως. Λέγεται πως σε όλη τη ζωή του δεν βγήκε ποτέ από το στόμα του Αββά Ωρ ψέμα, κακολογία, ούτε λόγος περιττός. Στον Αββά Σισόη που του ζήτησε έναν λόγο σωτηρίας απάντησε «Ο λογισμός μου είναι κατώτερος όλων των ανθρώπων».

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών υπερέχειου εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη των 10.000 ασκητών της Θηβαΐδος εν ειρήνη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Παρθένου και Θαυματουργού Ποταμίας ξύφη τελειοθήσεις. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αστερίου του Συγκλητικού, ξύφη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Όζων, ο Εκνικομιδίας, εις πυρευληθείς και αυλαβής εξελθών, εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη των ευσεβών αυτοκρατηρών και υπερμάχων της Ορθοδοξίας, ειρήνης και πουλχερίας. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοδοσίου του Νέου του Θαυματουργού εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Δομετίου του Ασκήσαντος Πλησίων της Μονής Φιλοθέου του Άθο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού του Ασκητικός Αναλάμψαντος εν το όρι του Καλλιστράτου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 7 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 626, ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί το στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αυτή αποδόθηκε στην υπέρμαχο στρατηγό, τη Θεοτόκο, για την οποία συντέθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Σαν σήμερα, το 1821, οι Τούρκοι της Μεθόνης, μετά από πολύμηνη πολιορκία, εξαναγκάζονται να συνθηκολογήσουν. Στις 7 Αυγούστου του 1867, το θρυλικό τμόπλιο Αρκάδη, το οποίο μετέφερε πολλές ενισχύσεις από την Ελλάδα στην Κρήτη, βυθίζεται από τουρκικό πολεμικό κοντά στο ακροτήριο των Σφακίων. Σαν σήμερα, το 1908, με την επικράτηση της νεοτουρκικής επανάστασης και τη λήξη εξαιτίας αυτής του μακεδονικού αγώνα, τα ελληνικά ανταρτικά τμήματα που δραστηριοποιούνταν στην Βόρεια Μακεδονία εισέρχονται θριαμβευτικά στο μοναστήρι. Σαν σήμερα, το 1942, διεξάγεται η μάχη του Κουάντα Κανάλ. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυγούστου του 1952, το τάγμα του Εκστρατευτικού Σώματος Ελλάδος καταλαμβάνει το ισχυρά οργανωμένο ύψομα 167 κοντά στον ποταμό Ιμτζίν της Κορέας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του, κατά την ανακομιδή, να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε, που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος, αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θειοδώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο πρόδρομος και βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γεωργιάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο Μακάριος Απόστολος με Παρισία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο Μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδύνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό. Και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά εξακολούθησε να λέγει ο Γερο-Ιγνάτιος στο Γερο-Λάζαρο, και αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε και εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα των Υιών και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν. στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκουρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε, Θεέ μου, στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή. και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με την γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προλίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονος στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στρίγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτος. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν γέννητο, γέννητο. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».
4: Ιδρύθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον ανδρικό. Όταν ο Μέγας Παχώμιος, ως γνωστόν, συγκρότησε το πρώτο ανδρικό κοινόβιο στην ταβέρνη, τον ακολούθησε μετά από λίγα χρόνια η αδελφή του και κατόπιν άλλες γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Γι' αυτές ο Μέγας Παχώμιος οικοδόμησε γυναικείο κοινόβιο κοντά στο ανδρικό. Έτσι έγινε ιδρυτής 9 ανδρικών και 2 γυναικείων μονών. Στην αδελφή του Μαρία ανέθεσε την διεύθυνση των γυναικείων κοινοβίων που λειτουργούσαν με βάση τους κανόνες του κοινοβίου του. Ο ίδιος είχε αναθέσει την διδασκαλία και την εποπτεία των γυναικείων κοινοβίων στον γέροντα Πέτρον, μοναχό προχωρημένο στην ηλικία και στην αρετή. Κάτι ανάλογο έγινε με τον Μέγα Βασίλειο και την αδελφή του Οσία Μακρίνα στον Πόντο. Έπειτα από το θάνατο του μνηστήρα της, η Μακρίνα μαζί με την μητέρα της, Οσία Εμέλεια και με τις υπηρέτριές της, αποσύρθηκαν και ασκήτευσαν κοντά στον ποταμό Ήριδα, σε γυναικεία μονή. Η μονή λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου και ηγουμένη ήταν η Οσία Μακρίνα. Κοντά στο μοναστήρι της Οσίας Μακρίνας βρισκόταν ανδρική μονή με ηγούμενο τον αδελφό της Πέτρο. Στην ιστορία του μοναχισμού, οι περισσότερες γυναίκες μόναζαν σε κοινόβια. Προτιμούσαν δηλαδή τον κοινοβιακό βίο και όχι τον ερημητικό, που είναι τραχής και δεν ταιριάζει πολύ στη λεπτότερη και λιγότερο ανθεκτική γυναικεία φύση. Ας μεταφερθούμε τώρα στον ελληνικό χώρο και ακριβώς μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Τότε πραγματοποιήθηκαν εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις με βάση την έκθεση που εισηγήθηκε το 1833 ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Φαρμακίδης, γραμματέας τότε της Ιεράς Συνόδου και υλοποιήθηκε από την Αντιβασιλεία. Κατά το σημαντικότερο θεολόγο του 19ου αιώνα Κωνσταντίνο Οικονόμο των Εξοικονόμων, οι μοναχοί πήρξαν τα τελευταία θύματα της εκθέσεως. Οι βαβαροί διοικητές του κράτους μαζί με τους ξενοσπούδαστους δικούς μας θεολόγους και εκκλησιαστικούς αξιωματούχους δεν είχαν επίγνωση του σκοπού και της προσφοράς του Ορθοδόξου μοναχισμού. Έβλεπα την αξία του μόνο στην εξωτερική δράση, όπως γινόταν και γίνεται ακόμη στη Δύση, γι' αυτό και τον πολέμησαν. Ο πατήρ Κωνσταντίνος Οικονόμος που ανατράφηκε με την Ορθόδοξη παράδοση και την βίωσε, ερμήνευσε ως εξής τις σχετικές αποφάσεις. Η ξαφνική μετατροπή όλων των μοναστηρίων σε κοινόβια αποτέλεσε πρώτον τρόπον ενεργότατον εις διάλυση των μοναστηρίων. Η απαγόρευση συστάσεως κοινοβίου με λιγότερους από 30 μοναχούς, τον δεύτερον τρόπον της των μοναστηρίων καταστροφής. Και τέλος χαρακτήρισε τον αποκλεισμό από τον μοναχισμό προσώπων κάτω των 30 ετών ως τον τρίτον τρόπον γενναιότερων προς εξορρόθρευση της μοναχικής πολιτείας. Βάσει αυτής της εκθέσεως επετράπη λειτουργία μόνο σε 4 γυναικεία μοναστήρια σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Έτσι ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην ελληνική επικράτεια, ανδρικός και γυναικείος, υπέστη έντονη παρακμή από τα μέσα του 19ου αιώνα ως και τα μέσα του 20ου αιώνα. Ακόμα και αυτόν το Άγιον Όρος κινδύνεψε από λειψανδρία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας κατά τους εορτασμούς της χιλιετηρίδας του Αγίου Όρους το 1963 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Μαζί με την χιλιετηρίδα γιορτάζουμε και τα λίσθια του Αγίου Όρους. Η Θεία Πρόνοια όμως δεν ήθελε να σβήσει ο αγιορητικός μοναχισμός. Και έτσι τώρα μιλούμε όχι μόνο για την επάνδρωση, αλλά για ακμή του Αγίου Όρους. Χαρισματούχοι γέροντες όπως ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής με τους υποτακτικούς του, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης και ο μαθητής του γέροντας Σοφρόνιος με το ενάρετο βίωμά τους, με το λόγο και τα γραπτά κειμενά τους προσέλκυσαν στον αγιορητικό μοναχισμό πολλούς νέους και συνέβαλαν με αυτόν τον τρόπο στην ανάκαμψή του. Το ίδιο έγινε και στο γυναικείο μοναχισμό με ενάρετες γερόντισες, όπως η γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς και η γερόντισσα Ακυλίνα της Σύψας, που μακαριστός γέροντας μας Ιωσήφ Βατοπεδινός τις χαρακτήριζεν ως γερόντισσες των γεροντισσών. Έγιναν υπόδειγμα μοναχικής βιωτής, αλλά και τα μοναστήρια τους πρότυπα κοινόβια, εργαστήρια αρετής, όντως προθάλαμοι του Παραδείσου. Ίσως πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τη μοναστική παράδοση μπορεί να παραξενεύονται όταν ακούνε για την ύπαρξη και τη θέση ενός γέροντος σε γυναικεία μονή. Όμως αυτό που έχει δείξει η πείρα είναι ότι η πρόοδος κάθε γυναικείου κοινοβίου οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός πεπειραμένου γέροντος. Βέβαια η γερόντισσα είναι η μητέρα και σημείο αναφοράς των μοναζουσών. Ο γέροντας όμως είναι ο έμπειρος καθοδηγητής στις ατραπούς της μοναστικής ζωής και για τις μοναχές και για τη γερόντισσα. Αυτός διασφαλίζει την καλύτερη σχέση μεταξύ οικουμένης και των υποτακτικών της και αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας στην οδό της απαθίας και της σωτηρίας. Αυτό βέβαια πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι ο γέροντας έχει ζήσει πρώτος αυτός την υπακοή και έχει αποκτήσει εμπειρία των θλίψεων και των δοκιμασιών της μοναστικής ζωής, αλλά και των επισκέψεων της Θείας Χάριτος. Ο γέροντας πρέπει να έχει βιώσει τον μοναχισμό ως βίαν φύσεως διηνεκή και να έχει γευθεί το υπερφύση. Ο γέροντας για την αδελφότητα που είτε ο ίδιος ίδρυσε είτε καθοδηγεί αποτελεί ζωντανή εικόνα του Χριστού, βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Χωρίς να θέλει να επιβληθεί ή να αντικαταστήσει τη γερόντισσα της Μονής, συμβάλλει τα μέγεστα στην ειρηνική εν υπακοή συμβίωση της αδελφότητος και την εν γέννη πρόοδό της. Προσφέρει τη διδαχή μέσα από την προσωπική του πλούσια πείρα στη μοναστική ζωή. Ο λόγος του οφείλει να εμπνέει τις μοναχές, να είναι εμπειρικός, κατηχητικός, νουθετικός, παρηγορητικός, παρακλητικός, θεραπευτικός, διακριτικός και όπου και όποτε χρειάζεται ελεκτικός. Κάτω από το πετραχύλι του μπορούν να βρίσκουν ανάπαυση όλες οι μοναχές της Μονής και η ίδια η γερόντισσα βέβαια. Μπορούν να λένε τον πόνο τους, τα λάθη τους, τις αμαρτίες τους, τα πάθη τους, αλλά και τον πόθο τους για τον Χριστό. Ο γέροντας μέσω του μυστηρίου της εξομολογήσεως της δίνει την άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και της ερμηνεύει τις μεθοδίες του πολυμηχάνου εχθρού, της εμψυχώνει στον καλόν αγώνα, της επιβεβαιώνει για την πορεία του στην εχριστό ζωή. Πολλές φορές συγκαταβαίνει και ενώνεται για να φτάσει στα δικά τους μέτρα, να σηκώσει το βάρος τους. Γενικά συμπάσχει και συγχαίρεται με κάθε αδελφή και με όλη την αδελφότητα. Γίνεται ο κουρνός της Θείας Χάριτος για κάθε αδελφή και όλη την συνοδεία. Και με αυτόν τον τρόπο καταξιώνεται από τη χάρη του Θεού ως αληθινός πνευματικός πατέρας. Πολλές φορές παρατηρείται σε μερικές μοναχές δυσκολία εξαγορεύσεως λογισμών προς τη γερόντισσα, ενώ προς το γέροντα μπορούμε περισσότερη ευκολία να πούν το λογισμό τους. Επιβάλλεται βέβαια η γερόντισσα να δέχεται την εξαγόρευση των λογισμών όλων των μοναζουσών. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση βλέπουμε ότι με τη βοήθεια του γέροντος μπορεί να οικονομηθεί η κατάσταση προς το πνευματικό συμφέρον της μοναχής. Ο γέροντας επίσης μπορεί πιο εύκολα να γίνεται συμφιλιωτής και να καταλάσει τις αδελφές από τις ενδεχόμενες προστριβές και μικρότητες που διαταράσουν τη διαπροσωπική κοινωνία των αδελφών, ειδικά όταν επικρατούν κάποια πάθη που εμφανίζονται περισσότερο στη γυναικεία φύση, όπως ο φθόνος, η ζήλια, η γκρίνια, η καταλαλιά, δηλαδή όχι μόνο από πνευματικής, αλλά και από ψυχολογικής και βιολογικής απόψεως, έχει αυτό το προτέρημα ο γέροντας. Τελευταία, πολύ ευλαβείς αλλά άπειροι ιερομόναχοι και έγκαμοι ιερείς, επειδή συγκεντρώνονται, όπως και ανέφερε και ο Σεβασμιότατος, κοντά τους γυναίκες που ποθούν το μοναχισμό, αναλαμβάνουν ήδη τη δημιουργία μονής και την υποδηγεσία των νέων μοναζουσών. Ο σκοπός τους μπορεί να είναι καλός, όπως επανέλαβε και ο Σεβασμιότατος. Το έργο όμως αυτό πρέπει να γίνεται και με το σωστό παραδοσιακό τρόπο. Ο γέροντος, όπως συνάγεται από την Ορθόδοξη Μοναστική Παράδοση, οφείλει να τελεί θυσιαστικό στην υψηλή, αυτή διακονία του και να είναι συνάμα διδάσκαλος, έμπειρος γιατρός, κυβερνήτης των ψυχών, καλός ποιμένας, ποθητός πατέρας για τα πρόσωπα που του έχουν ανατεθεί.

γυναικείς μονές που στηρίχθηκα σε τέτοιους γέροντες, γνώρισαν και γνωρίζουν πνευματική πρόοδο και ακμή. Ας αναφέρουμε ενδεικτικά περιπτώσεις μερικών τέτοιων οσιογερόντων, που είτε ίδρυσαν είτε σχετίστηκαν με γυναικείες μονές και βιογραφούνται στον τόμον αυτών που παρουσιάζεται σήμερα γέροντες και γυναικείς μοναχισμός του Φιλόπονου και Φυλάγιου αγαπητού μας ιερομονάχου πατρός Δημητρίου Καβαδία, που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Νέος ο Εγκεφαλινία, ο οποίος έζησε για αρκετό διάστημα στο Άγιον Όρος, ιδρύει πρωτοπόρο για την εποχή του γυναικείου κοινόβιου τη Νέα Ιερουσαλήμ

0: Κατά το πρότυπο του Παρθενώνα της Χίου, ιδρύει το γυναικείο ησυχαστήριο της Αγίας Θριάδος στην Αίγινα. Ο γέροντας Δανίλο Κατουνακιώτης καθοδηγεί πνευματικά την Ηγουμένη Θεοδοσία και μαζί με αυτήν όλες τις μοναχές της Μονής και Χροβουνίου Ντίνου. Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου ιδρύει στο Βανακομαχαλά τον Παρθενώνα της Παναγίας της Βοηθείας. Ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο γίνεται ο γέροντας της Ιεράς Μονής των Αγίων Πάντων Καλύμνου. Ο γέροντας Αφιλόχιος Μακρύς ίδρυσε τις γυναικείες μονές Ευαγγελισμού, Μητρός του Ηγαπημένου Πάτμου, Ελεούσης Ρώσο Καλύμνου, Ευαγγελισμού Ικαρίας, Αγίου Μινά Αιγίνης. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ίδρυσε δύο γυναικεία ησυχαστήρια στην Πάρο, Μυρτιδιωτήσεις Σαψανών και Οσίου Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος έζησε τον περισσότερο χρόνο της ζωής του στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρον Αττικής, έκυρε και καθοδηγούσε εκατοντάδες μοναχές. Ο γέροντας Ιωσήφ ησυχαστής τελεχώνει γυναικείες μονές και υποδηγετεί είτε διαζώσεις είτε διεπιστολών πολλές μοναχές. Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ιδρύει την Ιερά Μονή Αναλήψεως της Σύψας. Ο γέροντας Κορνήλιος Μαρμαρινός κατευθύνει τη γυναική Ιερά Μονή Αγία Σκέπη Χαλκιού Χίου. Ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης ιδρύει την Ιερά Μονή Φανερωμένης Ροδοπόλεως. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ιδρύει το ησυχαστήριο Μεταμορφώσεως στο Μίλεση και καθοδηγεί πνευματικά πολλές μοναχές. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συνδέεται με τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής, όπου και τις καθοδηγεί πνευματικά. Ο γέροντας Ευσέβιος Γιαννακάκης ιδρύει δύο γυναικείες μονές, την Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στο Μαρκόπουλο Αττικής και τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Βερίνου Αιγίου. Ο γέροντας Μητροφάνης καθοδηγεί πνευματικά τις μονές Παναγίας Ροβέλιστας και κάτω Παναγίας Άρτας και την Αγία Μονή Ζωοδόχου Πηγής Αρίας Ναυπλίου. Ο γέροντας Δαμασκηνός καθοδηγεί την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρινού Μεγάρων. Ο γέροντας Πολύκαρπος ιδρύει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Συσσωρωτή και την Ιερά Μονή Παναγία του Εύρου της Αλεξανδρουπόλεως. Βέβαια είναι και πολλοί άλλοι γέροντες που λόγω της μεγάλης εκτάσεως του τόμου δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν οι βιογραφίες τους. Επίσης κάποιοι που βρίσκονται ακόμα σε αυτή τη ζωή αλλά είναι και αναγνωρισμένοι από το πλήρωμα της Εκκλησίας ως χαρισματούχοι γέροντες ιδρύουν ή καθοδηγούν πνευματικά γυναικείες μονές, όπως ο γέροντας Νεκτάριος Μαρμαρινός, ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, ο γέροντας Εφραίμ ο Αριζονίτης, ο γέροντας Φιλόθεος ο Καρακαλινός, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, ο γέροντας Αλέξιος ο Ξενοφοντινός και άλλοι. Ευχαριστούμε τον ευλαβέστατον και φιλάγιον και αγαπητό μας ιερομόναχον πατέρα Δημήτριον Καβαδία, που είχε την έμπνευση για την έκδοση αυτού του έργου και για τον πολύ κόπο που κατέβαλε να συλλέξει τα στοιχεία από τους γέροντες, τις γερόντισσες και τις μοναχές που βιογραφεί, όπως και για τα στοιχεία των ιερών μονών τους. Ο πατή Δημήτριος γαλουχήθηκε μέσα σε γυναικείο μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Παπάγου στην Αθήνα, και ανατράφηκε σε αυτό. Οι πρώτες πνευματικές του εμπειρίες αλλά και ο πόθος για τη μοναστική αφιέρωση σχετίζονται με αυτή τη μονή από τη μικρή του ηλικία. Στη συνέχεια, αφού έγινε ο ίδιος μοναχός και ιερέας, διακόνησε σε γυναικείες ιερές μονές, έγραψε για τον γυναικείο μοναχισμό και το στήριξε. Γι' αυτό είναι εξοικειωμένος με το χώρο αυτό και διασώζει πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες πολλών μακαρίων εναρέτων μοναζουσών. Ευελπιστούμε σε μια δυναμική συνέχεια της παραδοσιακής θέσης του γέροντος μέσα στο σύγχρονο γυναικείο ορθόδοξο μοναχισμό και ευχόμεθα για όλους τους γέροντες και γερόντισσες το φωτισμό και την ενίσχυση παρακυρίου για να επιτελούν το υψηλό και ανιδιοτέλες έργο που τους ανέθεσε η Θεία Πρόνοια και στις μοναχές ευχόμεθα να ακολουθούν με ακρίβεια τις μοναχικές τους υποσχέσεις ώστε να οδεύουν προς τον αγιασμό απλανώς και με ασφάλεια να βιώνουν τον νηφίο Χριστόν ενικούντα και εμπεριπατούντα εν τες καρδίες αυτών. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Γυναικείος μοναχισμός, η θέση του γέροντος στο γυναικείο μοναχισμό».

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο, 8 Αυγούστου 2026, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Με την ευκαιρία της εορτής, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλλίνικος. Την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτας, θα τελεστεί ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Όσοι ευσεβείς χριστιανοί επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Καλλινίκου προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Σημειώνεται ότι ο Σεβασμιότατος δεν θα δεχθεί ευχές στο Επισκοπείο, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας, αν και όπως θα σας διαβάσω στο κείμενο που θέλω σήμερα προλογικά να πω, είναι ένα κείμενο Θεία Λατρεία λέγεται, είναι του Γέροντα Εμιλιανού, του Σιμωνοπετρίτου, και έχει ένα σημείο, υπάρχει ένα σημείο μέσα στο βιβλίο του, στα λεγόμενά του, που ουσιαστικά μας λέει ότι η Θεία Λειτουργία δεν ερμηνεύεται με τη λογική. Εννοείται αυτό, το ξέρουμε, με τη λογική δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα μεγαλεία του Θεού, αλλά εμείς δεν κάνουμε αυτό το έργο, εμείς προσπαθούμε τμήμα-τμήμα, κομμάτι-κομμάτι, να εξηγούμε κάποιους όρους και μέσα από αυτά να δώσουμε τη δυνατότητα μετά από μια κατανόηση εγκεφαλική θα την έλεγα, μετά να μπορούμε, αφού ξέρουμε πώς πατάμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, που πατάμε, να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στα νοήματα και στα βιώματα της Θείας Λειτουργίας. Σας διαβάζω λίγο από το κείμενο. Πόσο όμορφα ένιωθα στη λειτουργία. Πρώτα απ' όλα, η λειτουργία δεν είναι ένα νιώσιμο. Η αληθινότητα της λειτουργίας είναι ανεξάρτητη από το δικό μας νιώσιμο. Σήμερα η ακολουθία μου φάνηκε στιγνή, ξηρά, δεν κατάλαβα ούτε ποιο Ευαγγέλιο ελέγχθη. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν λειτουργήθηκα. Σήμερα κοινώνησα, αλλά δεν ένιωσα τίποτα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν κοινώνησα. Δεν εξαρτάται η Θεία Λειτουργία από τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου, διότι αυτή είναι απατηλή. Εδώ όμως το ένιωσα έχει τη σημασία του βιώνω. Έρχονται περιστάσεις που καταλαβαίνουμε αυτό που νιώθουμε. Μπορεί να είμαστε 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια χαιρόμαστε την αγάπη μας και ξαφνικά να σου πω μια κουβέντα και τότε να πεις «Σήμερα κατάλαβα πως με αγαπάς». Δεν το ήξερες. Εάν δεν το ήξερες θα είχες φύγει. Το ήξερες. Αλλά τώρα έζησες βιωματικά την αγάπη μου. Σήμερα συνέλαβαν οι κεραίες του πνεύματός σου αυτό που πάντοτε είχες. Αλλά τώρα το αντιμετώπισες, στάθηκες σε αυτό. Για να καταλάβεις σήμερα μόνο ότι σε αγαπώ ή για να καταλάβω σήμερα ότι με αγαπάς, σημαίνει ότι μέχρι τώρα είχες ένα εγωιστικό κλείσιμο, μια απέτηση από τους άλλους για τον εαυτό σου. Το είναι σου ήταν το κέντρο της υπάρξεώς σου και όχι εγώ. Γι' αυτό δεν καταλάβαινες. Σήμερα ένιωσες μια προσφορά, ένα δόσιμο, μια αφοσίωση. Σήμερα πέθανες όσον εξαρτάται από σένα και γι' αυτό κατάλαβες ότι εγώ σε αγαπώ, ότι εγώ είμαι κατά κάποιον τρόπο η ζωή σου. Είναι λοιπόν αυτό ένα βίωμα. Σας προχωράω σε ένα άλλο κείμενο. Πόσες φορές ο Χριστός έλεγε στους μαθητές του «Ουπονοείτε», δηλαδή «Δεν καταλαβαίνετε». «Καταλαβαίνουμε, Κύριε, καταλαβαίνουμε», έλεγαν. Μετά από λίγο έγινε το κάτι και πάλι δεν καταλάβαιναν οι μαθητές. «Δεν καταλαβαίνετε», ρωτούσε ο Κύριος. «Καταλαβαίνουμε», απαντούσαν. Η αγάπη τους έλεγε ότι καταλάβαιναν, στην ουσία δεν καταλάβαιναν. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά μέσα στα οποία ζούμε. Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πολλές φορές δηλαδή στη λειτουργία μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να μην τα νοούμε, αλλά το ζούμε. Και το ζούμε κατά την καθαρότητα τώρα που έχουμε. Καταλαβαίνεις πως χτυπάει η καρδιά σου? Ίσως ούτε καν ξέρεις που είναι, πως είναι και που είναι. Δεν είναι ακριβώς εκεί που ακούς τους χτύπους. Καταλαβαίνεις πως είναι το αίμα ή πως το αίμα γίνεται μητρικό γάλα? Καταλαβαίνεις το θάνατο ή τη ζωή? Τι είναι εκείνο που κάνει τα βλέφαρα να παίζουν? Καταλαβαίνεις πως γεννήθηκε μέσα σου η απρόοπτη αυτή χαρά ή η ξαφνική θλίψη? Καταλαβαίνεις πως ψηλώνεις και θέλεις να καταλάβεις τι γίνεται στη λειτουργία? Όμως ζεις όντως τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται ευχαριστία, διότι παριστάμεθα ως σαν να καταλαβαίνουμε και ευχαριστούμε το Θεό. Σαν να λέγω, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Κατανοώ Κύριε, αλλά βοήθησέ μου την ανοησία της καρδιάς και του νόους μου. Και συνέχιζε με την ακόλουθη εικόνα. Μου ερχόταν να αναπνέω βαθιά. Βιώματα μέσα από τη Θεία Λειτουργία λέμε. Όπως πας σε ένα κήπο και αναπνέεις βαθιά, έτσι και στη λειτουργία όντως αναπνέεις όλα τα αγαθά του ουρανίου παραδείσου και χορταίνεις το Θεό. Αυτά τώρα μπορεί να σας φαίνονται κάπως ξένα και κάπως βαθιά, αλλά κάθε άνθρωπος εκεί πρέπει να φτάσει. Αυτό είναι το βίωμα που πρέπει να γευθεί. Πρέπει δηλαδή να νιώσει ότι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία μέσα στο ναό είναι ένας ανθόκηπος μες στον οποίο πηγαίνουμε και προσπαθούμε να εισπνεύσουμε Θεό, να εισπνεύσω το Θεό. Μου έλεγε κάποιος για ένα μικρό παιδί, ένας ιερέας ήταν, για το μικρό του το παιδί. Το μάθαινε, λέει, τα βήματα, τα πρώτα βήματα που μαθαίνει ένα παιδάκι για να περπατήσει. Του τα μάθαινε με το Κύριε Λέησο. Σε κάθε βήμα, λέει, θα λες αυτό, στο παιδάκι. Και λες τώρα, κοίταξε, τι διαφορετική προσέγγιση. Άλλοι τα μαθαίνουν να βρίζουν τα παιδιά από μικρά για να γελάνε, για να γίνεται ατμόσφαιρα μέσα στις οικογένειες. Λοιπόν, αυτό το κείμενο που σας διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια προέρχονται από ένα βιωματικό άνθρωπο, ένα βιωματικό θεολόγο που μας έχει καταθέσει αυτές τις σκέψεις του και εμείς πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά και να τα ζηλεύουμε με την καλή έννοια και να λέμε πόσα χρόνια θα περάσουν και εγώ κάτι να νιώσω μέσα στη λειτουργία. Πώς θα περάσει ο χρόνος χωρίς να έχει γίνει συνήθεια για μένα η λειτουργία? Αλλά επειδή πρέπει να πάω στη λειτουργία, πόσο μάλλον επειδή πρέπει να πάω για μια κοινωνική υποχρέωση. Το έχετε ακούσει αυτό, ε? Ναι. Με πάει, λέει, μια κοινωνική υποχρέωση για να μας δουν οι άλλοι ότι πήγαμε. Συγκρίνετε τώρα αυτά εδώ τα βιώματα και τα άλλα. Να σας πω και ένα ακόμα, θέλετε? Ας συνεχίσω με ένα άλλο κείμενο. Αυτό που θα σας πω το έζησα πριν μία ώρα στη λειτουργία. Όταν είπε ο λειτουργός, πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ένιωθα ότι οι πόρτες του Παραδείσου άνοιξαν. Πρώτη φορά άκουσε ευλογημένη βασιλεία? Όχι, πολλές φορές είχε ακούσει την ίδια έκφραση. Τώρα όμως το κατάλαβα. Αλλά μήπως τις άλλες φορές που δεν το είχε καταλάβει δεν άνοιγαν οι πόρτες της βασιλείας? Όταν λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι την ώρα εκείνη ανοίξαμε τις πόρτες της βασιλείας. Το καταπέτασμα σταυροθέτος του Κυρίου Εσχίστης 2 και οράθιο θρόνος, ο πύρινος του Θεού. Το νιώθω μια φορά για να το ξέρω πάντοτε. Δεν θα τα νιώσω, λέει, πάντοτε αυτά. Μια φορά πολλές φορές γίνονται. Και το ένιωσε γιατί είχε πάει προετοιμασμένος. Είχε πονέσει, είχε χαρεί, είχε αγρυπνήσει, είχε ποθήσει, είχε ζητήσει από το Θεό να καταλάβει. Και δεν πήγε με σκορπισμένο το νου. Έτσι ένιωθα λοιπόν τις πόρτες του Παραδείσου να ανοίγουν και συγκινήθηκα πολύ. Αυτό ήταν ένα ένα ακόμα κειμενάκι που θέλω να σας πω, και τελευταίο θέλω να σας πω κάτι άλλο, και θέλω να το βάλετε έτσι στο νου σας αυτό που θα σας πω, διότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος να κλείνετε την ημέρα σας. Δηλαδή να σας παίρνει ο ύπνος με αυτή την ωραία σκέψη. Και τι πιο ωραιότερο από το να, αντί να βάζεις τόσες σκέψεις στο μυαλό σου, πώς θα κάνω αυτό, πώς θα γίνει το άλλο, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο, και ένα άγχος δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, πόσο ωραίο είναι να κοιμηθείς με το όνομα του Χριστού στο νου σου, στα χείλη σου και στην καρδιά σου. Λέει λοιπόν, δεν υπάρχει ευτυχέστερος και με λαμπερότερο βλέμμα άνθρωπος από εκείνον ο οποίος βγαίνει από μία ωραιότατη λατρεία και πηγαίνει στο κελί του να συνεχίσει την κοινωνία του Χριστού. Και αν ακόμα κοιμηθεί, θα κοιμηθεί με τη μνήμη του Χριστού ή με την ευχή του Ιησού. Λέει εδώ πέρα για βιώματα μοναχών στο Άγιον Όρος, οι οποίοι κοινωνούν και μετά, παιδιά, δεν έχουν όρεξη για τίποτα εκτός από το ότι να πάνε μέσα στο κελί τους, στο χώρο τους, στο ταμείο τους που λέει το Ευαγγέλιο, και εκεί να συνεχίσουν ήρεμα την επικοινωνία τους με το Θεό. Αυτό που πήραν από τη Θεία Λειτουργία να το φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού, να μην το χάσουν μετά. Καταλάβατε? Και εδώ πάλι θέλω να βάλω έναν αντίποδα. Σκεφτείτε τώρα πόσο άσχετο είναι το να μαλώνεις στη σειρά για το ποιος θα κοινωνήσει πρώτος και ποιος θα πάει δεύτερος. Ή με την όρεξη που έχεις να μαλώσεις ή να κάνεις οτιδήποτε μετά τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνεις από αυτό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν του μίλησε δυνατά μέσα του η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι η ειρήνη. Προσφέρει ειρήνη στον άνθρωπο. Οπότε όταν βγαίνεις από τον ναό πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να έχεις πάρει τον καρπό. Να έχεις δεχθεί τον καρπό της Θείας Κοινωνίας. Δεν έχεις όρεξη να έρθεις αντιπαράθεση με τον άλλο. Δεν υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο. Αυτά ήθελα να σας τα πω έτσι προλογικά για το ζήτημα, για το σχόλιο που έγινε πάνω στο κείμενο αυτό του πατέρα Εμιλιανού, του Σίμωνο Πετρίτου, που δίνει πραγματικά αφορμή για πάρα πολλές σκέψεις για όλους μας. Στη σειρά των μαθημάτων μας εδώ έχουμε μείνει στα αναγνώσματα. Είχαμε πει προλογικά την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν δύο αναγνώσματα. Δεν είναι και πολύ σωστό έτσι όπως έχει γίνει σήμερα η τάξη μέσα στη λατρεία. Τι εννοώ? Υπάρχουν δύο αναγνώσματα. Ο ένας είναι από τον Απόστολος από τις επιστολές του Παύλου και τις καθολικές επιστολές, και το άλλο είναι από τα Ευαγγέλια. Παλαιότερα όμως, όπως μας λένε και οι λειτουργιολόγοι, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα δεν υπάρχει. Και όπως είχαμε το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν είχαμε το Ευαγγέλιο μόνο, αλλά είχαμε όλη την Αγία Γραφή, τη Βίβλο. Και είχαμε ανάγνωση και από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία κείμενα και διδακτικά κείμενα που μπορούν να μπουν μέσα στη λατρεία. Και τώρα δυστυχώς έχουν τα κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι ελάχιστα μικρά κείμενα τα οποία τα λέμε στους εσπερινούς μόνο, των εορτών. Και αυτό βεβαίως δεν είναι και το καλύτερο, γιατί φαίνεται σαν να παραγωνίζεται αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε αυτά τα δύο κείμενα. Είχαμε πει ότι έχουμε μια προοδευτική πορεία από τα ανώτερα στα ακόμα υψηλότερα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό διαβάζουμε πρώτα, είχαμε πει τον Απόστολο, και μετά διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Στην ερώτηση κάποιου, γιατί να προηγείται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, θέλω να σας πω ότι τα κείμενα αυτά, καταρχήν, είναι κείμενα που τα σεβάστηκαν οι αιώνες. Δείτε, ένα κείμενο, ένα ωραίο κείμενο, ας πούμε ένα λογοτεχνικό έργο ή ένα θέμα άλλο σε μια εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, σ' αρέσει, αλλά από εκεί και πέρα το διαβάζεις 1-2 φορές, δεν αντέχεις να το διαβάσεις και άλλοι. Ενώ αυτά τα κείμενα, όσες φορές και να τα διαβάσεις, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, αλλά τώρα μιλάμε για τα κείμενα στη Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, όσες φορές και να τα διαβάσεις, όχι μόνο δεν τα βαριέσαι, αλλά σου προκαλούν ένα καινούριο νόημα, σου δίνουν στη σκέψη σου. Κάτι που άλλες φορές, ενώ το έχεις διαβάσει, δεν το έχεις νοήσει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βέβαια πρέπει να σταθούμε. Γιατί σήμερα οι χριστιανοί δεν διαβάζουν. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω δεν διαβάζετε, να βάλω και εσάς λίγο μέσα. Δεν διαβάζουμε. Και το ότι δεν διαβάζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας, ας πούμε, θα σας το πω με ένα παράδειγμα, το πόσο σοβαρό είναι. Ένας αθλητής, για να καταφέρει να κάνει ένα καλό ρεκόρ, ωραία η λέξη, αυτό ήθελα, να έχει μια μεγάλη επιτυχία στους αγώνες που θα γίνουν, πρέπει να τηρήσει κάποιους κανόνες και να κάνει κάποια προετοιμασία. Η προετοιμασία για τον αθλητή είναι, δεν θα βγαίνει, ας πούμε, δεν θα ξενυχτάει με βόλτες και άλλα που ξενυχτούν οι άλλοι. Ενώ είναι ένα νέο παιδί και οι συμμαθητές του τα κάνουν αυτά, ο ίδιος δεν το κάνει. Θυσιάζει δηλαδή αυτή τη διασκέδασή του, την παρέα, προκειμένου να καταφέρει κάτι άλλο που θέλει μέσα στην καρδιά του. Επίσης θα έχει συγκεκριμένη διατροφή. Δεν θα τρώει οτιδήποτε. Θα είναι πολύ προσεκτικός στη διατροφή του. Θα είναι πολύ προσεκτικός και πότε θα τρώει. Όχι μόνο τι θα τρώει. Γενικά θα είναι σε ένα πρόγραμμα. Και αυτός θα έχει προπονήσεις αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Ακόμα θα φτάνει μέχρι και το βράδυ να προπονείται, έτσι ώστε να έχει ελπίδες να συναγωνιστεί κάποιους άλλους και να κερδίσει και αυτός ένα μετάλλιο. Πάμε τώρα στον αγωνιστή της πίστεως, της πνευματικής ζωής. Και αυτός το ίδιο θα κάνει. Ένα από αυτά που οφείλει να κάνει για να περιμένει και κάποια αποτελέσματα πνευματικά είναι η μελέτη. Θα πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, θα κάνει την προσωπική του προσευχή, θα προσπαθεί να είναι προσεκτικός στη σχέση του με τους άλλους. Αλλά πρέπει και να διαβάσει. Πρέπει να μελετάει. Και δεν μπορεί να πει δεν φτάνει που πάω μόνο εκκλησία, που αυτό. Όχι, δεν φτάνει. Η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι σημαντική προετοιμασία και αυτή. Δεν μπορείς να αποκλείεις την μελέτη. Εδώ Άγιοι μεγάλοι μελετούσαν. Μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας μελετούσαν. Λέγανε για τον Άγιο Νικόδημο, λένε για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ότι ήξερε απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Το διανοείστε αυτό που λέω? Φανταστείτε τι μελέτη, βέβαια είχε, λέει, δυνατή μνήμη, είχε πολύ δυνατή μνήμη, είχε χάρισμα, αλλά το χάρισμα το έχουν πολλοί. Δεν φτάνει μόνο το χάρισμα, χρειάζεται και η μελέτη.
1: Και αν μου επιτρέπετε, δεν ήξερε μόνο την Αγία Γραφή, ήξερε και πάρα πολλά πατερικά κείμενα απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Παρέπεμπε από μνήμη σε πατέρες.
0: Ακριβώς, αυτό έκανε. Δηλαδή, μελετούσε πάρα πολύ. Η μελέτη λοιπόν είναι μέρος της προετοιμασίας μας. Είναι μέρος του αγώνα μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην το αμελείτε. Και αν θέλετε να σας πω την σειρά ως προς τη μελέτη, η καλύτερη μελέτη είναι να ξεκινήσετε την Καινή Διαθήκη πρώτα, να ακολουθήσει η Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια άλλη μια φορά η Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η σειρά. Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι Καινή Διαθήκη. Κατά βάση δηλαδή μελετάμε την Αγία Γραφή. Αυτό είναι το βιβλίο του Θεού, αυτό είναι το βιβλίο της πίστης μας. Εκεί ο Θεός έχει δώσει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στην ποθητή πατρίδα. Στη σωτηρία μας δηλαδή.

0: Και βεβαίως μετά, ένα δεύτερο, όταν κάποιος έχει διάθεση και θέλει να μελετήσει κάτι περισσότερο, θα μελετήσει τους πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι τι έκαναν, ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Εμείς στην Ορθόδοξη παράδοση αυτό έχουμε. Δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και ό,τι καταλάβουμε, ό,τι εμείς κατανοήσουμε είναι και η αλήθεια που θέλει να μας πει το κείμενο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ως προς αυτό. Επειδή η Αγία Γραφή έχει γραφτεί με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να βρούμε Αγίους που είχαν Άγιο Πνεύμα και ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Πρέπει ο Άγιος να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα με αυτό το Άγιο Πνεύμα που είχε και ο ιερός συγγραφέας του κειμένου. Γι' αυτό πάμε λοιπόν στους πατέρες Εκκλησίας, μελετούμε αυτούς οι οποίοι ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Και επίσης, ένα άλλο σημαντικό ανάγνωσμα που και αυτό δεν πρέπει να λείπει, είναι η βία των Αγίων, η ζωή των Αγίων. Παλαιότερα, μεγάλοι άνθρωποι μεγάλωσαν με αυτά τα βιβλιαράκια. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε εσείς, είναι κάποια μικρά βιβλιαράκια με λίγες σελίδες που ήταν απάνω στα τραπεζάκια και στο παγκάρι των εκκλησιών και τα έδιναν, ήταν πολύ φτηνά και τα έδιναν οι άνθρωποι και μάλιστα κάποιοι έκαναν και οικονομίες για να μπορέσουν να το αποκτήσουν αν υπήρχε μια μικρή τιμή, ένα αντίτιμο. Για να το λάβουν. Η βία των Αγίων είναι πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Γιατί η βία των Αγίων είναι σημαντικά κείμενα? Αν ένας λέει ότι δεν πιστεύει, φυσικά δεν θα του δώσω την Καινή Διαθήκη. Όταν υπάρχει ένας αρνητής της πίστης, ένας που κοιτάει με μια κακή διάθεση την πίστη, δεν θα του δώσω την Καινή Διαθήκη, γιατί θα τα διαβάσει αυτά και τι θα πει? Θα πει ότι αυτά δεν εφαρμόζονται. Όταν του δώσω όμως το βίο ενός Αγίου πρώτα, που τι είναι ο βίος ενός Αγίου? Είναι εφαρμοσμένο το Ευαγγέλιο. Δεν έκανε τίποτα λιγότερο ή περισσότερο ο Άγιος από τι? Από το να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, αφού τον είδαμε και εφαρμόζει το Ευαγγέλιο και φτάνει στο τέλος αισίως, δηλαδή φτάνει στην αγιότητα, τότε σημαίνει ότι αυτό το Ευαγγέλιο πραγματικά εφαρμόζεται. Άρα του δίνω πρώτα να διαβάσει βίους Αγίων και πόσο μάλλον αυτούς τους τελευταίους βίους των Αγίων, το Γέροντα Παΐσιο και Πορφύριο, και αφού διαβάσει αυτά, μετά θα πάει να διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Είπα λοιπόν τρία πράγματα ως προς τα αναγνώσματα. Το πρώτο είναι η Καινή Διαθήκη. Το δεύτερο είναι οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν. Το πρώτο είναι η Αγία Γραφή. Το δεύτερο είναι οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και το τρίτο είναι σημαντικό, η βία των Αγίων. Η ζωή των Αγίων. Οι ζωές των Αγίων. Αυτή είναι μία σειρά. Τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες για την αξία που έχει η Αγία Γραφή. Έχουμε ακόμα και από ανθρώπους μαρτυρίες ότι η Αγία Γραφή διώχνει ακόμα και την κατάθλιψη. Το έχουμε διαβάσει και αυτό, ότι και πραγματικά διώχνει τη λύπη, να το πάρουμε και φυσιολογικά. Όταν διαβάζεις ας πούμε για την Ανάσταση του Χριστού, ποια λύπη μπορείς να έχεις? Όταν έχεις εννοήσει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και για σένα, ο Χριστός σταυρώθηκε και για μένα, για όλο τον κόσμο και για μένα, και ότι αναστήθηκε παίρνοντας στον ουρανό και την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, δηλαδή τοποθετώντας την ανθρώπινη φύση δεξιά του Θεού Πατέρα, αυτό είναι φοβερό γεγονός. Ποια κατάθλιψη? Καμία κατάθλιψη, καμία στεναχώρια. Και εσύ λες, εγώ παρά τα λάθη μου τον έχω γνωρίσει το Θεό, έστω και λίγο. μου έχει δώσει λίγο από τη χάρη του και εγώ το νιώθω λίγο μέσα στην καρδιά μου, την αγάπη μου για εκείνον, δεν υπάρχει καμία στεναχώρια. Λοιπόν, άρα λοιπόν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μέσα από αυτό παίρνουμε θάρρος, παίρνουμε δύναμη. Τώρα, χρειάζεται μία προετοιμασία πριν διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Όπως κάνουμε για πολλά πράγματα μέσα στην πίστη μας, πριν από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, ας πούμε ότι είμαστε στο σπίτι μας, θα κάνουμε μία μικρή προσευχή προκειμένου να παρακαλέσουμε το Θεό αυτά που θα διαβάσουμε να εννοήσουμε τι είναι. Να φωτίσει δηλαδή το νου μας, τη σκέψη μας, το Άγιο Πνεύμα, ώστε να κατανοήσουμε αυτά που θα μελετήσουμε. Σε μια πρακτική βάση στο σπίτι μας μπορούμε να ανάψουμε ένα κεράκι, να βάλουμε λίγο θυμίαμα και μετά να καθίσουμε και να μελετήσουμε. Θα είναι μια πολύ καλή κίνηση να κλείσουμε και το κινητό μας για αυτά τα 5-10 λεπτά. Να υπάρξει δηλαδή μια ηρεμία, μια συγκέντρωση σε αυτό που θα κάνουμε. Με αυτή λοιπόν την απλή προσέγγιση, όπως σας την είπα, ξεκινάμε και μελετάμε, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε και μελετάμε το κείμενο. Όταν τελειώσουμε πάλι κάνουμε το σταυρό μας και βάζουμε, τοποθετούμε, κλείνουμε το βιβλίο, τοποθετούμε εκεί που το έχουμε. Η Αγία Γραφή, λένε κάποιοι, πού θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας? Στα εικονίσματα, λένε κάποιοι. Στα εικονίσματα, χωρίς όμως να τα πιάνει σκόνη. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω. Ακριβώς, να είναι στο εικόνισμα, γιατί εκεί πρέπει να είναι ο λόγος του Κυρίου, ο λόγος του Θεού, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να το αφήνουμε εκεί να υπάρχει. Πρέπει να το κατεβάζουμε από το εικόνισμα και να το μελετάμε. Παλαιότερα που τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις ήταν πιο ζωντανές, αν θυμάστε σε επαρχίες, μπορεί να το έχετε ακούσει από τους παππούδες σας, υπήρχε μελέτη στο Κυριακάτικο τραπέζι. Στο Κυριακάτικο τραπέζι υπήρχε αυτή η προετοιμασία. Τι κάναν δηλαδή? Προτού καταλύσουν, προτού καθίσουν να γευματίσουν, έβαζαν το μικρό το παιδάκι, το μικρό παιδάκι το σήκωναν ψηλά και έπαιρνε αυτό την Καινή Διαθήκη,
1: επειδή ήταν
0: αγνό παιδί, και το κατέβαζε αυτό το παιδάκι και διάβαζε ο παππούς κυρίως ή ο πατέρας και έλεγε μετά δύο λόγια σχετικά, και μετά από αυτό έπαιρνε πάλι το παιδάκι και το τοποθετούσε επάνω στα ιερά εικονίσματα. Άρα λοιπόν ναι μεν στα ιερά εικονίσματα, αλλά όχι για να μένει μόνο εκεί. Τώρα στην εκκλησία, στον Απόστολο, στο Ευαγγέλιο ειδικά, πάλι θα θυμιάσουμε, αν έχετε προσέξει, ο ιερέας βγαίνει και θυμιάζει. Γίνεται μια προετοιμασία πάλι και διαβάζεται μια πάρα πολύ ωραία ευχή, που λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τη σεις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της Διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Άνοιξε τώρα τα μάτια της ψυχής μου, άνοιξε την καρδιά μου να καταλάβουμε όλα αυτά που θα διαβάσει τώρα ο ιερέας από το μέσα την Ευαγγελική Περικοπή, στην οποία Ευαγγελική Περικοπή είναι σαν να νιώθουμε τον Ευαγγελιστή να μας μιλάει εκείνη την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τον Απόστολο. Πώς ξεκινάει ο Απόστολος, εσείς που είστε ψάλτης, πώς ξεκινάει ο Απόστολος? Λέει, πρώτη λέξη,
1: αδελφοί.
0: Ποιος μιλάει εκείνη την ώρα? Μιλάει ο Απόστολος. Ο Απόστολος που έχει γράψει το κείμενο, αυτός μιλάει και μας θεωρεί εμάς αδέλφια μας τώρα και συνεχώς μας λέει να προσέξουμε. Με ποια λέξη μας λέει να προσέξουμε? Πρόσχομεν. Πρόσχομεν, όλο ακούμε, πρόσχομεν, προσοχή, ησυχία, Προσέξτε τώρα, θα ακουστεί η ευαγγελική ή η αποστολική περικοπή. Για να αποκτήσουμε, λέει εδώ, η ευχή την θεογνωσία. Πόσο ωραία λέξη. Πόσο ωραία λέξη. Η θεογνωσία. Γνώση του Θεού. Πολύ μεγάλη λέξη. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Και ποια είναι αυτή η θεογνωσία? Η θεία γνώση εκφράζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με το ότι ο Θεός μας γνωρίζει ως δικούς του και μετόχους της χάριτός του. Και το δεύτερον, με το ότι μας αποκαλύπτει ο Θεός. Με την αποκάλυψη αυτή ο Χριστός φωτίζει τις καρδιές μας και μας χαρίζει την αληθινή ζωή, διότι η θεογνωσία γεννά τη ζωή. Η θεογνωσία είναι δύναμη για την κατάκτηση της άφθαρτης ζωής και η αιώνια ζωή είναι η γνώση του Θεού κατά τον Λόγο του Κυρίου, αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Ένα άλλο που θα παρατηρήσετε, όταν βγαίνει, όταν θέλουμε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, βγαίνουν τα παιδιά, τα παιδιά του ιερού, τα οποία κρατάνε
2: λαμπάδες,
0: φως. Αυτό το φως έχει και αυτό τους συμβολισμούς του. Και γενικά το φως, η χρήση του φωτισμού στη Θεία Λειτουργία αρχίζει από πολύ παλιά, από τους αποστολικούς χρόνους, τους χρόνους των Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων γράφουν πως ο Απόστολος Παύλος τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία στην Τροάδα, όταν τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Τροάδα, ήταν πολλές λαμπάδες αναμένες στο χώρο της συνάξεως. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξηγεί γιατί φωταγωγούμε το ναό, γιατί βάζουμε φως μέσα στο ναό. Σήμερα δεν έχουμε μόνο λαμπάδες, υπάρχει και το ηλεκτρικό φως. Γιατί λοιπόν φωταγωγούμε το ναό? Πρώτον, προσδόξαν του Θεού. Προσδόξαν Θεού, ο οποίος είναι το αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Δεύτερον, για να φύγει το σκοτάδι της νύχτας και να έχουμε μια παρηγοριά. Τρίτον, σαν ένα σημάδι χαράς και ευφροσύνης. Τέταρτον, προς τιμή των μαρτύρων και των Αγίων. Πέμπτον, ως υπαινιγμό του φωτός των καλών μας έργων. Και έκτον, για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Όσιο Σημεών ο νέος θεολόγος γράφει σχετικά, οι λαμπάδες που ανάβεις σου φανερώνουν το νοητό φως, καθώς δηλαδή ο ναός αυτός, ο περικαλής οίκος, λάμπει ολόκληρος από τις πολλές λαμπάδες, έτσι και ο οίκος της δικής σου ψυχής, που είναι τιμιότερος από τούτο το ναό, πρέπει να φωτίζεται και να λάμπει ολόκληρος με νοητό τρόπο. Με το να καούν δηλαδή μέσα σου, με το θείο πυρ, όλες οι πνευματικές αρετές. Το πλήθος των κανδυλιών που είναι αναμένα σημαίνουν τους φωτεινούς λογισμούς που πρέπει να λάμπουν μέσα σου όπως τα κανδύλια, ώστε να μην μείνει κανένα σκοτεινός λογισμός στον οίκο της ψυχής σου, αλλά όλοι να είναι αναμένοι και να λάμπουν με το φως του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο λόγος, είναι λόγια, κείμενο του Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το φως παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη λατρεία. Έχετε δει μέσα στην εκκλησία ότι ανάβουμε τα φώτα σε συγκεκριμένες
2: σημεία.
0: Ναι. Όταν ας πούμε έχουμε όταν πάμε το πρωί στην εκκλησία, ακούγεται ο εξάψαλμος, είναι χαμηλός ο φωτισμός. Σιγά σιγά έχουμε μία αύξηση του φωτισμού. Όταν θα ακουστεί δοξολογία, δόξαση το δείξαντι το φως, εκείνη την ώρα ράβουν όλα τα φώτα μέσα στην εκκλησία. Παίζει ρόλο δηλαδή και αυτό, το πόσο φωτισμό και πότε θα δώσουμε το φωτισμό.
2: Επίσης,
0: συμβολίζει κάτι και είναι σταδιακό. Και ένα άλλο που είναι σημαντικό που θέλω να σας πω, είναι το ότι θυμάστε, έχετε παρευρεθεί, μετέχει σε αγρυπνίες, σε νυχτερινές λειτουργίες που είναι όλα κλειστά τα φώτα και είναι μόνο τα κανδύλια αναμένα και τα κεριά μόνο αναμένα, και αυτό δημιουργεί μια άλλη κατανυκτική ατμόσφαιρα, και αυτό το ηλαρό φως από το κανδύλι που φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, δίνουν μια αίσθηση έτσι διαφορετική και βοηθάνε την ψυχή να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί. Πολλές φορές γίνεται γιατί δεν βλέπουμε και τους διπλανούς μας και είμαστε απερίσπαστοι πλέον μπροστά στα ιερά εικονίσματα, μπροστά δηλαδή στο Θεό μας.

Θα ήθελα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας πω κάτι άλλο που αναφέρει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης. Λέει, αυτό σας έχω πει και άλλη φορά, έχει ένα έργο στα άπαντα που το έχω εγώ, ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος, γιατί λύνει πολλές απορίες με απλό τρόπο. Τι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα που δεν είχα πει την άλλη φορά. Τι σημαίνει η του Ευαγγελίου ανάγνωση. Τι σημαίνει η ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αυτή η ανάγνωση σημαίνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις όλο τον κόσμο, το οποίο μετά την ανάληψη του Κυρίου υπό των μαθητών αυτού εκηρύχθη. Πρώτον μεν ο Απόστολος, έπειτα δε το Ευαγγέλιο κηρύσσεται. Για τον λόγο που είχαμε πει και πριν. Όποιοι έχετε βρεθεί στον εσπερινό της αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, παιδιά, δεν τελειώνει το Σάββατο τη νύχτα με την Ανάσταση, συνεχίζεται και την επόμενη μέρα με έναν άλλον εσπερινό που λέγεται ο εσπερινός της αγάπης. Εκεί διαβάζεται μια ωραία περικοπή από το Ευαγγέλιο, ούσης οψίας που ξεκινάει και μιλάει για το Θωμά, η οποία διαβάζεται σε πολλές γλώσσες. Όποιος γνωρίζει την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, άλλη γλώσσα, διαβάζεται τα Ευαγγέλια σε πολλές γλώσσες. Και είναι πραγματικά ένα θαύμα να το ακούς, γιατί ακριβώς κηρύσσουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει με κανένα λαό μόνο και με καμία χώρα, αλλά έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται παντού, έχει κηρυχθεί παντού και είναι πολύ παραστατικό αυτό που γίνεται. Ακριβώς δηλαδή έρχεται να εκπυρώσει, να δικαιολογήσει αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Σημεών, ότι σημαίνει η ανάγνωση του Ευαγγελίου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο που ίσως να μην σας ενδιαφέρει, ας το πω, τόσο πολύ εσάς, αλλά κυρίως τους ιερείς, είναι το εξής. Ερώτημα τώρα του Αγίου Σημεών αυτό. Διατί πρώτου Ευαγγελίου θυμίαμα, είναι αυτό που έλεγα πριν, γιατί υπάρχει θυμίαμα πριν από το Ευαγγέλιο και γιατί όταν το Ευαγγέλιο αναγνώσκεται ο αρχιερέας εκβάλλει το ομοφόριό του. Το έχετε προσέξει αυτό. Ο αρχιερέας, έχετε δει ποιο είναι το χαρακτηριστικό άμφιό του, είναι το ομοφόριο που φοράει εδώ στον ώμο του, που δηλώνει το πλανηθέν πρόβατο, το πρόβατο δηλαδή τον άνθρωπο που έχει απομακρυνθεί από την πίστη και ο αρχιερέας πάει να το βρει και να το επαναφέρει πίσω. Αυτό δηλώνει το ομοφόριο. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην ώρα του Ευαγγελίου, το βγάζει το ομοφόριο. Και αυτό έχει μία συγκεκριμένη ερμηνεία, γιατί γίνεται. Πρώτα όμως, γιατί θυμίαμα. Προ δε του Ευαγγελίου θυμιά ο ιερέας, δια την δεδομένη υπό του Ευαγγελίου χάρη του Αγίου Πνεύματος εν όλη τη οικουμένη. Έχουμε πει ότι το Άγιο Πνεύμα, ότι το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Αναγινωσκομένου δε του Ευαγγελίου αποβάλει το ομοφόριον ο αρχιερεύς, φανερώνων με τούτο την δουλεία του προς τον Κύριον. Επειδή με το να φαίνεται ο Κύριος δια του Ευαγγελίου λαλών και με το να είναι ως παρόν τότε την εικόνα της σαρκώσεως αυτού, το ομοφόριον λέγω, δεν τολμά να ενδυθεί, αλλά εκβάλλει αυτό από τον ώμον και το δίδει στο διάκονο. Είναι κάποιες παρατηρήσεις που θέλω κάποιες φορές να σας αναφέρω. Και να τελειώσω με δύο μικρά περιστατικά που έχουμε από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Δύο περιστατικά που είναι σχετικά με το θέμα μας, δηλαδή με τα αναγνώσματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έζησε
το 555 έως το 619 διατέλεσε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Τότε λοιπόν, ακούστε τώρα τι γινόταν, ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό. Τι έκανε. Το έχουμε, νομίζω το έχουμε όλοι οι ιερείς πάθει αυτό. Απλά δεν έχουμε όλη την ίδια αντίδραση. Ακούστε τι έκανε. Μιλάω για το 555. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς χριστιανοί είχαν μια κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την εκκλησία και άρχισαν την κουβέντα. Έβγαιναν από την εκκλησία και καθόντουσαν έξω, στο προάβλιο. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα μάλλον. Είναι και αυτό που γίνεται μερικές φορές και σήμερα, που όταν ξεκινάει ο κήρυκας να κηρύξει το Λόγο του Θεού, κοιτάνε το ρολόι τους, δυσανασχετούν. Βέβαια, όπως θα δούμε και αργότερα, καμιά φορά έχουμε και ευθύνη εμείς, γιατί όπως λέει και ο καθηγητής ο μακαριστός ο Φουντούλης της λειτουργικής της Θεσσαλονίκης, λέει ότι ο ιερέας πρέπει να κηρύξει 10 λεπτά το πολύ μέχρι 15, μέχρι 1/4 το κήρυγμά του να είναι, διαφορετικά κουράζει. Λοιπόν, έμπαινα λοιπόν πάλι μέσα στο χερουβικό ύμνο, όταν δηλαδή θα γινόταν η μεγάλη είσοδος, καθόντουσαν στο προάβλιο. Βλέποντας αυτή την κατάσταση που παρέμενα διόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγήκε κάποια φορά και αυτός, ντυμένος με την αρχιερατική του στολή, και καθόταν μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι, εξεπλάγησαν. Τους λέει τότε ο Άγιος, μην απορείτε, όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι κι εγώ εδώ μαζί σας έξω. Και σας διδάσκω εδώ το Λόγο του Θεού. Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ήταν λίγο ασυνήθιος ως τρόπος, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν αποτελεσματικός. Και ένα άλλο περιστατικό θέλω να σας πω. Κάποια Κυριακή ο Άγιος Σπυρίδωνας λειτουργούσε μόνος του. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αμέτρητες αγγελικές φωνές άρχισαν να ψάλουν. Οι πάντες βουβάθηκαν από την έκπληξη, από το θαυμασμό, από το δέος και το φόβο. Και όταν ο Άγιος Σπυρίδωνας είπε προς το λαό

0: Οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί εκείνη την αξέχαστη Κυριακή έζησαν να ενώνονται πράγματι οι άγγελοι του ουρανού με τους λειτουργούς ιερείς. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του πώς λέει
1: «Αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας ιερότατε».
0: «Αγγέλους έσχεσαι λειτουργούντας ιερότατε». Δηλαδή λειτουργούσες και συλλειτουργούσαν μαζί σου οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν θέλω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και αφιερώσατε το χρόνο σας. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική ώρα αυτή και να τη θεωρείτε σημαντική ώρα. Δηλαδή να μεριμνάτε το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να έχετε χρόνο και να μετέχετε, να παρακολουθείτε όλες αυτές εδώ τις συναντήσεις μας. Γιατί νομίζω ότι και εγώ και εσείς έχουμε πολλά να πάρουμε. Και λέω και εγώ, διότι τώρα που μελετάω αυτά τα κείμενα και ερευνώ περισσότερα τα κείμενα τα λειτουργικά, κάθε φορά που κι εγώ λειτουργώ, όταν λειτουργώ, σκέψεις, ιδέες που έχω τώρα διαβάσει και τις έχω φρέσκες, με βοηθάνε πάρα πολύ μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και αν αυτό γίνεται σε μένα, πιστεύω ότι θα γίνεται και σε εσάς όταν θα ακούτε λέξεις, εκφράσεις και δρόμενα που γίνονται μέσα στην ώρα της λατρείας και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη 40η και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αββά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αββάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίσαστε τι περί τίνος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο. Όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο λαϊκούς, αλλά και μοναχούς που περιγράφει εδώ όσιος και ερημηνεύει ο γέροντας. Μας περιβάλλουν λέει άνθρωποι και πράγματα και προτείνει. Μη σκεφτείτε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Να μη σκεφτώ. Και πώς θα βγάλω λογαριασμό. Εμείς θεωρούμε ότι η σχέση είναι ταυτισμένη με τις σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε ούτε για άνθρωπο ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή, λέει, των λόγων του Αββάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει, ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα, είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και ούτε μπορώ να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση. Μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου, από το λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμά του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει, όμως έχει να κάνει με ανθρώπους. Ο μοναχός, γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα, έρχονται να συναστρεφούν μαζί του και εμείς κάνουμε οικογένεια, έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα, η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει, Μη λογίζεσαι τι περί κοινός ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τις σχέσεις. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετιστούμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχω με κάποιον άνθρωπο. Να ρωτήσω τον εαυτό μου για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς. Και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα. Θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική. Γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι δηλώς πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει. Η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και εμπιστεύομαι ότι ο Θεός δεν είναι λογισμός. Αν δεν εμπιστεύομαι ότι ο Θεός και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς. Και για τον Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του. Κουβαλάει το πρόβλημά του. Κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία. Η σχέση είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από τον μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας. Ο αδελφός μου που είναι πλάι εργάζεται καλά. Δεν εργάζεται καλά. Είναι καλός, είναι κακός. Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετείς απέναντι, αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμός μας. Συναντούμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι πάτερ? Πώς το βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτή είναι η λογισμή μας. Λοιπόν, ο αδερφός μου είναι δίπλα μου. Εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά? Είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε. Να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Εάν τον κρίνεις λίγο καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις με τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά. Η ζήλια, η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλο καλό, αμέσως μέσα μου όταν έχω το λογισμό, με ταιριέμαι με τον άλλο. Και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλον πρώτα, να του βάλω μια ταμπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεί αυτό που του λέει ο άλλος. Και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε. Δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάθει. Δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές κάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ τον χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας. Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και απουσιάζει η χάρη του Θεού και απουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου έναντι του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στις σχέσεις αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη, οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες. Τρέχει χιλιόμετρα. Βλέπουμε τον άλλο, αλλά φαντάζομαστε χίλια δύο πράγματα. Και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου. Και ανάλογα εφαρμόζει και την άλλη τακτική να τον χειριστούμε τον άλλο. Να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός λοιπόν είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεία την αδελφότητα. Και βάλτε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκεί τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, μιλούμε τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνεται σαν παιδιά δεν θα σωθείτε, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας. Όταν είμαστε ελεύθεροι υπολογισμούς. Από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει. Σαλεύει το νου μας. Υπερλειτουργεί το ρετυρέ. Και η καρδιά πνίγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας, δεν το λέμε τι κριτικά. Και μεγαλώνω σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουμε κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουμε κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι. Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του σωστού και ισορροπημένου ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας το θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάντα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται, κλείνουν την πόρτα. Λέει, πώς γίνεται, πατέρ? Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι καραμελίτσα που πειλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το τάντεμα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω το να λέει πιο... Τι να, Θεός χωρέστο, φοβερός. Ο Γέρος Εμιλιανός μου κάνει τίποτα, έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. Πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργική επέμβαση απίθανη. Λοιπόν... Συνήθως όταν κρίνω, αναλύει γιατί είναι πρόβλημα αυτό, του δίνει περισσότερη, πιο, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάτω. Λέει είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση, που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά. Εκείνος δεν προσεύχεται. Δεν έχει πίστη. Ο άλλος δεν έχει αγάπη. Δεν έχει ελπίδα. Δεν έχει Θεό. Δεν έχει ηθική. Δεν έχει τα μυαλά του. Δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζουμε ένα πόρισμα. Μας αρέσει πάντως αυτό το ανακάτεμα. Με την έκφραση. Ευτυχώς συγκρατήθηκα. Μας αρέσει αυτό το ανακάτεμα με την ακαθαρσία του άλλου. Μας γεμίζει. Δίνει περιεχόμενο ζωή μας, είναι ενδιαφέρον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβαζα κάποτε στο γεροντικό. Τι έλεγε, να δείξει ότι η κατάκριση και η ενασχόληση είναι του πειρασμού. Έλεγε, μιλούσε ο γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίσταζαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων, διότι δεν είναι δυνατό όταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε ναυάγια. Δεν είναι τα χοντραπάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω τον άλλο άχρηστο δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω, τον ακυρώνω, τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου, γιατί δεν είναι δυνατό να ασχοληθώ να κρίνω τους άλλους και να μην τους βγάλω άχρηστους. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα μου τα βρει, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόσημο, Πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρό σου που προσεγγίζεις την αλήθεια του άλλου. Ποιος σου έθεσε αυτή την ευθύνη να βρεις την αλήθεια του άλλου. Άρα το διαβολάκι θα μου αποκαλύψει την αλήθεια του άλλου, αλλά δεν είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Γιατί η αλήθεια του άλλου δεν έχει να κάνει με το τι έκανε, αλλά ποια είναι η ουσία του που δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δήθε των αντικειμενικών γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπία και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω. Τη δική μου αλήθεια την ξέρω και το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο. Για να τον κρίνω. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ. Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε ο άλλος ή ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο. Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια? Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος. Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? Δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από που ξεκινάει αυτή η διάθεσή μου? Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου, το περιεχόμενο της καρδιάς μου? Δεν είναι πιο χρήσιμο? Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα, τα άσχημα τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλον. Θα με απομονώσει από τον Θεό. Θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στον εαυτό του, έχει λογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στον εαυτό και απομονώνεται έχει λογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα ότι η δικαίωσή μου δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωσή μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση, έχει και εξόχως πνευματική και υπαρξιακή προσέγγιση αυτό. Θέλω λοιπόν εγώ να βγω κάπως παραπάνω, να ψάξω μια δικαίωση και παιδεύω τις σκέψεις μου. Γιατί έχεις την ανάγκη τη δικαίωση? Έχεις την αγκαλιά του Θεού. Ποια δικαίωση θέλεις? Αν γι' αυτό την αγκαλιά του Θεού είμαι ελεύθερος. Δεν έχω καμιά ανάγκη καμιάς δικαίωσης. Όταν ψάχνω λοιπόν να συγκριθώ, να μετρηθώ, να αναλύσω τα γεγονότα για να αποδείξω πόσο με αδίκησαν, τι λέμε συνήθως? Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά. Δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του, αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω για την αλήθεια του άλλου? Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, δεν καταλάβω την αλήθεια του άλλου, γιατί ανακατεύομαι τη ζωή των άλλων ανθρώπων? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες τον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και αν έχω λογισμούς μέσα μου να εσωτερικεύω αυτό και να με παιδεύει για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο και να με λαχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά, ο φθόνος, η κακότητα, ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, ο Άγιος Πορφύριος, είναι, ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπάρχει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επαινέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επαινέσω μόνο. Αλλά δεν το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. Θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω. Και θα τα πω. Είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια. Αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζω με 5 πράγματα, αλλά δέστε αν το δούμε στα σοβαρά, τι πορεία υπάρχει εσωτερική, πόσος αγώνας υπάρχει, τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρουσα ζωή είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι είπα έτσι. Ζει μηχανικά. Του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον. Εξελισσόμαστε. Έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς δεν κουβεντιάζουμε έτσι. Φλατ. Τίποτα. Τα ίδια και τα ίδια. Τα ίδια και τα ίδια. Ευτυχώς που είχε ένας πόλεμος και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένας πόλεμος, συγγνώμη το ευτυχώς, δηλαδή τρόπος του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανός. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι, πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή, δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά, που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουν ποια στη ζευγαρία τα συζητάνε. Που είναι μια σχέση. Ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητάνε μεταξύ τους. Τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν, να μοιραστούν πράγματα, να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι το εξωτερικό. Είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος, τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου, το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό, ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο εσωτερικό, να εξελιχθεί, για να τον προσκομίσει στη σχέση και η σχέση να αναπτυχθεί και να ομορφύνει και να γίνει καινούρια. Πώς ανανεώνεται μια σχέση, αν δεν είναι ο λόγος που ανανεώνει τη σχέση? Τι την ανανεώνει? Το εξωτερικό φθήρεται. Αυτό όμως που ζωντανεύει και το εξωτερικό είναι ο εσωτερικός πλούτος, ο λόγος. Υπάρχει λόγος. Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Σιμιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι, θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, μη, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μη συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει μοιχό. Υπάρχει ξεχάκι πνευματικά είναι. Γιατί αλλού είναι η συζυγία μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μην είναι πληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυραίνει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλουμε όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει. Και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι να συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας. Του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυνο ή με προσευχή καρδιακή για να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι πόνος καρδιάς, το συναίσθημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδιάς ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, μια άρνηση του είναι μου, να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει την καρδιά, γι' αυτό λέγει εν πόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μια αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου, αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μια έξοδο από τον εαυτό μου, μια έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μια έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μια έξοδο από το πείσμα μου, μια έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει μορφή του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας ο αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου. Του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές. Να πω όχι στον εαυτό μου. Έγινε έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που μοιάζει, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου. Τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφάλειά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρι μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή. Με πόνο καρδιές, αυτό είναι μία αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδιάς. Όπως αφαιρώ από το Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα πάντα, για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο το οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός, για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πυρήνα της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου. Πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μια απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχουν καταλήψει. Αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένα τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεσή μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής. Γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλο. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δώσε του παρηγοριά. Ενίσχυσέ τον, θαρρυνέ τον. Και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει, γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός. Χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε. Δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνουμε. Και δεν μείνει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Τα λεπτά εδώ είναι. Δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη. Πάει ο ξενοδούλος και λέει: αν μπόρνες εσύ, αν μήχευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην πορνέψα και να μην είχευσα για βράδυ και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόν που ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει. Η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου, Αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω εγκαταλείψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου. Αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ και είμαι ένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πριν λοιπόν ασκούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10 ή 100 μετάνοιες, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε. Πού είμαστε στραμμένοι. Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου ή παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα. Να, αυτό μας πιάνει, να υποστηρίζω τον εαυτό μας. Η ψυχολογία να πούνε να τον υποστηρίζει για να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις. Να έχεις. Το μικρή έχουν αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης, δεν στηρίζει σε αυτό. Να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Υπάρχει κατεύθυνση άλλος να μην υποστηρίζει τον εαυτό του, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλον. Ωραία, τον υποστήριξα, αλλά έχασα τον άλλο. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ηττημένος μαζί με τον άλλον παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνει μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπέζει τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω απλώς την προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι τον κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθηκε δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδηση των καρκινωμάτων του εγωισμού. Που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος. Όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Ίσα-ίσα, αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς δε μεγάλης ανάγκης, μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλον τιμή ή μη τι αυτός ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους και επομένως να είναι κοινωνικός και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητά με τους άλλους είναι ποιο. Για τους μοναχούς μιλάει, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να τους διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμαστε εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα του άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμασταν και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. τέτοιου είδους διορθώσεις θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θέλεις δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλο και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορούμε να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχω όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. Καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αποφύσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι με έκανες και θύμωσα. Με κόλασες, με σκανδάλισες. Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήτανε. Το πόσο διαχειρίζομαι εγώ είναι δική μου ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το πιο ανώριμο η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφωνα, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση είναι δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι γιατί αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να πατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβετε. Είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν έχει αγάπη αυτό, έχει στερεοβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν έχει αγάπη αυτό. Έχει σκοπιμότητα. Δεν είναι και σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω. Θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφορές του άλλου, που θα τα αποκριθώ ή όχι. Θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό και να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του μέχρι εκεί. Να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, οι δικές μου καταστάσεις, τα δικά μου σε ζέχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα μέσα στον εαυτό μας για να μην αλλάξουμε ποτέ. Και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο γέροντας. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τις διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επί το πλείστο, όταν προσέχουμε τον πλησίον, το βγάζουμε λυπή. Αυτό που λέγει πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός. Δεν μπαίνεις. Άπιστος, διεστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί σωτηρίας στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες, τους πατιάρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού. Και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δηλαδή σχέση με το τυπικό ψαλμοδία μοναχούς, μου λέει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν τα χαλάσουν, εσένα να μην σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, Χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι, πρέπει να ψαχτούμε κάτι να πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ειρήνη στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν για τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Εάν σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να ομορφή και λίγη ζωή, γιατί είναι ανιαρή η ζωή του και θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε κερδευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πεις τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πει τη δική σου γνώμη, και ποιος ξέρει, και πώς είσαι σίγουρος ότι η δική σου γνώμη είναι σωστή. Άστο να έχει τη γνώμη του.

0: Και μάλιστα όταν άλλος διαφωνεί, νιώθει μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε τα μούτρα μας, γιατί θεωρούμε σαν αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, ε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να δικαιολογώ να πω κάτι είναι να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς. Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που λες και το λες. Εντάξει. Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Από λέει, ο Γέροντας με λέει για τον κίνδυνο που υπάρχει, ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους, να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι οι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν μπορούμε να τα γενικεύουμε και να παίρνει ο καθένας να κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας τον προσαρμόζει στη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι συνέχω λογισμούς για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω, κι αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι, και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Δεν, καλύτερα δεν υφαίνεις κανένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό, συγγνώμη το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση, σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε, Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος. Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσε με αυτά τα χάλια, έχω δείξει μου τον δρόμο. Δίδαξού μου ότι πει το θέλημά σου. Φύλαξον εμάς, σαν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να αφορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να αφορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. Προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτό. Τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνο και ικανό να το καταλάβω, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσει που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνε. Και οπότε, και εκεί ο Θεό πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το υπολογίσουμε, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί. Αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτής, θα πω ναι, αυτό είναι, αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτούς τους λογισμούς είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απώλεια της ειρήνης.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωή καινούρια σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες. Της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος. Η χριστιανική διαπαιδαγώγηση άρα δεν μπορεί να αποβλέπει παρά μόνο στο να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν μια τέτοια ζωή δυνατή, να εμβαπτίσει το παιδί από τη στιγμή της γέννησής του μέσα στον καινούριο κόσμο που αναγεννήθηκε από τον Χριστό και να το περιβάλλει με τα σημεία της χάριτός του. Η Εκκλησία μας προνοώντας έχει περιλάβει στο τυπικό της μια ευχή για τη γέννηση του παιδιού, μια άλλη για την 8η ημέρα όταν δέχεται το όνομά του και μια άλλη την 40η ημέρα όταν εκκλησιάζεται. Δηλαδή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ναό. Αμέσως μετά τη γέννησή του, δηλαδή το παιδί φυτεύεται κατά κάποιο τρόπο στον Παράδεισο. Και ήδη από τη στιγμή αυτή οι γονείς του φροντίζουν ή πρέπει να φροντίζουν να συνδέσουν τη ζωή του με τη ζωή του Χριστού. Θέλουν λοιπόν πολύ φυσικά εκείνοι που πιστεύουν να το εγκεντρίσουν σε εκείνον, στο Χριστό που είναι η ζωή, ώστε όλες οι ιδιότητες του Χριστού να υπερεκχυλίζουν μέσα από την πιο τρυφερή του ηλικία. Και αυτό θα δοθεί με το βάπτισμα. Ο άνθρωπος που δέχθηκε το βάπτισμα είναι πλήρης χριστιανός. Από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα είναι εκείνο που μέσα από την ομολογία της πίστεως και τις επίσημες διαβεβαιώσεις που προηγούνται αποτελεί την πιο συνειδητή προϋπόθεση πίστης. Να, γιατί το βάπτισμα των νηπίων δε δικαιολογείται παρά μόνο στο μέτρο που η σαφής πίστη των γονιών, του αναδόχου και όλης της κοινότητας της εκκλησιαστικής κάνει ώστε το βαπτισμένο παιδί να εισαχθεί σε ένα κοινωνικό σώμα που ταυτίζεται πραγματικά με την ευχαριστιακή κοινότητα, δηλαδή με το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Θα ήταν λοιπόν αδιανόητο να εισδεχθεί δια του βαπτίσματος σε εκκλησία κάποιον, παιδί ή ενήλικο, σε αυτή τη σύναξη και να του αρνηθεί το δικαίωμα να συμμετάσχει στην ευχαριστία. Δεν δεχόμαστε κάποιον καλεσμένο στο εορταστικό μας τραπέζι για να το αρνηθούμε μετά να φάει μαζί μας. Έτσι και η ευχαριστία είναι δείπνο για όλους. Θα μεγαλώνει λοιπόν από εδώ και πέρα το παιδί σε αυτήν την ευχαριστιακή κοινότητα σαν ένα φυτό του παραδείσου και η κοινότητα θα το αγκαλιάσει ακριβώς όπως το αγκαλιάζει η οικογένειά του. Τόσο το χειρότερο αν καμιά φορά κλαίει λιγάκι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και μας εμποδίζει εντός εισαγωγικών να συγκεντρωθούμε. Βγάζουμε ποτέ το παιδί μας από το σπίτι στο δρόμο επειδή κλαίει? Είμαστε υπεύθυνοι να το κάνουμε να νιώθει άνετα μέσα στη σύναξή μας όπως μέσα σε ένα κήπο. Όταν γίνει περίπου 4 χρονών, 5, κυκλοφορεί μέσα στον ναό κατά τη διάρκεια των ακολουθιών. Δεν μπορούμε να το αναγκάσουμε να μένει ακίνητο, όπως στο σχολείο, γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι το φυσικό του περιβάλλον,
όπου θα μεγαλώνει ελεύθερα. Ακόμα, στο υπνό δωμάτιό του, το παιδί περιβάλλεται και πάλι από την εκκλησία, μέσα από την εικόνα που κρέμεται πάνω από το κρεβατάκι του. Ο Κύριος το βλέπει να κοιμάται. Το χαμόγελο της Αγίας Μητέρας του, της Παναγίας μας, το καλωσορίζει όταν ξυπνά. Και απέναντι ο προστάτης Αγιός του, το οποίο φέρει το όνομα, προσεύχεται κάθε βράδυ μαζί του. Το παιδί έχει μια καλή συντροφιά. Στα γόνατα της μαμάς του μαθαίνει να απαγγέλει τον Τρισάγιο ύμνο, το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Έτσι θα μάθει ότι ο Θεός που επικαλείται και είναι ένας, είναι τρεις φορές Άγιος. Γιατί? Γιατί είναι τρία πρόσωπα. Μπορεί το παιδί με δικά μας λόγια να καταλάβει. Κάτι καταλαβαίνει. Κάτι εισπράττει που θα μείνει μέσα του. Το βράδυ ακόμη θα προσευχηθεί στον Χριστό μας. Και με το πρωινό ξύπνημα θα αρχίσει τη μέρα του παρακαλώντας και προσκαλώντας το Άγιο Πνεύμα. Μεγαλώντας λίγο θα καταλάβει. Βασιλεύ ουράνια παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ελθέ και σκήνωσον εμήν. Με μια μικρή μεταφρασούλα καταλαβαίνει τι λέει. Πολύ καλά το παιδί. Και στη συνέχεια, από την μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρόνων περίπου, το παιδί μαθαίνει να αναγνωρίζει το Χριστό μέσα από τις διηγήσεις της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία με εικόνες, πολύ ελκυστικά, με πολύ μικρά κείμενα που το παιδί μπορεί να πει σε αυτό το πνεύμα. Ακόμη, αυτό μπορεί να γίνει από κάποια γιαγιά, από κάποιον παππού, όταν υπάρχουν αυτά τα βιβλία και για πολύ λίγο. Να, παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, όποιος έχει το χρόνο, να ανοίξει στον ελεύθερο χρόνο εκεί, στον καναπέ που κάθεται και να συζητήσουν επάνω σε ένα θέμα της παλιάς της Καινής Διαθήκης που είναι ζωγραφισμένο όμορφα. Ακόμα το πάθος και η Ανάσταση του Χριστού μας ανακαλύπτονται κυρίως μέσα από τις ακολουθίες της Μεγάλης Βδομάδας και από τη στιγμή που είναι αρκετά μεγάλο να αγρυπνήσει συμμετέχει και στην Αναστάσιμη Λειτουργία το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ποιο παιδί άραγε στην Ορθόδοξη οικογένεια δεν ξέρει να ψάλει το Χριστός Ανέστη? Αργότερα πάλι με την εφηβεία η οικογενειακή και η λειτουργική κατήχηση δεν θα επαρκούν πια. Θα χρειαστεί ένας βαθύς διάλογος κάποιες φορές με διακριτικούς παιδαγωγούς. Μια ελεύθερη αντιμετώπιση των ιδεών μέσα σε ομάδες συζήτησης, μέσα σε νεανικές συντροφιές. Υπάρχουν σε όλες τις εκκλησίες σχεδόν, ώστε μαζί με τους σύγχρονους φιλοσόφους να ανακαλύψει και τη σκέψη των μεγάλων Ορθοδόξων, στοχαστών και θεολόγων και πατέρων. Ο άγνωστος, ο απερίγραπτος, ο απρόσιτος και άπερος Θεός, όπως λέει το λειτουργικό κείμενο, ακατάληπτος, αόρατος, ανερμήνευτος, αυτός που αποκαλύπτεται ως ζωντανός Θεός το λαό του, που κενώνεται με έψιλον, να διάσει δηλαδή την θεϊκή φύση και να φορέσει την ανθρώπινη σάρκα. Και η ανθρώπινη σάρκα να ενωθεί με την Θεία Φύση και να ξαναδώσει στον άνθρωπο τις αληθινές θείες διαστάσεις του και στη ζωή του την κλίμακα της αιωνιότητας. Ο Θεός που γνωρίσαμε δια του Ιησού Χριστού μας και ο οποίος κοινωνείται από τα μέλη του εν Αγίω Πνεύματι μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας θα του αποκαλυφθεί και του έφηβου έτσι όπως τον παρουσιάζουν οι δύο διαθήκες και η Παλαιά και η Καινή και όπως τον συναντούμε στο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Ο έφηβος ταυτόχρονα θα ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες και όλα τα ελαττώματα των εκκλησιαστικών θεσμών, κάτι που δεν πρέπει καθόλου να προσπαθήσουμε να το κρύψουμε. Έτσι θα αισθάνεται υπεύθυνος για αυτήν την Εκκλησία, γιατί είναι η Εκκλησία του, όπου ο Θεός ενσαρκώνεται ανάμεσα στους αμαρτωλούς και όπου ασκεί το βασιλικό του αξίωμα αναλαμβάνοντας τους ώμους του αντί να την κρίνει απ' έξω. Δεν υπάρχει πράγματι αυθεντική κατήχηση του εφήβου αν αυτός
δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αληθινές υπευθυνότητες μέσα στη ζωή της αναρρίας. «Έρχου και είδε», είπε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Και ο κάθε νεαρός χριστιανός πρέπει να αισθάνεται ότι μετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατήχηση θα πρέπει να καταλήγει σε μια δραστηριότητα, όχι με τη μορφή του ακτιβισμού, να κάνουμε τούτο, εκείνο, χορούς, τραγούδια και αυτά, αλλά όχι μόνο έτσι, αλλά κυρίως με τη μορφή της έντονης και υπεύθυνης συμμετοχής σε ό,τι γίνεται στην Εκκλησία, μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας. Ζωή χριστιανική δεν υπάρχει έξω από την Εκκλησία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχει ούτε σωτηρία. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα. Ένας χριστιανισμός χωρίς Εκκλησία απομονώνει το Θεό στον ουρανό και μετατρέπει τη χριστιανική ζωή σε φιλοσοφία ή ηθικολογία. «Ζω το Χριστό» σημαίνει «ζω εκκλησιαστικά» και η κατήχηση δεν είναι απλώς μια διδασκαλία, αλλά εισαγωγή στην εκκλησιαστική, δηλαδή στην εν Χριστώ ζωή. Ας μην μπερδεύουμε αυτή την εκκλησιαστική ζωή με ένα χριστιανισμό των τύπων ή μια θρησκευτικότητα του λειτουργικού. Ο σημερινός άνθρωπος και ιδιαίτερα ο νέος είναι πιο ευαίσθητος στις πράξεις παρά στα λόγια. Η λύση είναι το «πράτε την αλήθεια». Και αυτός είναι χωρίς αμφιβολία ο πιο σημαντικός παράγοντας για τη μετάδοση της πίστης. Υπάρχουν πράξεις και στάσεις ζωής που ένα παιδί, ένας έφηβος δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους. Μια οικογένεια που ανήμερα Χριστούγεννα δέχεται στο γιορτινό τραπέζι της έναν μοναχικό γείτονα, γνωστό, μακρινό συγγενή, ο οποίος δεν έχει κάποιον για να περάσει εκείνη την ημέρα. Αν λοιπόν καλέσουν αυτόν στο γιορτινό τραπέζι, αυτή η εικόνα αφήνει μια ανάμνηση για την οποία τα παιδιά θα μιλάνε ακόμα και 20 χρόνια μετά, ίσως και μετά το θάνατο των γονιών τους. Ποιο σχόλιο θα ήταν καλύτερο για το «ξένο σήμην και συνηγάγεται με»? Αντίθετα, ποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση μπορούν να δώσουν οι γονείς που έχουν αποβάλει τους δικούς τους γονείς, στέλνοντάς τους σε ένα ίδρυμα, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν κάπως κοντά τους, αν όχι μέσα στο σπίτι, δίπλα ή κάπου κοντά? Και πώς να μιλήσεις σε ένα παιδί για την αλήθεια του Χριστού, όταν λες το παιδί...

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη.

ένας ακόμα που με τους ασκητικούς του αγώνες κατόρθωσε να γίνει μέτοχος του ακτίστου φωτός και της αιωνίου δόξης είναι Όσιος Ιωσήφ ο Γεροντογιάννης. Γεννήθηκε το 1799 στα ερυπωμένα τότε κελάκια της Μονής Καψά στην Κρήτη. Οι γονείς του, Εμμανουήλ και Ζαμπία, κατά το βάπτισμα τον ονόμασαν Ιωάννη και φρόντισαν να του δώσουν χριστιανική ανατροφή. Ο Ιωάννης όμως ήταν ζωηρός και ατίθασος χαρακτήρας και για να μην έρχεται σε προστριβές με τους Τούρκους, οι γονείς του τον έστειλαν να βόσκει τα πρόβατά τους στο βουνό. Σε νεανική ηλικία παντρεύτηκε την Καλλιόπη από την οικογένεια Γεροντίδων προκειμένου να τη σώσει από τους Τούρκους. Από το γάμο αυτό απόκτησε 4 παιδιά. Οι συχνοί διαπληκτισμοί με τους Τούρκους τον ανάγκασαν να ζει με την οικογένειά του στο άγριο φαράγγι του Καψά, γεγονός που τον αγρίεψε περισσότερο, ώστε να γίνει σκληρός, εριστικός, κλέπτης και ανελεήμων, μα προπάντων καταζητούμενος από τους Τούρκους.

Ο Θεός όμως, που σε όλους δίνει ευκαιρίες μετανοίας, χρησιμοποίησε διάφορα γεγονότα για να τον συνεφέρει και το πέτυχε. Από τότε ο Ιωάννης άλλαξε ριζικά, εγκατέλειψε το φαράγγι και με την οικογένειά του ήρθε και εγκαταστάθηκε στο χωριό Λιθίνες και ζούσε πλέον με μετάνοια σαν να ήταν μοναχός με προσευχές, νηστείες και ελεημοσύνες. Δεν έλειπε ποτέ από την εκκλησία και σε όλους συνιστούσε να φυλάγουν την αργία της Κυριακής. Στο διάστημα αυτό αξιώνεται θαυμαστού οράματος, το οποίο διήρκησε 43 περίπου ώρες. Σε όλους φαινόταν σαν να κοιμάται, ενώ εκείνος είχε αρπαγή εν πνεύματι σε υπερκόσμιες θεωρίες. Μάταια οι δικοί του προσπαθούσαν να τον ξυπνήσουν. Όταν ξύπνησε, μετά από 2 ημέρες, τους αφηγήθηκε ότι ένας άγγελος πήρε το πνεύμα του, αφήνοντας στη γη το σώμα του και τον έφερε στον παράδεισο. Την ομορφιά του παραδείσου ήταν αδύνατον να την παραστήσει με λόγια. Ύστερα ο άγγελος τον έφερε στο φοβερό τόπο της κόλασης και με δάκρυα τους έλεγε: «Πώς να μπορέσω να περιγράψω όσα είδα εκεί? Δεν άντεχα να βλέπω και παρακάλεσα τον άγγελο να φύγουμε. Έτσι τρομαγμένος ξαναγύρισα στο νεκρό σώμα μου». Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να θαυματουργεί και να θεραπεύει. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε την οργή των Τούρκων, γιατί πολλοί κατέφευγαν στο γέροντα Γιάννη, τον Γεροντογιάννη όπως τον έλεγαν, διότι ενοχλούνταν να γίνονται θεραπείες στο όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και τον κατήγγυλαν στον διοικητή της περιοχής. Πολλές φορές τον κάλεσε ο διοικητής, αλλά πάντα στο τέλος τον άφηνε ελεύθερο. Μάλιστα, αφότου θεράπευσε τον μισοπεθαμένο γιο του και την κατάκητη πεθερά του, τον τίμησε με μεγάλες τιμές. Αλλά και ο επίσκοπος της περιοχής, που τον θεωρούσε λαοπλάνο και αγύρτη, του ζήτησε συγνώμη. Μπροστά στη μεγάλη κοσμοσυρωή, ο Γεροντογιάννης αποφάσισε να αποσυρθεί στο μοναστήρι του Καψά, το οποίο οργάνωσε και ανακαίνισε. Τότε εκάρη μοναχός με το όνομα Ιωσήφ και ζούσε με μεγάλη άσκηση. Ο Θεός του έδωσε τα μεγαλύτερα χαρίσματα. Θεράπευε δαιμονισμένους, ευλογούσε από μακριά τα καράβια και εκείνα είχαν καλό ταξίδι. Οι πιστοί πολλές φορές τον έβλεπαν μέσα σε θείο φως ή να βρίσκεται ένα πύχη πάνω από το έδαφος. Ακόμα πολλοί τον είδαν να απλώνει το ράσο του πάνω στο νερό της θάλασσας, να κάθεται σε αυτό και να περνά απέναντι στο νησί της Γάβδου.

Ζώντας με τη χάρη του Θεού, έφτασε και στο τέλος της επίγειας πορείας του. Προγνώρισε την ημέρα και την ώρα και ζητώντας από όλους συγγνώμη, ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο. Ήταν 6 Αυγούστου του έτους 1874, ανήμερα δηλαδή της εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Το 1981 ο μακαριστός γέροντας Πορφύριος, όταν επισκέφτηκε το μοναστήρι του Καψά, παρότρινε τους μοναχούς να ανοίξουν τον τάφο. Μία θεία ευωδία ξεχύθηκε και έγιναν πολλά θαύματα, γεγονός που έδωσε σε όλους την πεποίθηση της αγιότητας του γέροντος Ιωσήφ και η Εκκλησία τον κατέταξε στο αγιολόγιο της και όρισε να τιμάται η μνήμη του στις 7 Αυγούστου, θυμίζοντας σε όλους πόσο η μετάνοια και η συντριβή αναγεννά και μεταμορφώνει τους ανθρώπους.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Νεαρός μοναχός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έστειλε σήμερα το δούλο σου σε εμένα, τον νεαρό μοναχό, που θα αποσιωπήσω το όνομά του για να μην πέσει σε καινοδοξία και υποτιμηθεί η Αγία Ζωή του. Ο νεαρός αυτός μοναχός, σε μια συζήτηση με πνεύμα αγάπης, μου είπε ότι στα 30 χρόνια της ζωής του δεν έθλιψε κανένα. Τον κοίταξα και η ψυχή μου ταπεινώθηκε αφάνταστα μπροστά του. Από την παιδική του ηλικία η ψυχή του αγάπησε τον Κύριο και αυτός, θεωρώντας εν πνεύματι τον Κύριο, δεν τόλμησε να θλίψει κανένα και γι' αυτό τον διαφύλαξε ο Κύριος από την αμαρτία. Να, για χάρη τέτοιων ανθρώπων σκέπτομαι, διατηρεί ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, που ο Θεός πάντα τους εισακούει και όλοι μας απολαμβάνουμε τα αγαθά χάρη στις προσευχές τους. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου φανέρωσες τον ταπεινό δούλο σου. Και πόσοι άλλοι Άγιοι υπάρχουν που εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η ψυχή όμως αισθάνεται τον ερχομό των Αγίων και αλλοιώνεται από την ταπείνωση του Πνεύματος του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού ζει στους Αγίους. Ω Κύριε, κάνε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι όμοιοι με αυτό το νέο μοναχό. Όλος ο κόσμος θα στολιζόταν με δόξα, γιατί θα απλωνόταν άφθονη η χάρη του Θεού σε όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα δίνει στην ψυχή τη γνώση της αγάπης του Θεού και της αγάπης του πλησίον. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή την πραότητα και την ταπείνωση και η ψυχή αναπαύεται στο Θεό και λησμονεί όλες τις συμφορές αυτού του κόσμου, γιατί την παρηγορεί το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές των Αγίων γεύονται το Άγιο Πνεύμα ήδη από αυτή τη ζωή και αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών, όπως λέει ο Κύριος. Σήμερα μιλήσαμε με τον Πατέρ Ανή για την ευγένεια της ψυχής. Πραγματικά είναι ευγενής, γιατί έλαβε την ευγένεια από τον ίδιο τον Κύριο και οφείλουμε να τη διατηρούμε και διατηρείται πάλι με την ίδια ευγένεια που έδωσε στην ψυχή ο Κύριος με την αγάπη του. Όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές του, μιλώντας τον Απόστολο Πέτρο δεν τον μάλωσε, αλλά τον ρώτησε ευγενικά «Με αγαπάς?». Ο τρυφερός αυτός λόγος της πατρικής αγάπης του Κυρίου μας διδάσκει πώς να συμπεριφερόμαστε και εμείς τους ανθρώπους όταν μας προσβάλλουν. Σε αυτό έγκυται η κατά Χριστόν ευγένεια, που είναι ακατάληπτη για τον άνθρωπο και γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Δόξα στον Κύριο και την άμετρη ευσπλαχνία Του, γιατί μας διδάσκει με το Άγιο Πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε ποιος είναι ο Κύριός μας.

Αετός και πετεινός. Ένας αετός που πετούσε στα ύψη και απολάμβανε την ομορφιά του κόσμου σκέφτηκε: «Εγώ πετώ πάνω από μεγάλες εκτάσεις και βλέπω τα βουνά και τις κοιλάδες, τις θάλασσες και τα ποτάμια, τα λιβάδια και τα δάση. Βλέπω τα πλήθη των ζώων και των πουλιών. Βλέπω τις πολιτείες και τα χωριά. Να όμως ο πετεινός του χωριού δεν γνωρίζει τίποτε άλλο εκτός από την αυλή του και βλέπει μόνο λίγους ανθρώπους και λίγα ζώα. Θα κατεβώ και θα του διηγηθώ για τη ζωή του κόσμου». Κατέβηκε λοιπόν ο αετός στη στέγη του αγροτόσπιτου και βλέπει τον πετεινό καμαρωτό και χαρούμενο να περπατά ανάμεσα στις κότες του. Τότε σκέφτηκε: «Είναι φαίνεται ευχαριστημένος με την τύχη του. Ας το διηγηθώ όμως όσα γνωρίζω εγώ». Και άρχισε να μιλά ο αετός τον πετεινό για την ομορφιά και το μεγαλείο του κόσμου. Ο πετεινός στην αρχή άκουγε με προσοχή, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε. Και ο αετός, βλέποντάς τον πως δεν καταλαβαίνει, τον λυπήθηκε και ένιωσε ανία να μιλά στον πετεινό. Και ο πετεινός πάλι, μην καταλαβαίνοντας τι λέει ο αετός, άρχισε να πλήττει και τον άκουγε με δυσφορία. Καθένας τους έμενε όμως ικανοποιημένος με την τύχη του. Έτσι συμβαίνει όταν ένας μορφωμένος μιλά με έναν αγράμματο και ακόμη περισσότερο όταν ένας πνευματικός μιλά με κάποιον που δεν έχει πνευματική πείρα. Ο πνευματικός είναι όμοιος με αετό και ο μη πνευματικός με πετεινό. Ο νους του πνευματικού μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου και ανεβαίνει με την καθαρά προσευχή στο Θεό, ενώ ο νους του μη πνευματικού είναι δεμένος με τη γη ή κατέχεται από εμπαθείς λογισμούς. Το πνεύμα του πρώτου απολαμβάνει την άνωθεν ειρήνη, ενώ η ψυχή του δεύτερου μένει έρημη και σκόρπια. Ο πνευματικός πετά σαν αετός και η ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, παρόλο που προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Ο μη πνευματικός όμως γλυκαίνεται ή με τη μάταιη δόξα ή με τον υλικό πλούτο ή επιθυμεί σαρκικές απολαύσεις. Και όταν ο πνευματικός έρχεται σε επαφή με τον μη πνευματικό, τότε η επικοινωνία καταντά πληκτική και ενοχλητική και για τους δύο. Συνομιλίες με τα παιδιά. Κατά τον καιρό του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου 1904-1905, ο πατήρ Σιλουανός, ως έφεδρος καπανέας, με μερικούς άλλους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους που ανήκαν στην οπισθοφυλακή, πήρε την κλίση μετά τη διακίνηση του στρατού στη Ρωσία. Αναχώρησε από τη Μονή στις 30 Δεκεμβρίου του 1904 και επέστρεψε στον Άθο στις 16 Οκτωβρίου 1905. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας θα εκθέσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες την αιτία για την οποία δεν έστειλαν τον πατέρα Σιλουανό στο μέτωπο αλλά στο σπίτι του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ήταν ήδη μοναχός, για να έχει ησυχία και να κρατά ελεύθερα το μοναχικό κανόνα, έκτισε ένα μικρό κελί σε κάποιο απομακρυσμένο χωράφι, όπου και περνούσε το χρόνο της διαμονής του στην πατρίδα του. Κατά την περίοδο αυτή της ζωής του, συνομιλούσε κάποτε με τα παιδιά του χωριού που έρχονταν προς αυτόν. Μας διηγεί το τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του σχετικά με την παιδική ψυχή, πως η ψυχή του ανθρώπου ήδη από την νεαρή ηλικία μπορεί να προσδιοριστεί στη σχέση της προς το Θεό. Οι συνομιλίες που αναφέρονται εδώ αποτελούν επεξεργασία εκείνων των συνομιλιών που είχε αυτός με τα παιδιά. Ενδέχεται στις αγνές ψυχές των παιδιών να αντικατοπτρίζεται η φωτεινή εικόνα του αγαπώντος μοναχού. Αλλά είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι, κατά το περιεχόμενό τους, οι λόγοι του γέροντα είναι προσιτοί μόνο σε ενήλικες. Τα αγαπημένα παιδιά τρέχουν στα λιβάδια, κόβουν λουλούδια, τραγουδούν και χαίρονται, γιατί τα κάνει να χαίρονται η χάρη του Θεού. Αλλά να, είδαν τα παιδιά κάποιον μοναχό και του λένε: «Κοίτα, ο Κύριος στόλισε τον ουρανό με αστέρια και τη γη με ποτάμια και κήπους. Οι αετοί πετούν επάνω στα σύννεφα και απολαμβάνουν το κάλος της φύσεως. Τα πουλιά κελαϊδούν χαρούμενα στα δάση και τις πεδιάδες. Και εσύ, μοναχέ,
Κάθεσαι στο κελί και δεν βλέπεις όλη την ωραιότητα του Θεού. Κάθεσαι και κλαις. Γιατί κλαις το μικρό κελί σου, όταν ο ήλιος λάμπει και ο κόσμος όλος στολίζεται με ομορφιά και όλοι επάνω στη γη χαίρονται? Έτσι ρωτούσαν τα παιδιά το μοναχό και αυτός αποκρίθηκε. Παιδιά, εσείς δεν καταλαβαίνετε το θρήνο μου. Η ψυχή μου κλαίει για σας, γιατί δεν γνωρίζετε το Θεό που δημιούργησε αυτή την ωραιότητα. Η ψυχή μου τον γνωρίζει και ποθώ αυτή τη γνώση για όλους σας. Και γι' αυτό θλίβομαι και με δάκρυα παρακαλώ το Θεό για σας, ώστε κι εσείς να γνωρίσετε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω. Τι σημαίνει να γνωρίσουμε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίω? Με το νου, παιδιά, είναι αδύνατο να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο. Αλλά διαβάστε τη Θεία Γραφή. Σε αυτήν ζει η χάρη που θα σας γλυκάνει και έτσι θα γνωρίσετε τον Κύριο και με χαρά θα τον υπηρετείτε ημέρα και νύχτα. Και όταν γνωρίσετε τον Κύριο, τότε θα σας φύγει η επιθυμία να βλέπετε αυτό τον κόσμο, αλλά η ψυχή θα ορμά να βλέπει τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς. Μας αρέσουν όμως τα λουλούδια. Μας αρέσει να περπατούμε και να χαιρόμαστε. Σας αρέσει να περπατάτε στους αγρούς και να μαζεύετε λουλούδια. Σας αρέσει να τραγουδάτε και να ακούτε το κελάτημα των πουλιών. Αλλά υπάρχει στον ουρανό κάτι πιο ευχάριστο από όλα αυτά. Ο Παράδεισος, όπου ζει ο Κύριος με τους αγγέλους και τους αγίους. Εκεί υπάρχει επίσης αγαλίαση και ψάλουν ύμνους, αλλά άλλους, καλύτερους. Και όταν η ψυχή ακούσει τους ύμνους αυτούς, δεν μπορεί ποτέ να τους ξεχάσει και οι ύμνοι της γης δεν την ελκύουν πλέον. Αλλά μας αρέσει να τραγουδάμε. Ψάλετε, παιδιά, στον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε με ταπείνωση και αγάπη. Εσύ όμως γιατί θρηνείς? Δεν καταλαβαίνουμε. Θρηνώ για εσάς, μικρά παιδιά. Σας βλέπω. Σας αγαπώ και προσεύχομαι στον Κύριο να σας φυλάξει, ώστε να γνωρίσετε το Δημιουργό και Κύριό σας. Σας βλέπω και να είστε όμοια με το παιδίον Ιησούς και θέλω να μην χάσετε τη χάρη του Θεού και γίνετε, όταν μεγαλώσετε στην ηλικία, σαν τον εχθρό εξαιτίας των κακών λογισμών. Θέλω πάντοτε να ομοιάζετε με τον Υιό της Πανάγνου Θεομήτωρος. Αυτό εύχεται η ψυχή μου για σας. Γι' αυτό προσεύχομαι. Λυπάμαι όλα τα παιδιά της γης και γι' αυτό θρηνώ για όλα τα αθώα παιδιά και τα ορφανά. Πενθώ, παιδιά, για τον κόσμο και θρηνώ για όλο το λαό του Θεού. Κύριε, εξαπόστειλε το έλεος σου στα παιδιά της γης που εσύ αγαπάς και δώσε σε αυτά να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα και δίδαξέ τα να σε δοξάζουν. Με δάκρυα σε οικετεύω. Άκουσε την προσευχή μου και δώσε όλα αυτά να γνωρίσουν τη δόξα σου με το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, αγαπάτε το Θεό όπως τον αγαπούν οι άγγελοι στους ουρανούς. Ποτέ δεν είδαμε το Θεό. Πώς μπορούμε να τον αγαπάμε? Αγαπημένα μου παιδιά, να σκέπτεστε για το Θεό πάντοτε ότι αυτό σας αγαπά και σας έδωσε ζωή ώστε να ζείτε αιώνια μαζί Του και να εφραίνεστε με την αγάπη Του. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός? Από τους καρπούς, παιδιά, γνωρίζεται η αγάπη. Όταν μένουμε στην αγάπη του Θεού, τότε φοβόμαστε την αμαρτία και έχουμε στην ψυχή χαρά και ειρήνη και θέλουμε συνέχεια να θυμόμαστε το Θεό και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα και τότε στην ψυχή θα υπάρχουν αγαθοί λογισμοί. Πώς θα γνωρίσουμε ποιοι λογισμοί ζουν μέσα μας και ποιοι από αυτούς είναι καλοί και ποιοι κακοί? Για να διακρίνετε τους καλούς λογισμούς από τους κακούς, πρέπει να διατηρείτε το νου σας καθαρό εν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατούμε το νου στο Θεό, αφού δεν είδαμε το Θεό και δεν τον γνωρίσαμε. Και τι σημαίνει καθαρός νους? Παιδιά, να σκέπτεστε ότι ο Θεός σας βλέπει παρόλο που εσείς δεν τον βλέπετε. Έτσι πάντοτε θα βαδίζετε ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Αν και αυτό είναι μικρή αγάπη, εν τούτης, αν ακούσετε το λόγο μου, τότε αυτός
θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγάπη και τότε με το Άγιο Πνεύμα θα γνωρίσετε όλα όσα σας είπα και που τώρα ακόμη δεν καταλαβαίνετε.

για το κάπνισμα. Κατά το έτος 1905 ο πατήρ Σιλουανός πέρασε κάποιους μήνες στη Ρωσία και επισκεπτόταν συχνά τα μοναστήρια. Σε ένα από τα ταξίδια αυτά με το σιδηρόδρομο καθόταν απέναντι σε κάποιον έμπορο. Αυτός άνοιξε μπροστά του την ασημένια ταμπακέρα του και φιλικά του πρόσφερε τσιγάρο. Ο πατήρ Σιλουανός τον ευχαρίστησε αλλά αρνήθηκε την προσφορά. Τότε ο έμπορος άρχισε να λέει: «Μήπως αρνείστε, γέροντα, γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Το κάπνισμα πολλές φορές βοηθάει στην πολυάσχολη ζωή. Είναι καλό να διακόπτεις την ένταση στην εργασία και να χαλαρώνεις λίγα λεπτά. Διευκολύνει την επαγγελματική ή τη φιλική συνομιλία και εν γέννη τη ροή της ζωής». Και στην προσπάθειά του να πείσει περαιτέρω τον πατέρα Σιλουανό να δεχτεί το τσιγάρο, συνέχισε ο έμπορος να εξυμνεί το όφελος του καπνίσματος. Τότε ο πατήρ Σιλουανός αποφάσισε να πει: «Κύριε, πριν να καπνίσετε προσευχηθείτε, πείτε μια φορά το Πάτερ ημών». Σε αυτό ο έμπορος απήντησε: «Να προσευχηθώ πριν καπνίσω, μου φαίνεται ανάρμοστο». Και ο Σιλουανός απαντώντας παρατήρησε: «Κάθε έργο λοιπόν, πριν από το οποίο δεν αρμόζει η ατάραχη προσευχή, είναι καλύτερα να μην γίνεται».

Ασκητικές σκέψεις, συμβουλές και παρατηρήσεις. Οι σκέψεις μας είναι κατάσταλαγμα από βιώματα πολλών ετών. Τα έλεη του Θεού εκχύθηκαν επάνω μου χωρίς μέτρο. Και αν δεν με χειραγωγούσε ο Κύριος ως καλός ποιμένας με τη χάρη Του, οι εχθροί θα με κατάπιναν. Γράφω για το έλεος του Κυρίου. Και είναι φυσικό για εμένα να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζει πόσο πολύ αγαπά αυτός τον άνθρωπο. Το πλήθος της αγάπης και της πραότητάς Του δεν θα θυμηθεί τις αμαρτίες μας. Το Πνεύμα μου επιθυμεί ακόρεστα ή να προσεύχεται ή να γράφει ή να μιλά για το Θεό, ενώ για τα κοσμικά πράγματα η ψυχή μου δεν θέλει ούτε να ακούει. Όταν μιλάς ή γράφεις για το Θεό, πρέπει να προσεύχεσαι και να ζητάς από τον Κύριο βοήθεια και σύνεση. Και ο Κύριος θα συνεργεί μαζί σου και θα σε οδηγεί. Και αν έχεις καμιά απορία, κάνε τρεις μετάνοιες και πες: «Βλέπεις, ελεήμον Κύριε, ότι η ψυχή μου βρίσκεται σε απορία και φοβάμαι μήπως κάνω κάποιο σφάλμα. Φώτισε με, Κύριε». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σε φωτίσει, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Αν όμως διστάζεις, δεν θα λάβεις αυτό που ζητάς. «Ο λιγόπιστε, ιστή ευίστασας», είπε ο Κύριος στον Πέτρο, όταν αυτός άρχισε να καταποντίζεται στα κύματα. Έτσι και η ψυχή, όταν αμφιβάλλει, αρχίζει να βυθίζεται σε κακούς διαλογισμούς. «Κύριε, δώσε μας την τέλεια πίστη σε Σένα, δια του Αγίου Πνεύματος».

Όποιος δεν έλαβε το χάρισμα της διδασκαλίας και όμως διδάσκει, αυτός προσβάλλει το μεγαλείο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και μεγάλοι, που δεν καταφεύγουν στον Κύριο όταν βρίσκονται σε απορία. Πρέπει όμως αμέσως να λέμε «Κύριε, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πώς πρέπει να ενεργήσω, αλλά εσύ, ελεήμων, δώσε μου τη σύνεση να φερθώ όπως πρέπει». Ο ελεήμων Κύριος δεν θέλει να βρίσκεται η ψυχή μας σε σύγχυση από τον εχθρό και μας εμπνέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν γνωρίζουμε πολλά, ας ευγνωμονούμε τον Κύριο για τη γνώση που μας δόθηκε. Αλλά μόνη η γνώση δεν επαρκεί. Πρέπει να υπάρχουν στην ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, έστω και ένας μικρός σπόρος που θα αυξηθεί στην ώρα του και θα φέρει άφθονο καρπό. Γράφω, και είναι για μένα φυσικό να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αλλά το προτιμότερο και πολύτιμότερο απ' όλα είναι η προσεκτική προσευχή. Η ψυχή όμως δεν έχει τη δύναμη να προσεύχεται πάντα με θέρμη και γι' αυτό πρέπει να της δίνουμε ανάπαυση από τον κόπο της προσευχής. Τότε συνιστάται να διαβάζουμε, να σκεπτόμαστε ή να γράφουμε για το Θεό ανάλογα με την έμπνευση που δίνει στον καθένα ο Κύριος. Είναι καλό να μελετάς το όνομα του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Έτσι η ψυχή βρίσκει ανάπαυση στο Θεό και ο Κύριος αγκαλιάζει ολόκληρη την ψυχή, ώστε να μην υπάρχει τίποτε για αυτήν εκτός από το Θεό. Όταν ο νους βρίσκεται στο Θεό, λησμονείται τελείως ο κόσμος και η ψυχή θεωρεί μόνο το Θεό. Άλλοτε πάλι ο Κύριος κινεί με τη χάρη του την ψυχή να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ενώ άλλοτε για ένα πρόσωπο, όταν και όπως θέλει ο Κύριος. Για να εισέλθουμε όμως στα μυστήρια του Θεού, πρέπει να ζητούμε επιμελώς από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και μόνο τότε θα εισδύσουμε σε αυτά με το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρθει κάποια συμφορά σε μερικούς ανθρώπους και η ψυχή προσευχηθεί με δάκρυα ενώπιον του Θεού για αυτούς από συμπόνια, να γνωρίζεις ότι ο Θεός θα τους σώσει. Γι' αυτό το λόγο το Άγιο Πνεύμα άγγιξε την ψυχή και της έδωσε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, για να βρουν έλεος. Τόσο πολύ αγαπά το δημιούργημά του ο ελεήμων Κύριος. Ίσως κάποιος σκεφτεί, πώς θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, αφού δεν μπορώ να προσευχηθώ ούτε για τον εαυτό μου. Έτσι μιλούν όσοι δεν έμαθαν ότι ο Κύριος ακούει και δέχεται τις προσευχές μας. Προσευχή σου απλά, σαν τα παιδιά, και ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή σου, γιατί είναι τόσο ελεήμων Πατέρας που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την άμετρη αγάπη Του.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 από τον 89,5. Το δελτίο παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Να δούμε πρώτα πώς διαμορφώνεται σε τίτλους η σημερινή ειδησιογραφία. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν. Αναστολή λειτουργίας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Ολοκληρώθηκαν 325 αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τραγωδία με δύο νεκρούς σε τροχαίο δυστύχημα στις Σέρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Θεσμοθετήθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μακελιό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15. Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι. Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν θα υπογράψουν αμυντική συμφωνία στη Τζέντα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά καλός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Για να περάσουμε τώρα πιο αναλυτικά στην εσωτερική επικαιρότητα. Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη γυναίκα που εμπλέκεται στην φωνική υπόθεση της Μαρφίν, κατά την οποία τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Μάιο του 2010. Η 46χρονη, με χειροπέδες και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Φετών Αθηνών για να εκτελεστεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης σε βάρος της. Κατά την παρουσία της στην εισαγγελία εκτελέστηκε το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης που εκκρεμεί εδώ και καιρό, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Αμέσως μετά την προθεσμία που έλαβε για να απολογηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, η 46χρονη οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της Γαδά, όπου θα παραμείνει εκεί κρατούμενη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθεί για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5 Πέμπτου του 2010 σε τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα. Ο δικηγόρος της 46χρονης που συνόδευε την κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν, με δηλώσεις του αναφέρει ότι η πελάτησα του δηλώνει αθώα ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην φωνική επίθεση στην τράπεζα. Παράλληλα, ο συνήγορος της μητέρας τριών παιδιών ανέφερε ότι παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη διαδήλωση έξω από την τράπεζα, όπως και χιλιάδες κόσμο εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη, η λέξη «ταυτοποίηση» της πελάτησάς του είναι ψευδής. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στην Βιωτία, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς και έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Ειδικότερα χθες μετέβη στην Εισαγγελία Θήβας ο προϊστάμενος της ΔΑΕ Δημήτρης Δημακογιάννης, ο οποίος παρέλαβε δύο διατάξεις. Η μία αφορά στον έλεγχο και του υπόλοιπου εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό του ΔΔΕ. Όπως έγινε γνωστό, στην έκθεση της ΔΑΕ αναφέρεται ότι το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό της ΔΔΕ στην Αγία Άννα αποτελείται από 4 τμήματα συνολικού μήκους περίπου 42 χιλιόμετρων, εκ των οποίων τα περίπου 4 χιλιόμετρα είναι εναέρια και τα υπόλοιπα 38 είναι υπόγεια. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου εκδηλώθηκε κάτω από μία εκ των 4 εναέριων γραμμών μεσαίας τάσης. Στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στις 27 Ιουνίου σε πολύ μικρή απόσταση από την μεγάλη πυρκαγιά, αλλά τότε αντιμετωπίστηκε άμεσα. Και οι δύο αποδίδονται σε κακοτεχνίες, αλλά παράλληλα δεν είχε γίνει καθαρισμός των χόρτων όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς σε έκταση 4 μέτρων κατά μήκος της γραμμής και 8 μέτρων γύρω από τους πυλώνες, κάτι
που δεν περιλαμβάνεται στη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία, γι' αυτό κατηγορείται και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου. Συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων έχουν ολοκληρωθεί από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής Κώστας Κατσαφάδος, σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνούν στο επόμενο στάδιο αυτό τη συγκέντρωση και υποβολή των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚΑ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγήσεις περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποστελεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ πρόσθεσε ότι έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους. Σύμφωνα λοιπόν με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανακατηγορία επικινδυνότητας. Στην πράσινη κατηγορία 88 κτίρια, στην κίτρινη 119 και στην κόκκινη 118 κτίρια. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι. Από αυτές τις αυτοψίες, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας, 65 κίτρινης και 84 κόκκινης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες με την ακόλουθη κατανομή: 24 κτίρια πράσινα, 12 κίτρινα και 19 κόκκινα. Τραγωδία με 2 νεκρούς. Τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολη στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγός συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Από τη σφοδρή σύγκρουση, δύο άνθρωποι, μητέρα και γιος, έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι νεκρός ανασύρθηκε από το γιοταχή ένας 24χρονος, καθώς και μια γυναίκα 43 ετών, η μητέρα του, υπήκοη Αλβανίας. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου και νοσηλεύεται. Στη σύλληψη μιας 63χρονης για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σκύρο προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:32 και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, την οποία χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το ΑΚΑΕ Χαλκίδας μετέβη στο νησί για το σχηματισμό της σχετικής τοιχογραφίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις και παρέμενε και σε εξέλιξη για αρκετή ώρα. Επιπλέον, 79χρονος συνελήφθη στη Λακωνία στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΑΕ Λακωνίας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Αγία Ειρήνη Λακωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο και έκαψε περίπου 100 τετραγωνικά ξηρών χόρτων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ. Η προανάκριση για τα παραπάνω περιστατικά βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης των πυρκαγιών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 53χρονη από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο Γουδί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας μετά από πτώση της από τον 5ο όροφο. Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της την 53χρονη από τον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, την τοποθέτησαν σε φορείο, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.
στο αυτόφορο Σπάρτης για τις κατηγορίες της απάτης κατ' εξακολούθηση, της οπλοκατοχής και της ψευδούς κατάθεσης οδηγείται ο 55χρονος που είχε βάλει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του στο Μιστράλ Ακωνίας. Ο 55χρονος που την περασμένη Τετάρτη έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί, τελικά σήμερα θα καθίσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για πλημεληματικές πράξεις, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του το ποσό των συντάξεων που έλαβε ο συλληφθής ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Δεν παραπέμπεται για να απολογηθεί, δεν είναι κακούργημα, δεν πάει σε ανακριτή. Ορίστηκε δικάσιμος κατά την τακτική διαδικασία του αυτοφόρου και θα δικαστεί την Παρασκευή. Κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση, οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση, ισχυρίστηκε ο συνήγορος. Σύμφωνα με το λακωνικό GR, ο θάνατος του 90χρονου είναι από φυσικά αίτια, βάσει της πρώτης εκτίμησης του ιατροδικαστή, ο οποίος δυσκολεύτηκε στην νεκροψία νεκροτομή, καθώς ίσορος ήταν σε βαθιά κατάψυξη. Η πρώτη ιατροδικαστική εικόνα απομακρύνει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας την ώρα που ο 55χρονος συλληφθής γιος φέρεται να αποδίδει τελικά σε ψυχολογικούς λόγους την πράξη του να κρατήσει για 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη. Στο 3,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Την ίδια στιγμή καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική η πίεση στο κόστος ζωής, καθώς στέγαση, ενέργεια, καύσιμα και βασικές κατηγορίες αγαθών εξακολουθούν να καταγράφουν σημαντικές ανατιμήσεις. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 3,4% έναντι 4,4% τον Ιούνιο, καταγράφοντας σαφή επιβράδυνση μετά την έντονη άνοδο των τελευταίων μηνών. Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4%, ενώ μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου ήταν αμετάβλητος. Αυτή η αποκλιμάκωση είχε ήδη προαναγγελθεί από τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ελλάδα υποχώρησε τον Ιούλιο στο 2,7% σε ετήσια βάση. Τώρα, πού καταγράφονται οι ανατιμήσεις, ειδικότερα στα τρόφιμα και είδη διατροφής? Ανατιμήσεις καταγράφονται στο μοσχάρι 14,3%, στο αρνί και στο κατσίκι 12,4%, στο χοιρινό κρέας 3,4%, στα πουλερικά 2,2%, στα λίπαστα ψάρια 9,6%, στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 8,6%, στα γαλακτοκομικά και στα αυγά 2,9%, στο ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας το 1,2%. Στον αντίποδα μεγάλη υποχώρηση σημείωσε η τιμή στο ελαιόλαδο 21,7%, ενώ οι μειώσεις καταγράφονται και σε φρούτα 9,4%, λαχανικά 1,5%, παγωτά 8,8%, αλάτι, σάλτσες και καρικεύματα μείον 5,8%. Ανατιμήσεις υπήρξαν επίσης σε ένδυση και υπόδηση 3,3%, ενίκεια κατοικιών 6,8%, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 4,8%, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι 5,5%, καθώς επίσης και στο πακέτο διακοπών 6,2%. Στον τομέα της ενέργειας καταγράφηκαν σε ένα έτος αυξήσεις τιμών σε πετρέλαιο κίνησης 22%, στη βενζίνη 13,3%, στο φυσικό αέριο 16,7%. Στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στα στερεά καύσιμα 4,1%. Όσο απότοκο αυτόν, η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο αυξήθηκε κατά 17,5%. Αντιθέτως, οι τιμές στο ηλεκτρισμό υποχώρησαν 2,8%. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, θεσμοθετείται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Την απόφαση συνυπογράφει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Μαριλένα Σούκουλη. Όπως επισημαίνουν οι δύο υπουργοί, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδυάσει την περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων με ταυτόχρονη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αποσυμφόρηση των ήδη επιβαρημένων προορισμών, αλλά και στην ανάδειξη νέων περιοχών της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο που καθορίζει πού και με ποιους κανόνες μπορεί να αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό στρατηγικών κατευθύνσεων και μέσω μακροπρόθεσμων στόχων σε εθνικό επίπεδο για την χωρική διάρθρωση του τομέα του τουρισμού με όρους οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας και αειφορίας.
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο αντικατάστασης υδροτροχιών στις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, που βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ, το ποσοστό υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου έχει φτάσει στο 98% και η παράδοσή του αναμένεται τον Σεπτέμβριο, σημαντικά νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προέβλεπε την παράτωση των εργασιών το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί στα πλέον επιβαρημένα τμήματα του δικτύου, μεταξύ των σταθμών σε Πόλια Δάφνη και Σύνταγμα Εθνική Άμυνα, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των μετακινήσεων. Από την έναρξη του έργου το Νοέμβριο του 2025 έως και τις 6 Αυγούστου του 2026, έχουν αντικατασταθεί 29,4 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών και έχουν πραγματοποιηθεί 1.950 συγκολήσεις και έλεγχοι υπερήχων που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αντοχή της νέας υποδομής. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι κτηματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.490 ευρώ στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχουν πραγματοποιήσει εφέτος το καλοκαίρι πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες, με πάνω από 450 επιχειρήσεις με αξιοποίηση drones και της ψηφιακής εφαρμογής MyCoast, την οποία χρησιμοποιούν οι πολίτες για να υποβάλουν αναφορές και καταγγελίες. Παράλληλα, αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες.

0: Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Μα και λιώς σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως ανέφεραν αστυνομικοί σε δημοσιογράφους. Τουλάχιστον 2 εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το BBC. Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, ο οποίος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά το μακελιό που προκάλεσε. Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Πλαϊμπάνκα έσπευσαν στο σχολείο αφού έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και αμέσως απέκλεισαν την περιοχή. Η κίνηση των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς μειώθηκε με μόλις 33 να τα διασχίζουν από τη Δευτέρα έως χθες Πέμπτη, υποδεικνύουν τα δεδομένα, έναντι 50 την προηγούμενη, καθώς οι αγορές περιμένουν ειδήσεις ή ενδείξεις προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, με την προσδοκία πως θα ανοίξει ξανά το θαλάσσιο πέρασμα κλειδί για το διεθνές εμπόριο υδρογων ανθράκων. Μόλις 4 πλοία πέρασαν τα στενά χθες, ανάμεσά τους πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού, το Νίσος Κι, που είχε φορτώσει κάπου 2 εκατομμύρια βαρέλια στη Βασόρα του Ιράκ. Από τα υπόλοιπα, τα δύο μετέφεραν υγροποιημένο αέριο πετρελαίο και ακόμη ένα ήταν πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου. Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βάλε Γραφείο χθες το βράδυ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να αντέξουν για πολύ ακόμα. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι συμμετέχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, λέγοντας: «Συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να υπάρξει σύντομα». Αναφερόμενος στο στενό του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε: «Δεν θέλω να πω ότι έχει συμβεί, αλλά είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Εμείς ελέγχουμε τα στενά». Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά σήμερα, ξεπερνώντας τα 83 δολάρια το βαρέλι, την ώρα που οι νέες εντάσεις και η καθυστέρηση επίτευξης συμφωνίας για τα στενά του Ορμούς δυσχεραίνουν την κατάσταση. Μετά τις μη εξελίξεις για τα στενά, ενισχύθηκε η ανησυχία των αγορών για την ομαλή λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 83,89 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 1,74%. Η άνοδος του Brent έρχεται μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον στόχων που χαρακτήρισε εχθρικού στην περιοχή των στενών, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αβεβαιότητα γύρω από το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για το καθεστώς διέλευσης των εμπορικών πλοίων. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν και η Τουρκία ετοιμάζονται να υπογράψουν σήμερα στη Τζέντα συμφωνία που προβλέπει αμοιβαία άμυνα, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο πηγές στις ένοπλες δυνάμεις και στην κυβέρνηση του Ριάντ με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο Τούρκος πρόεδρος Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ θα συναντηθούν σήμερα στην πόλη αυτή. Όπως έκαναν γνωστό νωρίτερα αντιστοίχως οι αυλοί στο Ριάντι, οι υπηρεσίες του Προέδρου της Τουρκίας και η διπλωματία του Ισλαμαμπάντ. Και να περάσουμε τώρα στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, και πάλι σε υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γενικά έφυγε ο καιρός στο περισσότερο μέρος της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και την καταιγίδα στην Καστοριά, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και πιθανόν και στα ορεινά της Πελοποννήσου, με μεμονωμένες καταιγίδες, συγγνώμη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6. Θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς και στα υπηρετικά 37 με 38 και τοπικά και 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες στις 30 με 31. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμοί στο Άργος και στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη, 38 στο Λεωνίδιο και 39 στο Άργος. Και πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έφυγε ο καιρό με πρόσκαιρες νεφώς μεσημερική απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα στα ιδιωτικά με τοπικές βροχές και όμβρες στα ορεινά. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έφυγε ο καιρό πρόσκαιρες νεφώς στα ιδιωτικά με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έφυγε ο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Ρουρεκάνησα έφυγε ο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 3 μπουφόρ επάνω στο νησί, ενώ και θερμοκρασία και υγρασία 70%, που ανεβάζει πολύ τη θερμοκρασία την οποία αισθάνεσαι. Και στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική, 4 με 5 μπουφόρ, ενώ στα δυτικά και τα νότια είναι πιο ενισχυμένοι 5 με 6 μπουφόρ. Πολύ γρήγορα σε όλη την περιοχή θα ενισχυθούν στα 5 μέτρα του χώρου. Η Αττική έχει γενικά ισχυρό με πρόσθεση με τόσο μεσημέρι και απόγευμα, βορειάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα μέχρι 36 στα Μέγαρα και στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς. 33 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη και θα φτάσει μέχρι και τους 35 με γενικά έθριο καιρό και πρόσκαιρες νεφώς μεσημέρι και απόγευμα και τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά με μεταβλητούς ανέμους και ομβρους, ενώ το απόγευμα οι άνεμοι θα είναι ως συνήθως νότιοι 4. Τώρα για αύριο Σάββατο, γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός, μεσημέρι όμως και απόγευμα στα υπηρετικά νεφώσεις, οπότε στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα, ορεινά τμήματα, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρεια διευθύν 3-5 μποφόρ στο Αιγαίο 5 με 6 και το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39 και στις Κυκλάδες 30 με 31. Και αναλυτικά Μακεδονία, Θράκη, έφερε καιρό προς κυριοδεθώς μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά με κατατόπους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία, 38 με 39. Στη δυτική Μακεδονία όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς, ενώ η μεγίστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. 22 βαθμοί το πρωί μέχρι 37 το μεσημέρι, στα υπηρετικά όμως 38 με 39. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως στα υπηρετικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά. 23 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι και στα υπηρετικά 38 με 39, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 13 βαθμούς το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Κυκλάδες, Κρήτη, έφριο καιρό με 24 βαθμούς το πρωί, στις Κυκλάδες 30 με 31 το μεσημέρι, στην Κρήτη 33 και στη Νότια Κρήτη 35 με 36. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, έφριο καιρό, 24 το πρωί, η θερμοκρασία 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο η άνεμη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έχει ο καιρό από βόρειες διευθύνσεις, άνεμη 3 με 5 μποφόρ. 26 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς χοντρούς στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Όσο για την Κυριακή, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα, τοπικές βροχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο, 6 με 7 και τοπικά και 8. Και η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 35 με 37 βαθμούς. Τοπικά στα υπηρετικά 38 με 39 και πάλι Κυκλάδες 30 με 31 βαθμούς. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας, από τον Κώστα Παπά που παρουσίασε το δελτίο και την Λίνα Φονταρά που επιμελήθηκε τον ήχο. Ευχές για ένα καλό μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από τις λιγότερο συχνά αναφερόμενες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, προερχόμενη από την συλλογή των ιστορικών βιβλίων, είναι η διήγηση του βιβλίου του Τοβίτ. Το βιβλίο φέρει το όνομα ενός από τα πρωταγωνιστικά πρόσωπα της αφήγησής του, του Τοβίτ, που στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει «αγαθότης μου». Ο ακριβής τίτλος του βιβλίου στους τρεις βασικούς κώδικες της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, δηλαδή του Αλεξανδρινού, Βατικανού και Σιναϊτικού κώδικα, όπου διατηρείται εκεί η αρχαιότερη μορφή του κειμένου, είναι βίβλος λόγων Τοβίτ. Η συνήθις θέση που καταλαμβάνει το βιβλίο βρίσκεται μετά από τα κανονικά βιβλία του Β' Έζρα και του Νεεμία. Το βιβλίο του Τοβίτ αφηγείται τις δοκιμασίες δύο συγγενών Ιουδαϊκής καταγωγής που ζούσαν στη Διασπορά, καθώς και τον υπερφυσικό τρόπο που απειλάγησαν από αυτές τις δοκιμασίες με τη βοήθεια του Θεού. Πρόκειται για την οικογένεια του Τοβίτ, ο οποίος με τη σύζυγό του Άννα και τον γιο του Τοβία ζούσε εξόριστο στην Ινεβή της Ασσυρίας, και για την οικογένεια του συγγενούς του Ραγουήλ, ο οποίος με την σύζυγό του Έδνα και την κόρη του Σάρα ζούσε στα εκβάτανα της Μηδίας. Τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με αυτές λαμβάνουν χώρα μετά την κατάλυση του Βορείου Βασιλείου του Ισραήλ το 722 π.Χ. από τους Ασσυρίους και την διασπορά του Ιουδαϊκού πληθυσμού στα έθνη. Η εισαγωγική στίχη της βιβλικής διηγήσεως στο κεφάλαιο 1, στίχη 1 έως 2, πληροφορούν ότι ο Τοβίτ καταγόταν από την φυλή Νεφθαλή και η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν η Θίσβη στη Βόρεια Γαλιλαία. Κατά το βιβλικό κείμενο, όταν βασιλιάς της Ασσυρίας ήταν ο Ενεμεσάρ, η περιοχή δέχθηκε την επιδρομή των Ασσυρίων. Σύμφωνα βεβαίως με τις ιστορικές πηγές, πρόκειται για τον Σαλμανάσαρ τον Πέμπτο, ο οποίος βασίλευσε στην Ασσυρία από το 726 έως το 722 π.Χ. Κατά την μαρτυρία μάλιστα του Β' Βασιλειών, κεφάλαιο 15, στίχος 29, την περίοδο αυτή βασιλιάς των Ασσυρίων ήταν ο Τιγλάθ Πλεσέρο III, που οδήγησε τους κατοίκους της φυλής Νεφταλή στην εξορία. Η βιβλική διήγηση παρουσιάζει στη συνέχεια τη ζωή του Τοβίτ, ο οποίος σε προχωρημένη ηλικία αφηγείται τα γεγονότα της ζωής του από την νεανική του ηλικία στην πατρίδα του μέχρι την εξορία στην χώρα των Ασσυρίων. Η διήγηση σε πρώτο πρόσωπο διακρίνεται από το ζωηρό ύφος, την έντονη ευσέβεια και την πιστή τήρηση των εντολών του Θεού, καθώς και από τις βαθιές αποχρώσεις της εναλλαγής των συναισθημάτων του. «Εγώ, ο Τοβίτ», αφηγείται ο γέροντας Τοβίτ, «σε όλη μου τη ζωή ακολούθησα το δρόμο της αλήθειας και της δικαιοσύνης και έκανα πολλές ελεημοσύνες προς τους συγγενείς μου και τους συμπατριώτες μου που είχαν εκτοπιστεί μαζί μου στην Ινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας. Όταν ήμουν νέος και βρισκόμουν στον τόπο μου, δηλαδή στο Ισραήλ, όλη η φυλή των προγόνων μου του Νεφταλή αποστάτησε από το ναό της Ιερουσαλήμ, της πόλης που είχε επιλεγεί από όλες τις φυλές του Ισραήλ για να θυσιάζουν εκεί. Ο ναός είχε καθιερωθεί για να κατοικεί ο ύψιστος εκεί και είχε χτιστεί για όλες τις μελλοντικές γενιές τους αιώνες. Όλες οι φυλές που είχαν αποστατήσει θυσίαζαν στον Βάλ, στο άγαλμα μιας μικρής αγελάδας, ακόμα και η φυλή μου, του προγόνου μου. Πολλές φορές ήμουν εγώ μόνος από τη φυλή μου που πήγαινα στις γιορτές της Ιερουσαλήμ, στους πρώτους καρπούς και το δέκατο από τα προϊόντα και από το πρώτο μαλλί όταν κουρεύαμε τα πρόβατα, όπως προστάζει ο νόμος τον κάθε Ισραηλίτη ως εντολή αιώνια. Έδινα αυτές τις προσφορές στους ιερείς, στους απογόνους του Ααρών για το θυσιαστήριο όπου προσφέρονταν όλοι οι καρποί. Το πρώτο δέκατο των καρπών το έδινα στους Λεβίτες που υπηρετούσαν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο δέκατο το πουλούσα και πήγαινα και ξόδευα τα χρήματα στο ναό της Ιερουσαλήμ κάθε χρόνο. Το τρίτο δέκατο το έδινα σε εκείνους που το δικαιούνταν, όπως είχε διατάξει η γιαγιά μου η Δεβόρα, μητέρα του πατέρα μου, γιατί είχα μείνει ορφανός από πατέρα.
Όταν μεγάλωσα, πήρα γυναίκα την Άννα από τους απογόνους της φυλής μας και απέκτησα με αυτήν τον Τοβία. Αργότερα οδηγήθηκα εχμάλωτο στην Ινεβή. Εκεί όλοι οι συγγενείς μου και όλοι όσοι ανήκαν στη φυλή μου τρέφονταν με τις ίδιες τροφές που τρέφονταν και οι δολολάτρες. Εγώ όμως συγκρατήθηκα και δεν έφαγα από αυτές. Επειδή ήμουν πιστός στον Θεό με όλη μου την καρδιά, ο ύψιστος με αξίωσε να κερδίσω την εύνοια και την εκτίμηση του βασιλιά Ενεμεσάρου, ο οποίος και με διόρισε προμηθευτή του. Έτσι, ταξίδευα συχνά στη Μηδία για προμήθειες και κάποτε πήγα στους φράγους της Μηδίας, άφησα στο Γαβαήλ, αδελφό του Γαβρία, 10 τάλαντα ασήμι για λογαριασμό μου. Η διήγηση συνεχίζει με τα γεγονότα που ακολουθούν το θάνατο του Ενεμεσάρου και την ανάρρηση στο θρόνο του γιού του Σεναχερίν. Την περίοδο αυτή, ο Τοβίτ διακρίνεται για τις αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες του. Σύντομα, συνεχίζει η διήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο, οι δρόμοι της Μηδίας έγιναν επικίνδυνοι και έτσι δεν μπορούσα πια να πάω στη Μηδία. Την εποχή όμως του Ενεμεσάρου έκανα πολλές αγαθοεργίες προς τους συμπατριώτες μου Ισραηλίτες. Μοιραζόμουν το φαγητό μου με τους πεινασμένους και έδινα τα ρούχα μου στους φτωχούς. Και αν έβλεπα κανέναν από τους συμπατριώτες μου να πεθάνει και να τον έχουν ρίξει έξω από τα τείχη της Νινεβή, τον έθαβα. Επίσης έθαβα κρυφά όποιον σκότωνε ο βασιλιάς Σεναχερίν, γιατί πολλούς είχε σκοτώσει επάνω στο θυμό του, όταν επέστρεφε φεύγοντας από την Ιουδαία. Ο βασιλιάς αναζητούσε τα πτώματα, αλλά δεν τα έβρισκε. Κάποιος όμως από τους κατοίκους της Νινεβή πήγε στο βασιλιά και του φανέρωσε ότι εγώ τους έθαβα. Τότε πήγα και κρύφτηκα και επειδή κατάλαβα ότι με καταζητούσαν για να με σκοτώσουν, φοβήθηκα και έφυγα από τη χώρα. Τότε άρπαξαν όλα μου τα υπάρχοντα και δεν μου έμεινε τίποτε εκτός από τη γυναίκα μου την Άννα και το γιο μου τον Τοβία. Δεν πέρασαν 50 μέρες και σκότωσαν το βασιλιά οι δύο του γη και έφυγαν στα βουνά Αραράτ. Στη θέση του βασίλευσε ο γιος του ο Σαχερδονός. Αυτός τοποθέτησε τον Αχιάχαρο, γιο του αδελφού μου Αναήλ, γενικό υπεύθυνο για τα οικονομικά του βασιλείου του και για τη διήγηση. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Αχιάχαρος διορίστηκε σε τέτοια θέση, αφού στο παρελθόν είχε διατελέσει ενοχός του βασιλιά Σεναχερίν, σφραγιδοφύλακάς του, διοικητής και λογιστής. Αυτός, σαν ανιψιός μου, μεσολάβησε στον βασιλιά για μένα και έτσι επέστρεψα στην Ινεβή. Το γνήσιο ενδιαφέρον του Τοβίτ για τους ενεπομείναντες πιστούς του Θεού εκδηλώνεται με πράξεις πραγματικής αυτοθυσίας, γεγονός που εξοργίζει τους γύρω του. Όταν, συνεχίζει τη διήγησή του ο Τοβίτ, επέστρεψα στο σπίτι μου, μου αποδόθηκε πίσω η γυναίκα μου η Άννα και ο γιος μου ο Τοβίας. Τη γιορτή της Πεντηκοστής, που είναι Άγια ημέρα, 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα, μου παρέθεσαν πλούσιο γεύμα και κάθισα στο τραπέζι. Εκεί μου έδωσαν πολλά φαγητά και είπα στο γιο μου, πήγαινε και όποιον βρεις από τους συμπατριώτες μας φτωχός, που να είναι ακόμη πιστός στον Κύριο, φέρε τον εδώ και εγώ θα σε περιμένω. Όταν γύρισε ο Τοβίας μου είπε, παρά μόνο ένα συμπατριώτης μας βρίσκεται, αλλά είναι στραγγαλισμένος και πεταμένος στην αγορά. Τότε εγώ άφησα το φαγητό μου άθικτο και έτρεξα. Πήρα το πτώμα και το έκρυψα σε μια αποθήκη, ώσπου να βασιλεύσει ο ήλιος, και όταν γύρισα, πλήθηκα και έφαγα το φαγητό μου στεναχωρεμένος. Τότε θυμήθηκα την προφητεία του Αμός που έλεγε «Θα μετατρέψω τις γιορτές σας σε κηδείες και τα γιορταστικά τραγούδια σας σε γοερές κραυγές». Και τότε έκλαψα. Όταν ο ήλιος βασίλευσε, πήγα και άνοιξα έναν τάφο και έθαψα τον νεκρό. Οι γείτονες με περιγελούσαν και έλεγαν «Αυτός πια δεν φοβάται τίποτε». Πριν αρκετό καιρό είχε αναγκαστεί να φύγει για να μην τον σκοτώσουν για την ίδια πράξη και να τον πάλι θάβει νεκρούς.
Η πίστη του Τοβίτ δοκιμάζεται ακόμη περισσότερο όταν μετά από ένα τυχαίο γεγονός που σχετίζεται με την ταφή του συμπατριώτη του, του στερεί το φως. Μετά, αφού έθαψα τον νεκρό, γύρισα την ίδια νύχτα και κοιμήθηκα κοντά στον τοίχο της αυλής γιατί ήμουν μολυσμένος και άφησα ακάλυπτο το πρόσωπό μου. Δεν ήξερα ότι υπήρχαν σπουργίτια στον τοίχο και όταν για μια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου έπεσαν μέσα τους ζεστές ακαθαρσίες σπουργιτιών και μου δημιούργησαν λευκά στίγματα. Πήγα στους γιατρούς αλλά δεν μπόρεσαν να με θεραπεύσουν. Ο Αχιάχαρος εξακολούθησε να με συντηρεί μέχρι που πήγε στην Ελλημαίδα. Εκείνο τον καιρό η γυναίκα μου η Άννα έκανε τις γυναικείες δουλειές. Έστελνε ό,τι έφτιαχνε σε εκείνους που τις παρήγγελναν και εκείνοι τις έδιναν την αμοιβή της προσθέτοντας και ένα κατσίκι. Όταν γύρισε στο σπίτι και το κατσίκι άρχισε να βελάζει της είπα «Πού βρέθηκε αυτό, μήπως είναι κλεμμένο?» Επέστρεψε τους εκείνους που τους ανήκει γιατί δεν είναι σωστό να φάμε κάτι κλεμμένο. Εκείνη απάντησε «Μου το έδωσαν ως δώρο, πέρα από την αμοιβή μου». Εγώ δεν την πίστεψα και κατακόκκινος από το θυμό της φώναζα να επιστρέψει το κατσίκι σε αυτούς που τους ανήκε. Αυτή τότε μου απάντησε «Και εσύ τι κέρδισες με τις ελεημοσύνες σου και τα καλά σου έργα?» Είδαμε τα αποτελέσματα. Παρά το βάρος των δοκιμασιών, ο Τοβίτ παραμένει πιστός στον Θεό και παρακαλεί για το έλεος του, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την απιστία των προγόνων του και αποδεχόμενος ακόμη και το δικό του μερίδιο ευθύνης. Τότε εγώ λυπήθηκα, έκλαψα και προσευχήθηκα με πόνο. «Δίκαιος είσαι, Κύριε», είπα. «Όλα τα έργα σου και η νόμη σου έλεος είναι και πιστότητα και εσύ, με κρίση αληθινή και δίκαιη, κρίνεις αιώνια. Μη με ξεχάσεις και βοήθησέ με για τα αμαρτήματά μου και μη με τιμωρήσεις ούτε για τα δικά μου, ούτε για των προγόνων μου τα παραπτώματα που πράξαμε απέναντί σου παρακούοντας τις εντολές σου. Γι' αυτό και στη λαιλασία μας παρέδωσες και στην εχμαλωσία και στο θάνατο. Γίναμε παράδειγμα ντροπής σε όλα τα έθνη που σκορπιστήκαμε. Είναι πολλές λοιπόν και δίκαιες οι κρίσεις σου εναντίον μου για τα δικά μου και των προγόνων μου τα αμαρτήματα, γιατί δεν εφαρμόσαμε τις εντολές σου και δεν σ' ακολουθήσαμε πιστά. Και τώρα κάνε όπως εσύ σου αρέσει. Πρόσταξε από μέσα μου να φύγει η ζωογόνος δύναμη για να πεθάνω και να γίνω χώμα. Καλύτερα είναι να πεθάνω παρά να ζω, γιατί με ψέματα άδικα με κατηγόρησαν και έχω μεγάλη στεναχώρια. Διέταξε λοιπόν να απαλλαγώ από αυτή τη θλίψη στον τόπο τον αιώνιο και μη με αποστραφείς.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στην μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Στο σημείο αυτό η αφήγηση του Τοβίτ διακόπτεται και η βιβλική διήγηση στρέφεται σε ένα άλλο πρόσωπο, την Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, που κι αυτή δοκιμάζεται για άλλη όμως αιτία. Την ίδια ημέρα, στα εκβάτανα της Μηδίας, συνέβη στην κόρη του Ραγουήλ τη Σάρα να την περιπέξουν κι αυτοί κάποιες υπηρέτριες του πατέρα της, γιατί η Σάρα είχε παντρευτεί 7 άνδρες, αλλά ο Ασμοδαίος, το πονηρό πνεύμα, σκότωνε κάθε φορά τον άνδρα της. «Δεν καταλαβαίνεις», της έλεγαν, «ότι εσύ τους πνίγεις τους άνδρες σου. 7 είχες και δεν πήρες το όνομα κανενός από αυτούς. Γιατί μας παιδεύεις, αφού πέθαναν, άντε και εσύ καλύτερα μαζί τους, να μην δούμε ποτέ γιο ή κόρη από σένα». Εκείνη, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, τόσο πολύ στεναχωρήθηκε που αποφάσισε να πάει να κρεμαστεί. Ξαφνικά όμως σκέφτηκε, «Είμαι μοναχοπέδι του πατέρα μου. Αν κάνω κάτι τέτοιο θα τον ντροπιάσω και μεγάλη θλίψη θα είναι αυτή για τα γεράματα και θα τον στείλει στον Άδη». Ακολουθεί η προσευχή της Σάρας, η οποία παρακαλεί τον Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον χλεβασμό. Η Σάρα στράφηκε προς το παράθυρο και προσευχήθηκε με αυτά τα λόγια. «Δοξασμένος να σε, Κύριε Θεέ μου, και ευλογημένο το Άγιο και ένδοξο όνομά σου για πάντα. Ας σε δοξολογούν όλα τα έργα σου αιώνια. Τώρα, Κύριε, σε σένα στράφηκα για βοήθεια. Πρόσταξέ με να φύγω από αυτόν τον κόσμο για να μην ακούω πια τους κλεβασμούς. Εσύ το γνωρίζεις, Κύριε, πως είμαι αγνή και δεν έχω ντροπιάσει το όνομά μου ούτε το όνομα του πατέρα μου στη χώρα αυτή που έχω εξοριστεί. Είμαι μοναχοκόρη του πατέρα μου. Δεν έχει άλλο παιδί να τον κληρονομήσει, ούτε κανένα συγγενή ή αδελφό για να τον παντρευτώ. Δεν υπάρχει πια λόγος να ζω. Έχασα και τους 7 άνδρες μου. Αν δεν σου φαίνεται καλό να με αφήσεις να πεθάνω, πρόσταξε τουλάχιστον να ενδιαφερθεί για μένα κάποιος και να με ευσπλαχνιστεί, για να μην ακούω πια τις κοροϊδίες του κόσμου». Η βιβλική διήγηση στη συνέχεια πληροφορεί τον αναγνώστη για την θεϊκή παρέμβαση και για τη λύση των ταλαιπωριών των ευσεβών της διηγήσεως. Οι προσευχές του Τοβίτ και της Άρασης ακούστηκαν από τον ένδοξο και μεγάλο Θεό, που έστειλε τον Αρχάγγελο Ραφαήλ να θεραπεύσει και τους δύο. Να αφαιρέσει τα λευκά στίγματα από τα μάτια του Τοβίτ και να δώσει στον Τοβία, τον γιο του Τοβίτ, τη Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, δένοντας τον Ασμοδαίο το κακό πνεύμα, γιατί στον Τοβία τέριαζε να πάρει τη Σάρα γυναίκα του. Την ίδια ώρα που επέστρεψε ο Τοβίτ και μπήκε στο σπίτι του, κατέβηκε και η Σάρα, κόρη του Ραγουήλ, από το ανώγειο του σπιτιού της προς τα κάτω. Εκείνη την ημέρα θυμήθηκε ο Τοβίτ τα χρήματα που είχε δώσει στο Γαβαήλ στους ράγους της Μηδίας και σκέφτηκε, «Εγώ προσευχήθηκα να πεθάνω. Γιατί δεν καλώ το γιο μου τον Τοβία να του δώσω συμβουλές προτού πεθάνω». Τον κάλεσε λοιπόν και του είπε, «Παιδί μου, όταν πεθάνω θέλω να με θάψεις κατά πως πρέπει. Ποτέ να μην περιφρονήσεις τη μητέρα σου, να τη σέβεσαι όσο ζεις και να κάνεις ό,τι την ευαρεστεί και να μην τη στεναχωρείς. Να θυμάσαι, παιδί μου, πόσους κινδύνους πέρασε για σένα ενώ εσύ ήσουν ακόμη στην κοιλιά της. Και όταν πεθάνει και εκείνη, κάψε την μαζί μου στον ίδιο τάφο. Σε όλη σου τη ζωή, παιδί μου, να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό μας και μη σκεφτείς ποτέ να αμαρτήσεις ή να παραβείς τις εντολές του. Να είσαι ενάρετος όλη σου τη ζωή και να μην ακολουθείς το δρόμο της αδικίας, γιατί με την αρετή σου θα έχεις επιτυχία στα έργα σου. Να δίνεις από τα υπάρχοντά σου ελεημοσύνη και μάλιστα με απλοχεριά σε όλους όσοι είναι ενάρετοι. Όταν βλέπεις ένα φτωχό, δίνε του ελεημοσύνη και μην τον αποστρέφεσαι, για να μην σε αποστραφεί και σένα ο Θεός. Ανάλογα με τα υπάρχοντά σου, δίνε ελεημοσύνη. Αν έχεις πολλά, δίνε πολλά.
Αν έχει λίγα, δίνει από τα λίγα χωρίς επιφυλάξεις. Έτσι αποταμιεύεις πλούσιο απόθεμα για ώρα ανάγκης. Η ελεημοσύνη λυτρώνει από το θάνατο και δεν αφήνει τον άνθρωπο να μπει στο σκοτεινό κόσμο του Άδη. Εκείνοι που κάνουν ελεημοσύνη προσφέρουν στον ύψιστο τα δώρα που τον ευχαριστούν. Να προσέχεις τον εαυτό σου, παιδί μου, από κάθε παράνομο δεσμό. Πρώτα απ' όλα να πάρεις γυναίκα από τη φυλή σου. Μην πάρεις ξένη γυναίκα, γιατί είμαστε απόγονοι προφητών του Νόε, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, που είναι οι πιο μακρινοί μας πρόγονοι. Να θυμάσαι, παιδί μου, ότι όλοι αυτοί πήραν γυναίκες από τους ομοεθνείς τους και ο Θεός τους ευλόγησε δίνοντάς τους παιδιά. Και επίσης τους υποσχέθηκε ότι οι απόγονοί τους θα έπαιρναν ιδιοκτησία τους στη χώρα του Ισραήλ. Να προτιμάς λοιπόν, παιδί μου, τους ομοεθνείς σου, άνδρες και γυναίκες, και να μην τους περιφρονείς μέσα σου, προκειμένου να διαλέξεις γυναίκα από ανάμεσά τους. Η υπερηφάνεια προκαλεί καταστροφή και δυστυχία μεγάλη, όπως και η απραξία φέρνει ανέχεια και φτώχεια πολύ, γιατί η απραξία είναι η μητέρα της πείνας. Μην καθυστερείς το μισθό του εργάτη σου, αλλά να του τον καταβάλεις εγκαίρως και έτσι υπακούς το Θεό. Εκείνος θα σου το ανταποδώσει. Πρόσεχε, παιδί μου, σ' ό,τι και αν κάνεις, και δείχνε με εμπιστοσύνη όλη τη συμπεριφορά και τη συμπεριφορά σου ότι έχεις καλή ανατροφή. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις κι εσύ στους άλλους. Μην πίνεις κρασί τόσο που να μεθάς. Η μέθη είναι κακός σύντροφος για το δρόμο. Να μοιράζεσαι το ψωμί σου με τον πεινασμένο και τα ρούχα σου με τους γυμνούς. Κάθε τι που σου περισσεύει να το προσφέρεις αγόγγιστα. Όταν κάποιος δίκαιος πεθάνει, να πηγαίνεις στους συγγενείς του τρόφιμα, αλλά μην το κάνεις αν πεθάνει κάποιος ασεβής. Να ζητάς συμβουλές από τους συνεπείς και να μην περιφρονείς καμιά χρήσιμη γνώμη. Πάντοτε να δοξάζεις τον Κύριο το Θεό. Να ζητάς από Αυτόν να κατευθύνει τη ζωή σου και να δίνει επιτυχία σε όλα όσα επιχειρείς και σχεδιάζεις. Πράγματι, ο ίδιος δίνει τα αγαθά σε όποιον θέλει και όποιον θέλει τον ταπεινώνει. Να θυμάσαι λοιπόν, παιδί μου, τις εντολές μου και να μην αφήσεις να σβηστούν από την καρδιά σου. Και τώρα σου θυμίζω τα 10 τάλαντα του ασίμι που έχω καταθέσει στο Γαβαήλ, γιο του Γαβρία, στους ράγους της Μηδίας. Μη φοβάσαι, παιδί μου, που γίναμε φτωχοί. Θα έχεις στη διάθεσή σου πολλά πλούτη αν σέβεσαι το Θεό και μένεις μακριά από κάθε αμαρτία και κάνεις ό,τι τον ευαρεστεί. Η παρενετική αυτή λόγη του Τοβίτ προς τον Τοβία παρουσιάζουν την ιδιαίτερη έμφαση του βιβλίου στην άσκηση από μέρους του ανθρώπου των βασικών καθηκόντων της προσευχής και της ελεημοσύνης, αγαθών προσευχή μετανιστίας και ελεημοσύνης και δικαιοσύνης. Στα καθήκοντα αυτά θεμελιώνονται η ηθική ζωή και η ορθή κοινωνική συμπεριφορά.

0: δώσει στο Γαβαήλ, πάρε τα χρήματα. Ο Τοβίας πράγματι αναζήτησε έναν άνθρωπο και βρήκε τον Ραφαήλ χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για άγγελο. «Μήπως μπορείς να με συνοδεύσεις στους ράγους της Μηδίας», τον ρώτησε. «Γνωρίζεις εκείνα τα μέρη?» Ο άγγελος τότε του απάντησε: «Θα έρθω μαζί σου και το δρόμο γνωρίζω και στο συμπατριώτη μας το Γαβαήλ έχω διανυκτερεύσει». Ο Τοβίας τότε του είπε: «Περίμενε με να το αναφέρω στον πατέρα μου». «Πήγαινε», του είπε ο άγγελος, «αλλά μην καθυστερήσεις». Ο Τοβίας στη συνέχεια ανακοίνωσε στον πατέρα του ότι βρήκε συνοδό για το ταξίδι του και εκείνος με τη σειρά του ρώτησε την καταγωγή του. Ο Ραφαήλ παρουσιάστηκε ως ο Αζαρίας, σαν ένας δηλαδή συγγενής, και έτσι καθησύχασε τις ανησυχίες του Τοβίτ. Ο Τοβίτ τότε του είπε: «Καλώς ήρθες, συμπατριώτη». Και...
1: Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αυτός ο Μέγας, ο μεγάλος μήνας Αύγουστος, μέσα από τις παρακλήσεις στην Παναγία και την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, μας προσφέρει ένα σημαντικό πνευματικό ταμείο για όλη τη χρονιά που ακολουθεί. Ένα ταμείο βοηθείας. Στο Άγιον Όρος, στον κατεξοχήν τόπο λατρείας της Υπεραγίας Θεοτόκου, οι μέρες αυτές έχουν μια ιδιαίτερη οσμή πνευματικής ευωδίας. Οι καθημερινές ακολουθίες, οι εδαφιές μετάνοιες όταν ο ιερέας ψάλλει το άξιον εστίν, από το ταπεινό παρεκκλήσι της Γοργοϊπικώου ως το παρεκκλήσι της Πορταϊτήσης και από το βατοπέδι ως το πιο απομακρυσμένο κελί των Κατουνακίων και των Καυσοκαλυβίων, το αίτημα είναι το ίδιο. Η κυρά του Όρους να πρεσβεύει, όχι μόνο δια τις ψυχές των αγιοριτών, αλλά ολοκλήρου του κόσμου. Άλλωστε, οι ολονύκτιες προσευχές και παρακλήσεις των αγιοριτών στην Παναγιά κρατούν ακόμα όρθιο αυτόν τον λαό. Ας μην μακρηγορούμε όμως άλλο, σήμερα στην αυγή αυτού του μήνα της Παναγίας, η εκπομπή μας θα αφήσει τους ίδιους τους αγιορίτες να μιλήσουν για το πρόσωπό της και πιο συγκεκριμένα τον γέροντα Νίκονα από τη Νέα Σκήτη να μας μιλά για τη χάρη της. Όπως αντιλαμβάνεστε, η ομιλία του έχει μία επιπλέον αξία για το πώς βιώνουν οι ίδιοι οι αγιορείτες την παρουσία της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν από μία ομιλία που εκφώνησε στην Βέρεια στις 25 Μαρτίου του 2012.

Άκουσα αρκετές ομιλίες τώρα που ήμουν έξω για την Παναγία και μου έκανε εντύπωση ότι όλες ήτανε ύμνοι για την Παναγία, εγκόμια για την Παναγία. Μιλάγανε όλοι σαν για κάποιο πρόσωπο που όλοι το ξέρουμε και όλοι το αγαπάμε. Μου έκανε εντύπωση, γιατί αγαπάμε τόσο πολύ την Παναγία μας και πώς την ξέρουμε τόσο πολύ. Είναι παράξενο το πώς γνωρίζουμε τόσο καλά την Παναγία μας. Τη στιγμή που τα Ευαγγέλια λένε λίγα για την Παναγία. Για την ακρίβεια, μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές μιλάνε για την Παναγία. Ο Ματθαίος και ο Λουκάς λένε για την γέννηση του Χριστού και αναφέρεται εκεί η Παναγία. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν την αναφέρει καθόλου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την αναφέρει μόνο δύο φορές. Στον γάμο της στην Κανά και να παραστέκεται στην Σταύρωση δίπλα στο θάνατο του παιδιού της, του Χριστού. Κάποιοι μας κατηγορούν εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς επειδή γιορτάζουμε πολλές γιορτές για την Παναγία, ενώ δεν αναφέρονται στα Ευαγγέλια τέτοιες λεπτομέρειες. Γιορτάζουμε τη γέννηση, γιορτάζουμε την κοίμησή της, ενώ δεν αναφέρεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που βρίσκονται μακριά από την Εκκλησία και ζητάνε αφορμές, δικαιολογίες για να παραμείνουν μακριά και να ζούνε την ζωή που ζούνε. Γιατί όταν πλησιάσει κανείς την Εκκλησία πρέπει να αλλάξει πολλά. Και επειδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε, προφασιζόμαστε προφάσεις αναμαρτίες. Ναι, μεν δεν λέει δεν λένε τα Ευαγγέλια για την γέννηση και για την κοίμηση, αλλά από τη στιγμή που υπήρξε φιλοσοφία χρειάζεται ότι και γεννήθηκε και κοιμήθηκε. Λέμε στην ενάτη οδή, στον όρθρο σήμερα το πρωί του Ευαγγελισμού, ψάλαμε «Ως εμψύχω Θεού κυβωτώ, ψαβέτω μηδαμός χειρ αμήτων». Κανείς να μην πλησιάσει να την αγγίξει από όσους δεν έχουν καμιά σχέση με την Εκκλησία και την Παναγία. Της πίστεώς μας δεν τα γνωρίζουμε μονάχα μαθαίνοντάς τα, ακούγοντάς τα, διαβάζοντάς τα, αλλά ζώντας τα. Αν δεν τα ζήσουμε, δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν έφερε αποδείξεις και δεν μίλησε με επιχειρήματα για την θεότητά του. Δεν κάθισε να εξηγήσει γιατί είναι σωστά αυτά που λέει. Έζησε και από τη ζωή του επίστηκαν ότι ήταν όπως τα λέει. Δεν έκανε τα θαύματα σαν επιχειρήματα για να αποστομώσει εκείνους που λέγανε ότι δεν ήταν Θεός. Δεν έκανε τα θαύματα από επίδειξη δυνάμεως για να πει ορίστε, βλέπετε τι κάνω, λοιπόν προσκυνήστε με είμαι Θεός. Όχι. Τα έκανε γιατί, όπως λέει το Ευαγγέλιο, από αγάπη για τον άνθρωπο εσπλαχνίστη περί αυτών. Λυπήθηκε και πόνεσε τον πόνο των ανθρώπων. Είδε κάποιους γονείς που κλαίγανε γιατί πέθανε η κόρη τους και την ανέστησε για να πάψουν να πονάνε και να κλαίνε. Την χείρα που έχασε το γιο της, τον ανέστησε για να απαλύνει τον πόνο της, γιατί την λυπήθηκε. Ακόμα και αυτούς που διασκέδαζαν στο γάμο. Σώθηκε το κρασί
έκανε το νερό κρασί για να συνεχίσουν να χαίρονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό έκανε τα θαύματα ο Χριστός. Απέφυγε να κάνει θαύματα για να αποδείξει τη θεότητά του. Για όποιον δεν πιστεύει, ο Κύριος είπε μόνο μια φράση. Έρχω και είδε. Έλα και θα δεις. Και από αυτά που θα δεις, θα τον αγαπήσεις. Και όταν αγαπάμε κάποιον, η αγάπη μας αποκαλύπτει και βλέπουμε την ομορφιά του εσωτερικού του κόσμου και χαρίσματα που οι άλλοι που δεν τον αγαπάνε δεν τα βλέπουν. Ακριβώς επειδή ο Θεός αγάπησε την Παναγία και την διάλεξε κατοικητήριό Του, την αγαπάμε κι εμείς. Αγαπάμε και αρχίζουμε και γνωρίζουμε καλύτερα και καταλαβαίνουμε τον άλλον. Δεν καταλαβαίνουμε μόνο με το νου. Δεν γνωρίζουμε μόνο με το νου, γνωρίζουμε και με την καρδιά μας. Και όταν αγαπάμε φωτίζει το νους και κάνει σκέψεις απλές και καθαρές. Λένε για παράδειγμα, μα μπορεί μια γυναίκα να μείνει έγκυος παρθένα και να γεννήσει και να παραμείνει παρθένα και να μείνει αϊπάρθενος. Και έχουμε τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, ο οποίος όπως απλά έζησε, απλά και μίλησε και λέει κάποια απλά πράγματα, τα φυσικά λέει, τα υλικά μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βλέπουμε το φως και περνάει μέσα από το γυαλί χωρίς να το σπάει. Και όταν το διάβασα αυτό, θυμήθηκα πως όταν ήμασταν μικροί, οι φακοί που ανάβαμε για να βλέπουμε τη νύχτα είχαν πολύ χοντρό γυαλί μπροστά, το οποίο όταν χάλαγε ο φακός το παίρναμε και κουνώντας το μπρος πίσω εστιάζαμε πάνω σε ξερό χορτά ή σε ένα χαρτί το φως του ήλιου και άναβε φωτιά. Λοιπόν, τα άψυχα μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Το μπορεί η φύση, το δημιούργημα, και δεν μπορεί ο δημιουργός διαπερνώντας την ύλη να ανάψει την φωτιά μιας νέας ζωής. Κάνουμε τις ερωτήσεις ανάποδα. Λέμε, μπορεί άνθρωπος να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι. Αν ρωτήσουμε όμως, μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως και μπορεί. Θεός είναι, γιατί δεν μπορεί? Το ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Λέει ο Άγγελος στην Παναγία, θα μείνεις έγκυος και τέξει ιών, θα γεννήσεις ιών. Λέει η Παναγία, πώς έστε μη τούτο, πώς είναι δυνατόν? Επί άνδρα γενώσκω, αφού δεν έχω σχέση με άντρα. Και ο Άγγελος εις λέει, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε. Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ότι ούτε οι άγγελοι δεν ξέρανε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα ερχότανε ο Κύριος για τη σωτηρία των ανθρώπων και θα γινόταν η ενανθρώπιση, το ξέρανε. Αλλά το πώς, όχι. Έλαθεν αυτούς η ακατάληπτος του Κυρίου σύλληψης και ο τρόπος. Γι' αυτό ακριβώς και ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, όταν ρωτήθηκε από την Παναγία με ποιο τρόπο θα γίνει, δεν ήξερε τι να της απαντήσει και τι της είπε. Την παρέπεμψε στο Άγιο Πνεύμα. Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, Πνεύμα Άγιον επιλεύσετε επί σε. Και θα σου εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα έρθει. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Λέει ο Κύριος, όταν μετά την Ανάστασή Του χαρήκανε που Τον είδανε και Τους είπε ότι θα ξαναφύγει, άρχισαν να λυπώνται.
«Μη λυπόσαστε», τους λέει. «Σας συμφέρει να φύγω. Γιατί πέμψω ημίν παράκλητον άλλον. Θα σας στείλω κάποιον άλλον που θα σας παρηγορήσει. Και ο οποίος λέει, διδάξει μην πάσαν την αλήθεια. Θα σας διδάξει όλη την αλήθεια». Ακριβώς με αυτήν την χάρη του Αγίου Πνεύματος γνωρίζουμε όλη την Παναγία, το οποίο Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει πράγματα που δεν είχαν γραφτεί στα Ευαγγέλια ή δεν καταγράφτηκαν στα Ευαγγέλια, γιατί γίνανε τόσα πολλά που λέει ο Ευαγγελιστής, εάν έπρεπε να γράψουμε όλα όσα έκανε ο Χριστός, δεν θα χωράγανε, δεν θα φτάνανε ούτε τα βιβλία όλου του κόσμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν πράγματα που δεν γράφονται στα Ευαγγέλια. Αυξάνει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τη γνώση μας για την Παναγία. Και εμείς, επειδή γνωρίζουμε την Παναγία, την αγαπάμε. Γιατί? Γιατί ζούμε με την Παναγία. Είναι παράξενο το πόσο μακριά από την γνώση βρίσκονται αυτοί που δεν ζουν. Λέει ο Κανάρης, πριν μπούμε στα Πυρπολικά για να κάψουμε τον Τούρκικο στόλο, 5 μικρές βαρκούλες, ψάλαμε στην παραλία την παράκληση της Παναγίας. Πώς την ψάλαμε? Είχανε φώτα, φακούς, βλέπανε? Όχι βέβαια, δεν τολμούσανε να ανάψουνε φωτιές. Είχαν τα βιβλία της Εκκλησίας να τη διαβάσουν την παράκληση? Όχι βέβαια, την εξέρανε απόξω. Ξέραν την παράκληση απόξω. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις και να του μιλάς και να του τραγουδάς. Και έτσι, όταν έχεις επαφή με κάποιον τέτοια, τον εγνωρίζεις. Και γνωρίζεις την Παναγία. Και ποια είναι η Παναγία? Όταν ήμουν νεαρός φοιτητής, κάτω στην Αθήνα μου λέει ένας φίλος μου, πάμε να κοιμηθούμε απόψε στην Πάρνηθα, ένα πανύψηλο βουνό με έλατα. Είναι η αδερφή μου εκεί, με την οικογένειά της, και μπορούμε να μείνουμε. Πάμε, λέω. Πήγαμε, πραγματικά ήταν μια υπέροχη μέρα, βράδιασε, ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μέσα στα έλατα, η σκηνή της αδερφής του, η Αθήνα κάτω φαινότανε, μέσα στην ησυχία βάζει η αδερφή του τις φωνές. «Πού είσαστε βρε?» φωνέζε τα παιδιά της. Έχει παίξει 5-6 παιδιά, πόσα είχε. Ρίχνει μια σφαλιάρα στο ένα, βάζει τις φωνές στο άλλο, μαζευτήκανε. Λέω, τι θα κάνει τούτη τώρα? Μαζευτήκανε όλα, καθίσανε στη σειρά, φωνάζει και τον άντρα της, βάζοντάς του και κοινού τις φωνές, βγαίνει και αυτός, καλά καλέ μη φωνάζεις, κάθεται και αυτός στη σειρά με τα παιδιά. Εγώ κοίταζα. Παίρνει ένα κομμάτι κεραμίδι εκείνη, βάζει από ένα καρβουνάκι, το ανάβει, ρίχνει ένα κομμάτι θυμίαμα και αρχίζει να ψέλνει την παράκληση της Παναγίας. Μαζί με τα παιδιά. Όλα. Και εκείνη και ο άντρας της. Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Ένα ποίημα που γράφτηκε πριν τόσους αιώνες. Πώς έφτασε μέχρι σήμερα? Ένα ποίημα της Παναγίας, ένα τραγούδι για την Παναγία. Δεν μας τα διδάξανε αυτά, ούτε στο δημοτικό, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε πουθενά. Από στόμα σε στόμα, από στόμα σε στόμα. Μια παράδοση αιώνων κρατήθηκε μέχρι σήμερα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσει ποτέ. Αυτό το καρβουνάκι που άναψε αυτή η γυναίκα, μπορεί εκείνη να κοιμηθεί, αλλά αυτό φτάνει μέχρι σήμερα εδώ και θα φτάσει, αναμένω, ως τη συντέλεια του κόσμου. Μην απομακρυνόσαστε από την παράδοση της Εκκλησίας και της πατρίδας μας. Εκείνοι που χτυπάνε την Εκκλησία ξέρουν ότι χτυπάνε την καρδιά του ελληνισμού, της Ελλάδος, του κάθε Έλληνα. Ένας στιχουργός που γράφει στίχους για τραγούδια, πολύ γνωστός, ήμασταν, λέει, ένα βραδάκι, απογευματάκι, σε ένα κέντρο
και διασκεδάζαμε και ανέφερε τα ονόματα ποιον και βλέπουμε, λέει, να ανοίγει η πόρτα ξαφνικά και να μπαίνει μέσα ο Μάνος Χατζηδάκης φωνάζοντας «Γρήγορα έξω! Γρήγορα έξω!». Πεταχτήκαμε όλοι απάνω και από τα άλλα τραπέζια σηκώθηκαν όλοι τρομαγμένοι. Τι έγινε, κάτι έγινε. «Έξω γρήγορα!». Μας βγάζει, λέει, όλους έξω. Βγήκε όλο το κέντρο έξω. Στο πεζοδρόμιο στη σειρά και τον βλέπουμε, λέει, να μας δίνει από ένα κερί. «Θα περάσει ο επιτάφιος», λέει, «και εσείς καθόσαστε μέσα?». Και είχαν μείνει όλοι άναυδοι, κρατώντας ένα κεράκι αναμένο. Γιατί ήξερε ο Χατζηδάκης, όπως και ο κάθε μεγάλος σε αυτόν τον τόπο, από αυτή την απλή γυναίκα που ήταν τόσο μεγάλη, ώστε να ξέρει ένα τραγούδι αιώνων μέχρι σήμερα, μέχρι αυτόν τον πραγματικά μεγάλο, ότι αυτή η ύμνη είναι η καρδιά μας. Το «Η ζωή εν τάφο», «Εγενέ πάσε», το «Άξιον εστί» που ψάλλουμε την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι τραγούδια από θεατρικό έργο του Βυζαντίου. Το έργο το έχουν ξεχάσει. Τα τραγούδια έχουν φτάσει μέχρι σήμερα. Για πέστε μου κανέναν άλλον λαό που να τραγουδάει τόσους αιώνες τα ίδια τραγούδια, έτσι, ζώντας δίπλα στην Παναγία μας, γνωρίζουμε την Παναγία μας και μαθαίνουμε για εκείνη πράγματα που μπορεί να μην τα λένε τα Ευαγγέλια. Δεν μαθαίνεις για κάποιον μόνο διαβάζοντας το βιογραφικό του. Μαθαίνεις και ζώντας μαζί του. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Γνώρισα έναν πατέρα. Μια μέρα, λέει, είχε περάσει λίγο το μεσημέρι, καθόμουν στο κελί μου, ήλιος έξω, λαμπερός, το χορτάρι καταπράσινο, τα δέντρα καταπράσινα και μπροστά μου εμφανίζεται η Παναγία κρατώντας τον Χριστό. Τον κοιτάζω, δηλαδή λέω, είχες πέσει σε έκσταση? Τι έκσταση, μου λέει. Μέρα μεσημέρι ήτανε και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ορθάνυχτα. Εμφανίστηκε μπροστά μου, δηλαδή λέω, ήταν οπτασία, σαν φάντασμα? Τι φάντασμα? Εμφανίστηκε ανάμεσα στο τραπέζι και στη σόμπα και δεν έβλεπα από πίσω τη σόμπα, γιατί την έκρυβε η Παναγία. Τόσο απτό και φανερό. Και μου είπε ότι του είπε απίστευτα πράγματα. Μου είπε πράγματα για τα οποία ούτε καν είχα σκεφτεί να απορρίσω. Μου φανέρωσε αλήθειες για τις οποίες δεν είχα διανοηθεί να αναρωτηθώ. Αλλά το πιο σημαντικό, μου λέει, για μένα είναι το ότι βλέποντας αυτή τη γυναίκα όρθια μπροστά μου μετά από 2000 χρόνια, κατάλαβα ότι ο θάνατος δεν υπάρχει. Εσείς μπορείτε να πείτε ωραίες ιστορίες, μας λέει ο καλόγερος. Εγώ μπορώ να πω, και που ξέρω αν ήταν ακριβώς έτσι, εκείνος που το έζησε μπορεί να το αμφισβητήσει. Έτσι μαθαίνουμε την πίστη μας, ζώντας τη. Αυτά που ακούμε και διαβάζουμε είναι απλώς για να ξεκινήσουμε, να αρχίσουμε να ζούμε. Και με όποιον τρόπο ζούμε, τέτοιες γνώσεις και θα αποκτούμε. Εάν ζεις με λάθος τρόπο, θα αποκτήσεις και γνώσεις λάθος. Όποια είναι η ζωή σου, τέτοια θα είναι και η φιλοσοφία σου. Δεν θα γεννηθεί η ζωή σου από τη φιλοσοφία σου, η φιλοσοφία σου θα γεννηθεί από τη ζωή σου. Όπως ζεις, έτσι και θα σκέπτεσαι και θα φιλοσοφείς. Λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τρία πράγματα ξέφυγαν την προσοχή του διαβόλου. Η παρθενία της Παναγίας, η σύλληψη του Κυρίου και η σταύρωση του Χριστού. Και στα τρία αυτά ο διάβολος έπεσε σε παγίδα. Ας μην του δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Αγνοούμε χοντρά πράγματα για τον διάβολο. Κάποια άλλη φορά θα κάνουμε μια ομιλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι πανταχού παρόν ο διάβολος. Ένας διάβολος που είναι εδώ δεν είναι και έξω. Ένας που βρίσκεται σε ένα σημείο δεν είναι και σε άλλο σημείο.
είναι τοπικά περιορισμένοι, αλλά επειδή είναι πνεύματα και κινούνται με ταχύτητα αστραπής, μπορούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες με ταχύτητα. Ήξερε ο διάβολος ότι θα γεννηθεί ο Χριστός από κάποια παρθένα. Γι' αυτό ακριβώς επιτηρούσε, λέει, όλες τις παρθένες. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο Θεός, έβαλε τον Ιωσήφ να παντρευτεί την Παναγία. Και για να την προστατέψει από τους Εβραίους, εάν μια νέα κοπέλα έμενε έγκυος χωρίς να είναι παντρεμένη, την σκοτώνανε με πέτρες, αλλά και για να κορυδέψει το διάβολο. Γιατί εφόσον η Παναγία παντρεύτηκε τον Ιωσήφ, εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, ο διάβολος δεν της έδινε καμιά προσοχή πια και παρακολουθούσε τις παντρεμένες. Και με τον Χριστό είχε την ίδια απορία. Όχι την ίδια, είχε την απορία ποιος είναι. Εάν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν θα οδηγούσε ποτέ τους ανθρώπους να τον εσταυρώσουν. Έχουμε δώσει πολύ αξία στο διάβολο που δεν την έχει και νομίζουμε ότι έχει προτερήματα που δεν τα έχει. Έβλεπε από τη μια μεριά τον Χριστό να κάνει θαύμα και έλεγε τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ, Ιε του Θεού, τον ονόμαζε Υιό του Θεού. Και πάνω από τον ονόμαζε Υιό του Θεού, τον έβλεπε να κλαίει και απορούσε. Τι Θεός είναι αυτός που κλαίει? Τον έβλεπε να ανασταίνει ένα νεκρό, να δίνει φως σε ένα τυφλό και λέει μήπως είναι Θεός, και μετά τον έβλεπε να πεινάει. Ποιος έχει ξαναδεί Θεό να πεινάει? Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ή έγνωσαν ουκ αν τον Κύριο της δόξης εσταύρωσαν. Είναι πράγματα στα οποία το μυαλό μας σταματάει, αλλά όχι η γνώση. Σε αυτή την ολοκληρωτική ένωση της με τον Χριστό, ένα μέρος ολοκλήρου του κόσμου θεώθηκε. Γι' αυτό η Παναγία έγινε αυτό που λέμε αυγή μυστικής ημέρας. Είναι η αυγή που έφερε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Είναι τόσο απλά που ακριβώς επειδή έχουμε πάψει να είμαστε απλοί, δεν μπορούμε να τα συνειδητοποιήσουμε. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης, «Οκούν αυτοί μόνοι, λοιπόν, αυτοί μόνοι, η Θεοτόκος δηλαδή, με θόρυον εστί κτίστης και ακτίστου φύσεως». Είναι το όριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστο φύση. Και κανένα δώρο δεν έγινε στους ανθρώπους, ούτε στους αγγέλους, παρά μόνο μέσα από την Παναγία. Γιατί χάρη στην Παναγία γνώρισαν και οι άγγελοι Θεό σε σαρκωμένο, τον Χριστό. Πώς έγινε αυτό? Γιατί μια γυναίκα είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Αν δεν το είχε πει, ακόμα θα περιμένε με τον Χριστό. Εάν δεν το είχε πει, δεν θα ήταν ο κόσμος σήμερα αυτό που είναι. Μας δείχνει το δρόμο προς την σωτηρία και την θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την συνεργασία με το Θεό. Θα συνεργαστούμε με το Θεό για να σωθούμε. Ο Θεός δεν μας σώζει με το ζόρι. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όστις θέλει, λέει ο Κύριος, θα πάρει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει. Και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε εκείνον. Λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, εκείνος που σε έπλασε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από την Παναγία. Η συνεργασία για τη σωτηρία μας. Εάν εμείς δεν πούμε το ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Θεός, όσο και αν το θέλει. Δεν ασκεί βία στον άνθρωπο ο Θεός. Σέβεται την ελευθερία μας. Όσο είμαστε ελεύθεροι, είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό και προτιμάμε να σκοτωθούμε
παρά να σκλαβωθούμε και σε ορατούς διαβόλους και κατακτητές και στους αοράτους. Πώς κατάφερε η Παναγία να συνεργαστεί με το Θεό? Γιατί? Για να βρει ο Θεός την Παναγία κατάλληλη, σημαίνει ότι εκείνη τηρούσε τις εντολές της Γραφής. Ήταν ευλαβέστατη. Πήγαινε στο ναό. Λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά θα τηρήσει τις εντολές μου. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στον Χριστό. Και η Εκκλησία με το στόμα ενός Αγίου λέει ότι εν τες εντολές εγκέκρυπτε ο Χριστός. Μέσα στις εντολές είναι κρυμμένος ο Χριστός. Δεν μπορούμε διαφορετικά να σωθούμε. Θα δείξουμε στην πράξη τη θέλησή μας με τον κόπο που θα καταβάλουμε για τη σωτηρία μας. Λένε οι Προτεστάντες, ο Θεός μας έσωσε. Ο Θεός εργάστηκε για τη σωτηρία μας. Και οι Άγγλοι προσθέτουν με μια ωραία παροιμία. Ναι, ο Θεός εργάζεται για τη σωτηρία του ανθρώπου, αλλά ο άνθρωπος ιδρώνει για τη σωτηρία του. Τι λέει ο Άσωτος? Αναστάς πορεύσομαι προς τον Πατέρα. Όταν κατάλαβε, ελθώνει σε αυτόν, σε τι χάλια βρισκότανε, θα σηκωθώ, θα πάω στον Πατέρα και θα πέσω στα πόδια του, θα γονατίσω μπροστά του και θα του πω, ήμαρτον στον ουρανό και ενώπιόν σου. Δέξε με πάλι, δέξου με πάλι και έθε με σαν ένα των μυστείων σου και ας με έχεις σαν έναν από τους δούλους σου, σαν έναν υπηρέτη σου. Και παίρνει το δρόμο της επιστροφής. Αυτός ο δρόμος της επιστροφής είναι η μεγάλη σαρακοστή. Για μας τους χριστιανούς όλη η ζωή είναι μια μεγάλη σαρακοστή. Και πηγαίνουμε προς το Πάσχα. Και τι συνέβη τότε, λέει το Ευαγγέλιο, δεν περίμενε ο Θεός να τον φτάσει ο άνθρωπος. Έτι αυτού μακράν απέχοντος, ενώ αυτός ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο Πατέρας και έτρεξε και τον έπειρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε. Πριν φτάσουμε εμείς στο Θεό, θα μας φτάσει εκείνος. Αρκεί να πούμε εμείς αυτό που είπε η Παναγία, το «Να είναι ευλογημένο», να το δείξουμε στην πράξη. Και τι βλέπουμε ωραίο? Πέφτει ο Άσωτος στα γόνατα και λέει «Αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δέξε με πάλι» και τον πιάνει ο Πατέρας, τον εσηκώνει και φωνάζει «Φέρτε να σφάξουμε το μοσχάρι». Δεν τον άφησε να πει «Και έχε με σαν έναν από τους δούλους σου». Δεν θέλει δούλους ο Θεός. Δεν θέλει ανθρώπους να τον εφοβόνται ο Θεός. Υιούς θέλει, παιδιά θέλει, γιους θέλει που να τον αγαπάνε. Δεν τον άφησε να πει «Να με έχεις σαν έναν υπηρέτη σου». Τον σταμάτησε. Λέει, πολλές φορές προσευχόμαστε, αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε για κάτι και δεν το καταφέρνουμε. Και λέμε γιατί, τι φταίει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε σπουδάσει νομική, δικηγόρος, το μυαλό του ξηράθη και ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λένε στον Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος. Ρωτάει ο Χριστός, πού τον εθάψατε? Σταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί ρωτάει που τον εθάψανε? Αυτός που είναι παντογνώστης δεν ήξερε που τον εθάψανε. Γιατί ρωτάει? Και πραγματικά σταματάω κι εγώ και για πρώτη φορά να ρωτιέμαι. Πράγματι, γιατί ρωτάει? Είναι παντογνώστης. Του είναι μετρημένες και οι τρίχες του κεφαλιού μας και οι σταγόνες της βροχής και οι άμμος της θαλάσσης. Ξέρει τα πάντα. Γιατί ρωτάει? Για να δείτε ότι διαβάζουμε σαν κοιμισμένοι, ζούμε σαν κοιμισμένοι. Διαβάζουμε και το μυαλό πετάει. Μας μιλάει ο άλλος και το μυαλό ταξιδεύει. Κοιτάμε και το μυαλό φευγάτο. Έχουμε γίνει ζόμπι. Σαν να ζούμε τη ζωή κάποιου άλλου. Θα έρθει η ώρα να πεθάνουμε και δεν θα έχουμε καταλάβει γιατί ζήσαμε. Το πρώτο βήμα για να γνωρίσουμε το Θεό και να αποκτήσουμε τη γνώση είναι το ελθόν εις εαυτόν του ασώτου Υιού. Να έρθει το μυαλό μας στη θέση του. Πού θάψατε τον Λάζαρο? Του λένε οι μαθητές. Εκεί. Λέει ο Χριστός, σηκώστε την πέτρα. Ξανασταματάει ο Άγιος Ιωάννης. Γιατί σηκώστε την πέτρα? Αυτός που με ένα λόγο του θα σήκωνε τον Λάζαρο από τον Άδη,
δεν μπορούσε με ένα λόγο του να σηκώσει και την πέτρα. Πολλά τέτοια ωραία για να καταλήξει στο ότι έπρεπε να κάνουν πρώτα οι άνθρωποι αυτό που μπορούσαν εκείνοι για να κάνει μετά ο Θεός αυτό που αναλογούσε σε εκείνον και εδώ το μπορούσαν οι άνθρωποι, την Ανάσταση του νεκρού. Όταν λοιπόν παρακαλάμε να γίνει κάτι και δεν γίνεται, να ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι ακόμα να κάνουμε που δεν το έχουμε κάνει. Όταν μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε, δεν θα κάνει και ο Θεός το θαύμα Του. Ο Θεός θα κάνει αυτά που δεν μπορούμε. Όχι να μπορώ να κάνω κάτι και να απαιτώ από το Θεό και να λέω, μα γιατί δεν με ακούει, χωρίς να αναρωτιόμαστε μήπως είμαστε εμείς κουφοί και δεν ακούμε αυτά που μας λέει ο Θεός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς καμιά στεναχώρια, χωρίς άγχος. Και όταν φτάσουμε στο αμήν, τα έχουμε κάνει όλα και πούμε, δεν αντέχω πια, τότε θα μπει ο Θεός να κάνει το θαύμα Του. Γιατί κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του. Θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του. Πώς θα μας αναγνωρίσει σαν παιδιά του, αν ζήσουμε όπως η Παναγία, διαβάζοντας τις γραφές, με τον εκκλησιασμό, στο ναό. Έχουμε τώρα χαιρετισμούς. Το 15 Αύγουστο θα είναι οι παρακλήσεις. Την Κυριακή το πρωί μπορεί να πει κανείς, προφάσεις εν αμαρτίες βέβαια, είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να πω στην εκκλησία. Το βράδυ στις 5 ώρα, στις 6 ώρα, στις 7 η ώρα, στις 8 η ώρα, τι δουλειά έχεις και δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Δεν θα απομακρυνόμαστε από το πετραχύλι του παπά. Δεν θα απομακρυνόμαστε από τα μυστήρια της εκκλησίας. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, λέει, μη μένει καγό εν αυτό. Γινόμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό μας αγαπάει η Παναγία τόσο πολύ. Γιατί κοιτάζοντας κάτω στη γη, βλέπει κομμάτια από το σώμα του παιδιού της. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εμείς ξεχνάμε πως είμαστε παιδιά του Θεού, ευτυχώς εκείνος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι πατέρας μας και δεν μας αφήνει. Εάν εμείς ξεχνάμε πως η Παναγία είναι μητέρα μας, ευτυχώς εκείνη δεν ξεχνάει ποτέ πως είμαστε παιδιά της. Αρκεί να μοιάζουμε στον γιο της, τον Χριστό. Του μοιάζουμε, θα σωθούμε. Δεν του μοιάζουμε, θα χαθούμε. Ποιοι κληρονομούν τη βασιλεία, οι διάδοχοι. Ποιοι κληρονομούν την περιουσία του πατέρα, τα παιδιά. Τα παιδιά όμως μοιάζουν με τον πατέρα. Εάν δεν μοιάζουμε τον Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε τίποτα από όσα έχει ο Χριστός. Και ας πιστεύουμε στο Χριστό. Έτσι θα πάνε πολλοί χριστιανοί χαμένοι. Και θα σωθούνε πολλοί που τους νομίζουμε ότι δεν είναι χριστιανοί. Γιατί δεν τηρούνε κάποιους κανόνες και κάποιους τύπους που εμείς τους τηρούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εάν δεν μοιάσουμε του Χριστού, δεν θα κληρονομήσουμε την βασιλεία Του. Λέει ένας ιεροκήρυκας ένα ανέκδοτο. Ήτανε δύο οικογένειες δίπλα-δίπλα. Η μια ήτανε μαύρη, η άλλη ήτανε λευκή. Μια μέρα η λευκή οικογένεια γέννησε ένα μαυράκι. Η λευκή μητέρα γέννησε ένα μαυράκι. Όλοι ξέρουμε ότι ο πατέρας ήταν ο γείτονας, ο μαύρος. Το μαυράκι μπορεί να πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο λευκός. Είναι. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο πατέρας του. Εμείς μπορεί να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Είμαστε παιδιά του. Του μοιάζουμε ή μοιάζουμε του μαύρου. Πού θα μας αναγνωρίσει όταν θα έρθει η ώρα και θα πει εσείς μαζί μου. Με τη ζωή μας θα σωθούμε. Η πίστη μας δεν είναι θεολογίες και φιλοσοφίες. Δεν ήρθε ο Χριστός να φέρει μια καινούρια θρησκεία.
είχε ήδη θρησκείες και τις περισσεύανε να κάνει και εξαγωγή και σε άλλους πλανήτες. Ήρθε να φέρει μια καινούργια ζωή. Εάν ζήσουμε, όπως είπε ο Χριστός, θα σωθούμε. Εάν δεν ζήσουμε, δεν θα σωθούμε και ας πιστεύουμε και ας γνωρίζουμε τα πάντα. Όλες οι γνώσεις μας πρέπει να μεταφραστούν σε ζωή, να μετασχηματιστούν σε ζωή. Κοιμήθηκε ένας πατέρας. Ναυτικός ήτανε, αγράμματος ήτανε, είχε πάθος με τη μόρφωση, με τη γνώση. Όταν πιάναμε λιμάνι, λέει, όλοι τρέχανε σε πορνεία, εγώ έτρεχα να δω βιβλία, πινακοθήκες και μουσεία. Την ώρα που τον τυλίγανε με το ράσο, κοίταζα την τεράστια βιβλιοθήκη που είχε καταφέρει να μαζέψει και λέω, από όλα αυτά τώρα που διάβασε, αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα, τι τον ωφέλει? Και θυμήθηκα αυτό που λέει η Εκκλησία μας με το στόμα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει με τα θάνατο. Η ζωή μας αρχίζει, αλλά δεν τελειώνει. Μας το δείχνει η Παναγία. Δεν έζησε μόνο τότε η Παναγία. Ζει και τώρα και θα ζει για πάντα, όπως και ο κάθε χριστιανός. Στην κατοχή, όταν οι εχθροί είχαν γεμίσει την Ελλάδα, συνέβη κάτι τρομερό. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία. Σκεφτείτε, εάν πρέπει να τιμάμε το Σταυρό, πάνω στον οποίο στάθηκε ο Χριστός για λίγες ώρες, δεν θα τιμούμε εκείνην που τον εκουβάλισε μέσα της τόσο καιρό, που του έδωσε τη σάρκα της και το αίμα της? Τιμάμε τον Σταυρό που ακούμπησε ο Χριστός απάνω του. Δεν θα τιμάμε την Παναγία που τον τύλιξε μέσα της για να μας τον προσφέρει και να τον έχουμε σήμερα? Ήτανε το 43. Οι Ιταλοί είχαν αρχίσει να συνθηκολογούνε. Εδώ στην Βιωτία είναι ένα χωριό, Ορχομενός, και ζητάνε από το χωριό, ζητάνε να οι χωρικοί να τους παραδώσουν την φρουρά, τα όπλα τους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν επίθεση από τους αντάρτες. Οι Ιταλοί αρνούνται και ενημερώνουν τους Γερμανούς. Αυτό και αυτό μας κάνουν οι Έλληνες. Και οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 600 Έλληνες ομήρους και αποφασίζουν να κάψουν τον Ορχομενό. Ένα τμήμα μένει στη Λιβαδιά και το άλλο με 3 άρματα ξεκινά για το χωριό. Λίγο πιο έξω από το χωριό είναι μια εκκλησία πανάρχια χτισμένη το 874. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Παναγίας. Ένα μοναστήρι της Σκρυπούς. Και λέει η περιγραφή, μεσάνυχτα η φάλαγγα έχει προσπεράσει 550 μέτρα το ναό, όταν ξαφνικά το πρώτο άρμα ακινητοποιείται στη μέση του δρόμου. Μπροστά είναι μια γυναίκα. Σηκώνει το χέρι της και τους απαγορεύει να συνεχίσουν. Το άρμα μένει κολλημένο. Το δεύτερο άρμα το προσπερνάει, πέφτει μέσα σε ένα χαντάκι. Το τρίτο άρμα ακινητοποιείται. Ξημέρωνε 10 Σεπτεμβρίου. Ο Γερμανός διοικητής, ο οποίος ζούσε ακόμα, τώρα κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια, Χόφμαν, ζήτησε από τους κατοίκους ένα τρακτέρ για να τραβήξουν τα άρματα. Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Τα βαριά αυτά άρματα μετακινήθηκαν σαν άδεια σπιρτόκουτα. Ζήτησε ο διοικητής από τους κατοίκους να πάει στην εκκλησία που είχε προσπεράσει. Τον πήγανε στο ναό και βλέπει ο Γερμανός στην εικόνα του τέμπλου τη γυναίκα που τον εσταμάτησε και ακινητοποίησε τα άρματα.
σώθηκε το χωριό. Να την τιμάτε, λέει αυτή την γυναίκα. Από τότε δεν είναι το ότι κάθε 10 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο ερχόμενος, αλλά κάθε χρόνο ο Χόφμαν γέμιζε ένα πούλμαν Γερμανούς από τη Γερμανία και τους έφερνε στη Βιωτία, στην Πανήγυρη, να γνωρίσουν αυτή την γυναίκα που τους σταμάτησε. Δεν έζησε τότε η Παναγία. Μέσα από την Παναγία θα οδηγηθούμε στην πίστη μας. Μέσα από την Παναγία μαθαίνουμε όλες τις αλήθειες της πίστεώς μας. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει τον Χριστό αγνοώντας την Παναγία. Από τότε μέχρι τώρα. Έμαθα κάτι πιο πρόσφατο. Έγινε στη Γαλλία. Εκεί ήταν ένας Σύρος επιχειρηματίας, πλούσιος επιχειρηματίας, είχε υπηρέτες. Ένας υπηρέτης του, Μπασάμ Ασάφ, είναι το όνομά του, Ορθόδοξος χριστιανός της Συρίας. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο Σύρος επιχειρηματίας, Μιχαήλ Μερές είναι το όνομά του, απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ που είχε μείνει σπίτι να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για να γιορτάσουν την εορτή της κοιμήσεως. Ήταν 12 Αυγούστου, σε λίγο θα ήταν 15 Αυγούστου. Γιατί ο επιχειρηματίας είχε μέσα στο σπίτι, στη Γαλλία, ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, θυμιάτισε, άναψε ακίμητη καντήλα, έβαλε άνθη στην Παναγία, τις οποίες υπάρχουν, λέει, εκεί πολλές εικόνες, όχι υπήρχαν, υπάρχουν ακόμα και είναι, και μετά προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του, το αφεντικό του, που τον αγαπά σαν πατέρα του. Την ώρα εκείνη ακριβώς που προσευχότανε, εμφανίζεται η Παναγία και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και μύριζε σαν καθαρό λάδι, ελαιόλαδο. Όταν επέστρεψε ο Μερές στο Παρίσι, εκείνο το σπίτι που έγινε το θαύμα, και προτίμησε να κρατήσει, το μάθε και προτίμησε να κρατήσει μυστικό το ότι έγινε. Δεν θέλησε να το πει παραπέρα, να μαθευτεί παραπέρα. Αλλά το θαύμα όμως επαναλήφθηκε. Κάποια μέρα τα χέρια του υπηρέτη ξανά άρχισαν να βγάζουν αυτό το θαυματουργό λάδι, το οποίο άρχισε να κάνει θεραπείες. Και επειδή ήταν Σύρος και είχε παρέα Σύρους και Λιβανέζους, τα πρώτα θαύματα γινόντουσαν σε Σύρους και σε Λιβανέζους. Τότε ο Μερές έδωσε συνέντευξη τύπου παρουσία του Μητροπολίτη Γαλλίας, του τωρινού, ζει ο άνθρωπος ακόμα, Ιερεμίας, και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, του Επισκόπου Γαβρίλη. Το θαύμα αυτό δεν έχει σταματήσει να γίνεται μέχρι σήμερα. Και όχι μόνο στο εκκλησιάκι εκεί του Μερές, αλλά και αλλού. Όταν ο Άσαφ, ο υπηρέτης, προσεύχεται ή συμμετέχει στη λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου το 88, ο νεαρός αυτός υπηρέτης είχε πάει στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία που έχουμε στο Παρίσι, τον Άγιο Στέφανο, στην οδό Ζόρζ Μπιζέιν. Άρχισε να αναβλύζει το λάδι από τα χέρια του επί μία ώρα. Έτρεχε μέσα από τα χέρια του επί μία ώρα το λάδι και να το βλέπουν όλος ο κόσμος. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να εξετάσει το περίεργο φαινόμενο. Τι κάνει αυτός εδώ? Ορίστηκε μια επιτροπή
τις οποίες τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο τρεις φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωναν το εκρηνόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο εργαστήριο βιοχημίας των λιπιδίων του νοσοκομείου Πιτιές Αλπερτιέρες στο Παρίσι, από τον καθηγητή άγνωστο σε εμάς, σε Ελ Ντεζέν. Τα απορίσματα της Επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο τωρινός, ο σημερινός Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Είναι κάποιο λάδι που είναι φυτικό. Παρουσιάζει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον, είναι αδύνατον να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα είναι κάτι φυτικό. Αλλά υπάρχει όμως και ένα συστατικό, χοληστερίνη, το οποίο είναι συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπ' αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης η ίδια Επιτροπή την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας δύο ατόμων, τα οποία ήταν μπροστά η Επιτροπή και μπορούσε να ελέγξει, που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάν Ασάφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής. Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμία φυσική ή λογική εξήγηση. Το δώρο της Παναγίας, τα δώρα της Παναγίας, από τότε μέχρι σήμερα. Πού είπαμε ότι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, στην Παναγία να εμφανίζεται για πρώτη φορά? Στο γάμο της Κανά, στη χαρά των ανθρώπων, εκεί που οι άνθρωποι γελάνε, γλεντάνε και χαίρονται. Και πού αλλού? Στην Σταύρωση. Θα μας συνοδεύει πάντα η Παναγία μας. Από την ώρα που θα αρχίσει η χαρά της ζωής μας, από την στιγμή που θα γεννηθούμε, ως την ώρα του θανάτου μας, θα είναι δίπλα μας. Μου είπε αυτός ο πατέρας που ανέφερα πιο μπροστά, αυτό από το οποίο έπαθα σοκ είναι το ότι όταν με κοίταξε η Παναγία, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Λύθηκαν τα πόδια μου. Κατάλαβα ότι δεν της είχε ξεφύγει ο παραμικρός αναστεναγμός μου, η παραμικρότερη θλίψη μου. Ήτανε δίπλα μου και κοιτώντας με, κατάλαβα ότι ήξερε τα πάντα για μένα. Εμείς την λέμε υψηλωτέρα των ουρανών, των χερουβίμ και ενδοξωτέρα των σεραφείμ. Εμείς την λέμε βασίλισσα των ουρανών. Εκείνη τι λέει? Ιδού η δούλη Κυρίου. Ο άγγελος της λέει χαίρε. Ιδού η δούλη Κυρίου. Αυτήν την οδό ταπεινώσεως μας δείχνει η Παναγία για να φτάσουμε ως το Πάσχα, το οποίο εύχομαι να το γιορτάσουμε και εδώ και εκεί, όταν έρθει η ευλογημένη ώρα, να σταθούμε μπροστά στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και στην Παναγία Μητέρα Του.

Ακούσαμε τον Γέροντα Νίκονα από τη Νέα Σκήτη να μας μιλάει για την Παναγία σε μια ομιλία που εκφώνησε στη Βέρεια τον Μάρτιο του 2012. Σας ευχόμαστε καλή Παναγιά, υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει για όλους μας. Στην επόμενη μας συνάντηση θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αγιορείτικους παρακλητικούς κανόνες για να μπούμε έτσι ακόμα πιο βαθιά στο πνεύμα των ημερών αυτών. Ως τότε, χαίρετε.

Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε νεβε με το

Νεύα μου ενεμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μου, κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημα. Μάσο ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει ως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμον ο ήμαρτων και του πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ήδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ήδου γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς μη και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποθα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 300. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ου σου, τάχυνον του εξελέξθε με. Γενούμι εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ. Και ένεκεν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Ισχύρα σου παραθύσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με, Κύριε, ο Θεός της αληθείας. Εμίσησα στους διαφυλάσσοντας ματαιότητας, διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα. Αγαλιάσω με και εφρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ουσινά κλεισέσμα ισχύρας εχθρών. Έστησα σε νευρή χώρο τους πόδας μου. Ελέησον με, Κύριε, ότι θλίβομαι. Εταράχθη εν θυμό ο φθαλμός μου και η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένησεν επτοχία η ισχύς μου και τα οστά μου ταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίστην ως είναι νεκρός από καρδίας, εγεννήθην ως είναι σκεύος από λουλός, ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν, εν το επισυναχθήνε αυτούς άμα επ' εμέ, τουλαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ ήλπισα, Κύριε, είπα, «Σύ ή ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου, ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν, ότι επεκαλεσάμεν σε. Εσχυνθήσαν οι ασεβείς και κατασχύησαν εις άδου. Άλλαλα γεννηθείτε το αχίλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν, εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε. Εξηργάσω της ελπίζουσιν επί σε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς, εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι θαυμάτωσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προς σε. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες, οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος, και ανταποδίδουσι της περισσός ποιούσιν υπερηφάνειαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον.
3: Ψαλμός 300. Ψαλμός του Δαβίδ. Σε περίοδο μεγάλης καταθλίψεως. Σε εσένα, Κύριε, έχω στηρίξει και στηρίζω τις ελπίδες μου. Μην επιτρέψεις ποτέ να ντροπιαστώ με την διάψευση αυτών. Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου, γλίτωσέ με και βγάλε με από τους κινδύνους και κατατρεγμούς. Σκύψε προς εμένα, με καλοσύνη, Κύριε. Πλησίασε το αυτί σου κοντά μου και άκουσε με ευμένεια την προσευχή μου. Σπεύσε γρήγορα να με βγάλεις από τη δυσκολία στην οποία βρίσκομαι. Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, οικία ασφαλής, όπου δύναμαι να καταφύγω για να σωθώ. Διότι οχύρωμά μου κρατεώ και καταφύγιό μου απόρθητο είσαι εσύ. Και χάρη στην εσπλαχνία σου και το όνομά σου θα με οδηγήσεις ως στοργικός προστάτης σε τόπους ασφαλείς και θα με διαθρέψεις. Θα με προφυλάξεις και θα με βγάλεις σώο από την κρυφή παγίδα που μου έχουν στήσει δολίως οι εχθροί μου για να με συλλάβουν. Διότι εσύ είσαι Κύριο υπερασπιστής μου. Στην ακαταγόνιστη δεξιά σου θα εμπιστευθώ την ψυχή μου, διότι έως τώρα πολλές φορές, Κύριε, με γλίτωσες. Εσύ, ο Θεός της αληθείας, που τηρείς τις υποσχέσεις σου. Μίσησες όλους εκείνους οι οποίοι προσέχουν και λατρεύουν τις ματαιότητες των ειδώλων, χωρίς και να βλέπουν κανένα κέρδος από αυτά. Εγώ όμως αντιθέτως προς αυτούς, στήριξα και στηρίζω τις ελπίδες μου στον Κύριο. Θα γεμίσω από αγαλίαση, θα πλημμυρίσω από χαρά και φροσύνη όταν απολαύσω το έλεό σου. Είμαι βέβαιος ότι θα μου στείλεις το έλεό σου, διότι και στο παρελθόν πολλές φορές επέβλεψες με καλοσύνη και συμπάθεια στην ταπείνωσή μου και έσωσες από τους κινδύνους και τις ανάγκες την ψυχή μου. Δεν επέτρεψες να περικυκλωθώ και να εγκλειστώ εχμάλωτο στα χέρια των εχθρών μου. Σε ανοιχτό, ευρύχωρο τόπο στήριξες ακλόνητα τα πόδια μου. Ελέησέ με, Κύριε, διότι θλίβομαι. Εταράχθη η λειτουργία του οφθαλμού μου και θόλωσε από την δίκαιη σου οργή. Η ψυχή μου και τα σωθικά μου αναστατώθηκαν εντός μου, διότι πέρασε και έφτασε ως τέλους ολόκληρη η ζωή μου με θλίψεις και πόνους και τα έτη μου πέρασαν με στεναγμούς. Λόγω των πολλών ταλαιπωριών μου κλονίστηκε και αδυνάτησε η σωματική μου δύναμη. Τα οστά μου ταράχθηκαν και κινδυνεύουν να εξαρθρωθούν. Έγινα περίγελος και εξουθένωμα εις όλους τους εχθρούς μου. Οι γείτονές μου με χλέβασαν ανυπόφορα και έχω φτάσει μέχρι του σημείου ώστε να προκαλώ φόβο στους γνωστούς μου, οι οποίοι και με αποφεύγουν. Λησμονήθηκα από την καρδία των φίλων μου σαν να είμαι πλέον νεκρός. Έγινα σαν σπασμένο αγκείο το οποίο απορρίπτεται ως άχρηστο στους δρόμους. Και επιπλέον άκουσα συκοφαντίες ανθρώπων οι οποίοι κατοικούν γύρω μου. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν εναντίον μου και αποφάσισαν να μου πάρουν την ζωή. Εγώ όμως ήλπισα εις εσένα, Κύριε. Εγώ είπα με τα πίστεως και θάρρους, εσύ είσαι ο Θεός μου. Στα χέρια σου υπάρχουν οι τύχες μου. Απάλαξέ με από τα χέρια αυτών των εχθρών μου που με καταδιώκουν. Ας λάμψει το πρόσωπό σου με το φως της καλοσύνης και του ελέου σου σε μένα των δούλων σου. Και σώσε με, όχι για την αξία μου, αλλά για το έλεό σου. Κύριε, μη παραχωρήσεις ποτέ να ντροπιαστώ, διότι εσένα και μόνον εγώ δια της προσευχής έχω επικαλεστεί και σε σένα στήριξα τις ελπίδες μου. Ας ντροπιαστούν όμως οι ασεβείς και ας κατακριμνιστούν στα βάθη του Άδη. Βουβά και αμίλητα ας γίνουν τα χείλη αυτών από τα οποία βγαίνει δόλος και πονηρία και τα οποία λαλούν εναντίον του δικαίου παρανομίες με αλαζονία και θράσος που εξουδενώνει τα πάντα. Πόσο μέγα είναι το πλήθος της αγαθότητος και της καλοσύνης σου, Κύριε, το οποίο επιφυλάσσεις για εκείνους που σε φοβούνται και έχεις ετοιμάσει να το δώσεις σε εκείνους οι οποίοι με θάρρος ενώπιον όλων των ανθρώπων ελπίζουν σε εσένα. Θα κρύψεις αυτούς ασφαλώς σε απόκριφο καταφύγιο της θείας σου προστασίας, όπου και θα προφυλαχθούν από την άδικη οργή και επίθεση των πονηρών ανθρώπων. Θα τους σκεπάσεις μέσα στην σκηνή σου ώστε να μην θίγονται καθόλου από ελεηνές συκοφαντίες φαρμακερών γλωσσών. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, διότι κατά τρόπο θαυμαστό έδειξε σε μένα το έλεος Του και με έσωσε σαν να βρισκόμουν μέσα σε οχυρή και απόρθητη πόλη. Και όμως εγώ, σε στιγμές παραζάλης και ολιγοπιστίας, είχα πει: «Έχω λοιπόν απορριφθεί μακριά από τα μάτια Σου». Εσύ όμως άκουσες την πονεμένη φωνή της παρακλήσεώς μου όταν κράβγασα προς εσένα. Όλοι εσείς οι ευσεβείς αγαπήσατε τον Κύριον, διότι ο Κύριος ευαρεστείται στην αλήθεια και ανταποδίδει την πρέπουσα τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι φέρονται και ενεργούν με πλεονάζουσα αλαζονία και θράσος. Να έχετε γενναίο και ανδρείο φρόνημα και η καρδιά όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν στον Κύριο ας γίνεται κρατεή και ατρόμητη.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Οι λόγοι που ακολουθούν, πόσο είναι πλήρης χάριτος και σοφίας. Ούτι επίησε μη μεγαλία ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού, εις γενεάν και γενεάν, της φοβουμένης αυτών. Το όνομα και το έλεος αυτού είναι ο Υιός του ομονογενής, ο οποίος από εσπλαχνία προς τους φοβουμένους αυτών έφερε εις πέρα στην σάρκωση, αφού έλαβε ως απαρχή την Αγία Παρθένο για να ελεήσει τα θύματα και να αναζητήσει τα απολωλώτα πρόβατα. Πώς όμως ο Υιός ονομάζεται και Πατήρ, διότι ο Πατήρ κατέστη γνωστός δια του Υιού, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, εφανέρωσα

σου το όνομα της ανθρώπης. Επίησε κράτος εμβραχίων αυτού, δηλαδή δια του Υιού του, ο οποίος έχει ονομαστεί βραχίων του Θεού, καθώς επίσης και δύναμης του Θεού και σοφία, εικόν του Θεού και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού και δεξιά του υψίστου. Αυτόν λοιπόν απεκάλεσε βραχίωνα του Θεού, επειδή δι' αυτού ο Θεός Πατήρ διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων, τους άρχοντες δηλαδή της γης, τους κακούς δαίμονες, οι οποίοι από την στιγμή της πρώτης παρακοής και της πτώσεως εις την αμαρτία, ετυρανούσαν το γένος των ανθρώπων και το εξεβίαζαν εις διάπραξην αμαρτιών και συνεχών παρακοών. Όταν όμως ο Υιός του Θεού, δια του θελήματος του Πατρός, ενεδύθη σώμα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, κατέλαβε την αλαζονία και το σκληροτράχυλο των υπερηφάνων δαιμόνων. Κατέριψε από τους ισχυρούς τους θρόνους και τους ανέκλεισε αλυσοδεμένους εις το σκότος, παραδίδοντας αυτούς εις την κόλαση, καθώς λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι, κατετρόπωσε τους αοράτους εχθρούς και αποστάτες δαίμονες και τους ασεβείς βασιλείς, οι οποίοι κατατρέχουν τους πιστούς. Τους ανέτρεψε, τους κατεκρύμνησε από την εξουσία του και αιματέωσε τους σχεδιασμούς των. Ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησε αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς και κατησχημένους. Πράγματι, τους πτωχούς αλληλείς, τους αγραμμάτους και απαιδεύτους, τους ταπεινούς και περιφρονεμένους αυτούς ανθρώπους, τους εξύψωσε εν έργο και λόγο και τους κατέστησε οδηγούς και αποστόλους του κόσμου παντός, μέχρι σημείου, ώστε εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών, γεγονός το οποίο τους κατέστησε σεβαστούς εις βασιλείς και άρχοντες και τιμωμένους από τον λαό. Τους έδωκε την βασιλεία των ουρανών και τους κατέστησε μακαρίους εις τον παρόντα κόσμο και εις τον μέλλοντα. Αληθώς, εξύψωσε δια της απείρου μεγαλοσύνης του τους ταπεινούς και μακαρίους αποστόλους, ενέπλησε αγαθών τους πεινώντας λαούς των εθνικών, οι οποίοι ήσαν πεινασμένοι για τον Λόγο του Θεού και στερημένοι διδασκαλίας και θεογνωσίας, και τούτο χάρισε στο κήρυγμα των Αποστόλων. Τους ενέπλησε με τα ευσεβή δόγματα του Αγίου Πνεύματος και με την επίγνωση των θείων μυστηρίων. Αντιθέτως, τους πλουσίους, αυτούς που απεστάτησαν δια της κενής φλιαρίας της κοσμικής σοφίας, και τους υπερηφάνους, τους εξαπέστειλε κακήν κακός, ενόχους ένεκα της αφροσύνης τους, καθώς έχει γραφεί «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω». Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, του δούλου του. Μνηστήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνους. Προσέλαβε ως Υιούς τους ευπηθείς Ισραηλίτες, εκείνους οι οποίοι επίστευσαν εις τον λόγο αυτού και δια του μονογενούς αυτού Υιού ηξιώθησαν της Θείας Υιοθεσίας και κατέστησαν νόες οι οποίοι βλέπουν τον Θεό. Διότι έτσι μεταφράζεται η λέξη Ισραήλ, νους ορών τον Θεό. Αυτή είναι η πραγματική απόγονη του Αβραάμ και σε αυτούς εκπληρώνεται ο όρκος ον όμοσεν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Η εκπλήρωσης είναι ο Χριστός, ο οποίος εσαρκώθη δι' ημάς ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Αλλά δια της αυτού χάριτος και πάντες όσοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του, και έγιναν κατά χάριν τέκνα Θεού, καθώς το λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ουγαρ πάντες εξ Ισραήλ, ούτι Ισραήλ, ουδότι εις σπέρμα, Αβραάμ, πάντες τέκνα, άλεν Ισαάκ, κληθήσετε εις σπέρμα, του τέστην ούτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Αυτοί οι οποίοι επίστευσαν εις τους λόγους του Κυρίου
και βαπτίστηκαν το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε Ιουδαίοι είναι, είτε εθνικοί, έγιναν χριστιανοί και έμαθαν να εκτελούν τις εντολές του Κυρίου. Αυτοί ονομάστησαν Ισραήλ και δούλοι του Θεού. Και σε αυτούς εκκληρώνεται ο λόγος της Αγίας Θεοτόκου: «Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, μνηστήνε ελέος». Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή, ουσι μήνας τρεις, και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, επειδή μετά τον θάνατον των μακαρίων γονέων της, η Αγία Παρθένος είχε την Ελισάβετος μητέρα. Για τούτο, μόλις εδέχθη την αγγελία του Γαβριήλ, αμέσως έδραμε με τα σπουδής να την χαιρετήσει και να της γνωστοποιήσει τους λόγους που της είχαν λεχθεί εκ μέρους του Κυρίου. Και με θεία αγάπη και θυγατρική αφοσίωση έμεινε συν αυτή ουσι μήνας τρεις, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Όταν όμως επλησίασε ο καιρός του τοκετού της Ελισάβετ και η Παρθένος αισθάνθη την ειδική της σκιοφορία, επέστρεψε εις τον οίκον του Ιωσήφ χωρίς να του ανακοινώσει το μήνυμα του Αρχαγγέλου.

Όταν όμως ο Ιωσήφ αντελήφθη την εγκυμοσύνη της, ελυπήθη διότι δεν ήταν ενήμερος του μεγάλου μυστηρίου και επειδή ήταν ανιερδίκαιος, θεωρούσε βασανιστικό να βλέπει τον θείο νόμο να ανατρέπεται εντός του οίκου του και να επισύρει για αυτόν τον ίδιο την καχυποψία. Εξάλλου, του εφάνη οδυνηρό να κατεσχύνει την Μαρία, παραδίδοντας αυτήν εις τους αρχιερείς προς τιμωρίαν. Ωστόσο, εξαιτίας του στολισμού των αρετών και της ιεράς βιωτής του, αισθάνεται προσβεβλημένος και ελεηνός. Γι' αυτό, η βουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν από την οικίαν του. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, είδου άγγελος Κυρίου Κατόναρ, εφάνει αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς. Για τούτο ούτε τον Θεό, ούτε τις κυρώσεις του νόμου. Και μη βυθίζεσαι εις αμφιβόλους λογισμούς περί της Μαρίας, την οποία έχεις αρευονιστεί συμφώνως προς τον νόμο των ανθρώπων. Αυτός εθεωρούσε την μνηστήν του ως μέλουσα σύζυγο, αλλά εκείνη δεν του είχε δοθεί ο σύζυγος όπως οι άλλες γυναίκες μη γέννη του. Αλεμνηστεύθη για να διαφυλαχθεί ως θείος θησαυρός αφιερωμένος εις τον Κύριο. Μη φοβηθείς, του λέγει, να την φυλάξεις εντός της οικίας σου. Το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστί Αγίου. Τέξατε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Με τους λόγους αυτούς, ο άγγελος διέλυσε τον φόβο που εβασάνιζε τον Ιωσήφ και του ενέβαλε μάλλον έναν άλλο φόβο, το να φοβείται δηλαδή και να ευλαβείται την Αγία Παρθένο ως πλήρη Πνεύματος Αγίου και ως κατασάρκα γεννήτρια του απορρίτου και ανεξιχνιάς του λόγου του γεννηθέντος προπάντων των αιώνων, ο οποίος έμελε να σώσει τον λαό αυτού από των αμαρτιών αυτών. Για τούτο κατήλθε εξ ουρανού επί της γης ο φιλάνθρωπος βασιλεύς, προκειμένου να σώσει εμάς οι οποίοι πιστεύουμε εις αυτόν και τον λατρεύουμε από την δουλεία της αμαρτίας και την εξουσία των πονηρών δαιμόνων.

Με αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη η προφητεία του Πατριάρχου Ιακώβη, η οποία λέγει «Ουκ εκλείψει άρχον, εξίωδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως ανέλθει ο απόκειται και αυτός προσδοκία εθνών». Αυτός, ο Δεσπότης Χριστός, είναι αληθώς η προσδοκία των εθνών και των Ισραηλιτών, οι οποίοι επίστευσαν εις το Άγιον όνομά Του. Διότι ούδο τη σπέρμα Αβραάμ, πάντε στέκνα, άλλεν Ισαάκ κληθήσε τέση σπέρμα. Δεν ονομάζονται Ισραήλ όλοι όσοι προέρχονται από τον Ισραήλ, αλλά όσοι εδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, καθώς εγγράφει. Αυτό μας πληροφορεί επίσης και ο Σιμεών, διότι αυτός τον απεκάλεσε φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού Ισραήλ. Εκείνων δηλαδή οι οποίοι επίστευσαν. Και τους απεκάλεσε όλους με ένα όνομα, καθότι ήλθε για τη σωτηρία παντός του λαού. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών». Πώς λοιπόν λέγει «εξέλιψε άρχον εξ Ιούδα»? Και γιατί αντί αυτού ήλθε ο ίδιος ο Κύριος? Για τον λόγο ακριβώς ότι ο ίδιος ήταν ο δεσπότης των απάντων και ο αληθής βασιλεύς, και επειδή εφάνει από την φυλή του Ιούδα. Είναι λοιπόν σαφές ότι η προφητεία του Πατριάρχου δεν εννοούσε κάποιον βασιλέα πνευματικό, αλλά μιλούσε περί των εγκοσμίων ενσωμάτων βασιλέων. Για τον λόγο αυτό ο Κύριος είπε «Η βασιλεία η εμή ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου». Επειδή τότε που ομιλούσε είχαν εκλείψει οι βασιλείς, οι καταγόμενοι από τον Ιούδα, και οι αυτοκράτορες της Ρώμης εκυριαρχούσαν εις ολόκληρον την Ιουδαία. Ο Σωτήρ λοιπόν εβασίλευσε και επί των Ρωμαίων και επί πάντων των εθνών, τα οποία επίστευσαν εις το Άγιον όνομά του. Δεν ομιλώ μόνο περί της βασιλείας, την οποία έχει καταφύσει εξαιτίας της θεότητός του. Αυτός, ο οποίος είναι βασιλεύς και Κύριος εις τους αιώνας και επ' αιώνα κατέτη. Αλλά και περί αυτής της εκουσίας υποταγής όλων των πιστών εις αυτόν τον ίδιο. Εκάλεσε δε με ένα όνομα νέο και μοναδικό όλους όσους υποτάσσονται στην βασιλεία του. Αληθής χριστιανός. Αυτό είναι το τίμιον όνομα το οποίο μας εχάρισε. Τότε λοιπόν, όταν όλη η ισχύς και η ηγεμονία των Ιουδαίων εξέλιπε και όλη η οικουμένη υπετάγει στην κυριαρχία των Ρωμαίων, εν τες ημέρες εκείνες, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, εξήλθε δόγμα παρά Κέσαρος Αυγούστου, απογράφεστε πάσαν την οικουμένη. Τότε εγεννήθη ο αληθής βασιλεύς και σωτήρ παντός του κόσμου. Τα διευθέτησε ούτως η πρόνοιά του, ώστε η έλλειψη αρχόντων από την φυλή του Ιούδα να φτάσει τότε εις το αποκορύφωμά της και όλη η εξουσία της αυτοκρατορίας να περιέλθει εις τους Ρωμαίους. Οι Εβραίοι εβασιλεύθησαν από μίαν ράβδον σιδηράν που είναι η δύναμη των Ρωμαίων, οι οποίοι ονομάστησαν ράβδο σιδηρά επειδή δι' αυτής οι Ιουδαίοι κυριολεκτικώς συνετρίβησαν μετά το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού και εξορίστησαν διαπαντός. Ήταν λοιπόν έργο της προνοίας του Χριστού να βασιλεύσουν οι Ρωμαίοι επί των Ιουδαίων, αλλά και αυτός να βασιλεύσει επί των Ρωμαίων και των άλλων εθνών και επίσης επί των Ιουδαίων, οι οποίοι θα επίστευαν. Και βασιλεύει εις τους αιώνας επί πάντων των κτισμάτων. Αλλά αυτά τα ορατά γεγονότα είναι και μία φανέρωση των αοράτων μυστηρίων. Η απογραφή που έλαβε χώρα εδώ είναι τύπος μιας άλλης απογραφής, διότι η κυριαρχία του Κέσαρος επί πάντων ανήγγειλε την μοναδική κυριαρχία του μόνου αληθινού Θεού και Βασιλέως των όλων. Όθεν αυτή η απογραφή προετύπωνε την εκουσία υποταγή πάντων και την εις ουρανούς απογραφή όλων όσων το επιθυμούν. Και καθώς η διαταγή εξυπλώθη σε όλη την χώρα, έτσι και το κήρυγμα του Χριστού εξυπλώθη εις πάσα την γη. Και όταν ανέβαινε εις την Ιδίαν πόλην, εδίδασκε με αυτό εις όλους την επιστροφή εις την πρώτην πατρίδα και πόλην, από που εμείς είχαμε διωχθεί και διασκορπιστεί εις ποικίλες δραστηριότητες και χώρες. Ο φόρος, τον οποίο έδιδαν όλοι προς τον Κέσαρα,
υποσημαίνει ότι όλοι οφείλουμε να αφιερώσουμε στον Θεό καρπούς πνευματικούς δια της ελεημοσύνης, της καλής βιωτής και της ιεράς προσευχής. Δια της άνωθεν προνοίας, η διαταγή αυτή υπεχρέωσε τον Ιωσήφ να υπάγει στην πατρίδα του Ιουδαία από τη Ναζαρέτ εις Βηθλεέμ. Με τον τρόπο δε αυτό εξεπληρώθησαν οι δύο προφητείες. Η πρώτη που είχε προαναγγείλει ότι η Ναζωραίος κληθήσεται και η δευτέρα ότι ο Χριστός θα προέλθει από τη Βηθλεέμ, διότι εις τη Ναζαρέτ έλαβε χώρο ο Ευαγγελισμός και η Θεία Σύλληψης και εις την Βηθλεέμ επραγματοποιήθη η θαυμαστή γέννηση. Βλέπετε λοιπόν τη διπλή ταπείνωση του πλουσίου βασιλέως, του γενωμένου πτωχού προς χάριν μας, διότι η Ναζαρέτ ήταν ένα χωρίο περιφρονημένο, από το οποίο ουδής προφήτης εφάνει, καθώς λέγει ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δύνατε τι αγαθόν είναι». Και η Βηθλεέμ, αν και είχε τιμηθεί με τον προφήτη Δαβίδ, ήταν κατά τα άλλα τελείως πτωχή και ταπεινή. Για τούτο ο προφήτης την παρηγορεί λέγοντας, «Και εσύ Βηθλεέμ, γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη γη, εν της ηγεμόσιν Ιούδα. Εξούγαρ εξελεύσεται ηγούμενος, ως της ποιμανή των λαών μου, τον Ισραήλ». Αυτής της Βηθλεέμ πολίτης ήταν ο Ιωσήφ και όπως συμβαίνει εις πολλούς ανθρώπους να μετικούν από την πατρίδα τους προς μία άλλη πόλη, έτσι συνέβη και στον Ιωσήφ, ο οποίος θέλησε να κτίσει οικία στη Ναζαρέτ. Κατά την εκεί λοιπόν διαμονή του, εξαιτίας της δικαιοσύνης του και της σεμνότητός του, ο Ιωσήφ έλαβε διαραβόνος από τους ιερείς την Παρθένο Μαριάμ και εκεί ο Αρχάγγελος ευαγγελίστη το μεγαλειώδες και παράδοξον μήνυμα.

0: Ως εκ τούτου, όταν έφτασε το διάταγμα του 4 Αυγούστου να απογραφεί όλη η αυτοκρατορία και καθής επορεύεται προς απογραφήν εις την ιδιαιτέρα του πατρίδα, ανέβηκε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις πόλην Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, δια το είναι αυτόν εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ους εγγύο εκ πνεύματος Αγίου. Ο καιρός του τοκετού επλησίαζε, αλλά το διάταγμα του αυτοκράτορος υπεχρέωνε τη Μαριάμ να ανέλθει και αυτή στην Βιθλέμ, διότι και αυτή κατήγετο επίσης εξήκου και πατριάς Δαβίδ. Με τον τρόπο αυτό η Θεία Πρόνοια τους οδήγησε στη Βιθλέμ. Εν τω μεταξύ, η εντολή την οποία είχε λάβει ο Ιωσήφ από τον Άγγελο υπεχρέωνε και αυτόν να υπηρετήσει με τα σεβασμού την Μαριάμ. Για τούτο, οι λοιποί ιοί και συγγενείς του είχαν αποσταλεί προς απογραφή νωρίτερα, αλλά ο ίδιος με την Μαριάμ και τις θυγατέρες του επορεύεται πολύ βραδύτερα. Και όταν έφτασαν εις Ιεροσόλυμα και εις Βιθλέμ, έφτασε ο καιρός της θαυμαστής και υπερφυούς γεννήσεως. Όμως, επειδή για την απογραφή είχε συναχθεί πολύ πλήθος και όλοι οι χώροι ήσαν ήδη κατηλημένοι καθώς και οι οικίες της Βιθλέμ, απεφάσισαν να καταλύσουν εντός ενός σπηλαίου της Βιθλέμ, ότι σε σχάτης ταπεινώσεως και της προσχάριν μας εξορίας του δεσπότου των απάντων, δεν ευρέθη για αυτόν ούτε τόπος ούτε πανδοχείων. Για τον λόγο αυτό, ο αχώρητος και απερίγραπτος εχωρήθη εντός μικρού σπηλαίου και φάτνης απροσφόρου. Ο λόγος του Θεού, ο άναρχος και απρόσιτος, ο ποιητής παντός του κόσμου, υπήρξε οδηγός της μητρός του προς το σπήλαιον της Βιθλέμ, καθώς λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Εγένετο, εν το είναι αυτούς εκεί, επλήστησανε η μέρα του τεκίν αυτήν, και έτεκεν τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Λοιπόν, ο δεσπότης του ουρανού και της γης περιετυλίχθη με σπάργανα, ο του μεγίστου θαύματος. Αυτός, ο οποίος στρέφει τα πάντα, εγαλακτοτροφήτο και ο απογραφεύς των απάντων απεγράφετο. Τότε εξεπληρώθη η προφητεία του Δαβίδ σχετικώς με την Βιθλεέμ και την γέννηση του Κυρίου, η οποία λέγει «Ιδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου, έως σου εύρω τόπον το Κυρίο, σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού, οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείης του θρημού». Το είπε αυτό περί της Βιθλέμ, όπου έλαβε χώρα η γέννηση του Κυρίου. Για τούτο προσθέτει. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο, ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ποιος λοιπόν ή μπορεί να ομιλήσει περί της απροσμετρήτου ταπεινώσεως του Κυρίου των δυνάμεων και ακουστάς ποιήσει πάσα στα σενέσεις αυτού. Εν τω μεταξύ, την ώρα της γεννήσεως του Κυρίου, κατά μείζωνα λόγο, δεν απουσίαζε η σεβαστή μήτυρ του προδρόμου η Ελισάβετ, διότι δεν είχε καταφύγει ακόμη εις το όρος για να σωθεί μαζί με τον ιό της. Αλλά καθώς είχε γίνει προφήτης και μάρτης της συλλήψεως της Αγίας Παρθένου, ομοίως υπήρξε και ένδοξος φύλαξ του οίκου αυτής και αυτόπτης των γεγονότων, εν συνεχεία δε μάρτης και διαπρίσιος κήρυξ του θείου τοκετού της Παρθένου. Και ήταν πλήρης χαράς, εφρενωμένη εις την ανέκφραστον γέννησιν ως εις εξαίσια νεορτήν. Τότε λοιπόν το μεσότυχον του φραγμού κατέπεσε και η άσπονδος εχθρό της διελήθη. Η ειρήνη και η αγάπη εξεχήθη σπάσαν την κτήση. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο ουρανός με τη γη ενώθησαν. Οι άγγελοι, συγκαταβαίνοντας, ενεφανίστησαν εις τους ποιμένες και οι ποιμένες εφωτίστησαν από τους αγγέλους αγαλούμενη σφόδρα για την μεγάλη αγγελία. Έσπευσαν με τεφροσύνης να ειδούν τον ποιμένα τον καλό ως άσπυλο αμνό νεογέννητο εντός του σπηλαίου. Η γη εμάνθανε τον ύμνο του ουρανού και τα ουράνια επληρούντο χαράς για την επιγής ειρήνη, την εν ανθρώπης ευδοκίαν. Εν τω μεταξύ, επειδή οι ποιμένες έτρεμαν από φόβο, βλέποντας τι αυτά θαύματα, ένας άγγελος φωτός διεσκόρπισε τον φόβο τους και τους ανήγγειλε την χαρά. «Μη φοβήστε. Ιδούγαρ, ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός, Κύριος, εν πόλη Δαβίδ, και τούτο ημίν το σημείο. Ευρίσετε βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν φάτνη, και εξέφνης εγένετο συν το αγγέλο πλήθος στρατιάς ουρανίου, ενούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Μετά το φοβερότατον τούτο θέαμα και ακρόαμα, οι ποιμένες έκπληκτοι μετέβησαν δια ανοιχτός εις Βηθλεέμ για να έβρουν τον Σωτήρα, το φως του κόσμου παντός. Συνήχθησαν τότε και άλλοι πολλοί, γνωστοί και συγγενείς, και επλήστησαν θάμβους, καθώς ήκουσαν τους λόγους των ποιμένων. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Αγίων Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Τι δε ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Πολλές οι εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, περισσότερα τα ονόματα. Όλα όμως και οι εικόνες και τα ονόματα δηλωτικά της μεγάλης της χάριτος, δηλωτικά των θαυμαστών σημείων που επιτελεί, δηλωτικά των θαυματουργιών. Με μία λέξη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάντα όσα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό της είναι θαυμαστά και θαυματουργικά. Πολλές από τις εικόνες της θαυματουργές, όταν ο άνθρωπος η ευσεβής ψυχή προσεύχεται προς εκείνη με θέρμη. Θαυματουργικές όμως δεν είναι μόνο εικόνες οι οποίες επιτελούν θαύματα, ή καλύτερα θαυματουργικές δεν είναι εικόνες όταν η Θεοτόκος επιτελεί θαύματα δι' αυτών, αλλά όταν και η ίδια η φιλοτέχνηση των εικόνων αυτών αποτελεί θαυμαστό σημείο. Τέτοιες θαυμαστές εικόνες, θαυματουργικές, είναι και οι λεγόμενες αχυροποίητες. Εκείνες οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν όχι από ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και οι θαυματουργικές εικόνες, οι πολύ γνωστές του Αγίου και Ευαγγελιστού Λουκά, φτιάχτηκαν, φιλοτεχνήθηκαν από το χέρι αυτού του Αγίου Ιατρού, του Αγίου Ζωγράφου, του Αγίου Ευαγγελιστού. Υπάρχουν όμως και αχυροποίητες εικόνες του προσώπου της Θεοτόκου. Μία εξ αυτών, στους Αγίους Τόπους, στα Πανάγια Προσκυνήματα, στον τάφο της στη Γεστημανή. Είναι η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ιεροσολυμητήσης, που βρίσκεται στον τάφο της Παναγίας στη Γεσθημανή και είναι αχυροποίητος. Το θαυμαστό γεγονός, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει ως εξής. Απέναντι από την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ βρίσκεται ως γνωστόν το όρος των Ελαιών. Στους πρόποδες αυτού και πάνω από το λεγόμενο Ναό των Εθνών, όπου εντός υπάρχει το σημείο όπου ο Χριστός προσευχήθηκε πριν τη σύλληψή του, ευρίσκεται η γυναικεία ρωσική μονή της Μεγάλης Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Εντυπωσιακός ο ναός σε αρχιτεκτονική θεώρηση και δομή. Σε αυτήν την μονή εμόναζε τότε η μοναχή Τατιανή, η οποία ήταν και αγιογράφος. Ξαφνικά, το έτος 1870, ενώ εκοιμάτο, είδε το εξής θαυμαστό όραμα, το οποίο ξέφευγε από το να είναι ένα συνηθισμένο όνειρο. Είδε ότι την επεσκέφθη στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία και της είπε: «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε: «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της είπε: «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και απεκρίθη: «Δεν έχω ξύλο, ειδικό σανίδι δηλαδή, οπότε πού να σε ζωγραφίσω». Και τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα ειδικό σανίδι και της είπε: «Τώρα ζωγράφισε». Αλλά καθώς ζωγράφιζε η Τατιανή την μοναχή, είδε να γίνονται σαν χρυσά τα φορέματά της, το δε πρόσωπό της να λάμπει, και την άκουσε να λέει: «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθηκε τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και αμέσως ξύπνησε. Ήταν φυσικό μετά από αυτό που είδε, ώστε αν και νύχτα έσπευσε εις την ηγουμένη και της διηγήθηκε τι είδε και άκουσε στο όραμά της. Η ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αρχίσει να γεωγραφεί μια εικόνα της Παναγίας, εφόσον της το είχε ζητήσει. Της είπε αυτό διότι γνωρίζουν τα τεχνάσματα του σατανά οι μοναχοί, προκειμένου να τους δημιουργήσουν θέμα και να τους ρίξουν σε υπερηφάνεια. Επομένως, η ηγουμένη ορθώς απήντησε. Καθώς όμως η μοναχή Τατιανή επέστρεψε στο κελί της, παραδόξως είδε να εξέρχεται από αυτό φως και ταυτόχρονα αισθάνθηκε έντονη ευωδία. Πάρα αυτά έτρεξε στην ηγουμένη και τότε μαζί εισήλθαν στο φωτεινό κελί εκείνη τη στιγμή. Και τότε βρέθηκαν εμπρός στο εκπληκτικότερο θαύμα και θέαμα. Η εικόνα του οράματος βρισκόταν πραγματικά πλέον εντός του κελιού. Φυσικά, αχυροποίητος η ιερά εικόνα της Παναγίας, όπως την βλέπουμε ακόμα και σήμερα στη Γεσθημανή. Ζωντανή η εικόνα με όλη τη φρεσκάδα με την οποία παραμένει και σήμερα. Στη συνέχεια, δεν αναφέρεται αν έγινε αμέσως η ολοκλήρωση του θέματος από την Θεομήτωρα. Παρουσιάστηκε όμως ξανά η Παναγία στην μοναχή Τατιανή και της είπε: να με κατεβάσετε κάτω εις το σπίτι μου εις την Γεσθημανή. Πράγμα το οποίο και έγινε. Πράγματι πρόκειται περί κατεβάσματος, αφού η Μονή Μαρίας Μαγδαληνής απέχει από τον τάφο της Παναγίας περίπου 400 μέτρα και το έδαφος είναι κατηφορικό. Για εκεί λοιπόν προόριζε η Παναγία Δέσποινα την εικόνα και από τότε βρίσκεται στο ιερό προσκύνημα του θεομητορικού μνήματος της Γεσθημανής. Δικαίως λοιπόν στο όνομα της εικόνος αυτής, δικαίως όμως στο όνομα της εικόνος αυτής Ιεροσολυμίτισσα, πρέπει να προσθεθεί και το επωνύμιον αχυροποίητο,

Αντικρίζοντας κάποιος την εικόνα αυτή της Θεοτόκου, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι η μορφή του προσώπου της Παναχράντου Δέσποινας είναι εξόχως γλυκία και αγαπητική. Είναι αυτή της νεαρής μικρομάνας, της 15χρονης μητέρας του Ιησού. Διάφορη λοιπόν εδώ είναι η εμφάνιση της Παρθένου, όχι όπως την γνωρίζουμε σε τόσες βυζαντινές και ως επιτοπλίστων αυστηρές μορφές της, αλλά εκ του φυσικού, με αυτό τον τόσο γλυκό και ευγενικό τρόπο εκφράσεως. Θέλησε λοιπόν η Θεοτόκος να την έχουμε αποτυπωμένη και ως νεαρή μικρομάνα, όπως πράγματι υπήρξε σε αυτόν τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι η εικόνα αυτή, η αχυροποίητος, η εμπνευσμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η ολοκληρωμένη από την ίδια την Θεοτόκο, η εικόνα αυτή η οποία εξέπεμπε φως και ευωδία σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνος, είναι μία θαυματουργική, μία θαυμαστή εικόνα, μία αχυροποίητος, αφού δεν φιλοτεχνήθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν ολοκληρώθηκε από ανθρώπινο χέρι, αφού δεν τελειοποιήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Ας μην ξεχνάμε ότι Όσιος Γέροντας Παΐσιος έμενε εκστατικός μπροστά σε αυτήν την εικόνα και όταν τον ρωτούσαν για ποιον λόγο, απαντούσε ότι αυτή η εικόνα είναι η πλησιέστερη στην μορφή την πραγματική της Θεοτόκου. Ο ίδιος Όσιος Γέρον Παΐσιος πολλές φορές είχε αξιωθεί να δει οφθαλμοφανώς με τα καθαρά μάτια της ψυχής του την υπεραγία Θεοτόκο και έκρινε και προέκρινε ότι αυτή η εικόνα είναι ό,τι πλησιέστερο έχουμε προς την πραγματική μορφή της Θεοτόκου. Θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε σεβασμό και ευλάβεια και όχι να λέμε όσα βλάσφημα ακούγονται και περιφέρονται στον κόσμο. Δεν έχει σημασία αν η εικόνα έχει φτιαχτεί από το ένα ή το άλλο είδος, αν έχει τις τάδε ή τις άλλες διαστάσεις, αν έχει ζωηρά, απαλά ή σκοτεινά χρώματα. Σημασία έχει ότι απεικονίζει το πρόσωπο της Θεοτόκου. Σημασία έχει ότι η ίδια η Θεοτόκος ζήτησε να φιλοτεχνηθεί έστω και από ανθρώπινο χέρι. Η ίδια η Θεοτόκος με την εμφάνισή της στη μοναχή Τατιανή πιστοποιεί ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς υπήρξε ο πρώτος αγιογράφος. Ότι υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου από τον Ευαγγελιστή Λουκά και ότι τώρα πλέον για δεύτερη φορά ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της. Η ανθρώπινη όμως αδυναμία είναι εκείνη που οδηγεί την Θεοτόκο να ολοκληρώσει το ποθούμενο, να ολοκληρώσει την εξεικόνισή της, γιατί σκοπός είναι ένας, να κατέλθει η εικόνα αυτή στον τάφο της στη Γεσθημανή. Από τους άλλους Αγίους έχουμε λείψανα, έχουμε ιερά αντικείμενα για να αισθανόμαστε τη χάρη τους και να ερχόμαστε πιο κοντά σε εκείνους. Η μετάσταση όμως του σώματος της Θεοτόκου μας στερεί αυτή την χαρά. Υπεραγία Θεοτόκος για να μας παρηγορήσει και να μας ενισχύσει ζητά αυτήν την εικόνα και την ολοκληρώνει η ίδια και ζητά να εγκαθιδρυθεί
στον τάφο της, στη Γεστημανή, στα Πανάγια προσκυνήματα.

Υπεραγία Θεοτόκος επιθυμεί με άλλη μία εικόνα της να γίνει απτή, αντιληπτή, καθημερινή στη ζωή των ανθρώπων. Ζητά από την μοναχή Τατιανή να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της, αλλά η ίδια η Θεοτόκος ολοκληρώνει το έργο και δίνει εντολή να κατέβει η εικόνα αυτή, το σέβασμα αυτό, από την μονή της μοναχής Τατιανής στον χώρο όπου ενταφιάστηκε, στον τάφο της στη Γεστημανή, στα Ιεροσόλυμα, στους Πανάγιους τόπους, στα αγιασμένα προσκυνήματα. Η μητέρα λοιπόν του Φωτός, η Υπεραγία Θεοτόκος, θέλει στο χώρο αυτό του τάφου της να προσθεθεί, να τοποθετηθεί, να ενθρονιστεί αυτή η τόσο προσωπική της εικόνα, για την οποία Όσιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε ότι είναι πλησιέστερη στη μορφή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στον ευρύ χώρο πίσω ακριβώς από τον τάφο της, μέσα σε εξέχον κουβούκλιο στο προσκύνημα της Γεστημανή. Εκεί δεσπόζει σε επιβλητικό μαρμάρινο προσκυνητάρι. Καθώς την ατενίζει ο ευλαβής προσκυνητής εκεί, μετά την προσκύνηση του τάφου, με ευσέβεια και σεβασμό ανέρχεται τα τρία σκαλιά και την ασπάζεται νοερός και την προσκυνεί τιμητικά. Στον χώρο αυτό τελούνται συνήθως και θείες λειτουργίες παρουσία των προσκυνητών. Είναι κάτι το κατανυκτικό και συγκινητικό στο χώρο του θεομητορικού μνήματος του τάφου της Υπεραγίας Θεοτόκου η παρουσία της εικόνος αυτής. Το φωτεινό και ζωηρό πρόσωπο της Κυρίας των Αγγέλων μαγνητίζει τα βλέμματα όλων, μαγνητίζει τις καρδιές των ανθρώπων, παρηγορεί τους ευλαβείς προσκυνητές, τους φέρνει πιο κοντά στη χάρη της και στον Υιό της. Χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να επαναλάβουμε και τούτο, ότι η Παναγία είπε στην μοναχή Τατιανή ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις και πάλι σύ. Εφόσον αυτά έχουν αποδοθεί σωστά από την μακαριστή μοναχή Τατιανή, έχουμε λόγο ο οποίος έρχεται απευθείας από την Θεομήτωρα, ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ως αγιογράφος άφησε πράγματι εικόνες της Παναγιάς. Η πρόταση βέβαια ανεφέρει ότι μετά τον Λουκά, Τατιανή και εσύ. Αλλά τόσοι αγιογράφησαν από τότε την Παναγία, τόσοι και άλλοι τόσοι. Ίσως ο λόγος ήταν καθασυχαστικός ως προς το τι θα ακολουθήσει με την εικόνα, διότι πολλοί δείχνουν ασέβεια και λέγουν βλάσφημα για αυτήν. Τα λεγόμενα όμως της Θεοτόκου δείχνουν ότι μετά τον Ευαγγελιστή Λουκά η Τατιανή αξιώνεται όχι να ζωγραφίσει, όχι μόνο να αγιογραφήσει βάσει των προτύπων της Βυζαντινής αγιογραφίας, αλλά να αντικρίσει τη Θεοτόκο, να την έχει ως πραγματικό μοντέλο, να την συναναστρέφεται διαζώσεις και έτσι να αγιογραφήσει τη μορφή της. Όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με την αγιογραφία, θέλει να σπουδάσει, να μελετήσει,
Βάζει ένα πρότυπο, μαθαίνει τις αρχές και αρχίζει με τον χρωστήρα να ζωγραφίζει, να γεωγραφεί το πρόσωπο. Τέτοιες εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου έχουμε πολλές. Επαναλαμβάνονται κάθε φορά που ένας αγιογράφος θέλει να σχηματίσει τη μορφή της. Αχυροποίητες όμως, διαζώσεις, με την Παναγία οφθαλμοφανώς ως μοντέλο και όχι ως απλή επανάληψη ενός εικονογραφικού τύπου, έχουμε από τον Ευαγγελιστή Λουκά και τώρα από την μοναχή Τατιανή, αν και η ίδια δεν φιλοτέχνησε και δεν ολοκλήρωσε το έργο. Γι' αυτό λοιπόν η εικόνα χρειάζεται να προσκυνείται ευλαβικά, να τιμάται και να θεωρείται αχυροποίητος.

0: αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι το ζωηρό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, το φωτεινό της βλέμμα, η ηλαρά μορφή της, όπως υπάρχει σε αυτήν την επιβλητική, κατανυκτική και μεγαλόπρεπη εικόνα της στον τάφο της στη Γεστημανή, να παρηγορεί, να φωτίζει, να στηρίζει όλους μας. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

εάν θα έπρεπε, αγαπητή μου, να ερωτήσουμε πώς νοούμε τη δίωση του νόμου του Θεού, η απάντηση θα ήταν η Θεοτόκος Μαρία. Γιατί αυτή αποτελεί, η Θεοτόκος Μαρία αποτελεί την υψίστην έκφραση τηρήσεως των εντολών του Θεού κατά τον αυθεντικότερο τρόπο που κανένα πρόσωπο μέσα στην ιστορία του λαού του Θεού μέχρι τότε είχε τηρήσει. Γι' αυτό ακριβώς η Θεοτόκος προσεφωνήθη υπό του Θεού δια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και χαριτωμένη. Βεβαίως η Θεοτόκος δεν είχε τα χάριτας κατά τρόπον παθητικών ή μεροληπτικών, δηλαδή ο Θεός να είχε μεροληπτήσει υπέρ αυτής, να την είχε προορίσει έτσι γιατί το ήθελε ο Θεός, αλλά είχε τις χάριτες του Θεού σαν ένα καρπό διώσεως των εντολών του Θεού. Δεν έγινε δηλαδή η Θεοτόκος όργανον

0: εργαλείων εις τα χέρια του Θεού δια την περαίωση των βουλών του, δείχνοντας η Θεοτόκος μίαν υποταγή εις τον Θεόν, αλλά με την υπακοή της εστάθη ένα ελεύθερο πρόσωπο δια την ανάληψη του έργου των βουλών του Θεού. Η υποταγή δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ανελεύθερος και κινείται είτε του αρέσει είτε δεν του αρέσει, όπως ένας λαός κατακτημένος από έναν κατακτητή βρίσκεται κάτω από την υποταγή του κατακτητού. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρα. Η υπακοή είναι πράξης ελευθέρου προσώπου. Και η Θεοτόκος πραγματικά εστάθηκε ελεύθερον πρόσωπον δια να δείξει την υπακοή της, όχι την υποταγή της, την υπακοή της εις το θέλημα του Θεού, και να γίνει δοχείον υψίστων βουλών του Θεού, αλλά η τήρηση ακριβώς των εντολών του Θεού κατά τρόπον αυθεντικών και απόλυτων είναι εκείνο που κάνει την υπεραγία Θεοτόκο να στέκεται για μας ένα αιώνιο υπόδειγμα. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Είναι η εργατικότητά της. Η υπεραγία Θεοτόκος ή το εργατική. Ενίοτε οι αγιογράφοι στην εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν εκείνη παίρνει το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού ως άνθρωπον, την παρουσιάζουν να κρατά στο χέρι της τη ρόκα. Εκείνη δηλαδή, εκείνο το οργανό, το εργαλείο με το οποίο κάνουμε το μαλλί κλωστή. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή που δείχνει την υπεραγία Θεοτόκων να στέκεται εργατική και να δέχεται το μήνυμα το ύψιστον που ποτέ άνθρωπος εδέχθη, ή μάλλον λογικό όν που ποτέ δέχθη μέσα στην ιστορία του σύμπαντος κόσμου, να κρατάει τη ρόκα της, να είναι δηλαδή μέσα στον χώρο της εργασίας της. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, διότι δείχνει όχι απλώς την εργατικότητα της Θεοτόκου, αλλά και το πώς εννοούσε την εργατικότητα σαν μια εντολή του Θεού. Αργότερα, όταν ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, θα αναζητά τους 12 μαθητάς του, κατά παρόμοιο τρόπο θα τους αναζητήσει εις τον τόπον της εργασίας των. Δεν βρήκε, αγαπητοί μου, τους μαθητάς του ο Κύριος στο καφενείο. Δεν τους βρήκε να κάνουν περίπατο εις την πλατεία της πόλεως των. Δεν τους βρήκε να κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Τους βρήκε πάνω στη δουλειά τους, επάνω στην εργασία τους. Θυμηθείτε τους 6 πρώτους μαθητάς που ήσαν ψαράδες. Πού τους βρήκε? Στην παραλία. Και από εκεί τους εκάλεσε. Ακόμη και τον Ματθαίον τον Τελώνιν. Πού τον βρήκε? Εις το Τελώνιον. Δηλαδή, θα λέγαμε, εις το κτίριον της εφορίας. Εις το Τελωνίον τον βρήκε να κάνει την εργασία του. Δύο ακραίες εργασίες. Η μια, ειρηνική, όμορφη, συμπαθής, η δουλειά του ψαρά. Η άλλη, ασυμπαθής. Μια εργασία η οποία οπωσδήποτε δεν έχει υπερεαυτής πολλά. Για να δείξει με αυτές τις δυο ακρότητες ο Κύριος ότι δεν έχει σημασία ποια δουλειά κάνεις, αρκεί να είναι νόμιμος και να είναι εργασία. Και θα σε βρει ο Κύριος εις τον χώρο της εργασίας. Η εργασία αποτελεί οπωσδήποτε το υπόβαθρον, αναλήψεως μεγάλων αγώνων καταρτισμού, προσωπικού καταρτισμού, αλλά και έργου ιεραποστολικού. Καταρχάς, ομιλώ δια την Θεοτόκον, η οποία ευρέθη εργαζομένη. Η εργατικότητα καταρχάς, όπως την αντιλαμβανόμεθα και όπως την αντιλαμβάνεται και η υπεραγία Θεοτόκος, δεν είχε παρά μία καθαρά διοποριστική διάσταση. Όταν οι μαθητές, παρακαλώ, ήσαν στην παραλία για να πιάσουν ψάρια, για ποιο σκοπό το έκαναν? Για να ζήσουν. Όταν ο Ματθαίος ή το Εστατολόνιον, γιατί εργάζεται εκεί? Για να ζήσει. Και η Θεοτόκος εργάζεται για λόγους καθαρά διοποριστικούς. Δηλαδή, αυτό που θα έκανε και μια νοικοκυρά σήμερα, που περιποιείται το σπιτικό της, το φροντίζει για να ζήσει. Δηλαδή, για να ζήσουμε την παρούσα ζωή. Εξάλλου, όταν ο Κύριος κατηγορήθηκε ότι εργάζεται το Σάββατον, με αυτή την έννοια απήντησε την βιοποριστική, όταν είπε ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι έκανε ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Εθεράπευε. Και όταν εμείς πηγαίνουμε στο νοσοκομείο, τι κάνουμε? Και εκεί εργασία. Και ο γιατρός τι κάνει? Εργασία. Είδατε λοιπόν ότι πραγματικά το θέμα της εντολής της εργασίας αποτελεί σε ένα πρώτο επίπεδο, έχει διαστάσεις βιοποριστικές. Η εργασία, αγαπητοί μου, είναι η πρώτη εντολή που εδόθηκε εις τον Παράδεισον και που την δέχτηκε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Είναι συνεπώς μία προπτωτική εντολή η εργασία. Και συνεπώς, αφού είναι προπτωτική πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων, δεν μπορεί παρά θα υπάρχει και εις τη Βασιλεία του Θεού. Αλήθεια, τι θα πιστεύατε, ότι από τις 10 εντολές θα διασωθεί καμιά? Ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κλπ. Θα διασωθεί καμιά εις τη Βασιλεία του Θεού? Εκεί δεν θα υπάρχουν, αγαπητοί μου, οι κλέπτες, ούτε οι μιχοί, ούτε οι κατεργάριδες. Εκεί θα είναι οι Άγιοι μόνο. Και δικαίο νόμος ουκείται. Δεν υπάρχει νόμος εις των δίκαιων. Αλλά η εντολή της εργασίας είναι προπτωτική. Είναι πριν πέσει ο άνθρωπος. Και συνεπώς, μέσα στην Βασιλεία του Θεού θα εργαζόμεθα, εάν ο Κύριος μας αξιώσει της Βασιλείας του. Ποιο θα είναι το έργο μας? Αυτό που είναι και τον Αγγέλα. Να υμνούμε και να δοξάζουμε τον Θεό. Θα μου πείτε, είναι βιοποριστικό αυτό? Μα δεν θα υπάρχει τότε ανάγκη βιοπορισμού. Αλλά μένει όμως η εντολή της εργασίας. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σημειώσουμε κάτι που είναι τόσο ανάγκη, ότι όχι μόνο εις τα δόγματα της πίστεώς μας, αλλά ακόμη και εις αυτήν την πνευματική, πρακτική ζωή μας, πλανάται ένας λεπτός δοκιτισμός. Τι πράγμα είναι αυτό? Όταν θέλουμε να αποπνευματίσουμε πράγματα που έχουν υλική διάσταση, είναι χειρολακτικά. Και αυτό είναι από μία εωσφορική διάθεση του ανθρώπου, δήθεν να μην ασχολείται με πράγματα που έχουν σχέση με την ύλη και με τον βιοπορισμό. Είναι τρομερά δαιμονικό. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η απάντηση δόθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, πραγματικά θα μείνουμε κατάπληκτοι. Διότι εάν ο Θεός αναλαμβάνει να γίνει άνθρωπος και καταδέχεται την ύλη, την οποία βεβαίως ο ίδιος δημιούργησε, και μάλιστα, τι θα κατηγορήσουν τον Κύριο? Όχι θα κατηγορήσουν, αλλά θα χαρακτηρίσουν. Αυτός δεν είναι ο τέκτον, ο μαραγκό, που ξέρουμε τον πατέρα του και τη μητέρα του και τα αδέλφια του? Ώστε λοιπόν ο ενανθρωπίσας Θεός, ο ανενδεής Θεός, όχι απλώς κατέρχεται εις το επίπεδο της ενανθρωπίσεως, αλλά και της εργασίας, της χειρονακτικής, πιάνοντας τα χέρια του ξύλα. Έτσι, υποτιμούμε πολλές φορές την εργασία ως δήθεν την υλική και την χειρονακτική, ως δήθεν κάτι που δεν ταιριάζει στην πνευματικότητά μας και στην ανθρωπίνη ανωτερότητά μας. Σας είπα, μέσα σε αυτή την πρακτική ζωή μας πλανιέται ένας λεπτός δοκιτισμός. Ήταν μια αίρεση η οποία ειρνήτω την υλική φύση του Χριστού. Όπως και εδώ αρνιόμαστε, αρνούμεθα την υλική διάσταση της τηρήσεως των εντολών του Θεού. Δήθεν πάμε ψηλά, ψηλά, ψηλά, να μην σταθούμε σε κάτι το χαμηλό. Και δεν παίρνουμε είδηση, αγαπητοί μου, ότι ακριβώς μέσα σε αυτήν την εφαρμογή των εντολών του Θεού, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν ευρίσκεται αυτή η εφαρμογή, ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα βρούμε τη σωτηρία μας. Θα βρούμε την αρωτερότητά μας και την πνευματικότητά μας. Βλέπετε, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ βεβαίως καταδέχεται να επισκεφτεί την Θεοτόκον την ώρα που κάνει τη ρόκα της. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα ισχυρό σημείο που με την εικονογραφία δίδεται η απάντηση ότι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού και να μην υποτιμούμε καμιά. Αλλά εδώ τίθεται κάτι. Η Θεοτόκος υπήκουσε στην πρώτη εντολή που εδόθηκε. Ποια ήταν η πρώτη εντολή στον Παράδεισο? Εργάζεστε και φυλάτην τον Παράδεισο. Να εργαζόμεθα, είπε, να εργάζεστε, είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, τον Αδάμ και την Εύα. Να εργάζεστε και να φυλάτε τον Παράδεισο. Αλλά προσέξτε παρακαλώ, οι πρωτόπλαστοι ετήρησαν την εντολή. Βεβαίως για τους πρωτοπλάστους ίσως είχε πολύ μικρή διάσταση η εργασία σαν βιοπορισμό, γιατί απλούστατα ο Παράδεισος του Θεού που ήταν εδώ στη γη είχε όλους τους καρπούς και δεν είχαν ανάγκη να σκάψουν, να φυτέψουν, όλα ήταν στη διάθεσή τους. Αλλά είχε ένα βαθύτερο νόημα αυτή η εντολή του Θεού. Εξάλλου εκείνο το φυλάτιν, από ποιον να φυλάξουν τον Παράδεισο? Να φυλάξουν από εχθρούς, κλέπτας, κακοποιούς, τι? Δεν υπήρχε κανείς. Από τον διάβολο, πνεύμα είπε ο διάβολος. Να βάλουν μάντρα γύρω γύρω, να βάλουν κάγκελα γύρω γύρω, δεν υπήρχε λόγος. Να φυλάξουν τον Παράδεισο από τον εαυτό τους. Δηλαδή να φροντίσουν να μην χάσουν τον Παράδεισο. Αυτό θα πει να εργάζονται και να φυλάτουν τον Παράδεισο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος κατενόησε την εντολή αυτή που δεν κατενόησε ο Αδάμ και η Εύα. Διότι είναι γνωστό ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ετήρησαν την εντολή αυτή. Δεν εργάστησαν, δεν εφύλαξαν και τρίτη παράβαση, δεν εμίστευσαν. Γιατί τους είπε ο Θεός ως τρίτη εντολή να μην δοκιμάσουν τον καρπόν ενός δέντρου. Συνεπώς να εμίστευσουν. Και δεν εμίστευσαν, εδοκίμασαν από τον καρπόν. Η παράβαση της τρίτης εντολής ή το καρπός της παραβάσεως των δύο πρώτων. Η υπεραγία Θεοτόκος, η νέα Εύα, η καινούρια Εύα, ετήρησε την εντολή, την πρώτη εντολή της εργασίας και του φυλάγματος, διότι κατενόησε κατά των πλέον αυθεντικών τρόπων την εντολή αυτήν του Θεού. Προσέξτε, η υπεραγία Θεοτόκος είδε όλο το βάθος της εντολής. Πώς? Όπως ο Υιός της, ο Κύριος Ιησούς, το έδειξε εργαζόμενος το Σάββατο. Και τι είτο? Πρώτον, ότι η εργασία δεν είναι αυτόνομος υπόθεσης, όπως έγινε δυστυχώς μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, αλλά είναι θέλημα του Θεού. Τι θα πει η εργασία αυτόνομος υπόθεσης? Δηλαδή δουλεύω γιατί θέλω να δουλέψω, γιατί έτσι μ' αρέσει, όχι για την εντολή. Αλλά όταν μία εντολή, όσο σπουδαία και να είναι, όταν καταλήγει να γίνεται αυτόνομος γιατί το θέλω εγώ, όχι διότι το θέλει ο Θεός, τότε αυτή η εντολή, αγαπητή μου, γίνεται δαιμονική υπόθεση. Μην ξεχνάμε ότι και οι δαίμονες εργάζονται. Μέρα νύχτα εργάζονται. Αδιακόπως εργάζονται. Δεν κοιμώνται οι δαίμονες. Εργάζονται οι δαίμονες. Αλλά εργάζονται το θέλημα του Θεού. Εργάζονται νομίμως. Εργάζονται παρανόμως. Βλέπετε τι θα πει εργασία αυτόνομος. Αν το θέλετε, όταν η εργασία είναι αυτόνομος, τότε καταλήγει σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει στην αυτοκαταστροφή. Σήμερα εργαζόμεθα οι άνθρωποι επάνω στη γη. Θέλετε, πήρε το δός. Θέλετε, με ανταγωνισμόν φοβερών. Κάναμε φοβερούς εξοπλισμούς για να, αλληλοεξοντωθούμε. Θέλετε ακόμη. Εργαζόμεθα για να αυξήσουμε τον πολιτισμό, για να καταστραφούμε και σαν άτομα, σαν πρόσωπα. Γιατί η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τρόπο που γίνεται η χρήση του καταλήγει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Ώστε όλα αυτά είναι όταν η εργασία είναι αυτόνομος. Έτσι βλέπουμε καθαρά ότι οι άνθρωποι επικαλούνται την εργασία. Όταν πεις, μα δες που φτάνεις, σου λέει να μην εργαστώ. Πρέπει να εργαζόμεθα. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν είναι κατόπιν της εντολής του Θεού, αλλά κατόπιν της δικής σου θελήσεως. Γι' αυτό η εργασία σου θα αποβεί σε καταστροφή. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 25, γίνονται οι άνθρωποι εφευρετέ κακών. Εργάζονται, αλλά σκέπτονται το κακό να κάνουν. Αληθεοτόκος είχε κατανοήσει το βαθύτερο νόημα της εργασίας. Ένα δεύτερον είναι η ιεράρχηση της εργασίας. Βεβαίως υπάρχουν πολλές εργασίες, αλλά το αντικείμενο της εργασίας πρέπει να επισημανθεί. Και αν υπάρχουν πολλά αντικείμενα εργασίας, θα πρέπει να μπουν σε μια ιεράρχηση και να ξέρω ποιο είναι πιο κάτω και ποιο είναι πιο πάνω. Ο Αδάμ και η Εύα, θα επαναλάβω, δεν κατανόησαν το βαθύτερο νόημα της εντολής ως προς το έσχατον αντικείμενόν της. Και ποιο είναι το έσχατον αντικείμενόν της? Ή το, προσέξτε, το εργάζεστε και φυλάτην των παράδεισων της ψυχής. Αυτό δεν το κατενόησαν οι πρωτόπλαστοι. Έπεσαν. Η υπεραγία Θεοτόκος το κατενόησε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, αρχίζει να καλλιεργεί η υπεραγία Θεοτόκος τα δέντρα των αρετών που θα ταπότιζε το αναβλίζον νερό του Αγίου Πνεύματος μέσα στον παράδεισο της ψυχής. Τηρεί σιωπηλά και εργάζεται σιωπηλά τις εντολές του Θεού ως εντολές του Θεού. Όχι σαν κάτι που το θέλει η ίδια, σαν χόμπι, σαν σπορ, σαν φιλοσοφική διάθεση. Όχι γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί μένω εν παρθενία? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν κλέπτω? Γιατί το θέλει ο Θεός. Γιατί δεν αδικώ τον άλλο? Γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι γιατί εμένα δεν μου αρέσει. Θα πιστεύατε, αγαπητοί μου, ότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε τους πειρασμούς? Θα το πιστεύατε αυτό? Ότι θα είτε απειλαγμένη, θα είτε μόνο απειλαγμένη, εάν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Αλλά η Θεοτόκος δεν είτε το εργαλείο στα χέρια του Θεού. Ελεύθερο πρόσωπο, όπως σας το είπα προηγουμένως. εάν αυτός ο Υιός της, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εδέχθηκε πειρασμούς εις την έρημον και μετά ταύτα εις το δημόσιο έργον του, πόσο περισσότερο η Θεοτόκος θα εδέχθηκε πειρασμούς. Για να μην νομίζουμε ότι είναι η Θεοτόκος κανένα ειδικό πλάσμα που το ξεχωρίζει ο Θεός έτσι γιατί το θέλει ο Θεός. Σας το εξήγησα στην αρχή. Όχι, αγαπητοί. Η υπεραγία Θεοτόκος κατανοεί το βάθος των εντολών και προχωρεί και εργάζεται μέσα σε αυτές. Και το αποτέλεσμα ποιο ακριβώς είναι. Βεβαίως, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει σε υψηλών βαθμών πνευματικότητας. Μην το ξεχνούμε. Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει πολύ αρετή. Μόνο πολύ αρετή έφτασε εις το σημείο να αποκτήσει την προπτωτική κατάσταση εκτός από το προπατορικό αμάρτημα ως ενοχή, το οποίο φέρει ως παιδί του Αδάμ και της Εύας. Αλλά όμως ως αρετή, ως προσωπική εργασία έφτασε και ξεπέρασε τον Αδάμ και την Εύα. Προσέξτε, εξεπέρασε. Και στάθηκε πραγματικά σε μία κατάσταση προπτωτική. Το μοναδικό πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Κανένα πρόσωπο δεν έφτασε εις αυτών των βαθμών αγιότητος ή διαβουλήσει. Γι' αυτό όταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ την επεσκέφθη και της είπε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα την εσκίαζε, ήδη είχε το Πνεύμα το Άγιον η υπεραγία Θεοτόκος. Το Άγιο Πνεύμα θα την εσκίαζε μόνο για έναν ειδικό σκοπό, που θα ήταν ο σκοπός της ενανθρωπίσεως, ότι θα εδέχεται εις τα σπλάχνα της τον Υιόν του Θεού, που θα ήταν έργον του Αγίου Πνεύματος. Και ταυτοχρόνως βεβαίως θα την απείλασε το Πνεύμα το Άγιον και από το προπατορικό της αμάρτημα. Όμως το Πνεύμα το Άγιον ήδη το είχε η υπεραγία Θεοτόκος. Ήταν πραγματικά πνευματοφόρος. Πριν δεχθεί το μήνυμα ότι θα σκιαστεί από το Πνεύμα το Άγιον, διαναφέρει τον Υιόν του Θεού επάνω εις την γη. Στη Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, λέμε στην ευχή της επικλήσεως κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων το εξής σημείο: κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα στείλε Πατέρα μας ουράνιε το Πνεύμα σου το Άγιον επάνω σε μας πρώτα και μετά επάνω σε αυτά τα τίμια δώρα, το κρασί και το ψωμί, ώστε το Πνεύμα σου το Άγιον να τα μεταβάλει σε σώμα και αίμα του Χριστού σου, του Υιού σου, του ενανθρωπίσαντος, ώστε εμείς να γίνουμε κοινωνή και να χριστοποιηθούμε. Προσέξτε, κάνει εντύπωση. Πρώτα λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον σε μας και μετά λέμε στείλε το Πνεύμα σου το Άγιον στα προκείμενα τίμια δώρα δια να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Σας κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση? Ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί, αυτό το πράγμα? Ότι δεν θα μπορούσαμε να δεχθούμε τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εάν προηγουμένως δεν είχαμε γίνει πνευματοφόροι άνθρωποι. Άλλο τώρα ότι με τη λήψη των τιμίων δώρων φτάνομαι εις μίαν πληρότητα πνευματικής ζωής. Έτσι και η Θεοτόκος, πριν ακόμη δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον δια των ειδικών σκοπών της ενανθρωπίσεως, ή το πνευματοφόρος. Και το πνευματοφόρος γιατί τηρούσε τις εντολές του Θεού. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, ζούσε την πεντηκοστή της, πρώτης ιστορικής πεντηκοστής. Ζούσε δηλαδή μία προπεντηκοστή για να δεχθεί την πληρότητα της Πεντηκοστής κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λούκας στο βιβλίο των Πράξεων μας λέγει ότι όταν ήσαν όλοι συγκεντρωμένοι που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον, εις το μέσον ήτο και η Θεοτόκος. Είδαμε, αγαπητοί μου, τι σημαίνει κατανοώ το βάθος των εντολών του Θεού. Πώς έφτασε η Θεοτόκος εκεί? Κατενόησε το βάθος των εντολών του Θεού. Και κατανοώντας το βάθος των εντολών του Θεού, επέσυρε δια τον εαυτόν της την Πεντηκοστή. Μόνον την Πεντηκοστή. Αλλά να γίνει και μητέρα του Θεού. Να γίνει πραγματικά Θεοτόκος. Η υπεραγία Θεοτόκος ποτέ δεν περιφρόνησε τις εντολές του Θεού. Αλλά και ποτέ δεν έμεινε εις το γράμμα των εντολών. Αλλά προσπαθούσε να μπει εις το βάθος των εντολών και να κατανοήσει τι ο Θεός θέλει μέσα εις το γράμμα των εντολών. Ποτέ δεν τυποποίησε τα πράγματα, αλλά πάντοτε μπήκε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί είχε ταπείνωση. Μόνο ταπείνος άνθρωπος είναι εκείνος που μπορεί να μπει στην ουσία των πραγμάτων, όταν δεν ζητάει να ικανοποιεί ίδιες εφέσεις και διαθέσεις, αλλά ζητάει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, για μας η υπεραγία Θεοτόκος στέκεται ένα αιώνιον πρότυπο αυθεντικής κατανοήσεως και εφαρμογής των εντολών του Θεού. Στο αρχικό ερώτημα, εάν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα, τι είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας κάνει να κατανοήσουμε πώς πρέπει να αντιληφθούμε και να βιώσουμε τις εντολές του Θεού, και που θα ήταν η απάντηση «Η Θεοτόκος Μαρία, ήδη το κατανοήσαμε». Διότι η υπεραγία Θεοτόκος ήδη μας έδειξε πώς πρέπει να κατανοούμε και να εφαρμόζουμε τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό, όταν, αγαπητοί μου, θα δεχθούμε και εμείς, αφού θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, όπως εκείνη, τις χάριτες του Θεού, τότε η οδή της, σαν καρπός πια, μιας τελειώσεως επάνω στη γη, θα γίνει και δική μας οδή, και θα πούμε μαζί με εκείνη προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο».
1: Μήτυρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Η Παναγία Ισουμελά, από την Αθήνα στον Πόντο. Στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, το συγγραφέα του Τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, αποδίδεται και η φιλοτέχνηση τριών τουλάχιστον εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου που σώζονται ως τις μέρες μας. Της Μονής Κίκου στην Κύπρο, του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου. Από τις τρεις αυτές θαυματουργές εικόνες, η Σουμελά γνώρισε τις περισσότερες περιπέτειες, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Την εν λόγω εικόνα είχε μαζί του ο Ιερός Ευαγγελιστής μέχρι την οσιακή κοίμησή του, που κατά την παράδοση συνέβη στη Θήβα της Βιωτίας. Κατόπιν την παρέλαβε ένας μαθητής του, ο Ανανίας, και τη μετέφερε στην Αθήνα, όπου οι χριστιανοί ενοικοδόμησαν το ναό της Μεγάλης Παναγίας. Την εναπόθεσαν σε αυτόν και της απέδιδαν το σεβασμό και την προσκύνηση που άρμοζε στην Παναγία και στη μορφή της. Εκείνη δε ανταπέδιδε με θαύματα και ποικίλες ευεργεσίες την τιμή προς το πρόσωπό της, μεσητεύοντας για τους χριστιανούς στον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Από την παραμονή της Ιερής Εικόνας στην Αθήνα έλαβε αυτή και την προσωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα. Επί 300 και πλέον χρόνια ήταν η καταφυγή, η προστάτης των χριστιανών της Αθήνας και των χωρικών των γύρω οικισμών της, ώσπου η ίδια έκρινε ότι περισσότερο από την Αθήνα ήταν απαραίτητη η παρουσία της σε ένα τόπο μακρινό. Έτσι, το έτος 380 επισκέφθηκε στον ύπνο του τον ιερέα Βασίλειο, που μαζί με τον ιερό ανιψιό του διάκονο Σωτήριχο υπηρετούσαν στο κεντρικό ναό της Αθήνας. Ο Βασίλειος είδε σε όνειρό του πως λειτουργούσε. Όταν τελείωσε, εμφανίστηκε δεξιά από την Αγία Τράπεζα μία σεμνή και υπέρλαμπρη νέα γυναίκα, περιστοιχιζόμενη από αγγέλους, που του είπε «Βασίλειε, άφησε ό,τι έχεις και μαζί με τον ανιψιό σου Σωτήριχο να γίνεις μοναχός. Εσύ με το όνομα Βαρνάβας και εκείνος με το Σοφρόνιος. Να πάρετε και την εικόνα μου και να μεταβείτε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας». Έκπληκτος ο Βασίλειος, τη ρώτησε ποια είναι για να λάβει την απάντηση «Είμαι η Θεοτόκος Μαρία, η Ανάσα των Αγγέλων και θα είμαι πάντοτε κοντά σας». Χωρίς χρονοτριβή, αφού ενημέρωσε και τον ανιψιό του, αποφάσισαν να συμμορφωθούν στην επιθυμία και υπόδειξη της Θεοτόκου. Μοίρασαν τα όποια υπάρχοντά τους στους φτωχούς χριστιανούς και πέρασαν να ασπαστούν και να πάρουν μαζί τους την ιερή της εικόνα από το ναό της Αθηνιώτισσας. Γονατισμένοι ζήτησαν τη χάρη, την ευλογία και την προστασία της, παρακαλώντας την να τους οδηγήσει όπου εκείνη ήθελε και ευδοκούσε. Με χαρά άκουσαν τη φωνή της να την ακολουθήσουν προς την Ανατολή στο όρος Μελά, όπου επέλεξε να βρίσκεται μαζί τους. Και έκπληκτοι βλέπουν την ιερή εικόνα της να βγαίνει από το ναό βασταζόμενη από δύο αγγέλους, να υψώνεται προς τον ουρανό και να κατευθύνεται θαυματουργικά προς Ανατολάς. Κάτω από την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας, θείος και ανιψιός πήραν το δρόμο προς την κατεύθυνση που τους έδειξε το όραμα και τους είπε η φωνή της, ενώ δεν έπαυσαν να τη βλέπουν σε οράματα να τους ενισχύει στην προσπάθεια στη δύσκολη και μακράωδη πορεία τους. Σε ένα μοναστήρι καθοδών, αφού αφηγήθηκαν τα καθέκαστα στον ηγούμενο, εκείνος τέλεσε την κουρά τους και έλαβαν τα ονόματα Βαρνάβας και Σοφρόνιος αντίστοιχα. Οδηπορώντας, πέρασαν από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και έφτασαν στο Άγιον Όρος, όπου με πλοίο διεπεραιώθηκαν στη Μαρόνια της Θράκης, δεχόμενη κατ' επανάληψη τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν. Συνεχίζοντας την πορεία τους, πέρασαν από τον ποταμό Εύρο, την πόλη Ρεδεστό, το όρος Λάτρος, όπου ασκήτευαν πολλοί μοναχοί, την πόλη της Εφέσου, την Κίζικο και την Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν, με πλοίο κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Εκεί, η Θεοτόκος τους υπέδειξε να βρουν τον ποταμό Πηξίτη και να ακολουθήσουν την αντίθετη προς τη ροή των νερών του πορεία ως τις πηγές του. Όταν το έπραξαν και αυτό, έφτασαν στο σημείο εκείνο από το οποίο αντίκρισαν τη Μεγάλη Σπηλιά, όπου επιθυμούσε η Θεοτόκος να γίνει το κατοικητήριο της Ιερής Εικόνας της, Αθηνιώτισσας. Η οποία εικόνα, ο του θαύματος, βρισκόταν ήδη στη σπηλιά πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, φερμένη επί πτερήγων αγγέλων από την Αθήνα. Ευχαρίστησαν τη χάρη της οι δύο μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος και με ζήλο επιδόθηκαν στο έργο της ετοιμασίας του καταλήματος της Ιερής Εικόνας και των Ιδίων.
Αυτή είναι η αρχή ανίδρυσης της μεγάλης και ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά, που επρόκειτο να αναδειχθεί σε φάρο φωτεινό για να καταβγάζει τους χριστιανούς του Πόντου ως τις μέρες μας, και ας είναι πλέον διασκορπισμένη στις 5 Ηπείρους.

Το έργο ανοικοδόμησης των κτισμάτων της Μονής δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους δύο μοναχούς χωρίς τη βοήθεια της Θεοτόκου, που θαυματουργικά τους έδωσε νερό αέναων από ξερή πέτρα της οροφής της Πηλιάς της Μονής Τιμίου Προδρόμου επί του όρους Βαζελών ή Ζαβουλών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και φυσικά των χριστιανών της περιοχής. Έτσι, κατέστη εφικτό το έτος 386 να καθιερωθεί η Μονή Σουμελά επί ημερών του κυβερνήτη της Τραπεζούντας Αυγουστάλιου Κορτίκιου. Και πρώτα μεν φρόντισαν να ανεγείρουν ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έπειτα της Θεοτόκου και κατόπιν των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επειδή δε οι ευλαβείς χριστιανοί προσέρχονταν για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, οικοδόμησαν σε κοντινή απόσταση και τον πρώτο ξενώνα. Και αφού έθεσαν τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της μοναστικής αδελφότητας, εκδήμησαν προς Κύριον Αμφότερη στις 18 Αυγούστου, οπότε και ψαλόταν και ιδιαίτερη ακολουθία τους. Πριν από την εκδημία του, την ημέρα της οποίας του είχε αποκαλύψει η Θεοτόκος, ο Βαρνάβας συνέταξε τη διαθήκη του, στην οποία περιέλαβε οδηγίες και πνευματικές υποθήκες προς τους μοναχούς που αποτελούσαν την αδελφότητα της Μονής, την επισφράγησε δε με τα λόγια «Ο ελάχιστος των ιερομονάχων και προϊστός της εν το μελά σεβασμίας Μονής, Βαρνάβας εξ Αθηνών, βοηδρομιώνος 8 μεσούντος κατά το 5.1920. Έκτοτε, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε περιόδους λαμπρής ακμής αλλά και καταστροφών και ερήμωσης στο διάβα των 15 περίπου αιώνων της ιστορίας της. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κτητορικού της, μετά από επιδρομή βαρβάρων και ληστών διαλύθηκε τον 6ο αιώνα. Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες ληστές πήραν και την εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου. Πήγαν στο δάσος και προσπαθούσαν να την τεμαχίσουν για να πουλήσουν τη χρυσή επένδυσή της στους χριστιανούς. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να τους αποτρέψει. Δεν μεταπίστηκαν, αλλά όταν κάποιος ληστής την έβαλε κάτω και τη χτύπησε από την πίσω πλευρά, από την εικόνα πετάχτηκε δυνατή φλόγα και όχι μόνο κατέκαψε δύο από τους βέβυλους ληστές, αλλά και το γύρο δάσος. Γι' αυτό έκτοτε η τοποθεσία λέγεται Καμένα και δεν ξανάγινε ποτέ δάσος. Ο ληστής που σώθηκε μετανόησε, αφηγήθηκε το συμβάν και έγινε μοναχός. Όταν οι διασκορπισμένοι στο δάσος λίγοι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή, αντίκρισαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη θέση της, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Οι επαναλαμβανόμενες όμως την περίοδο αυτή επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ερημώσει η Μονή και από μοναχούς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν η Παναγία η Αθηνιώτισσα και πλέον Σουμελιώτισσα να άφηνε το μοναστήρι της έρημο και εγκαταλελειμμένο επί μακρόν. Γι' αυτό και φρόντισε για την εκ νέου επάνδρωσή του με τρόπο θαυμαστό. Επέλεξε ως όργανο της επαναλειτουργίας του τον αναλφάβητο Χριστοφόρο, έναν αγρότη από την πλησιόχωρη Γαζερή που διακρινόταν για την πίστη και την ευλάβειά του. Την ώρα που όργωνε το χωράφι του, εμφανίστηκε μέσα σε εκθαμβωτικό φως και τον κάλεσε να αφήσει την αγροτική και να ακολουθήσει την αγγελική ζωή στο μοναστήρι της. Όταν εκείνος επικαλέστηκε την αναξιότητα και την αγραμματοσύνη του, η Θεοτόκος τον διαβεβαίωσε ότι κάνοντας υπακοή στο θέλημά της, θα λάβει τη χάρη και θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες του. Έπειτα, του υπέδειξε να πάει στον αρχιερέα της Τραπεζούντας και να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, πράγμα που έγινε. Κατόπιν δε να πορευτεί προς το μοναστήρι της. Όταν ήρθε η ώρα του Εσπερινού, ήταν λυπημένος γιατί δεν μπορούσε να τελέσει την ακολουθία ως αγράμματος. Εμφανίζεται και πάλι η Παναγία και δίνοντάς του το Ευαγγέλιο, του είπε να διαβάσει προσθέτοντας «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος να σε φωτίσει διεμού». Και ότου θαύματος, ο Χριστόφορος άρχισε να διαβάζει σαν να κατήχε πολλά γράμματα. Η Μονή άρχισε να ξαναβρίσκει ζωή, να έρχονται για εγκαταβίωση νέοι μοναχοί, να αυξάνει ο αριθμός τους, να εξαπλώνεται η φήμη της. Ο πρώην αγράμματος Χριστοφόρος αναδείχθηκε συνετός και κατά Θεόν σοφός γέροντας, όπως φαίνεται και από τη σωζόμενη ομιλία που έκανε προς τη μοναστική αδελφότητα μία ημέρα πριν εκδημήσει προς Κύριον 19 Αυγούστου. Η επίδραση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αυτήν είχε να ακουστεί κρούσμα μοιχείας επί 600 ολόκληρα χρόνια.
Η ακαταμάχητη προστασία της Θεοτόκου στους χριστιανούς του Πόντου εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις που δέχονταν επιδρομές από τους ειδωλολάτρες Πέρσες ή από γειτονικές βαρβαρικές φυλές, προτού ακόμα εμφανιστούν στην περιοχή τα φανατισμένα Ισλαμικά στήφη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους, 1204, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε τη μέγιστη ακμή της, όντας κάτω από υψηλή υποπτία και προστασία της δυναστείας των Κομνηνών, που κράτησε περίπου 3 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β, ο γιος του Αλέξιος, ο δεύτερος, αλλά και ο εγγονός του Βασίλειος και ο εγγονός του Βασίλειος, υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες της Μονής. Τις παραχώρησαν 24 χωριά, διέθεσαν 40 παρήκους επιφορτισμένους με τη φρούρησή της. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Κομνηνός, έχτισε νέα κελιά, έκανε οχυρωματικά έργα, χορήγησε ατέλειες, ανανέωσε με χρυσό βουλό του το 1364 τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τους προκατόχους του και ανακαίνισε το ναό.

Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Μονή πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γνώρισε όμως και περιόδους ακμής. Έτσι είχε τη δυνατότητα να αποτελεί το κέντρο αναφοράς και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Αρκετοί Σουλτάνοι παραχώρησαν ασυδοσία στα κτήματά της και εξέδωσαν φυρμάνια απαλλάσσοντάς την από φόρους, δασμούς και αγκαρίες, ενώ και με σιγήλια πατριαρχικά αναγνωριζόταν η κυριαρχία της Μονής στα χωριά της λεγόμενης εξαρχίας της που είχε συσταθεί την εποχή των Κομνηνών. Κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας αφού πολλοί από τους μοναχούς ήταν και δάσκαλοι. Στη Μονή εκπαιδεύονταν πολλοί νέοι που έπειτα δίδασκαν στα χωριά του Πόντου τα παιδιά των Ελλήνων. Λόγω της μόρφωσής τους, αρκετοί αδελφοί της Σουμελά αναδείχθηκαν Μητροπολίτες Τραπεζούντας. Πλην της προστασίας και μέρημνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού η Μονή ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή, αυτή έγινε αποδέκτης και μεγάλων χορηγιών των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Καρλάτου 1755 και του Σουγκροβλαχίας Στεφάνου 1764 και Ιωάννη Υψηλάντη 1775. Η μεγάλη ακμή και η ανυπολόγιστη προσφορά της Μονής στο ποντιακό ελληνισμό άρχισε να χάνεται κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και να σβήνει το 1923. Όχι όμως για πάντα. Μπορεί ο Θεός που κατευθύνει την ιστορία να επέτρεψε, ίσως για τα κρίματά μας και για σοφρονισμό, τον ξεριζωμό του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η Παναγία όμως, που τόση πρόνοια είχε λάβει για τον τόπο της φιλοξενίας της ιερής της εικόνας στο όρος Μελά της Τραπεζούντας επί 15 αιώνες, μερίμνησε και τώρα για κάτι επίσης θαυμαστό. Όταν έλαβαν χώρα τα τραγικά γεγονότα του 22-23, οι μοναχοί που είχαν απομείνει στο μοναστήρι έκρυψαν θάβοντάς τα σε ασφαλές μέρος την ιερή θαυματουργή εικόνα, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και το μεγάλο πολύτιμο σταυρό. Ο κρυψώνας βρισκόταν κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η Θεοτόκος λοιπόν κατεύθυνε έτσι τα πράγματα ώστε 8 χρόνια αργότερα να βρεθεί η ίδια.

Το έτος 1931, ο μοναχός Αμβρόσιος της Μονής Σουμελά, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο στο οποίο είχαν κρυφτεί τα τρία αυτά ιερά κοιμήλια της πίστεώς μας, αφού έλαβε τις απαιτούμενες από την Ελλάδα και Τουρκία άδειες, πήγε στην Τραπεζούντα και στη Μονή. Βρήκε τα πολύτιμα κοιμήλια και επιμέλεια και δέος τα έφερε στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη. Εκείνος τα εμπιστεύθηκε για φύλαξη στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Σε αυτό έμεινε έγκλειστη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά ως το 1951, οπότε ευδόκησε να βρει νέο τόπο διαμονής προσιτός τους απανταχού ποντίους. Και να πως έγινε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είχε την έδρα του το Σωματείο Ποντίων με την επωνυμία Παναγία Σουμελά και πρόεδρο το δραστήριο και φιλογενή Φίλων Ακτενίδη, ιατρό και εκδότη του περιοδικού Ποντιακή Εστία. Αυτό, συμπαραστατούμενος και από άλλους ομόφρονές του, ενήργησε και έλαβε την έγκριση για παράδοση της ιερής εικόνας με σκοπό τη στέγασή της σε τόπο που να θυμίζει το όρος Μελά του Πόντου. Το μουσείο την παρέδωσε στις 12 Αυγούστου 1951 στη διάρκεια επίσημης τελετής, ενώ η τότε κυβέρνηση διέταξε να αποδίδονται στην εικόνα τιμές βασιλίσεις. Φυσικά δεν χρειαζόταν παρόμοια εντολή, αφού ο λαός αυθόρμητα έσπευδε να εκδηλώσει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη και την τιμή που ανέκαθεν έδειχνε προς τη μητέρα του Χριστού και όλων των χριστιανών, από όποια πόλη και αν διερχόταν η πομπή καθοδόν από Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος τόπος κατοικίας, μετά από επίμονες αναζητήσεις, βρέθηκε σε ύψος περίπου 1.300 μέτρων πάνω στο Βέρμιο Όρος του νομού Ημαθίας, για να θυμίζει το παλαιό κατοικητήριό της στο Μελά. Η κοινότητα Καστανιάς είχε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση 500 περίπου στρεμμάτων στην κατάφυτη κοτοφέρεια της πιο ψηλής κορφής, σε ένα σημείο που σχηματίζεται μια φυσική εξέδρα με φόντο το πυκνό καταπράσινο δάσος. Μια εξέδρα που δεσπόζει του τοπίου. Και στις 15 Αυγούστου 1951 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση Ναϊδρίου της Μονής Παναγίας Σουμελά, πρωτοβουλία των εκπόντου προελθόντων Ελλήνων, όπως έγραφε η σχετική πλάκα. Σε αυτόν τον πρώτο ναό εναποτέθηκε ένα χρόνο αργότερα, Αύγουστος του 1952, η ιερή εικόνα, ενώ χιλιάδες πόντοι και όχι μόνο είχαν κατακλείσει συγκινημένοι τον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο. Στο προσκύνημα στην Καστανιά δεν έγινε με σκοπό να ιδρυθεί μια ακόμα μονή, αλλά όπως εξ αρχής διακηρύχθηκε, σκοπός ήταν η δημιουργία ενός συμβόλου και φάρου, ενός μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα διαιώνησης και διάσωσης της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίων, ως εστίας αναθέρμανσης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και αναστήλωσης σε σμικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού πόντου. Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη, όχι μόνο των ποντίων προς το νέο προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό κτηριακό ναό εντός του πρώτου. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό ναό εκτός του πρώτου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πολλοί ξενώνες, με 650 περίπου κρεβάτια για τους προσκυνητές, εστιατόριο, τουριστικά περίπτερα, πνευματικό κέντρο, μουσείο και βιβλιοθήκη, ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι το προσκύνημα Παναγίας Σουμελά έγινε πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκδίδει το περιοδικό Ποντιακή Εστία, έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 30 βιβλία καθώς και μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει σεισμοπλήκτους, πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, ροσοπόντιους, παραμεθόρια χωριά, την εξωτερική ιεραποστολή, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές, πρωτοστατεί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ιστορική μνήμη και γνώση, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις, συμπόσια και εκθέσεις, επιβραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στο προσκύνημα, συνεργάζεται και ενισχύει τα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά ποντιακά σωματεία. Το προσκύνημα οφείλει πολλά στους προτεργάτες της ίδρυσής του, κυρίως το Φίλον Ακτενίδη, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή του υπήρξε και η προσφορά επί 30 ετία
του Προέδρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού, Παναγιώτη Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Επί των ημερών του, επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά Βερμίου από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών ο πολύτιμος και βαρύτιμος σταυρός που περιέχει μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Ιερό Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Σουμελά Οσίου Χριστοφόρου που φυλάσσονταν σε αυτό από το 1931. Το προσκύνημα το οποίο πνευματικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης λειτουργεί όπως ισχύει και σήμερα. Είναι πανελλήνιο θρησκευτικό και κοινοφελές ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκητο. Απέχει από τη Βέρεια 20 χιλιόμετρα στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κοζάνη και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα ξαναηχούσαν οι καμπάνες της Παναγίας Σουμελά του Πόντου, που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, η χάρη της ευλόγησε τις προσπάθειες τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και άλλων διαπρεπών προσώπων ποντιακής καταγωγής, και η τουρκική κυβέρνηση, με έγγραφό της το Μάιο του 2010, έδωσε την άδεια κάθε χρόνο να τελείται η θεία λειτουργία στην ιερά μονή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Η αρχή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010, τότε που ο Πατριάρχης του Γένους, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας Παύλο, ηγούμενο της Σουμελά Βερμίου πριν από την εκλογή του, με Συνίας Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τίχωνα της Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε την πανηγυρική λειτουργία έπειτα από 88 χρόνια σιγής και ερήμωσης. Και για πρώτη φορά πατριαρχική στην παλέφατη αυτή μονή από την ίδρυσή της. Απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες των προσκυνητών που είχαν προσέλθει από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τις Ορθόδοξες Βαλκανικές Εκκλησίες και τους διαβιούντες στα πέρατα του κόσμου Ελληνοποντίους, με φωνή παλώμενη και ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέλησε την παρότρινση του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, «Πανηγυριζέσθωσαν οι Θεόφρονες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι και πάλιν έγινε η Παναγία Σουμελά κοινών σημείων αναφοράς όλων μας. Διότι σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά εύξηνος, καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τις ανοφέρειες. Συνεχίζει ο Πατριάρχης, και τις πλαγιές των βουνών που οδηγούν στο ιερό βράχο που η Παναγία Σουμελιώτισσα, θρονιασμένη εδώ ψηλά, στάζει το ιερό δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανοτά, όπως έγραφε ο νοσταλγός, προ 90 ακριβώς ετών. Εκτός από τους περίπου 8.000 προσκυνητές, παρέστησαν αρκετοί Έλληνες και Ρώσοι βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι των τουρκικών τοπικών αρχών και αρκετοί κληρικοί και μοναχοί. Πολλοί από τους πόντιους σιγοψιθύριζαν την προσευχή «Σουμελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη Σεπτή και την Αγία, έρθα για να προσκυνώ».

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Πολυαρχιερετικού Εσπερινού επί τη εορτή του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το μόνο Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω αναβαλόμενος φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσωσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση, του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, ον ουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

επίσης η πάσα δόξαν τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε σύνεση. Κρίσον γαραυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου της αυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθο πολυτελών, πάδε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εκ γάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης χωρή. Τι γαρούν ακούσατε μου ο τέκνα σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως τα σεμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ εξοδή μου έξω της ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώσην και έννοιαν. Εγώ επεκαλεσάμι, εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάρη. Νοήσατε την ινάκα και πανουργίαν, οι δε απέδευτοι ένθεστε καρδίαν. Εις ακούσατε μου και πάλι σεμνά γαρερό και ανοίγω από χειλαίων ορθά, ότι αλήθεια αν μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδελιμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σκολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρύσουση γνώση. Διδάσκω γάρι μην αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληθυνθήσεστε πνεύματο.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιος εάν φτάσει τελευθύσε εν αναπαύσιαστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό μετών με μέτρητε. Πολιά δε στη φρόνηση της ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρφα βλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανοία του τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσύς αυτού και επίσκοποι εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία προσχωμένη.
3: Πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

Έψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

Εσύ ως ο Κύριος πέρα τράβησε να παντήτως και ευθύνε ημάς. Ευλογητός και Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το Λεός σου ευημάς καθάπερα πίσα με πισέ. Ευλογητός και Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός και Δέσποτας έπισών με τα δικαιώματά Σου.

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνει την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν. Από αρχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλων ευμενή και ενδιάλλακτων γενέστων, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.

0: Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της πανευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των επουρανίων, νοερών, αήλων, θείων, δυνάμεων, ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκά Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινά του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, Ιγνατίου του Θεοφόρου Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Κοσμά του Ετωλού του Εις Αποστόλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης και των Συναυτό, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των ενασκήσει αθλήσει διαλαμψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου και Καθηγητού της Ερήμου, Σάββα του Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των εν το άθων Νικοδήμου του Αγιορείτου Διονυσίου του εν Ολύμπο, Χριστοδούλου του εν Πάτμο του Λατρινού Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, Ισιδώρου του Πιλουσιώτου Ιωάννου του Ρώσου και Ιωάννου του Δαμασκηνού, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού και Παντελεήμονος του Ιαματικού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, πάντων των Ενετολία και Ακαρνανία διαλαμψάν των Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού, ου και την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών.
1: Αμήν.
0: Δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών.
1: Αμήν.
0: Σκέπασον ημάς υπό την σκέπη των πτερήγων σου.
1: Αμήν.
0: Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, τον σίτον, τον ίνον και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά, εν τη πόλη, τη ενορία, τη ιερά μητροπόλη ταύτη. Εν τη οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και των εορταζόντων κατά την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην. Εν τη οίκης των μελών του πυροσβεστικού σώματος της πατρίδος ημών, εν τη οίκης των πυροπαθών αδελφών ημών και εν το κόσμο σου άπαντι. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ή ο ευλογών, αγιάζων, πληθύνων, τρέφων και συντηρών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Συμπανηγυρίζοντες και πολυσέβαστοί μας Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε Αρτέων, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, αγαπητοί μου αδελφοί, με ευγνωμοσύνη προς τον φιλάνθρωπο Θεό, στεκόμαστε απόψε στον ιερό αυτό ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού. Οι Άγιοι της Εκκλησίας είναι τα ζωντανά σημάδια της χάριτος του Θεού μέσα στον κόσμο. Είναι οι άνθρωποι που αγάπησαν τον Χριστό με όλη τους την ύπαρξη, που φύλαξαν την πίστη με καθαρή καρδιά, που έγιναν οδηγοί και παρηγοριά για το λαό του Θεού. Η μνήμη του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης, αποτελεί για όλους μας πηγή ευλογίας. Όμως, για την ελοχιστότητά μου, έχει και έναν ιδιαίτερο προσωπικό χαρακτήρα. Το όνομα του Αγίου που φέρω είναι μια καθημερινή υπενθύμηση ευθύνης και διακονίας, που θυμίζει πως ο Επίσκοπος καλείται να βαδίζει με ταπείνωση, να προσεύχεται για το ποίμνιό του και να προσφέρει την καρδιά του στην Εκκλησία και στους ανθρώπους που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Με βαθύ σεβασμό και εν Χριστώ αγάπη, ευχαριστώ τους πολυσεβάστους Αγίους Αρχιερείς που ήλθαν απόψε κοντά μας για να συμπροσευχηθούν και να συμπανηγυρίσουν μαζί μας την ιερή αυτή εορτή. Συγκεκριμένα, τον απόψε χωροστατούντα σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος ήλθε από την πατρίδα του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως κύριο Αθηναγόρα, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου Οροπού και Μαραθώνος κύριο Κύριλο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Πρεβέζης κύριο Χρυσόστομο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος και Φανάριο Φερσάλων κύριο Τιμόθεο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κύριο Θεόκλητο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κύριο Ιερώνυμο, το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας κύριο Επιφάνιο, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Τεγέας κύριο Θεόκλητο και παιδικό μου φίλο, καθότι καταγόμεθα και οι δύο από το Άργος. Η παρουσία τους αποτελεί χαρά και ευλογία για την Ιερά μας Μητρόπολη και φανερώνει το σύνδεσμο της αγάπης και της ενότητας μέσα στην Εκκλησία μας. Ευχαριστώ εσάς τους εκπροσώπους των αρχών και των φορέων του τόπου μας που τιμάτε με την παρουσία σας την πανηγύρι αυτή και συμπαρίσαστε στην τοπική μας Εκκλησία. Ευχαριστώ τους πατέρες της Ιεράς Μητροπόλεως, τους συνεργάτες μου, τους ιεροψάλτες, τους διακονητές του Ιεροναού και όλους εσάς, τον ευλογημένο λαό της Άρτας. Η παρουσία σας απόψε αποτελεί μαρτυρία ζωντανής πίστεως και αγάπης προς την Εκκλησία. Μέσα στις δυσκολίες της εποχής μας, η προσευχή και η σύναξη γύρω από το Ιερό Θυσιαστήριο αποτελούν πηγή δύναμης και ελπίδας. Παρακαλώ τον Άγιο Καλλίνικο να πρεσβεύει για όλους. Ήθε να σκεπάζει την Εκκλησία, τις οικογένειες, τους νέους, τους ανθρώπους που δοκιμάζονται ολόκληρη την πατρίδα μας. Ήθε να χαρίζει ειρήνη στις καρδιές, φωτισμό στο δρόμο της ζωής μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, θέλω να παρακαλέσω το σεβασμιότατο Άγιο Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως κύριο Αθηναγόρα να μας ομιλήσει, λαμβάνοντας το λόγο και να μας μεταδώσει το μήνυμα της σημερινής εορτής και την πνευματική χαρά της Εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε και πολυσέβαστε μου Άγιε Ηλίου, σας ευχαριστώ και ευλαβώς παρακαλώ να μας προσφέρετε λόγο οικοδομής.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Άρτης, κύριε Καλλίνικε, ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να πω δύο λόγια απόψε επί την ονομαστική σας εορτή για ένα νεοφανή Άγιο. Σεβασμία των Ιεραρχών Χωρίας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί, ένας νεοφανής Άγιος θέλει χρόνο για να γίνει κατανοητός, να γίνει κατανοητή η ζωή του, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε εδώ στην γη μας, οι πρεσβείες που πιθανότατα έχει προς τον Πανεκτήρμονα Θεό, θέλει χρόνο για να παγιωθεί μέσα στην συνείδηση του Εκκλησιάσματος. Όχι μόνον του χώρου όπου διεικόνησε, όπως ο Άγιος Επίσκοπος Εδέσης Πέλης Αμορφίας Κυρός Καλλίνικος και Άγιος, αλλά και στον ευρύτερο χώρο, τον εκκλησιαστικό. Έτσι λοιπόν απόψε θα μου επιτρέψετε, Άγιε Άρτης, να δανειστώ σαν γνώμονα, σαν κανόνα, σαν τρόπο με τον οποίο μπορεί να περιγραφεί η ζωή του Αγίου το δοξαστικό μέρος του δοξαστικού που συνέθεσε ο διάδοχός του Μητροπολίτης επίσης Εδέσης κύριος Ιωήλ, όπου με σύντομο και όμορφο τρόπο περιγράφει τη ζωή του έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος που προσφάτως έγινε Άγιος και τι πρόσφερε και πώς το πρόσφερε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας μας. Ξεκινάει λοιπόν το δοξαστικό λέγοντας ότι σήμερον η Ιερά Πανήγυρης Καλλινίκου του Αρχιερέως ως ήλιος ανίσχυεν. Δηλαδή, σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Καλλίνικο, η αυτή η Ιερά Πανήγυρης φαίνεται λαμπρά και φωτεινή, έτσι όπως ανατέλει ο ήλιος, όπως αρχίζει να ανεβαίνει προς τον ουρανό ο ήλιος. Τέτοια χαρά μπορεί να μας δώσει, όπως όταν ξημερώνει μια μέρα, τα σκοτάδια χάνονται της νύχτας και εμείς μπορούμε ασφαλώς να περπατήσουμε στον δρόμο μας. Ούτως λέγει, εν εσχάτη συνεχίζει ο ποιητής, εν εσχάτης Άγιος Εδέσης, ο ούτως εν εσχάτης χρόνης ποιμενά, άγγελος Κυρίου ποιμενάχης χρηματίσας των αρχαίων Αγίων Ιχλινατών την οδόν όφη. Να λοιπόν, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε λίγο τον Άγιο, να τον γνωρίσουμε, να μας γνωρίσει και με τον τρόπο αυτό να κερδίσουμε κάτι στην καθημερινότητα της ζωής μας. Γιατί η σημερινή εποχή μας με την αποδόμηση των αξιών, με την υποβάθμιση τόσων άλλων πραγμάτων της καθημερινής ζωής, έτσι όπως δεν ήταν στην εποχή που έζησε ο Άγιος μας, δυσκολεύει λίγο την προσέγγιση. Λέει λοιπόν το τροπάριο ότι εν εσχάτης καιρής η χρόνης, τώρα πρόσφατα δηλαδή, παρουσιάστηκε ένας Άγιος. Εσχάτης που μπορεί να είναι και η τελική, αλλά και εσχάτης τώρα τελευταία, χρονικά δηλαδή μόνο. Παρουσιάζεται λοιπόν αυτός ο Άγιος, ο οποίος τι είναι, Άγγελος Κυρίου. Άγγελος, αγγελιοφόρος δηλαδή. Μας μεταφέρει ένα μήνυμα ή μας μεταφέρει μηνύματα. Ένας αγγελιοφόρος στέλνεται για να μεταδώσει μηνύματα. Αγγελιοφόρος, ο Άγιος Καλλίνικος, αγγελιοφόρος του Κυρίου, είχε δηλαδή μια άμεση σχέση και επικοινωνία με τον Θεό τέτοια που να του επιτρέπει σαν τους αγγέλους να μεταφέρει μηνύματα κατευθείαν από τον Θεό προς τον κόσμο τούτο. Νομίζω ότι ο Άγιος έγινε αγγελιοφόρος του Χριστού επειδή μαθήτευσε παρά τους πόδας του παππού του, του ιερέα Αθανασίου, ο οποίος ήταν ένας σεμνός ιερέας και προφανώς μέσα στο ιερό που διακονούσε ο μικρός Δημήτριος, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν το όνομά του, το λαϊκό, τον έβλεπε να λειτουργεί. Του πρόσφερε το θυμιατό, όπως κάνουν τα παιδάκια τώρα, μέσα στο ιερό. Και ένιωσε, σίγουρα ένιωσε ο Άγιος μας αυτή την θέρμη την οποία αισθάνονται κάποιοι από τους ανθρώπους όταν βρίσκονται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και τους μεταδίδεται από αυτήν και από τους αξίους ιερείς η χάρις του Θεού. Ο Άγιος Καλλίνικος έγινε άγγελος επειδή ένας άλλος, αγγελιοφόρος δηλαδή των μηνυμάτων του Θεού, των μηνυμάτων του Θεού, της σάρκωσής του, της διδασκαλίας του, του πάθους του, της Ανάστασής του, της δημιουργίας της Εκκλησίας του, επειδή ένας άλλος άγγελος πριν από αυτόν είχε μαθητεύσει, ο παππούς του, του τα μετέφερε. Άγγελος λοιπόν, αγγελιοφόρος του Κυρίου στη ζωή του από τα μικρά του χρόνια, ο Άγιος Καλλίνικος. Και αυτό, η γνώση δηλαδή του σωτηρίου σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο, του δίνει τη δυνατότητα να γίνει ποιμενάρχης, χρηματίστας ποιμενάρχης. Γίνεται ποιμενάρχης. Δεν γίνεται όμως ξαφνικά. Εκπαιδεύεται στην Ενδοκαρνανία, όπου έζησε τα χρόνια, τα πρώτα διακονικά και ιερατικά του χρόνια. Έμαθε πώς να ποιμένει. Και τι σημαίνει να ποιμένει κάποιος ιερέας ή επίσκοπος το ποιμνιό του, αυτό που τους ανθρώπους δηλαδή που του χαρίζει ο Θεός για να τους καθοδηγεί. Και πώς το έκανε αυτό, το ίδιο το τροπάριο λίγο πιο κάτω μας το λέει. Γύριζε λέει, γύριζε πόλεις, χωριά και στην Ενδοκαρνανία, αλλά και στην Έδεσσα για να μείνουμε στην επισκοπική του ιδιότητα, γύριζε και λειτουργούσε και δίδασκε τον λαό. Και λειτουργίες έκαμε μέσα από τις οποίες φανερώνεται το θαύμα της σαρκώσεως του Θεού και ο τρόπος της δικιάς μας σωτηρίας, η μετάδοση δηλαδή σε εμάς του σώματος και του αίματος του Χριστού που μας εκεντρίζει στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και με λόγια, με ομιλίες, προσπαθώντας να μάθει στους χριστιανούς της εποχής του την διδασκαλία της Εκκλησίας. Με έναν απλό και όμορφο τρόπο, έτσι όπως ο παππούς του του είχε μάθει να μιλάει και να λέει και να αναγγέλει τα μηνύματα του Θεού. Και όντας επίσκοπος, είχε και ένα άλλο, όταν έγινε δηλαδή επίσκοπος, είχε και ένα άλλο χάρισμα. Των αρχαίων πατέρων ιχνηλατήσας την οδόν. Πιστεύω ότι ο ποιητής του ύμνου επίτηδες αναφέρει τη λέξη αρχαίων πατέρων και όχι ιερών πατέρων για να κάνει διάσταση ανάμεσα στην απόσταση της πατερικής θεολογίας, της εποχής των πατέρων και της σημερινής εποχής που έζησε ο νέος πατήρ της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Καλλίνικος. Επίτηδες γράφει αρχαίων πατέρων για να δείξει με το ρήμα το οποίο χρησιμοποιεί το επίθετο, τη μετοχή ιχνηλατών, για να δείξει πώς πορεύτηκε ο Άγιος, πώς από τη θερμή και ζεστή αγκαλιά του παππού του βρέθηκε να περπατάει τους δρόμους της θεολογίας και τους δρόμους της διδασκαλίας των πατέρων, των αρχαίων που ήταν πολύ παλιοί, που χάνονται μέσα στους αιώνες, αλλά που αυτός ως άγγελος του Χριστού μπορούσε να τους μεταφέρει την διδασκαλία τους, δηλαδή στο τώρα, το τότε της εποχής του και διαχρονικά και στη δικιά μας εποχή. Έτσι λοιπόν όφθη, παρουσιάστηκε, φανερώθηκε ο Άγιος μας, έστω και νεοφανής, ως αγγελιοφόρος του Θεού, ως δυνατός ποιμενάρχης και ως ακολουθών απαρέκλητα τα δόγματα των πατέρων που συνέστησαν, που συνέστησαν και συγκρότησαν και οριοθέτησαν την Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, σεβασμιότητα Άγιε Άρτης, πιστεύω ότι στο πρόσωπο του Αγίου σας και Αγίου μας μπορεί να σταθούν οι λόγοι που ο Χριστός στην αρχή της Αποκαλύψεως αναφέρει προς τον Άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. «Είδα σου τα έργα», λέγει. «Ιδού δέδοκα εναντίον σου θύραν ανεωγμένην, ειν ουδείς δύνατε κλείσε». «Ότι η δύναμή σου μικρά, αλλά ετήρησας το όνομά μου και τον νόμο μου». Ξεύρει ο Θεός. Ξεύρει τα έργα του Αγίου Καλλινίκου. Και γι' αυτό του άνοιξε μία πόρτα, την οποία κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Την πόρτα της Αγιοσύνης. Κανείς. Ίσα-ίσα μάλιστα, εμείς στεκόμαστε μπροστά από αυτή την ανοιχτή πόρτα της Αγιότητος του Αγίου για να θαυμάσουμε, για να τιμήσουμε, για να υμνήσουμε αυτόν τον Άγιο που ίσως είχε μικρά δύναμη, ίσως, όμως τήρησε τον νόμο και τον όνομα του Χριστού. Έτσι λοιπόν, σεβασμιότητε Άγιε Άρτης, Κύριε Καλλίνικε, ο νεοφανής μας Άγιος που μας ανοίγει με την ζωή του έναν δρόμο ταπεινότητος, αγιοσύνης, προσπαθειών, τηρηγμάτων, λειτουργιών. Ευχόμαστε όλοι οι αδελφοί σας, οι επίσκοποι που ήρθαμε σήμερα να γιορτάσουμε μαζί σας τη χαρά σας και τη γιορτή σας, ευχόμαστε και εσείς να συνεχίσετε να είστε αυτό που ήδη είστε, αγγελιοφόρος της Βασιλείας του Θεού σε τον τον κόσμο και των διδαγμάτων Του, ποιμενάρχης ικανός και στηρίζων τη ζωή σας και τη ζωή των άλλων στη μακραίωνα παράδοση των Πατέρων μας.
2: Νίν απολύει στον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
3: Δέσποτα συγχώρησε τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο ημτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμεί εις ενέγκες ημάς εις πειλεσμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ.

ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός ο αλήθινος Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός και η Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Αερών Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης της Ενάρτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων ημών Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου και Μύρονος Επισκόπου Κνωσού, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Χρόνια πολλά και ευλογημένα να ζήσει ο Δεσπότης σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του πολυαρχιερετικού Εσπερινού επί τη εορτή του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης του Θαυματουργού.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετήσας και αποκαταστήσας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισήπε πείθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάς, αν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης
7: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε, δυστυχώς συνοπτικά γιατί δεν έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο, την εξέλιξη της λατρείας από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα, δηλαδή ουσιαστικά από την επίσημη αναγνώριση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, την ελεύθερη πια δράση της Εκκλησίας μέσα στην αυτοκρατορία, μέχρι και λίγο μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τότε αρχίζει μια άλλη περίοδος, ας την ονομάσουμε μια περίοδος συντήρησης. Πάντως σε αυτούς τους αιώνες, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και αρχές 9ου, συντελείται όλη η εξέλιξη λατρείας όπως υπάρχει μέχρι σήμερα. Και κάπου εκεί, στον 9ο αιώνα, η εξέλιξη αυτή παγιώνεται. Φαινόμενα εξελίξεως μετά τον 9ο αιώνα υπάρχουν, αλλά είναι σποραδικά, μικρή σημασία και κυρίως στη μορφή, όχι στο περιεχόμενο. Κλειδί για την κατανόηση και παρακολούθηση της λατρείας αυτούς τους αιώνες είναι οι αιρέσεις. Οι μεγάλες εννοώ αιρέσεις. Ναι, μεν το 2ο και 3ο αιώνα έχουμε τις πολλές και πολυπίκυλες απόπειρες ερμηνείας του χριστιανισμού μέσω των ομάδων του γνωστικισμού και μια άμυνα της Εκκλησίας να διατυπώσει μέσω των συμβόλων της τη δική της ερμηνεία για τον Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο, αλλά από τον 4ο αιώνα έχουμε τις μεγάλες αιρέσεις. Ξέρουμε ότι όλες οι μεγάλες αιρέσεις συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού, ακόμα και αν έχουν άλλο όνομα. Ακόμα και οι αιρέσεις περί Αγίου Πνεύματος ή η μεγάλη διαμάχη γύρω από τις εικόνες είναι απόπειρα ερμηνείας του προσώπου του Χριστού. Αυτή είναι η αφετηρία, αυτό είναι και το τέλος των ερμηνείων. Τι σημαίνει έχουν ως κέντρο το πρόσωπο του Χριστού? Το μεγάλο ερώτημα για τον άνθρωπο, όχι μόνο στον χριστιανισμό αλλά και εκτός του χριστιανισμού και πριν από τον χριστιανισμό και μετά τον χριστιανισμό, είναι υπαρξιακό. Ασφαλώς είναι υπαρξιακό. Επομένως, εάν δεχτούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πέραν της δημιουργίας, ας τον ονομάσουμε αυτή τη στιγμή ένας άκτιστος κόσμος, το ερώτημα είναι για τη σχέση που θα έχει ο άνθρωπος του κτιστού κόσμου με τον κόσμο του ακτίστου. Και μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ορίζεται αυτό το ερώτημα με βάση το πρόσωπο του Χριστού. Το ερώτημα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού είναι αν υπάρχει δυνατότητα σχέσης κτιστού και ακτίστου. Όλες οι ερμηνείες που έχουν υπόβαθρο ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, που πηγάζουν από ψυχολογικές αφωτηρίες του ανθρώπου, όλες οι αιρέσεις λοιπόν δεν μπορούν να δεχθούν την ελευθερία που προσφέρει το πρόσωπο του Χριστού, αν δεχθούμε ότι ο Χριστός έχει προσλάβει τη φύση μας. Και γίνονται απόπειρες από μεγάλους στοχαστές, μεγάλους δασκάλους, να δώσουν διαφοροποιημένες

έννοιες για να διασώσουν, αυτός είναι ο ψυχολογικός δρόμος και η ψυχολογική ανάγκη, για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Όχι για να διασώσουν τον άνθρωπο, αλλά για να διασώσουν την αλήθεια του Θεού. Να έχει ο άνθρωπος ως καταφυγή ένα υπερβατικό «ον», στο οποίο να μπορεί να αποθέτει τον πόνο του, την ελπίδα του, την απαντοχή του. Ένα υπερβατικό «ον», ένα, όπως λένε στα λατινικά, «πούρους», δηλαδή καθαρό. Ένα καθαρό «ον» από κάθε τι. Απεναντίας, η Εκκλησία έρχεται να υποστηρίξει και να ερμηνεύσει τα πράγματα και να πει ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Η ανθρώπινη φύση στον Χριστό δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά είναι κάτι πραγματικό. Την ψηλάφισαν την ανθρώπινη φύση του οι μαθητές του. «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, μας διαβεβαιώνουν με τη φωνή του ηγαπημένου μαθητού Ιωάννη». Η ανθρώπινη φύση δεν είναι ξένη προς την κτήση, προς τη δημιουργία. Προέρχεται από τη φύση, προέρχεται από τη δημιουργία, ταυτίζεται με τη δημιουργία. Ή, να το πω λίγο πιο απλά, με αυτό που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε υλικός κόσμος. Ο υλικός κόσμος υπόκειται στις αισθήσεις μας. Τον γνωρίζουμε τον υλικό κόσμο. Λοιπόν, ο Χριστός προσλαμβάνει αυτόν τον υλικό κόσμο στη θεότητά του και προσλαμβάνει ό,τι έχει ως περιεχόμενο αυτός ο υλικός κόσμος. Τις δράσεις του, τις ενέργειές του, τις μνήμες του, τις δυναμικές του, τα πάντα. Και ενώνει το κτιστό, την ύλη, με το άκτιστο, την μη ύλη, μια ετέρα ουσία. Και επαγγέλλεται ότι αυτό είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, αν ακολουθήσει έναν δρόμο, να ενωθεί με το άκτιστο. Η μόνη δυνατότητα να υπερβεί και σε δεύτερο βαθμό, να νικήσει τον θάνατο, το υλικό «ον», ο άνθρωπος, είναι να ενωθεί με μια πηγή ζωής που δεν προέρχεται από την κτιστότητα, δεν προέρχεται από την υλική του υπόσταση. Ό,τι προέρχεται από την υλική του υπόσταση τον οδηγεί στον θάνατο. Πρέπει λοιπόν να βρει έναν άλλο τρόπο να υπάρξει ο άνθρωπος και ο Χριστός εγγενιάζει έναν τέτοιο νέο τρόπο, καλώντας τους ανθρώπους να ενωθούν μαζί του, ώστε να υπάρχει ο άνθρωπος μέσα στον Χριστό και ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο. Στην περίφημη ομιλία του στην Καπερναούμ, μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, θα εξαγγείλει ότι εάν φάτε από οποιαδήποτε τροφή, ακόμα και ουράνια τροφή που θα σας δοθεί με θαυμαστό τρόπο από τον ουρανό, θα πεθάνετε. Αν όμως φάτε από μένα, θα ζήσετε. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγώ εν αυτό.

Οι αιρέσεις λοιπόν, όλες οι αιρέσεις που συνηθίζουμε να τις ονομάζουμε χριστολογικές, γιατί αναφέρονται στο πρόσωπο του Χριστού, αναιρούν, προσβάλλουν ή αλλοιώνουν τις παραπάνω καταθέσεις της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ας δούμε όμως ποιες είναι αυτές οι αιρέσεις και τι προσκόμιζαν με τις ερμηνείες τους στην ιστορία, δηλαδή πώς επηρέαζαν την υπαρκτική πορεία του ανθρώπου. Ξεκινάω με τη μεγάλη αίρεση του Άριου. Ο Άριος είναι ένας πλατωνικός φιλόσοφος της εποχής του, μεγάλης εμβέλειας ασφαλώς φιλόσοφος, ο οποίος θέλει να διαφυλάξει την καθαρότητα της ιδέας. Ο Θεός είναι μια ιδέα που δεν εκπίπτει, μένει ακέραια πάντοτε και ως ιδέα μπορεί να εμπνεύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί ότι ο Χριστός έχει σχέση με τη θεότητα, τον αντιλαμβάνεται ως έναν άνθρωπο όπως ο καθένας μας. Εισάγει λοιπόν μια ερμηνεία σύμφωνα με την οποία ο Χριστός είναι κτίσμα, δημιούργημα δηλαδή και αυτός όπως τα άλλα δημιουργήματα του Θεού. Διαφορετική αντίληψη, δηλαδή ερμηνεία, εκφράζουν άλλοι στοχαστές όπως ο Νεστόριος, που υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι μεν Θεός, δεν είναι όμως αληθής άνθρωπος. Η εμφάνιση ως ανθρώπου του Χριστού στην ιστορία είναι εμφάνιση φαινομενική. Τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι ακόμα και αν δεχθούμε ότι είναι πραγματική η εμφάνιση του Χριστού ως ανθρώπου, η ανθρωπότητά του έχει τέλος. Τελειώνει κάποια στιγμή. Απορροφάται από τη Θεία. Υπερέχει η Θεία φύση του, υπάρχει μόνο η Θεία φύση του και κατά συνέπεια μόνο η Θεία θέλησή του ή μόνο η Θεία ενέργειά του. Ήδη σας περιέγραψα εν συντομία τις αιρέσεις του αριανισμού, του νεστοριανισμού, του μονοφυσιτισμού, του μονοθελητισμού, μεγάλες αιρέσεις. Φτάνω στην οικονομαχία. Έχει μείνει η εντύπωση ότι η οικονομαχία ήταν μια διαμάχη απέναντι σε προοδευτικούς χριστιανούς της εποχής εκείνης και σε καθυστερημένους χριστιανούς, οι οποίοι είχαν ειδωλοποιήσει τις εικόνες. Ότι δηλαδή πολλοί χριστιανοί απέδιδαν μαγικές δυνάμεις στις εικόνες. Και όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά η οικονομαχία είναι ένα είδος μονοφυσιτισμού. Οι οικονομάχοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι είναι δυνατόν το πρόσωπο του Χριστού να εικονίζεται με στοιχεία της ύλης. Επομένως είναι μια αίρεση χριστολογική, αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Η διαμάχη ήταν για την εικόνα του Χριστού, κατά ακολουθία και για τις εικόνες των Αγίων. Αν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους. Αν δεν μπορώ να εικονίζω τον Χριστό, δεν μπορώ να εικονίζω τους Αγίους. Σύμφωνα με την δική τους λοιπόν προσέγγιση, το άειλο, το ασώματο, το υπερφιές, το υπερβατικό, δεν μπορώ να το περιορίσω στους νόμους του υλικού, του κτιστού. Γι' αυτό και δεν μπορώ να εμφανίσω ενώπιόν μου το πρόσωπο του Χριστού υπό οποιαδήποτε μορφή. Στην περίπτωση της οικονομαχίας, υπό τη μορφή μιας εικόνας. Οι υποστηρικτές των εικόνων, από την άλλη, θα αντιτάξουν ότι ο Χριστός έγινε πραγματικά άνθρωπος, προσέλαβε ύλη, παραμένει άνθρωπος αιωνίως, η ανθρώπινη φύση του διασώζεται στο πρόσωπό του αιωνίως και μετά την Ανάστασή του και μετά την Ανάληψή του και μπορώ επομένως με στοιχεία της ύλης να αναπαριστώ την ιστορική του παρουσία. Επειδή όμως ο Χριστός φέρει και τη Θεία Φύση, αυτή η αναπαράσταση πρέπει να προέρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Δεν είναι αναπαράσταση της ιστορίας, αλλά είναι εμφάνιση ενός Χριστού που βρίσκεται στην έσχατη πραγματικότητα.
ενός θεανθρώπου Χριστού στην έσχατη του πραγματικότητα. Θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος τότε ζούσε στη μονή του Αγίου Σάβα στην περιοχή των Ιεροσολύμων, η οποία περιοχή είχε κατακτηθεί τότε από τους Άραβες και βρισκόταν έξω από τη δικαιοδοσία της αυτοκρατορίας. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται». Επομένως, συμφωνεί με μία άποψη των εικονομάχων. Πράγματι, ο Θεός δεν εικονίζεται, γιατί είναι ασχημάτιστος, ασώματος. Συμπληρώνει όμως: «Νινί δε σαρκεί οφθέντος Θεού, τώρα όμως, επειδή ο Θεός φανερώθηκε μέσα από σάρκα και της ανθρώπης προσομιλήσαντος και κουβέντιασε με τους ανθρώπους, εικονίζω Θεού το ορώμενον. Ου προσκυνώ τη ύλη, αλλά τον της ύλης δημιουργών. Δεν προσκυνώ την ύλη με την εικόνα, αλλά προσκυνώ τον δημιουργό της ύλης, τον ύλην διεμέ γενόμενον, που για χάρη μου, για τη σωτηρία μου, προσέλαβε την ύλη και δι' ύλης την σωτηρία μου εργασάμενον, και σέβον ου παύσω με τη ύλη, διείς η σωτηρία μου εργαστε». Δεν θα πάψω ποτέ να σέβομαι την ύλη, όπως αυτή εμφανίζεται με μία εικόνα, δια της οποίας πραγματοποιήθηκε η σωτηρία μου. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά? Εάν παρακολουθήσει κανείς τα λειτουργικά κείμενα που εμφανίζονται από τον 4ο έως τον 9ο αιώνα, και δεν μιλάω για τα θεολογικά κείμενα, ούτε καν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά για τα λειτουργικά κείμενα, είτε πρόκειται για αγιαστικά κείμενα ακολουθιών, είτε πρόκειται για τα κείμενα με τα οποία θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, θα δει ότι κάθε τόσο, μέχρι και τον 6ο αιώνα, αυτά ανανεούνται, κυρίως με την εισαγωγή μικρών φράσεων που αντιμετωπίζουν και απαντούν σε αυτές τις διαφορετικές αιρέσεις, ώστε να ξέρουμε ποιον Χριστό θα φάμε και ποιον Χριστό θα πιούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Επειδή όμως οι αιρέσεις δεν είναι πάντα οικουμενικές, δεν εκδηλώνονται δηλαδή και δεν απλώνονται σε όλη την αυτοκρατορία, αλλά αρκετές φορές εμφανίζονται ως τοπικές αιρέσεις που αντιμετωπίζονται σχεδόν εν τη γενέση τους, έχουμε σε κείμενα ακολουθιών με τοπικό χαρακτήρα ανάλογες εκφράσεις. Παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Παλαιστίνης ή της Συρίας ή της Αιγύπτου παρουσιάζονται λειτουργικά κείμενα που αντιμετωπίζουν τοπικές αιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι μέρημνα των ποιμένων, των δασκάλων της Εκκλησίας, δεν είναι να δημιουργήσουν όμορφα ποιητικά κείμενα τα οποία να παρέχουν χαρά στον άνθρωπο ακούγοντάς τα, αλλά μέρημνά τους είναι να οδηγήσουν τον άνθρωπο στη σωτηρία, δηλαδή να αποκτήσει ο άνθρωπος μια συνείδηση μέσω των πρατωμένων και των ορωμένων στη λατρεία, ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Γι' αυτό και το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι η λεγόμενη ποικιλία. Και όταν λέω ποικιλία, εννοώ μεγάλη ποικιλία, πολύ μεγάλη ποικιλία στα λειτουργικά κείμενα. Θέλω να πω ότι τα κείμενα από μόνα τους, τα κείμενα της λατρείας, είτε των πολλών ακολουθιών, τα προσευχητικά μας κείμενα, τα αγιαστικά μας κείμενα, είτε τα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας, όλα αυτά τα κείμενα έχουν μια δική τους δυναμική το καθένα, που αρχίζει και εξαντλείται μέσα στην τοπική περιφέρεια στην οποία αναπτύσσονται.

0: Αναφέρθηκα λοιπόν στην ποικιλία που έχουν αυτά τα λειτουργικά κείμενα κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για μια ποικιλία χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Το ότι μπορώ να προφητεύω είναι ένα χάρισμα. Το ότι μπορώ να μιλάω γλώσσες είναι άλλο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διδάσκω είναι τρίτο χάρισμα. Το ότι μπορώ να διακονώ είναι τέταρτο χάρισμα. Αυτά τα χαρίσματα, αυτή η έκχυση των δωρεών του Αγίου Πνεύματος σε αυτή την ποικιλία των χαρισμάτων, χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας ήδη από τα Αποστολικά χρόνια μέχρι και τον 9ο αιώνα. Έτσι μόνο θα δούμε αυτή τη μεγάλη ποικιλία σαν έκφραση χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Στην πράξη, αλλά θεωρητικά αυτό το λέω, κάθε επίσκοπος, δηλαδή κάθε πρόεδρος της Ιερής Συνάξεως της Θεία Λειτουργίας, είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσευχή, να προσφέρει τα δώρα, να κάνει την επίκληση, αναπτύσσοντας και την προσευχή της επίκλησης, και να διαδώσει στο λαό τα αγιασμένα δώρα με δικά του λόγια, με δικά του κείμενα. Αυτό που παρέμενε ένα και το αυτό ήταν η μνήμα των ιδρυτικών λόγων του Χριστού στον μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε, ή πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά όλη η ανάπτυξη γινόταν από τον Επίσκοπο. Ο Άγιος Ιουστίνος, περιγράφοντας τη Θεία Λειτουργία που ετελείτο στην εποχή του, 120-130 περίπου μετά Χριστόν, λέει σαφώς ότι ο προεστός ευχάς πέμπει, πριν από τον αγιασμό των δώρων, όση δύναμη σε αυτό, όσο μπορεί. Τι θα πει όση δύναμη σε αυτό, το αυτό δοτική σε αυτόν. Ανάλογα με το χάρισμα που έχει, με την έμπνευση που έχει, με τα γράμματα που ξέρει, πώς θα τα διατυπώσει. Ένας απλός επίσκοπος τα λέει απλά, ένας μορφωμένος επίσκοπος τα λέει λίγο πιο ανεπτυγμένα. Έτσι έχουμε εμφάνιση τέτοιων κειμένων από τον 4ο μέχρι τον 9ο αιώνα, γύρω από ορισμένα πνευματικά κέντρα. Τα κέντρα αυτά έχουν να κάνουν, κατά κάποιο τρόπο, και με τα διοικητικά κέντρα της αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών κέντρων διαμορφώνουν και τις τοπικές λειτουργικές παραδόσεις. Το γεγονός που επέδρασε στην ανάπτυξη της λατρείας με έναν ταχύ ρυθμό από τον 4ο αιώνα και μετά είναι η ελευθερία που παρέχεται στην Εκκλησία. Κυρίως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, και την υποστήριξη από τον αυτοκράτορα του εκκλησιαστικού βίου, η Εκκλησία αναπτύσσεται πια ελεύθερα και πάβει να κρύβει τα μυστήριά της, τις δραστηριότητές της. Στη διαμόρφωση αυτών των μεγάλων διοικητικών κέντρων που συνοδεύεται από μια ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων, μπορούμε να αναφέρουμε μερικές ομάδες. Θα αναφερθώ σε 5 τέτοιες ομάδες, που ασφαλώς μπορεί να είναι 3, μπορεί να είναι 12. Αλλά 5 ομάδες είναι αντιπροσωπευτικές αυτών των παραδόσεων που θα αναπτυχθούν στο χώρο της λατρείας. Πρώτο μεγάλο κέντρο είναι η Αλεξάνδρεια, στην οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε την Αίγυπτο και την Αιθιοπία, δηλαδή τους Κόπτες. Ένα άλλο μεγάλο κέντρο είναι η Αντιόχεια της Συρίας, την οποία θα την έβλεπα μαζί με την παράδοση των Ιεροσολύμων. Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια κινούνται πολιτιστικά με έναν ίδιο βηματισμό. Τρίτο σπουδαίο κέντρο είναι ο Πόντος, μαζί με την Αρμενία και την Ηράκλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, η Κωνσταντινούπολη, όταν θα γίνει πρωτεύουσα, θα αναπτύξει δικό της λειτουργικό κέντρο. Επομένως, μπορούμε να εννοήσουμε την Κωνσταντινούπολη ως 4ο κέντρο και μάλιστα να τη συνδέσουμε από τον 8ο αιώνα και μετά με τις σλαβικές χώρες. Ιδιαίτερα από τον 9ο αιώνα και μετά έχουμε σαφέστατη ανάπτυξη του κέντρου της Κωνσταντινούπολης προς τις σλαβικές χώρες. Τέλος, ως 5ο κέντρο θα έβαζα τη Ρώμη με όλη την Ιταλία, την Ισπανία και τη Βόρειο Αφρική. Τα κείμενα που εμφανίζονται σε αυτά τα 5 κέντρα είναι εντόνως διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Έχουν κοινό υπόβαθρο, έχουν κοινή βάση, έχουν κοινή αναφορά, και το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι διαφοροποιημένα μεταξύ τους. Ιδιαίτερα μάλιστα τα 4 κέντρα, σε σχέση με το 5ο της Ρώμης, έχουν και ένα άλλο στοιχείο που τα διαφοροποιεί, το στοιχείο της γλώσσας. Στη Μέν Ανατολή τα πάντα διαμορφώνονται στην ελληνική γλώσσα, στη Δε Δύση τα πάντα διαμορφώνονται στη λατινική γλώσσα. Δεν αναφέρομαι στην κοπτική, συριακή ή αρμενική γλώσσα, γιατί σε αυτές τις γλώσσες διαφοροποιούνται τα λειτουργικά κείμενα όταν οι λαοί που τις μιλούν εντάσσονται σε μονοφυσιτικές αποκλίσεις και διαιρούνται από το σώμα της Εκκλησίας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέμα της γλώσσας. Όχι ότι η ελληνική είναι μια λειτουργική γλώσσα η οποία πρέπει να επιβληθεί. Υπάρχει το στοιχείο των ιερών γλωσσών, ασφαλώς υπάρχει στο χριστιανισμό, η ελληνική και η λατινική λειτουργούν ως ιερές γλώσσες από τη δυναμική τους. Αλλά η ιερή γλώσσα θεσμικά δεν εμφανίστηκε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, παρά μόνο στη Δύση έχουμε μία τέτοια, δεν θα την έλεγα εκτροπή, αλλά μία μονομανία, όπου επιβλήθηκε η λατινική μετά τον 10ο αιώνα, και μάλιστα η επιβολή αυτή εκφεύγει σε μια γλώσσα που επιβάλλεται πλέον στη λατρεία μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1960. Το 1960 έχουμε μία διαφοροποίηση ως προς την δυτική αυτή παράδοση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όταν η Σύνοδος του Βατικανού επέτρεψε σε λαούς που ζουν σε άλλες χώρες να έχουν στα λειτουργικά τους κείμενα τις τοπικές τους γλώσσες. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ανατολή δεν επέβαλε ποτέ την ελληνική γλώσσα ως λειτουργική γλώσσα σε λαούς, και τρανό παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Ιεραποστολής στους Σλάβους, όπου οι Ιεραπόστολοι, διαδίδοντας τον χριστιανισμό, διαμόρφωσαν την υπάρχουσα γλώσσα, δημιούργησαν γραμματική, αλφάβητο κλπ. Και σε κάθε λαό επέτρεπαν την τοπική γλώσσα. Πριν κλείσω αυτή την παρένθεση όμως, θέλω κάτι ακόμα να προσθέσω. Ο μεγάλος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόσκι, υποστήριξε ότι αν θέλουμε να εξετάσουμε την ακρίβεια των λόγων μας σε όποια γλώσσα και αν την διατυπώσουμε αυτή την αλήθεια, ασφαλώς σε σχέση με την Εκκλησία, θα πρέπει να την συγκρίνουμε με τις ελληνικές πηγές, ή όπως συνηθίσαμε να ονομάζουμε, με τους Έλληνες πατέρες.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ανέφερα προηγουμένως την ελευθερία του χριστιανισμού στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τις αιρέσεις, ανέφερα τα μεγάλα κέντρα, λειτουργικά κέντρα. Υπάρχει ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό για την εξέλιξη λατρείας: η εμφάνιση και η ανάπτυξη του κοινοβιακού μοναχισμού, όχι του ερημιτισμού, αλλά του κοινοβιακού μοναχισμού. Μέχρι και τον 4ο αιώνα ο μοναχισμός είχε χαρακτήρα ερημητικό, καθαρά ασκητικό. Πιστοί άνθρωποι έφευγαν από τον κόσμο και πήγαιναν να ζήσουν έναν αγγελικό βίο, όπως τον έλεγαν, μέσα από δρόμους ασκήσεων, και όλες οι ασκήσεις ουσιαστικά απέβλεπαν στην καταπολέμηση των παθών ή, όπως το θέτει ο Μέγας Αντώνιος, στο πώς θα ταυτίσω το θέλημά μου με το θέλημα του Θεού. Πρώτος ο μοναχός Παχώμιος, αλλά κυρίως ο Μέγας Βασίλειος, διαμόρφωσαν τον κοινοβιακό μοναχισμό, οργανώνοντάς τον σε μεγάλες μονάδες συγκεντρωτικές. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε δύο μεγάλα έργα που έγιναν το Σύνταγμα τρόπων τεινά του μοναχισμού, τους όρους κατά πλάτος και τους όρους κατ' επιτομή, κατ' ουσίαν ένα σύγγραμμα που εκδίδεται σε αναλυτική και συνοπτική μορφή, με τους οποίους όρους οργανώνει τους κανόνες του μοναχισμού. Ο μοναχισμός ένα ζητούμενο έχει, την αδιάλειπτο προσευχή. Κατά τη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτος προσεύχεσθε, ο δρόμος του μοναχισμού είναι μια αδιάλειπτος προσευχή. Η προσευχή ως αναφορά στον Θεό. Για να γίνει αδιάλειπτος η προσευχή, πρέπει συνεχώς να προσευχόμαστε, και έτσι εμφανίζονται τα προσευχητικά κείμενα του μοναχισμού. Αλλά επειδή ο κοινοβιακός μοναχισμός είναι οργανωμένος, πρέπει τα προσευχητικά αυτά κείμενα να είναι κείμενα συνάξεων, όχι απλώς ατομικές προσευχές. Για να γίνονται οι συνάξεις, δεν μπορεί να γίνονται προγραμματικά και θεωρητικά, αλλά να υπηρετούν τη σύναξη. Επομένως, εντάσσονται σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον, σε ένα μυσταγωγικό πλαίσιο, γίνονται δηλαδή ακολουθίες. Επειδή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια οργάνωση, οι ακολουθίες οργανώνονται κατά τον κοσμικό χρόνο, στον οποίο σιγά σιγά αυτός ο κοσμικός χρόνος που εναρμονίζεται με τις ακολουθίες αυτών των μοναστικών αδελφοτήτων, διαπνέεται ή, αν θέλετε, διαποτίζεται από έναν εσχατολογικό χρόνο. Με τέτοιο τρόπο μάλιστα, ώστε να αντιλαμβανόμαστε ότι ενώ είμαστε εν το κόσμο, συγχρόνως είμαστε και εκτός του κόσμου, όπως διατυπώνεται στη βιβλική γλώσσα. Μπορούμε λοιπόν τώρα να μιλάμε για διαμόρφωση του λεγόμενου τυπικού. Τυπικό είναι μια σειρά διατάξεων που στην αρχή ήταν προφορικές και σιγά σιγά καταγράφηκαν, δηλαδή ο τύπος με τον οποίο γίνονται όλες μας οι συνάξεις μέσα σε ακολουθίες. Διαμορφώνονται λοιπόν τα λεγόμενα τυπικά. Μίλησα προηγουμένως για τα μεγάλα πνευματικά και λειτουργικά κέντρα της Εκκλησίας, ανάλογα με τα διοικητικά κέντρα της Αυτοκρατορίας. Και τα τυπικά εντάσσονται σε αυτή την παρουσία των μεγάλων κέντρων, ώστε να μπορούμε να πούμε για ιδιαίτερα τυπικά. Ιδιαίτερο τυπικό ακολουθιών αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στα Ιεροσόλυμα και στη γύρω περιοχή, ιδιαίτερο στον Πόντο, ιδιαίτερο αργότερα στην Κωνσταντινούπολη και ό,τι εκφράζει αυτή η Κωνσταντινούπολη ως δυναμική οικουμενικής πόλεως. Και ιδιαίτερο βέβαια τυπικό αναπτύσσεται στην Ιταλική Χερσόνησο, στην με κέντρο τη Ρώμη, που έχει σχέση με τους Γαλάτες, τους Ισπανούς, τη Βόρεια Αφρική, στη λατινική γενικά έκφραση της λατρείας. Τα τυπικά αυτά, τα πολλά και ποικίλα, ακολουθούν σε όλα αυτά τα κέντρα που ανέφερα δύο τύπους. Ο πρώτος, που αναπτύσσεται με πλούσιο περιεχόμενο, με πλούσιες αναπτύξεις, με πλούσιες εκφράσεις, αφορά στους μοναχούς και εκφράζεται μέσα στα πλαίσια του μοναστικού βίου ή των μεγάλων μοναστικών κέντρων. Ο δεύτερος διατυπώνεται και αναπτύσσεται μέσα στις ενορίες, αφορά στους λαϊκούς, τους μη μοναχούς, Γι' αυτό πηγή του δεύτερου αυτού τύπου είναι συνήθως ο επίσκοπος ή το σώμα των επισκόπων. Θα μου πείτε, ο επίσκοπος δεν έχει σχέση με τους μοναχούς. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο θέμα. Από τον 3ο αιώνα αρχίζει να αναπτύσσεται μία διαμάχη η οποία σχεδόν γίνεται εγγενής διαμάχη και ενυπάρχει μέχρι σήμερα, ποτέ δεν έλειψε. Μια διαμάχη ανάμεσα στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων. Όταν λέω στο σώμα των μοναχών και στο σώμα των επισκόπων, μην πάει ο νους μας σε οργανωμένα σώματα. Πρόκειται για δυναμικές τάσεις. Παραδείγματος χάρη, οι μοναχοί ξέρουν ότι χωρίς επίσκοπο εκκλησία δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει Θεία Ευχαριστία, της οποίας ο πρόεδρος, ο επίσκοπος, θα εμφανιστεί ενώπιόν μας ως εικόνα του ίδιου του Χριστού. Δηλαδή, χωρίς Θεία Ευχαριστία δεν υπάρχει και εκκλησία. Υπάρχει μόνο ένας ηθικός δρόμος. Αυτό το ξέρουν οι μοναχοί. Όμως δεν θέλουν ο επίσκοπος να ελέγχει τον δρόμο τους, ερμηνεύοντας τη δράση του επισκόπου ως δράση ενδοϊστορική, ενώ αυτοί θέλουν να δράσουν εκτός της ιστορίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σύγκρουση. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να μην εξαρτώμε από τον επίσκοπο. Πρώτον, να μην μετέχω της Θείας Ευχαριστίας. Κάτι που εμφανίζεται πολύ νωρίς στους μοναστικούς κύκλους. Δεν μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας, μένουν στα κελιά τους και πολύ αραιά λαμβάνουν μέρος. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη τον 4ο αιώνα, γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να φέρει την ευχαριστία μέσα στα μοναστήρια. Γιατί οι μοναχοί, έχοντας πίσω τους την ιστορία της ερήμου, βλέπουν ότι ο αγιασμός μπορεί να επιτευχθεί και χωρίς τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον 4ο αιώνα εμφανίζεται ένα σύγγραμμα στα Ιεροσόλυμα από τον επίσκοπο Σοφρόνιο, ο οποίος περιγράφει τη ζωή μιας ασκήτριας που έφτασε στο άκρον της ασκήσεως της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που έζησε επί δεκαετίες στην έρημο μόνη της, χωρίς να εκκλησιαστεί ποτέ της, χωρίς να βρεθεί σε σύναξη Θείας Ευχαριστίας ποτέ της. Στον βίο της λοιπόν ο Σοφρόνιος μας λέει ότι η τελείωση περνάει μέσα από το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας, επιμένοντας να τονίσει ότι η Οσία Μαρία δικαιώνεται αφού μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Αργότερα θα εμφανιστεί και ένα άλλο φαινόμενο. Οι ίδιοι επίσκοποι που αποτελούν μέλη συνοδικού σώματος δεν θα παραλείπουν σε κάθε σύνοδο, μικρή ή μεγάλη, να ανακαλούν στην τάξη τους μοναχούς. Γι' αυτό έχουμε και μια σωρία κανόνων που εντάσσουν τους μοναχούς κάτω από την εποπτεία των επισκόπων. Αυτή η διαμάχη διαμορφώνει και τα δύο αυτά τυπικά, το μοναστικό και το κοσμικό τυπικό.

Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να μνημονεύσω είναι ότι από τον 4ο ακόμα αιώνα οι μοναχοί αναπτύσσουν προσευχητικά τυπικά, τυπικά που έχουν προσευχές, ενώ στις πόλεις αναπτύσσονται ασματικά τυπικά, αρχίζει δηλαδή σιγά σιγά να εισάγεται το μέλος. Η αντίδραση των μοναχών απέναντι στην ποιητική γλώσσα και στα μελοποιημένα στοιχεία αυτής της γλώσσας είναι πολύ έντονη αυτή την εποχή. Και όμως, μετά από 2 αιώνες, από τον 6ο αιώνα και μετά, για να μην πω από τον 5ο, οι μοναχοί είναι αυτοί που αρχίζουν να γίνονται οι μεγάλοι δημιουργοί και της ποιήσεως και του μέλους, χωρίς όμως να ενσωματωθούν τελικά στην ευχαριστιακή αντίληψη της Εκκλησίας ή ενσωματώνονται με αντιστάσεις. Αυτούς τους 2 τρόπους ή καλύτερα δρόμους λατρείας τους ονομάζουμε κοσμικό ή ασματικό τυπικό από τη μια και μοναστικό τυπικό από την άλλη. Ήδη από τον 1ο αιώνα έχουμε δημιουργία των πρώτων ύμνων, γιατί θέλω να αναφερθώ λίγο στην παρουσία των ύμνων μέσα στη λατρεία, απλών ύμνων που δεν είναι ψαλμοί, αν και το ψαλτήρι παρέμεινε για πάντα το μεγάλο ποιητικό σύνθεμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Μαζί δηλαδή με τους ψαλμούς αρχίζουν να αναπτύσσονται μικρά ποιητικά συνθέματα. Τέτοια ποιητικά συνθέματα βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, καθώς και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Για παράδειγμα αναφέρω ότι στα τέλη του 2ου αιώνα παρουσιάζεται στην Εκκλησία ο λεγόμενος λιχνικός ύμνος, το γνωστό μας «Φως Ιλαρών», που το ακούμε σε κάθε εσπερινό, το οποίο αποδίδεται στον μάρτυρα Αθηνογέννη, γύρω στο 180 περίπου μετά Χριστόν. Μεγάλοι δάσκαλοι εμφανίζουν επίσης ποιητικές συνθέσεις εξαιρετικές, όπως είναι ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και ο Γρηγόριος Ονήσις. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Ποιος πρώτος χρησιμοποιεί την εμελή ποιητική σύνθεση για να διδάξει? Η απάντηση, μη σας παραξενέψει, είναι ο Άριος. Ο Άριος που δεν έγινε ποτέ επίσκοπος, παρέμεινε πάντα ένας πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια, αλλά εξαιρετικό μυαλό, φτιάχνει ένα ποιητικό σύνθεμα που το ονομάζει Θάλια, το μελοποιεί. Φαίνεται ότι γοητεύει τον κόσμο με αυτό το ποίημα, επειδή έχει ακριβώς και το μέλος, και μέσω αυτού του συνθέματος προσπαθεί να διαδώσει την ερμηνεία που έχει περί του προσώπου του Χριστού. Μας έχουν μείνει ελάχιστα σπαράγματα από αυτό το ποίημα. Δεν θέλω να πω ότι αργότερα οι άλλοι πατέρες μιμήθηκαν τον Άριο, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι την ίδια εποχή, από κάποια συγκυρία ή από κάποια εσωτερική όθηση, που έχουν μεγάλες εποχές να εμφανίζουν ταυτόχρονα κάποιες αναπτύξεις, εμφανίζονται και τα πρώτα ποιητικά συνθέματα της Εκκλησίας, ενώ μεγάλα ποιητικά συνθέματα. Έτσι σιγά σιγά μέσα στις ακολουθίες των ενοριών εισάγονται νέοι ύμνοι, ενώ αρχίζουν να υποχωρούν οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναφέρομαι ακόμα στις μεγάλες συνθέσεις. Παράλληλα, αναπτύσσονται τα μεγάλα προσευχητικά κείμενα στα μοναστήρια. Μια τέτοια προσευχητική σύνθεση που έχει παραμείνει μέχρι σήμερα και ιδιαίτερα την ακούμε κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η περίφημη προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μυθός, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρις έμι το σοδούλο» κτλ. Την αναφέρω γιατί δείχνει το περιεχόμενο αυτών των προσευχητικών κειμένων τα οποία έχουν διασωθεί στις πηγές. Όσο προχωράμε προς τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται μεγάλα ποίηματα τα οποία δεν μπορούν να συνδεθούν με κανονική μουσική σύνθεση, αλλά μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που ονομάζουμε υποψάλλην. Υποψάλλονται.
ακόμα η μουσική δεν έχει αναπτυχθεί. Μην ξεχνάμε ότι με τη μουσική υπήρχε μια στάση της Εκκλησίας διστακτική, επειδή η μουσική μας πήγαινε λίγο προς την ειδωλολατρία. Πρέπει να πιστούν ή εκ των πραγμάτων να φανεί ότι εξέλιπε πλήρως ο κίνδυνος ειδωλολατρίας για να μπορέσουν να βάλουν μέσα στη ζωή τους τη μουσική. Πάντως το λεγόμενο κοσμικό ή ασματικό τυπικό, το οποίο είναι περιορισμένο χρονικά, ένα εσπερινό Σαββάτου και μια σύναξη Κυριακής είναι ουσιαστικά, είναι αυτό που κάνει χρήση μουσικών μελών. Αυτό το κοσμικό ή ασματικό τυπικό θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και τον 11ο αιώνα, αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί μετά το τέλος της οικονομαχίας. Από τον 6ο αιώνα θα αρχίσουν τα μοναστήρια να αναπτύσσουν μεγάλες ποιητικές συνθέσεις. Γνωστή μας ποιητική σύνθεση είναι, ως μορφή εννοώ, είναι το κοντάκιο. Το κοντάκιο είναι ένα ποίημα, μακροσκελές ποίημα, που ακολουθεί αρχαϊκά συλλαβικά μέτρα, είτε ίαμβο, είτε ανάπεστο, είτε τροχαίο, και εμπεριέχει μια διήγηση για την Εκκλησία, μια δογματική διήγηση γιατί πρέπει ο λαός να διδαχθεί. Τα κοντάκια είναι συνθέσεις με διδακτικό περιεχόμενο. Ένας μεγάλος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Πολύ μεγάλος επίσης ποιητής είναι και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αλλά με μια διαφορά, ότι ο Γρηγόριος ο Θεολόγος έγραψε σε αρχαϊκό μέτρο και σε αρχαϊκή γλώσσα και δεν τον καταλάβαινε ο λαός. Τα έπι του, έτσι τα ονομάζουμε, θρησκευτικά ή δογματικά κυρίως έπι, είναι υπέροχες συνθέσεις, αλλά επειδή είναι γραμμένα σε ομηρική γλώσσα, δεν γίνονται εύκολα κατανοητά. Ενώ ο Ρωμανός κάνει τη στροφή προς τη γλώσσα του λαού και δημιουργεί συνθέσεις που είναι κατανοητές από το λαό.

Αναφερόμαστε λοιπόν στα κοντάκια. Ονομάστηκαν κοντάκια ενώ πρόκειται για ποίηματα. Δεν διαφέρουν κατά τη μορφή από τα ποίηματα τα εκτός της Εκκλησίας, τις μεγάλες συνθέσεις των ελληνιστικών χρόνων και των ύστερων αρχαϊκών χρόνων που συναντούμε στις πηγές, είτε ερωτικές, είτε κοινωνικές, είτε αγροτικές συνθέσεις. Τους έδωσαν όμως ένα ιδιαίτερο όνομα που να σημαίνει σύνθεμα θρησκευτικό ή ιερό σύνθεμα προορισμένο για την εκκλησιαστική παιδαγωγία ή διδασκαλία, και ταυτίστηκε η λέξη κοντάκιο με ένα τέτοιο θρησκευτικό ύμνο. Γιατί κοντάκιο? Την εποχή εκείνη έγραφαν σε ηλιτάρια, δηλαδή δέρματα με ειδική επεξεργασία, κολλημένα το ένα στο άλλο, που αποτελούσαν ένα μακρό έτσι υλικό. Αυτό το υλικό, το μακρότατο, που θα είχε γραμμένο ένα τέτοιο σύνθεμα, τυλιγόταν σε ένα κοντάρι, ένα μικρό κονταράκι, κοντάκιο δηλαδή. Και αυτό το κοντάκιο έπαιρνε ο αναγνώστης, παραδείγματος χάρη στη γιορτή των Χριστουγέννων, το τραβούσε από τη βιβλιοθήκη που εκεί πέρα ήταν τοποθετημένα. Και έτσι έμεινε η λέξη κοντάκιο. Από τον 7ο όμως αιώνα αρχίζουμε να έχουμε τώρα μέσα στους μοναστικούς κύκλους μια τεράστια στροφή, όπου οι ίδιοι οι μοναχοί, έχοντας αναπτύξει τη ζωή τους, αρχίζουν να γίνονται ποιητές, συνθέτες και δημιουργοί μεγάλων υμνογραφικών συνθέσεων. Δεν θέλουν να μιμηθούν τους ποιητές, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και εκτός εκκλησίας, αλλά θέλουν να ανακαλύψουν κάτι καινούριο και να είναι ουσιώδες αυτό το καινούριο. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοανακάλυψε, ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός ασφαλώς, αλλά δεν είναι δικό του δημιούργημα. Τι εννοώ? Ανακαλύπτουν τον λεγόμενο κανόνα, έναν τρόπο συνθέσεως ποιημάτων διαφορετικό από το κοντάκιο. Το ονόμασαν κανόνα γιατί είναι σαν ένας οδηγός κάθε εκκλησιαστικής και θρησκευτικής συνθέσεως μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο. Είπα προηγουμένως ότι στις ακολουθίες πολλές φορές διάβαζαν ποιητικές συνθέσεις που είναι εγκατεσπαρμένες σε όλη τη Βίβλο, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, οι περισσότερες, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Αυτές τις συνθέσεις τις ονομάζουμε οδές. Η λέξη οδή υπάρχει στη μετάφραση των Εβδομήκοντα όταν χαρακτηρίζει το ποίημα που συντέθηκε από τους Εβραίους μόλις πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Την οδή μάλιστα αυτή την τραγούδησαν με εμελή τρόπο, όπως μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο. Δημιούργησαν έναν χορό, μια χοροδία, με την αδελφή του Μωυσή την Μαριά, με τον αδελφό του τον Άρον, με τα παιδιά των Ιουδαίων, τους παιδες των Ιουδαίων, και τραγούδησαν οδύν εις τον Κύριον. Να μια οδή λοιπόν που μπορώ και εγώ μέσα στην εκκλησία να την λέω. Άσατε το Κύριο, ενδόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν και τα λοιπά, δίνοντας ένα συμβολικό περιεχόμενο στα λόγια αυτής της οδής. Σε μεγάλες στιγμές της ιστορίας των Εβραίων εμφανίστηκαν και άλλες τέτοιες οδές. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκαν 5-6 οδές, τις οποίες χρησιμοποιούσε η Εκκλησία συνέχεια γιατί δόξαζαν το Θεό. Παραδείγματος χάρη, μια προσευχή της προφήτηδας Άννας ή μια προσευχή τραγούδι που αναφέρεται στον θάνατο του Μωυσή, θλιβερή ως προς το περιεχόμενο γιατί εμπεριέχει την παρουσία θανάτου, ή την περίφημη προσευχή του Ιωνά, ή την περίφημη προσευχή των τριών παιδών. Και όταν λέω προσευχή εννοώ οδή. Και από την Καινή Διαθήκη βρήκαν επίσης ότι υπάρχει μια ανάλογη οδή,
ο χαιρετισμός της Παναγίας στην Ελισάβετ. Θυμίζω ότι όταν συναντάει την Ελισάβετ η Παναγία, της απευθύνει την περίφημη οδή «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου» κλπ. Που κατά το μέτρο μοιάζει με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης στην Καινή Διαθήκη υπάρχει και ο δοξολογικός ύμνος του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου. Λοιπόν, πήραν αυτά από τις οδές, διάλεξαν αυτές που προσαρμόζονται απόλυτα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας και δημιούργησαν τον κατάλογο 9 οδών. Πάνω σε κάθε μια από αυτές τις οδές ανέπτυξαν μια σειρά σύντομων ποιητικών συνθέσεων που ναι μεν αναφέρονταν στο περιεχόμενο της κάθε οδής, αλλά ανέπτυσαν ένα επεισόδιο από τη ζωή του Χριστού, μια δοξολογία στο Θεό ιδιαίτερη, είχαν δηλαδή και το δικό τους περιεχόμενο, διασώζοντας τη σύνδεση με τη συγκεκριμένη οδή. Είναι λίγο παράξενο σύνθεμα αυτό, ενώ ο κανόνας, με δικούς του εσωτερικούς νόμους. Έτσι δημιουργήθηκαν κανόνες που εμπεριείχαν ένα ανεξάντλητο πλούτο, διότι σχολιάζονταν οι εορτές των μαρτύρων, οι εορτές των μεγάλων Αγίων, οι εορτές από τη ζωή του Χριστού, οι εορτές από τη ζωή της Παναγίας. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε αναφορές σε πολλές γιορτές που έχουν με πηγή τους τα βιβλικά επεισόδια ή τα βιβλικά πρόσωπα, αλλά συγχρόνως αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα που έζησαν στη ζωή της Εκκλησίας, είτε ως μάρτυρες είτε ως Άγιοι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 400, μια μεγάλη γιορτή που είχε η Εκκλησία ήταν τα Θεοφάνεια, η μεγαλύτερη μετά το Πάσχα γιορτή της. Τι γιόρταζαν τα Θεοφάνεια? Αυτό που λέει η λέξη. Την εμφάνεια του Θεού. Η εμφάνεια του Θεού για την Εκκλησία σήμαινε την αποκάλυψη της ιότητας του Χριστού. Όταν βαπτίζεται ο Χριστός, ακούγεται φωνή. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Εξυπακούεται ότι αυτός που βαπτίζεται έχει γεννηθεί αληθώς ως άνθρωπος. Αυτό το περιστατικό, ειδικά της γεννήσεως του Χριστού, απομονώνεται στη Δύση και γιορτάζεται όχι στις 6 Ιανουαρίου που μέχρι τότε συνηθιζόταν, αλλά στις 25 Δεκεμβρίου. Όταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εκλέγεται επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, εισάγει το 400 μετά Χριστόν τη γιορτή των Χριστουγέννων να γιορτάζεται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι τότε γιορταζόταν, ακριβέστερα μνημονευόταν, στις 6 Ιανουαρίου. Από τα Χριστούγεννα θα δημιουργηθούν νέες γιορτές. Αφού 25 Δεκεμβρίου είναι Χριστούγεννα, πάμε 9 μήνες πίσω και έχουμε τον Ευαγγελισμό. Πάμε 8 μέρες μπροστά και έχουμε την Περιτομή. Πάμε 40 μέρες μπροστά και έχουμε την Υπαπαντή. Κυρίως όμως από το 450 μετά Χριστόν, δηλαδή μετά την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αρχίζουν να εμφανίζονται και γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας. Εφόσον θα δημιουργηθούν γιορτές γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας, θα δημιουργηθούν και γύρω από τη μεγάλη μορφή της Καινής Διαθήκης, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, και έτσι θα έχουμε πάλι γιορτή για τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου, για τη γέννησή του, για τον αποκεφαλισμό του, για την κοίμησή του. Αυτές όλες τις γιορτές αναλαμβάνουν από τον 6ο αιώνα και μετά να τις εμπλουτίζουν με περιεχόμενο, επιμένω, διδακτικό και όχι απλώς βιβλικό. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

Παναγία η Σπηλιώτισσα. Στο μοναστήρι της Σπηλιάς των Αγράφων υπάρχει μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που βρέθηκε το 1904 με τρόπο θαυμαστό από τους αδελφούς Αθανάσιο και Παρθένιο. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς όλος ο Θεσσαλικός κάμπος είχε προσκυνήσει τον Τούρκο. Στο μοναστήρι όμως της Παναγιάς της Σπηλιώτισσας, πυργωμένο σαν ετοφολιά σε μια απρόσιτη κορυφή των Αγράφων, δεν έχει πατήσει ο κατακτητής. Για να φτάσεις ως εκεί, πρέπει να περάσεις ένα κατηφορικό μονοπάτι, απότομο και πλαγιαστό, που ίσα ίσα χωρούσε ένας άνθρωπος. Κάτω έχασε και η Άβυσσος. Στο πανηγύρι της Μονής τον 15 Αύγουστο, μερικοί ευλαβείς προσκυνητές έβλεπαν την ίδια την Παναγία. Την έβλεπαν να στέκεται πελώρια στην άκρη του γκρεμού με ανοιχτά τα χέρια, τείχος για αυτούς που πήγαιναν να την τιμήσουν, μην ξεγλιστρήσει κανείς στο βάραθρο. Λένε ακόμη πως κανείς ποτέ δεν χάθηκε από όσους κατευθύνονταν εκεί. Το μοναστήρι λοιπόν είχε γίνει καρφί στο μάτι των απίστων. Το είχαν καημό. Ολόκληρη η Τουρκιά να σκοντάφτει σε λίγες πέτρες και ντουβάρια. Μα πώς να φτάσουν ως εκεί. Εκτός από την κοπιαστική πορεία, ήθελαν 2 μέρες δρόμο από το Μουζάκι σε μέρη άγνωστα και αφιλόξενα, έπρεπε να περάσουν εκείνο το απόκρυπνο μονοπάτι. Και αν κυλήσει κανείς τον κατήφορο και παρασύρει κι άλλους και γίνει πανικός και χαθούν οι γενίτσαροι, σκέφτηκαν να τους κάνουν αποκλεισμό. Πώς όμως θα κρατούσαν? Θα ερχόταν ο χειμώνας, θα έπεφτε να μπω η χιόνι και θα έπρεπε να φύγουν. Ύστερα, εκείνοι οι κατσικάνθρωποι των γύρω χωριών θα σκαρφάλωναν από αλλού και θα έφταναν ως εκεί. Άσε που τα κελάρια της Μονής θα ήταν γεμάτα. Μα και εκείνα τα σκυλιά τις πιο πολλές μέρες του χρόνου νηστεύουν του θανατά. Καρφί δεν θα τους σκεγόταν αν τους πολιορκούσαν. Στέλνουν λοιπόν μήνυμα στους μοναχούς της Σπηλιάς, πράγμα που και παλιά το είχαν κάνει, για να έρθουν να προσκυνήσουν, να υποταγούν. Κανένα όμως αποτέλεσμα. Ως και ο δεσπότης τους έστειλε μήνυμα να κατεβούν και να υποταγούν, κρατώντας βέβαια την πίστη τους, αλλά εκείνοι αποκρίθηκαν. Άγιε δέσποτα, σε νιώθουμε και σε καταλαβαίνουμε. Ο δρόμος σου είναι γολγοθάς. Κάνε εσύ το χρέος σου και άσε να κάνουμε κι εμείς το δικό μας. Τέλος, οι Τούρκοι αποφάσισαν να τους χτυπήσουν. Ένα πρωί οι καλόγεροι βρέθηκαν ζωσμένοι από τους απίστους. «Ανοίξτε», τους φώναξαν. «Φίλοι είμαστε, θα μπούμε σαν επισκέπτες». «Απίστους δεν δέχεται η χάρη της», αποκρίθηκαν οι μοναχοί. Ύστερα αμπάρωσαν τις

Πόρτες ταμπουρώθηκαν και άρχισε η μάχη. Οι χαράδρες αντιλάλησαν από τον τουφεκίδι. Κάποτε όμως οι βαριές πόρτες υποχώρησαν και οι αγαρινοί όρμησαν μέσα με αλλαλαγμούς. Οι καλόγεροι δεν είχαν πια ντουφέκια, βόλια, μπαρούτι. Άρπαξαν μαχαίρια, ξύλα και πέτρες. Ο αγώνας ήταν άνισος και το αίμα δεν άργησε να πορφυρώσει τα τριμμένα και σκονισμένα ράσα. Ο ηγούμενος ήταν την ώρα εκείνη στο ιερό και έκανε την κατάλυση. Οι άπιστοι τον άρπαξαν, τον έδεσαν, τον βασάνισαν. Ύστερα έκαψαν και ποδοπάτησαν τις Άγιες εικόνες και πήγαν και έφεραν το Άγιο Δισκοπότηρο που είχε ακόμη μέσα την Αγία Μετάληψη. Ένας Τούρκος τότε το άρπαξε και το πέταξε στον γκρεμό. «Σκυλί», ούρλιαξε ο γέροντας και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Ένα χατζάρι ανέμισε στον αέρα και κατεβαίνοντας έκοψε το κεφάλι του ηγουμένου. Τρεις μέρες οι γενίτσαροι γλεντούσαν τη νίκη τους. Και όταν κουράστηκαν να γλεντούν, ξεκίνησαν για τον κάμπο. Η είδηση της καταστροφής έπεσε στην περιοχή σαν κεραυνός. Οι Τούρκοι πάτησαν το μοναστήρι της Παναγιάς. Και θαύμα δεν έγινε. Τίποτε. Τίποτε. Δοξασμένο το όνομά σου, Μεγαλόχαρη. Τα νεκρά σώματα των μοναχών έμειναν άταφα. Κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει. Μόνο οι παπάδες στα χωριά διάβαζαν κρυφά τρισάγια για τις ψυχές των εθνομαρτύρων. Κάποτε όμως οι πιο γενναίοι ανηφόρησαν ως το μοναστήρι. Έφτασαν απόγευμα. Μαζί τους είχαν και έναν παπά. Σφίχτηκε η καρδιά τους μόλις αντίκρισαν τους σκοτωμένους. Έπλυναν τις πληγές, τους έβαλαν στην εκκλησία και τους ξενύχτησαν. Το πρωί τους ασπάστηκαν όλους και ύστερα τους έθαψαν. Χτύπησαν πένθυμα την καμπάνα και κίνησαν για τα χωριά τους. Το μοναστήρι έκλεισε. Ποιος ξέρει αν θα έμενε κλειστό για πάντα. Στην καρδιά τους όμως κρυφό και για μια σπίθα ελπίδας. Πέρασε καιρός. Κάποια βραδιά ένα τσοπανόπουλο έβοσκε σε μια βουνοπλαγιά τα πρόβατά του. Ξαφνικά εκεί που ρέμβαζε στη νύχτα είδε στο βάθος της χαράδρας φως. Απόρησε. Τι να ήταν. Έτριψε τα μάτια του και ξανακοίταξε. Φαινόταν κάτι σαν ένα μεγάλο καντήλι. Ειδοποίησε τους χωρικούς και ένα πρωί κατέβηκαν όλοι μαζί, καμιά δεκαριά στη χαράδρα. Μαζί τους πήγε και ένας παπάς. Όταν πλησίασαν κοντοστάθηκαν. Μια ευωδία ξεχυνόταν γύρω τους. Σταυροκοπήθηκαν και προχώρησαν. Και τότε τι να δουν. Μπροστά, πάνω σε μια λία πέτρα, ήταν σφινωμένο, λες, το Άγιο Δισκοπότηρο. Ήταν το Δισκοπότηρο της Σπηλιάς. Μέσα του ανέπαφη μοσχοβολούσε η τελευταία μετάληψη που δεν πρόφτασε ο ηγούμενος να καταλύσει. Ο παπάς έτρεμε. Όλοι τους τώρα έκλαιγαν. Ήταν μάρτυρες ενός θαύματος. Ο παπάς σήκωσε ευλαβικά το Δισκοπότηρο και άρχισαν τον ανήφορο. Το τσοπανόπουλο ανέβηκε πετώντας, ειδοποίησε το χωριό και χτύπησαν χαρμόσυνα την καμπάνα. Ύστερα βγήκαν να τους προϋπαντήσουν. Την άλλη μέρα ξεκίνησαν όλοι για το μοναστήρι. Οι παπάδες λαμπροφορεμένοι, τα εξαπτέρυγα, τα θυμιάματα και κόσμος πολλής. Εκεί απόθεσαν το Άγιο Δισκοπότηρο, λειτουργήθηκαν και δόξασαν την Παναγία Σπηλιώτισσα για το θαύμα της. Το τσοπανόπουλο από εκείνη την ημέρα έμεινε στο μοναστήρι και το ξανάνοιξε ύστερα από την καταστροφή. Ήταν διαλεγμένος από την Παναγία. Έγινε καλόγερος και όταν αργότερα γέμισε η σπηλιά από μοναχούς, ήταν ένας ενάρετος και φωτισμένος ηγούμενος. Και δεν έπαβε να διηγείται με απλότητα και ταπείνωση το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Από τότε η Παναγία πάντα θα κάνει και κάποιο θαύμα στο πανηγύρι της.

Παναγία η Προυσιώτισσα. Ψηλά στις ελατόφυτες βουνοκορφές της νοτιοδυτικής Ευρυτανίας και σφινωμένη ανάμεσα σε κάθε τους γκριζοπούς βράχους με άγρια μεγαλοπρέπεια, προβάλλει η Ιερά Μονή του Προυσού. Είναι σταυροπηγιακό και ιστορικό μοναστήρι, με μεγαλόπρεπα τριώροφα κτίρια. Ανάμεσά τους υπάρχει σπήλαιο λαξευμένο που φιλοξενεί στο εσωτερικό του τον πρώτο και παλαιό ναό της Μονής. Μέσα σε αυτόν φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που επωνομάζεται Προυσιώτισσα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν τοποθετημένη σε ένα ναό της Προύσας. Στα χρόνια της οικονομαχίας, το 829, την παρέλαβε κάποιος άρχοντας που σκόπευε να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για ασφάλεια. Όταν όμως έφτασε στην Καλλίπολη, έχασε την εικόνα, η οποία κατευθύνθηκε θαυματουργικά στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η Μονή του Προυσού. Το γεγονός σύντομα διαδόθηκε. Δεν άργησε να φτάσει και στα αυτιά του άρχοντα που τη μετέφερε. Έτρεξε, την αναγνώρισε συγκινημένος, εκάρει εκεί μοναχός και θεωρείται ο πρώτος κτήτορ της Μονής.

Η τιμωρία του Γερμανού. Στο ιστορικό της Μονής αναφέρεται ότι επί τουρκοκρατίας καταστράφηκε πολλές φορές. Η τελευταία όμως καταστροφή που μετέβαλε τα κτίρια σε σωρούς ερυπείων έγινε το 1944 από τους Γερμανούς. Μετά την καταστροφή των κτισμάτων, ένας αξιωματικός θέλησε να κάψει και την εκκλησία. Προσπάθησε πολλές φορές, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ λοιπόν στεκόταν απ' έξω και έδινε διαταγές, τιμωρήθηκε παραδειγματικά από το χέρι της Παναγίας. Μία αόρατη δύναμη τον έριξε με ορμή πάνω στο πλακόστρωτο. Το χτύπημα ήταν δυνατό και ο Γερμανός ανίκανος να σηκωθεί. Τον σήκωσαν οι στρατιώτες και τον έβαλαν πάνω σε ζώο για να τον μεταφέρουν στο Αγρίνιο. Έτσι, ο ναός παρέμεινε αυλαβής, όπως διαφυλάχθηκε ακέραιος διαμέσου των αιώνων. Η άγνωστη Καλόγρια. Πέρασαν 4 χρόνια. Ο συμμοριτοπόλεμος τώρα μένεται στην ελληνική Ήπεθρο. Οι κάτοικοι της Ευρυτανίας και ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους και προσφυγεύουν για ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Μαζί τους προσφυγεύει και η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς. Ακολουθεί και αυτή την τύχη των παιδιών της και μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προυσού στη Μητρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο. Ύστερα από καιρό αρχίζουν οι επιχειρήσεις του στρατού. Η 9η Μεραρχία αναλαμβάνει καθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία. Μερικά τμήματα περνούν από τον Προυσό. Ορισμένοι αξιωματικοί και στρατιώτες πλησιάζουν στη σκοτεινή εκκλησούλα της Σπηλιάς και μπαίνουν για να προσκυνήσουν. Εκεί μέσα αντικρίζουν ένα παράδοξο θέαμα. Μπροστά στο τέμπλο, στα αριστερά της ωραίας πύλης, ένα αναμένο καντήλι και μια καλόγρια γονατιστή. Οι στρατιώτες απορούν πώς ζει αυτή η μοναχή εδώ, τη στιγμή που η Ευρυτανία είναι τελείως έρημη από κατοίκους, πώς συντηρείται, τι τρώει, πού βρίσκει λάδι για το καντήλι. Την ερωτούν λοιπόν και εκείνη σεμνά και πονεμένα τους απαντά. «Παιδιά μου, ζω εδώ μοναχή μου 2,5 τώρα χρόνια. Για τη δική μου ζωή δεν χρειάζονται φαγητό και ψωμί, αρκεί ότι έχω το καντήλι μου αναμένο». Οι στρατιώτες, κουρασμένοι από τις επιχειρήσεις και βιαστικοί να φύγουν, δεν έδωσαν προσοχή στα λόγια της. Την επομένη όμως, όταν τα έφεραν πάλι στη μνήμη τους, κατάλαβαν πως επρόκειτο για κάτι θαυμαστό. Και όταν αργότερα περνούσαν από την Ναύπακτο, ζήτησαν με επιμονή άδεια από τον διοικητή τους για να επισκεφθούν τον Μητροπολίτη. Ο επίσκοπος Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Χριστοφόρος τους υποδέχθηκε με αγάπη και αφού τους άκουσε συγκινημένος, έριξε φως στο μυστήριο. Ο ναός, τους είπε, που επισκεφθήκατε, ανήκει στην έρημη τώρα Ιερά Μονή Προυσιώτισσας, της οποίας η θαυματουργή εικόνα βρίσκεται πάνω από 2 χρόνια εδώ, στο παρεκκλήσι της Μητροπόλεως μας, στον Άγιο Διονύσιο. Πηγαίνετε να την προσκυνήσετε και θα καταλάβετε. Πήγαν πράγματι και προσκύνησαν. Τότε αυθόρμητα, στον καθένα, δόθηκε η εξήγηση στην απορία του. Στην εικόνα της Θεομήτερος αναγνώρισαν τη μοναχή εκείνη που συνάντησαν στο εκκλησάκι της Σπηλιάς, ψηλά στον Προυσό.

Παναγία η Μαλεβή. Ο Πάρνωνας, το κατάφυτο βουνό της Κινουρίας με τα πολλά μοναστήρια, φιλοξενεί στη βορεινή του πλευρά την Ιερά Μονή της Παναγίας Μαλεβής. Η θεομητορική εικόνα της κοιμήσεως που φυλάσσεται σε αυτή, η μυροβλήτησα και θαυματουργή, έχει σαγηνεύσει τις τελευταίες δεκαετίες στο Πανελλήνιο. Το Άγιο Μύρο αναβλύζει ευωδιαστό από την Αγία εικόνα. Συχνά είναι τόσο πολύ, ώστε κατεβαίνει στο προσκυνητάρι και φτάνει μέχρι το δάπεδο του ναού. Η γυναίκα με το μύρο. Ο αείμνηστος λαϊκός ιεροκήρυκας Παναγόπουλος, ο οποίος συνετέλεσε πολύ στη διάδοση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, διηγείται την εντυπωσιακή γνωριμία του με το Άγιο Μύρο και το μοναστήρι της Μαλεβής. Μετά το τέλος μιας ομιλίας μου, με πλησιάζει κάποια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα. Κρατούσε στο χέρι λευκό φάκελο με αρκετό μπαμπάκι που ανέδιδε μια πρωτόγνωρη ευωδία. Μου το προσφέρει και μου λέει: «Κύριε Παναγόπουλε, αυτό είναι μπαμπάκι με Άγιο Μύρο από τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μονής Μαλεβής που βρίσκεται στο άστρο της Κινουρίας. Σας το στέλνουν σαν ευλογία και σας περιμένουν να πάτε». Το πήρα, το ασπάστηκα και το οσφράνθηκα. Ένιωσα μια συνήθιστη και απερίγραπτη ευωδία. Σε ένα ακριβώς χρόνο με πλησιάζει πάλι μετά την ομιλία μου μια άγνωστη μαυροφορεμένη γυναίκα, η οποία μου προσφέρει και μου επαναλαμβάνει ό,τι και την πρώτη φορά. Τον τρίτο χρόνο συνέβη πάλι το ίδιο. Τότε, σαν να ξύπνησα από λίθαργο, αναρωτήθηκα ποια να ήταν αυτή η γυναίκα που με επισκέφτηκε για τρίτη ήδη φορά. Το 1970 αξιώθηκα να κάνω ένα προσκύνημα στη Μονή της Μαλεβής. Πριν ακόμη μπω στο μοναστήρι, με υποδέχθηκε το ουράνιο εκείνο άρωμα που πριν 3 χρόνια είχα οσφρανθεί από τον μπαμπάκι της μαυροφορεμένης γυναίκας. Η συγκίνησή μου τη βραδιά εκείνη στο μοναστήρι ήταν απερίγραπτη. Ύστερα από αυτό, εφοδιάστηκα με φωτογραφίες και κράτησα στοιχεία για τη μονή και την ιερή εικόνα, με σκοπό να βοηθήσω κι εγώ στη διάδοση του θαυμαστού γεγονότος.

Η θεραπεία της δόκιμης μοναχής. Μεταξύ των πολλών και ποικίλων θαυμάτων που ενεργεί η χάρη της Παναγίας Μαλεβής, είναι χαρακτηριστική η θεραπεία της δόκιμης μοναχής Βερονίκης στη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, στον συνοικισμό του Παπάγου. Η Βερονίκη έπασχε από καρκίνο. Είχε νοσηλευτεί πολλές φορές στο νοσοκομείο της Βούλας. Τελικά επέστρεψε στη μονή της, παράλυτη στα χέρια και στα πόδια, για να πεθάνει εκεί. Οι μοναχές συμφώνησαν να καρεί μεγαλόσχημη την Τετάρτη 8 Μαρτίου 1970 για να φύγει σαν μοναχή. Ο γιατρός όμως δεν έδινε πολλά περιθώρια ζωής, γι' αυτό αποφασίστηκε να γίνει η κουρά την Κυριακή της 5ης Μαρτίου στον Εσπερινό. Θα τη μετέφεραν στον ναό στα χέρια, πάνω σε πολυθρόνα. Κάποια κυρία της ετοίμασε το καλογερικό σχήμα και της φόρεσε ένα φυλαχτό που περιείχε και μπαμπάκι ποτισμένο με το μύρο της Μαλεβής. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο η άρρωστη βρισκόταν σε αφασία. Το Σάββατο υπέφερε όλη την ημέρα από φρικτούς πόνους. Το απόγευμα κατάφερε να ζητήσει μια παυσίπονη ένεση, η οποία της έφερε ύπνο. Ενώ κοιμόταν, άκουσε κάποια στιγμή ένα διακριτικό χτύπημα στην πόρτα. «Ποιος είναι?» ψιθύρισε με φανερή δυσαρέσκεια. «Δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω». Και τότε βλέπει να ανοίγει η πόρτα και να μπαίνουν στο κελί τρία άτομα. Μία ωραία και μεγαλοπρεπής κυρία, ένας δεσπότης και ένα ακόμη επίσημο πρόσωπο που φορούσε χιτώνα. Καθώς εκείνη τους κοίταζε ξαφνιασμένη, πήρε το λόγο η κυρία και είπε: «Αναρωτιέσαι βέβαια ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε τέτοια ώρα. Εγώ είμαι από το μοναστήρι της Μαλεβής και από εκεί έρχομαι. Ο Σεβασμιότατος από εδώ μένει στην Αίγινα. Προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Από εδώ είναι ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, ο οποίος είναι προστάτης σας και μένει εδώ. Προφανώς ο θεολόγος Ιωάννης. Είχα σκοπό να έρθω μετά από λίγες μέρες για να σε επισκεφθώ. Σκέφτηκα όμως να έρθω καλύτερα απόψε, μια και θα γίνεις αύριο μοναχή, να σε βοηθήσω να σηκωθείς, να σε κάνω καλά, ώστε να μπορείς να εκτελείς τα καθήκοντά σου και σιγά τη σιγά τις δουλίτσες σου και όλα». «Εγώ, κυρία μου», αποκρίθηκε η Βερονίκη, «δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Δεν μπορώ να κινηθώ. Έρχονται 2-3 αδελφές για να με σηκώσουν και πάλι δεν μπορούν να με κάνουν καλά». «Πιστεύεις στη δύναμη του Θεού?» ρώτησε η κυρία. «Πιστεύω. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό». Ύστερα πήρε μια εικόνα που βρισκόταν στο κελί. Η εικόνα ήταν της Παναγίας Μαλεβής, την έδωσε στη δόκιμη και της είπε: «Να, πάρε αυτή για να καταλάβεις ποια είμαι». Τότε συνήλθε η άρρωστη και φώναξε: «Παναγία μου, εσύ είσαι?» Και η Παναγία, αφού της χαμογέλασε, εξαφανίστηκε μαζί με τη συνοδεία της, αφήνοντας την αδελφή θεραπευμένη. Πρώτη έζησε το θαύμα η μοναχή Νεκταρία που την υπηρετούσε και έτρεξε να το αναγγείλει στο ναό, γιατί ήταν ώρα Εσπερινού. Τη θλίψη αμέσως διαδέχθηκε η χαρά. Ακολούθησαν κοδωνοκρουσίες, δάκρυα χαράς, δοξολογία, χαιρετισμοί της Θεοτόκου και αρτοκλασία. Το απόγευμα της επομένης, ανάμεσα σε πρωτοφανή κοσμοσυρωή και συγκινητικές εκδηλώσεις, έγινε η μοναχική κουρά. Με τη μόνη διαφορά ότι η Βερονίκη, η οποία μετονομάστηκε Μαγδαληνή Μοναχή, δεν καθόταν παράλυτη στην καρέκλα, αλλά στεκόταν όρθια και υγιής.

θαύμα στην κατασκήνωση. Ο πατήρ Ιωάννης Τσάκος, ιερέας της Ελληνικής Ορθοδόξου Επισκοπής του Πίτσμπουργκ στη Βόρεια Αμερική, διηγείται ένα σύγχρονο θαύμα της Θεοτόκου που έλαβε χώρα σε μία κατασκήνωση. Κάθε χρόνο, εδώ και 8 χρόνια, περνώ μία εβδομάδα του καλοκαιριού ως εφημέριος στις κατασκηνώσεις της Επισκοπής μας. Εργάζομαι σε παιδιά ηλικίας 13 με 18 ετών μαζί με άλλους κληρικούς, με σκοπό να προσφέρουμε στους κατασκηνωτές διάφορες πνευματικές ευκαιρίες, ομιλίες, συμβουλές, εξομολόγηση, ομαδικές συζητήσεις, προσευχή και ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή 17 Ιουλίου του 1988 άρχισε η εβδομαδιαία κατασκηνωτική περίοδος και συγκεντρώθηκαν παιδιά και ομάδες από διάφορα μέρη της Επισκοπής του Πίτσμπουργκ. Την Τρίτη το βράδυ είχαμε τη λεγόμενη Βραδιά Αγίων. Εκείνη τη βραδιά, ένα παιδί από κάθε ομάδα διηγήθηκε σε όλους τους κατασκηνωτές τον βίο ενός Αγίου. Καθώς προχωρούσε η νύχτα, σηκώνονταν όλο και περισσότεροι κατασκηνωτές και μέσα σε μια ατμόσφαιρα που εδονείτο από συγκίνηση διηγούν το θαύματα που είχαν δει ή ακούσει. Την Πέμπτη το απόγευμα ψάλαμε παράκληση στην Παναγία. Προεξήρχαν οι πατέρες Τερέντιος Λίνος, Μιχαήλ Βαρβαρέλης και εγώ. Στο τέλος έχρισα όλα τα παιδιά με δάκρυα από τη θαυματουργή δακρυρωούσα εικόνα της Παναγίας του Σικάγου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στο τέμπλο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου της Αλβανικής Ορθοδόξου Ενορίας του Σικάγου. Άρχισε να δακρύζει στις 6 Δεκεμβρίου του 1986 και σταμάτησε τον Ιούλιο του 1987, αφού έκανε πολλά και μεγάλα θαύματα σε Ορθοδόξους και Ετεροδόξους. Στο τέλος, ο πατήρ Τερέντιος Λίνος μου έφερε μία φωτογραφία της εικόνας αυτής σε κορνίζα για να την ευλογήσω. Πέρασα το ελαφρά νοτισμένο μπαμπάκι πάνω στο τζάμι, σχηματίζοντας το σημείο του Σταυρού. Την Παρασκευή το πρωί έγινε μία ομιλία στη Γενική Συγκέντρωση της Κατασκηνώσεως περί του τι μπορεί να ενεργήσει σε εμάς το Άγιο Πνεύμα. Με αφορμή την ομιλία αυτή, τα κορίτσια του οικίματος της Αγίας Μαρκέλας που γιόρταζε την ημέρα εκείνη, ένωσαν τις προσευχές τους και ζήτησαν από το Άγιο Πνεύμα να τους δείξει ένα σημείο την ημέρα αυτή που γιόρταζε η ομάδα τους. Κάποια κατασκηνώτρια είπε μάλιστα το εξής: «Γιατί να μην μπορούμε να δούμε κι εμείς ένα θαύμα στη ζωή μας?» Την Παρασκευή το απόγευμα όλα τα παιδιά ετοιμάζονταν για τη βραδινή επίδειξη ταλέντων και τους εθνικούς χορούς. 200 επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκηνώσεως για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση «Γιατί ήταν η μέρα επισκέψεων». Ακριβώς τη στιγμή που θα άρχιζαν τα σκέτς, μία ομαδάρχισα, η Έφη Χατζή, ήρθε τρέχοντας κοντά μου. Ήταν πολύ αναστατωμένη. Με πήρε παράμερα και μου εξήγησε με δάκρυα στα μάτια ότι στο οίκημα 3 μία εικόνα της Παναγίας δάκρυζε. Τρέχω αμέσως εκεί και βλέπω ακουμπισμένη στη σίτα ενός παραθύρου την εικόνα που είχα ευλογήσει την προηγούμενη μέρα μετά την παράκληση. Ήταν το αντίγραφο της Παναγίας του Σικάγου. Μπροστά της ήταν γονατισμένες και φανερά συγκινημένες μερικές ομαδάρχισες. Πράγματι, από τα μάτια της Παναγίας κυλούσαν προς τα κάτω μικρές σταγόνες σαν δάκρυα. Γονάτισα ευλαβικά και προσευχήθηκα μαζί με τους άλλους. Πρόσθεσα και τα δικά μου δάκρυα σε εκείνα της Παναγίας. Μετά από ένα μικρό δίλημα γύρισα στο υπόστεγο που ήδη είχαν αρχίσει τα σκέτς. Ανακοίνωσα στους επισκέπτες το θαύμα και τους προσκάλεσα να έρθουν να προσκυνήσουν. Ενώ ψαλόταν η παράκληση στον χώρο του θαύματος, ο πατήρ Τερέντιος έχριε τους προσερχομένους με μπαμπάκι ποτισμένο με λάδι και δάκρυα από την εικόνα της Παναγίας. Ένα δυνατό άρωμα πλανιόταν στην ατμόσφαιρα. Όσοι είχαν χρηστεί, το σφραίνονταν πιο ευδιάκριτα γιατί προερχόταν από την ουσία με την οποία είχαν ευλογηθεί. Ένας κατασκηνωτής από το Λορέιν του Οχάιο έφερε μια δική του εικόνα στον πατέρα Τερέντιο για να την ευλογήσει. Θα είχε περάσει μια ώρα από το θαυμαστό γεγονός όταν η Έφη Χατζή ήρθε για να μου αναγγείλει ένα δεύτερο θαύμα που συνέβη τώρα στο οίκημα 7. Η εικόνα του παιδιού από το Λορέιν δάκρυζε και αυτή και ευωδίαζε έντονα. Καθώς παρατήρησα, μικρές ελαιώδεις σταγόνες είχαν σχηματιστεί στο σημείο που είχε χρηστεί η εικόνα από τον πατέρα Τερέντιο. Η ποσότητα όμως του υγρού που είχε εμφανιστεί δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να αποδοθεί στο άγγιγμα ενός μπαμπακιού.
Τη δεύτερη αυτή δακρυρωούσα εικόνα τη μεταφέραμε στο παρεκκλήσι, όπως και την πρώτη, όπου προσήλθαν πολλοί κατασκηνωτές για αγρυπνία και προσευχή. Η γλυκιά ευωδία που παρατηρήθηκε πρώτα στους θαλάμους και στις εικόνες στην εκκλησία έγινε πολύ έντονη. Ήταν τόσο διάχυτη, ώστε μπορούσα κυριολεκτικά να τη γευθώ στο στόμα μου. Μερικοί αισθάνονταν την ευωδία ακόμη και στους υπαίθριους χώρους, μέχρι τη μάντρα του χώρου σταθμεύσεως, που απήχε 50 μέτρα από το παρεκκλήσι. Διαρκώς κατέφθαναν νέοι επισκέπτες, μόλις μάθαιναν τα καταπληκτικά νέα. Στη διάρκεια της νύχτας, οι κατασκηνωτές έφερναν διάφορες εικόνες από χαρτί, ξύλο και μουσαμά για να ευλογηθούν. Σε μερικές από αυτές εκδηλώθηκε το ίδιο θαυμαστό φαινόμενο, τα δάκρυα και η ευωδία. Ο πατήρ Μιχαήλ Ρόσκο, ο αρχηγός της κατασκηνώσεως Ναζαρέτ, μοίρασε αρκετά φυλάδια που είχαν στο εξώφυλλο μια φωτογραφία της δακρυρωούσας εικόνας του Σικάγου. Μερικές από αυτές, αφού ευλογήθηκαν, εξεδήλωσαν τις ίδιες θαυμαστές ιδιότητες. Ένα φυλάδιο είναι άξιο ειδικής μνήας. Είδα στο εξώφυλλο του δάκρυα σαν χάντρες που σχηματίζονταν μόνο τους στα μάτια της Παναγίας και του Θείου Βρέφους, αρκετά μακριά από το μέρος που είχε σχηματιστεί το σημείο του Σταυρού. Μέχρι το τέλος της αγρυπνίας είχα συνολικά μετρήσει 19 εικόνες που είχαν αναπαραγάγει τα ευωδιαστά δάκρυα. Καταλαβαίνω πως όλα αυτά είναι δυσκολοπίστευτα. Οι μάρτυρες όμως των θαυμάτων αυτών είναι πολλοί, τουλάχιστον 200. Κατασκηνωτές, ομαδάρχες, επισκέπτες, 8 ιερείς και 2 επίσκοποι. Όλοι αυτοί το θεωρούν σαν ένα θαύμα που συνδέεται με τη θαυματουργή εικόνα του Σικάγου. Άλλοι ίσως δεν συμφωνούν, αλλά ούτε είναι και υποχρεωμένοι. Για μας όμως που πιστεύουμε, τα μυρωμένα δάκρυα αναβλύζουν από την καρδιά μιας ευσπλαχνικής μητέρας που μεσητεύει για τη θεραπεία του άρρωστου από την αμαρτία κόσμου.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσις αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσετε η ψυχή μου, ακουσάτουσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριο συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριο και υπήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ρίσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ουμή κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ούκ εστίν ειστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ούκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τις εστίν άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρας ειδίν αγαθάς, πάυσον την γλώσσαν σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλων. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθών. Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμή Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εκ γης το μνημόσυνον αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένης την καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσετε Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ουμή πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών.
2: Ψαλμός 33. Ψαλμός του Δαβίδ. Τότε όταν προσποιήθηκε τον παράφρονα εναντίον του Αβιμέλεχ και τον έδιωξε και διέφυγε. Θα ευλογώ τον Κύριο σε κάθε περίσταση και ευκαιρία. Πάντοτε και ακατάπαυστος θα είναι ο ένος και η μνησή μου που θα πληρεί το στόμα μου. Η ψυχή μου καύχημά της θα έχει τον Κύριο, ο οποίος φάνηκε για μένα προστάτης και με καθιστά περηφανή. Όσοι με υπομονή και πραότητα βαστάζουν τη δυστυχία τους, ας ακούσουν αυτό και ας κυρτήσουν από χαρά, διότι και αυτούς θα ελεήσει και θα σώσει ο Κύριος, όπως ελέησε και εμένα. Υμνήστε μαζί με μένα το μεγαλείο του Κυρίου και ας διακηρύξουμε όλοι μαζί το ανέκφραστο ύψος της απείρου τελειότητος που εκφράζει το όνομά Του. Με πόθο πολύ ζήτησα την βοήθεια και προστασία του Κυρίου και με άκουσε ευμενός και από όλες τις θλίψεις που υπέφερα τότε με γλίτωσε. Εσείς που είστε τώρα κατηφείς και σκυθροποί από το σκοτεινό σύννεφο των θλίψεών σας, πλησιάστε προς Αυτόν με πίστη και ασφαλώς τότε θα γίνει η όψη σας από την παρηγορία από Αυτόν και από την χαρά φωτεινή, εύθυμη και χαροπή. και τα στραμμένα προς αυτόν με ελπίδα πρόσωπά σας, κατ' ουδένα λόγο θα ντροπιαστούν, διότι οι προσδοκίες σας δεν πρόκειται να διαψευστούν. Ιδού, εγώ πτωχός και ταπεινωμένος φώναξα και ο Κύριος με άκουσε με ευμένεια και στοργή και από όλες τις θλίψεις μου με έσωσε. Ως στρατιά κατανίκητη, ο άγγελος Κυρίου θα περικυκλώσει με την ακαταμάχητη δύναμή του εκείνους οι οποίοι τον φοβούνται και θα τους γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Δοκιμάστε δια πείρας και πιστείτε για των πραγμάτων, περί του ότι είναι αγαθός και ευεργετικός και προστάτης των επικαλουμένων αυτών ο Κύριος. Μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει σε Αυτόν. Όλοι οι ευσεβείς και αφιερωμένοι προς τον Κύριο, κατανοώντας την αγαθότητα και το μεγαλείο Του, ευλαβηθείτε Αυτόν και αποδώστε σε Αυτόν βαθύ και ευγνώμονα τον σεβασμό και τον φόβο σας, διότι όσοι τον σέβονται και τον φοβούνται, ουδεμία στέρηση και ανάγκη θα δοκιμάσουν. Πλούσιοι, οι οποίοι στήριζαν την πεποίθησή τους στα πλούτη και εξαρτούσαν από αυτά την ευτυχία τους, κατάντησαν σε πτωχία και πείνασαν. Αυτοί όμως που στήριξαν τις ελπίδες τους προς τον Κύριο και ζήτησαν με πόθο Αυτόν, δεν θα στερηθούν, ούτε θα λιγοστεύσει σε αυτούς παν αγαθών. Ελάτε εσείς που είστε διατεθειμένοι να διδαχθείτε από μένα σαν τέκνα από τον πατέρα τους και ακούστε τις στοργικές συμβουλές μου. Θα σας διδάξω να φοβήστε τον Κύριο και με ευλάβεια πολύ να υπακούετε σε Αυτόν. Ποιος άνθρωπος θέλει να ζήσει ζωή μακράν και ειρηνική και να απολαύσει ημέρες ενέσεως και ευτυχίας? Εσύ που ποθείς τούτο, πάυσε τη γλώσσα σου από κακολογία πικρή και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν κατασκευάσματα δόλια και συκοφαντικά προς καταστροφήν του πλησίον. Εσύ να απομακρυνθείς από κάθε είδος κακού και ποίησε το αγαθό γινόμενος ευεργετικός προς όλους. Ζήτησε να έχεις ειρήνη με τον πλησίον και με τη συνείδησή σου και επιδίωξε με συνεχείς προσπάθειες, ολοένα ανανεούμενες, να επιτύχεις αυτή. Η οφθαλμή του Κυρίου, με πολύ στοργή και ενδιαφέρον, είναι στραμμένη επί των δικαίων και τα αυτιά του είναι ανοιχτά για να ακούσουν την δέησή τους. Αντιθέτως, το πρόσωπο του Κυρίου είναι στραμμένο με οργή εναντίον εκείνων οι οποίοι πράττουν κακά και παράνομα έργα, για να εξολοθρεύσει αυτούς και να εξαλείψει από την γη και πάσα ανάμνηση του ονόματός τους. Φώναξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος τους άκουσε ευμενός και από όλες τους τις θλίψεις τους γλίτωσε. Ο Κύριος είναι πλησίον και παρά το πλευρόν εκείνων οι οποίοι είναι συντετριμένοι κατά την καρδία από τις θλίψεις, τις οποίες καρτερικώς υπομένουν, και θα σώσει όσους έχουν τεταπεινωμένο το φρόνημα από την παιδαγωγία των αλλεπάλληλων δεινών και συμφορών. Πολλές είναι οι θλίψεις που θα δοκιμάσουν στον βίο τους οι δίκαιοι και από όλες αυτές θα τους γλιτώσει ο Κύριος. Εξωτερικές και εντελώς επιπόλες θα είναι οι βλάβες, τις οποίες τυχόν το σώμα τους θα υποστεί από τις ταλαιπωρίες. Ο Κύριος φυλάσσει όλα τα οστά τους, ώστε η βλάβη των δικαίων να μην είναι βαθιά και ανεπανόρθωτη. Ούτε ένα από αυτά δεν θα συντριβεί. Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι επέσχυντος και κακός και η πονηρία τους θα συντελέσει στην κατάρρευσή τους. Και εκείνοι οι οποίοι μισούν τον δίκαιο θα αστοχήσουν και θα εξαφανιστούν. Ο Κύριος θα σώσει τις ψυχές των δούλων Του και κατ' ουδένα λόγο θα αποτύχουν, ούτε θα πέσουν έξω.
3: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες, μάλλον στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού ιερομονάχου και πνευματικού στη Θεσσαλονίκη, πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Αναλύουμε τον τόμο που τιτλοφορείται «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή», με έναν υπέρτιτλο «Συνάξεις για νέους», που σημαίνει ότι είναι ομιλίες που έχουν εκφωνηθεί σε συνάξεις για νέους, για φοιτητές. Και είμαστε στο σημείο που αναλύει το έργο του απλανούς οδηγού του Πνευματικού Πατέρα. Για να υπακούσει λοιπόν κανείς το Θεό απλανός, για να μην πλανηθεί, για να μιμηθεί τον Χριστό σωστά στο θέμα της υπακοής, χρειάζεται να έχει οδηγό. Όχι για να υπηρετήσει τον οδηγό. Όχι. Ο απλανής οδηγός

Ως του Ιωάννου του Βαπτιστού ήταν να δείξει ποιος είναι ο Χριστός, να οδηγήσει τους μαθητάς του στον Χριστό, να οδηγήσει την ανθρωπότητα στον Χριστό. Ο οδηγός λοιπόν αυτός του Θεού, ο απλανής οδηγός, θα μας οδηγήσει στον Χριστό, όχι κάπου αλλού. Αλλά χρειάζεται όμως να υποταχθούμε, χρειάζεται να κάνουμε υπακοή στον οδηγό για να μάθουμε την υπακοή στον Χριστό. Δεν μπορεί δυστυχώς να μάθει κανείς, εφόσον έτσι τίθεται η ερώτηση, πρέπει να το πούμε, να υπακούει όχι τέλεια, όπως λέει η ερώτηση, αλλά απλώς να υπακούει, χωρίς οδηγό. Όχι μόνο διότι έχει ανάγκη κανείς από έναν άλλο, αλλά διότι υπάρχουν αυτές οι δύο δυσκολίες που είπαμε. Η πρώτη είναι ότι είναι ίδιον του ανθρώπου να πλανάτε, να πλανάτε σε όλα. Και πολύ περισσότερο στο θέμα αυτό, ακριβώς διότι υπάρχει αδυναμία αυτή, ότι χαρίζεται κανείς τον εαυτό του. Έτσι, ενώ υπακούει στο θέλημα το δικό του, μπορεί να νομίζει ότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Όπως ένας γιατρός, και το ξέρετε αυτό, όσο καλός κι αν είναι, δεν μπορεί να χειρουργήσει τον ίδιο τον εαυτό του. Ακόμη και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, χειρουργός, προκειμένου να χειρουργηθεί κάποιο μέλος του σώματός του, θα προτιμήσει να πάει και σε έναν μαθητή του παρά να προσπαθήσει να κάνει μόνος του την εγχείρηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί θα χαριστεί στον εαυτό του. Θα πονέσει, θα αρχίσει να τρέμει το χέρι του και δεν θα πάει έτσι όπως πρέπει να πάει τον νηστέρι και θα κάνει ζημιά στον εαυτό του. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι όσο και να θέλει να υπακούσει κανείς τον Θεό, όσο καλή πρόθεση κι αν έχει, δεν μπορεί να το κάνει διότι είναι αδύναμος και θα πέσει. Ο απλανής οδηγός είναι ακριβώς εκείνος που ξέρει τι είναι πλάνη και τι πρέπει να κάνει. Αυτό θα πει απλανής οδηγός. Και ξέρει πότε η ψυχή είναι υπό την επίρρεια του πονηρού πνεύματος, πότε η ψυχή έχει λογισμούς αγαθούς και πότε πονηρούς. Όλοι ξέρουν τι είναι πονηροί λογισμοί, αλλά πολλές φορές ορισμένοι λογισμοί φαίνονται σαν να είναι από άγγελο. Ενώ κάποιοι λογισμοί φαίνονται καθαρά ότι είναι εκ του πονηρού, άλλοι λογισμοί φαίνονται σαν να προέρχονται από άγγελο, όμως είναι του πονηρού πνεύματος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Χρειάζεται ο απλανής οδηγός, χρειάζεται εκείνος που βλέπει, που έχει φως για να δει και να μας πει. Όχι έτσι, αλλά έτσι. Μη δέχεσαι αυτό, αλλά δέξου εκείνο. Όπως μας έλεγαν σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι δεξιοί λογισμοί και οι αριστεροί λογισμοί. Οι αριστεροί λογισμοί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι, όσο καλοί και αν φαίνονται, φθείρουν την ψυχή, την επηρεάζουν και την παρασύρουν προς το κακό. Οι δεξιοί λογισμοί είναι του αγαθού πνεύματος, είναι του Θεού. Πρέπει να υπάρχει όμως εκείνος ο οποίος μπορεί να τα διακρίνει αυτά. Αυτό θα πει απλανής οδηγός. Διακρίνει, καταλαβαίνει ποιος λογισμός είναι δεξιός, ποιος λογισμός είναι αριστερός, ποιος λογισμός είναι εκ του πονηρού πνεύματος, ποιος εκ του αγαθού πνεύματος, δεδομένου ότι ο Σατανάς, κατά τον Απόστολο Παύλο, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός.

Μαθαίνουμε, λέει το επόμενο κεφάλαιο, την υπακοή παθαίνοντας. Τι σημαίνει λοιπόν μαθαίνουμε την υπακοή παθαίνοντας? Εάν λοιπόν κανείς θέλει πραγματικά να μάθει υπακοή και μάλιστα τέλεια υπακοή, πρέπει να φροντίσει, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, να βρει απλανή οδηγό ώστε σιγά σιγά να καθοδηγείται στην αληθινή πνευματική ζωή, χωρίς να εκβιάζονται τα πράγματα και χωρίς να πιέζεται η ψυχή. Για τον Κύριο λέγεται στην προς Εβραίους επιστολή ότι έμαθε αφού έπαθε την υπακοή. Ο Χριστός έδειξε την υπακοή παθαίνοντας και γι' αυτό λέει έμαθε την υπακοή. Τι θα πει αυτό το έμαθε? Αυτό κυρίως είναι για μας. Παθαίνοντας μαθαίνει κανείς την υπακοή. Καθώς θέλουμε δεν θέλουμε, όταν θελήσουμε να γίνουμε του Χριστού άνθρωποι, παθαίνουμε μέσα στο λαβύρινθο των πειρασμών, της πλάνης, των πονηρών πνευμάτων, των δυσκολιών, των δυστυχιών, των εμποδίων, της αντιστάσεως του παλαιού ανθρώπου, μαθαίνουμε την υπακοή. Υπακούντας σε απλανή οδηγό και παθαίνοντας, μαθαίνουμε την υπακοή. Πάσχει κανείς, δεν είναι εύκολο. Μέχρι Σταυρού μπορεί να φτάσει κανείς. Όλοι λίγο πολύ θα φτάσουμε στο Σταυρό. Θα σταυρωθεί ο εαυτός μας, δεν είναι αστεία. Αυτό το να νεκρωθούμε είναι κάτι περισσότερο από το να πιάσουν με ένα τσιγκέλι τα εντόστιά σου και να αρχίσουν να τα τραβούν. Πώς θα το αντέξεις? Μερικές φορές έτσι είναι. Έτσι κόβεται το θέλημα. Έτσι νεκρώνεται ο παλαιός άνθρωπος και παθαίνοντας μαθαίνει κανείς την υπακοή. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι παθαίνει κανείς τα θεία, δεν τα μαθαίνει. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν είναι μπερδεμένα. Τώρα που θα φύγουμε από εδώ να κάνουμε πνευματικό αγώνα όσο ξέρει ο καθένας μας. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Πριν βρούμε τον οδηγό ή αν δεν βρούμε καθόλου οδηγό ή αν δεν θελήσουμε να πάμε στον οδηγό, δεν σημαίνει ότι αχριστευόμαστε τελείως και δεν γίνεται τίποτε. Ο άνθρωπος μπορεί πάντοτε να αγωνίζεται να κάνει αυτή την υπακοή. Καθώς λοιπόν θα φύγουμε από εδώ, όσο ξέρουμε ο καθένας, να αρχίσουμε αγώνα, πνευματικό αγώνα, όχι αστεία. Δεν είναι εύκολο να πάρει κανείς πλακάτ και να αρχίσει να φωνάζει. Με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά είναι μερικά πράγματα, πώς να το πω, που δεν είναι δύσκολο να γίνουν. Αυτό είναι δύσκολο, να νικήσεις τον εαυτό σου, τον παλαιό άνθρωπο, στον οποίο συνεχώς χαρίζεσαι και του οποίου συνεχώς είσαι το θύμα, ακόμη και όταν φωνάζεις και νομίζεις ότι θα κάνεις ποιος ξέρει τι. Είναι εδώ για τους σούπερ ορθόδοξους αυτό πηγαίνει. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι εναντίον κανενός, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην δει ή να μην πει βλέποντας ότι πολλές φορές εσείς οι νέοι για πολλούς και διαφόρους λόγους ξοδεύετε στα χαμένα τις δυνάμεις σας, τη νεότητά σας, τη φρεσκάδα σας, το κουράγιο σας, τη διάθεσή σας, τον ζήλο σας, τον ενθουσιασμό σας. Και τελικά τι είναι κανείς? Θύμα είναι. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ, όσο ξέρει κανείς, το άλλο σιγά σιγά παθαίνοντας θα το μαθαίνει να πει. Στο εξής, ό,τι είναι του Χριστού αυτό θα κάνω. Ό,τι δεν είναι του Χριστού θα το αποβάλω. Κάθε τόσο θα πιάνει κανείς τον εαυτό του να σκέφτεται κάτι και να διερωτάται. Τι είναι αυτό? Και άλλοτε θα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να είναι του Χριστού, οπότε θα λέει να φύγει. Ή μπορεί να συλλαμβάνει τον εαυτό του να έχει συναισθήματα μίσους, χαράς, λύπης, φοβίας, οπότε θα λέει στον εαυτό του. Δεν μπορεί να είναι αυτά του Χριστού, να φύγουν από μένα. Για άλλα θα σκέφτεται. Αυτά είναι του Χριστού. Μου στοιχίζει ή δεν μου στοιχίζει. Μου είναι ή δεν μου είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσω να τα εφαρμόσω. Έτσι θα μάθει κανείς τι σημαίνει κάνω τις εντολές του Χριστού. Τι σημαίνει υπακού στον Χριστό. Έτσι μαθαίνει κανείς την υπακοή παθαίνοντας. Αν μια μέρα, με βάση αυτά τα λίγα που ξέρω, προσπαθήσω να είμαι υπάκουος και σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, την άλλη μέρα θα είμαι πιο φωτισμένος και θα ξέρω περισσότερα πράγματα που την προηγούμενη δεν τα ήξερα. Μερικά θέματα τα είχα λίγο μπερδεμένα την προηγούμενη μέρα, αλλά σήμερα βλέπω ότι ξεκαθάρισαν πολύ. Και την άλλη μέρα πιο πολύ και την άλλη μέρα ακόμα πιο πολύ. Μπορεί να το κάνει κανείς αυτό σε όλη του τη ζωή. Μπορεί λοιπόν να το κάνει αυτό κανείς σε όλη του τη ζωή. Σε όλη τη ζωή, λέει ο πατήρ εδώ.
Αλλά η ασφάλεια όμως πρέπει να το επαναλάβω, είναι να έχει οδηγό. Οδηγό απλανή, ο οποίος δεν θα εκμεταλλευτεί την ψυχή και δεν θα ενεργήσει κατά κτητικό το τρόπο. Πολλές φορές ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σαν να θέλουμε, αυτό βέβαια, αυτό κοιτάω, πάει για τους οδηγούς πιο πολύ, για τους πνευματικούς. Εμείς ενεργούμε κατά τέτοιο τρόπο σαν να θέλουμε να κατακτήσουμε τις ψυχές, να τις κάνουμε δικές μας. Δηλαδή για καμιά φορά και από πλευράς έτσι, υποτακτικού προς τον πνευματικό υπάρχει μια διάθεση κατάκτησης και αποκλειστικότητας. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί, βέβαια κυρίως από πλευράς πνευματικού. Τι δουλειά έχουμε? Οι ψυχές ανήκουν στο Χριστό. Εμείς θα τις βοηθήσουμε, αν μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Αν μπορούμε να τις βοηθήσουμε, θα τις βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, δεν είναι θέμα να τις κατακτήσουμε, να κάνουμε κόμματα, φατρίες, οπαδούς, συμπληρώνω εγώ, ή δεν ξέρω τι. Είναι και αυτό μια αδυναμία μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και γι' αυτό τόσο εύκολα παρουσιάζονται αυτοί που μαζεύουν κόσμο τριγύρω τους και τους κάνουν οργανά τους και έχουν άγχος. Είχα κόσμο σήμερα, δεν είχα κόσμο σήμερα, ε? Πολλές φορές πέφτουμε και εμείς στον πειρασμό. Θα κάνουμε αγρυπνία. Ήρθε κόσμος, πες και σε αυτόν, πες και στον άλλον. Λες και έχουμε ανάγκη το ψυχολογικό μας κενό να το γεμίσουμε την παρουσία προσώπων. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τους άλλους, αδελφοί μου. Και το λέω για εμάς τους πνευματικούς. Λοιπόν, πέφτουμε στην πλάνη αυτών που περιγράφει πάρα πολύ ωραία στα γραπτά του Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, οι μετρώντες πλήθη, δοτική του τρόπου. Το πλήθος, το πλήθος, το πλήθη. Οι μετρώντες πλήθη την ευσέβεια. Γι' αυτό τόσο εύκολα παρουσιάζονται αυτοί που μαζεύουν κόσμο, επαναλαμβάνω, λέει ο πατήρ Σιμεών. Χωρίς μάλιστα αυτοί να το καταλαβαίνουν ότι γίνονται οργανά τους. Δεν εννοώ μόνο στο θρησκευτικό τομέα, βέβαια, αυτό μπορεί να επεκταθεί γενικότερα.

Για τη μοναχική πολιτεία θα πούμε δύο λογάκια. Για να δούμε ο Γέροντας πώς αυτό το ζήτημα το μετέρχεται. Πιο κάτω έχει άλλη ερώτηση. Ποια η τελειότης της μοναχικής πολιτείας? Τώρα θα μας πούν, τι είναι εδώ? Σχολή υποψηφίων μοναχών? Η μοναχική πολιτεία έχει μία τελειότητα. Είναι εν σμικρογραφία η βασιλεία του Θεού. Άλλο τώρα ότι και εκεί μπορεί να υπάρχουν τρωτά και κουσούρια ανάλογα με τους ανθρώπους. Πάντοτε παίζει βασικό ρόλο ο οδηγός, ο πνευματικός οδηγός. Προπαντός του μοναχισμού είναι η βάση. Αν είναι απλανής οδηγός, καλός. Αν όμως δεν έχει πάθει τα θεία ο ίδιος, τι να σου κάνει? Πάντως είναι εν μικρογραφία η βασιλεία του Θεού όσο μπορεί να είναι εδώ στη γη. Και ισότης υπάρχει και δικαιοσύνη υπάρχει. Δεν υπάρχει εκεί το αιμόν και το σώνον. Όλα είναι κοινά. Η τράπεζα είναι κοινή και τα διακονήματα είναι κανονισμένα έτσι ώστε να μην υπάρχει μεγαλύτερος και μικρότερος και όλοι κάνουν υπακοή. Ο ηγούμενος κάνει υπακοή στην αδελφότητα και η αδελφότητα στον ηγούμενο. Εκεί είναι τελείως ελεύθερη από όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε εδώ, τα οποία βέβαια είναι αναπόφευκτα για εδώ που ζούμε. Εδώ θα έχει κανείς το σπίτι του, το μαγαζί του, τα χωράφια του και θα λέει ότι είναι δικά του. Είναι αναπόφευκτα αυτά εδώ, αλλά πάντως εκεί είναι ελεύθερη και από αυτά. Δεν υπάρχει το αιμόν και το σον, αλλά όλα είναι κοινά. Στο ίδιο τραπέζι θα καθίσουν όλοι για να φάνε, μαζί θα μπουν στο ναό, μαζί θα βγουν από το ναό, μαζί θα προσευχηθούν, την ίδια ώρα θα ξυπνήσουν όλοι τους, χωρίς να σημαίνει πως όλα αυτά γίνονται σαν να είναι μολυβένια στρατιωτάκια ή σαν να πατάει κανείς κάποιο κουμπάκι και ενεργούν σαν ρομπότ. Εάν ένας είναι άρρωστος ή κουρασμένος, δεν θα πάει στο ναό όταν θα πάνε οι άλλοι, αλλά θα πάει λίγο αργότερα ή θα πλαγιάσει. Και αν είναι άρρωστος, θα φάει κάτι καλύτερο. Είναι η βασιλεία του Θεού εκεί, χωρίς να επιβάλλεται η δικαιοσύνη, η ισότης, η αγάπη, η αρμονική ζωή με νόμους εκ των άνω. Όχι. Ό,τι γίνεται, γίνεται με βάση την καλή διάθεση. Είναι κάτι που, όπως θυμάστε, θέλησε η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής να το εφαρμόσει γενικά, αλλά δεν μπόρεσε. Τι λέει, δεν μπόρεσε? Είναι το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων, τα γνωστά δύο χωρία. Διαβάζουμε το 34 και το 35. Ήσαν αυτοίς άπαντα κοινά. Δεν μπόρεσε διότι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Αργότερα περισσώθηκε αυτό στα μοναστήρια. Από αυτής της απόψεως του μοναστήρι η μοναχική ζωή είναι σμικρογραφία της βασιλείας του Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι στα μοναστήρια. Να πάνε αν θέλουν να πάνε, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάνε όλοι. Αν υπάρχουν τα μοναστήρια, τα οποία η Εκκλησία τα θεωρεί τιμή της, υπάρχουν όχι για να πάνε να γίνουν όλοι μοναχοί, όχι για να μπουν όλοι στα μοναστήρια και να φτιάξουν μοναστικές αδελφότητες, αλλά για να εμπνέονται όλοι από εκεί. Παλαιά, ξέρετε, υπήρχε αυτό. Τα τελευταία χρόνια, τι έγινε, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, τον 20ο αιώνα, ίσως και πιο μπροστά, κυρίως όμως τώρα τον 20ο αιώνα, έπαυσε αυτό, αλλά παλαιά η ζωή της Εκκλησίας επηρεαζότανε από τη μοναχική ζωή. Όχι ότι όλοι γίνονταν μοναχοί, δεν γίνεται αυτό. Όπως και να το κάνουμε, δεν γίνεται. Αυτά όλα ο Θεός τα έχει κανονίσει. Πάντως επηρεαζόταν από εκεί. Με το να επισκεφτεί κανείς ένα μοναστήρι και να δει πώς ζουν εκεί, γυρίζει στο σπίτι και δεν έχει τόσο πολύ την τάση που είχε πρώτα σώνει και καλά με το ζύγι του φαρμακείου να πάρει το δίκιο από τον άλλον. Ξεθυμένη η τάση να μαλώσει, να παρεξηγηθεί, να τρέξει στα δικαστήρια, να μισεί τον άλλον. Και ο άλλος επηρεάζεται, και ο άλλος, και όλη η κοινωνία επηρεάζεται.
Αν θέλει κανείς να έχει πολλά και να τα έχει δικά του, όταν πάει εκεί, λίγο πολύ θα επηρεαστεί. Αρκεί το μοναστήρι να λειτουργεί σωστά, λέμε κι εμείς. Αυτοί οι άνθρωποι, θα σκεφτεί, ζουν χωρίς να έχουν τίποτα δικό τους για τους μοναχούς, λέει ο οικογενειάρχης. Δεν θα πουλήσει κι αυτός ό,τι έχει. Μακάρι να το κάνει, αν τον φωτίσει ο Θεός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα χρειαστεί να πουλήσει σον και καλά και να μην έχει τίποτε. Ναι, αλλά έχει και αν οικογένεια, έχει και παιδιά, τι να πουλήσει. Ναι, κάτι τέτοια μπορεί να είναι και υπερβολές. Όπως κάποιος άλλος έκανε άλλου τις υπερβολές. Μου έλεγαν ότι για να δείξει πως είναι πολύ ασκητικός, άφησε το δωμάτιο του σπιτιού του και πήγε και κοιμόταν στο κοτέτσι με τις κότες. Το γνώριζε ο κόσμος και όσοι δεν ήξεραν θαύμαζαν ότι είναι μεγάλος ασκητής. Κάποιοι καταλάβαν ότι αυτά είναι λόξες. Δεν θα κάνει κανείς υπερβολές, αλλά θα επηρεαστεί από τη ζωή των μοναχών και θα πει «Γιατί να έχω τόσα πολλά και γιατί να μετρώ η αγωνία».

ξεπέρασμα της ανίας από τη συνήθεια των μυστηρίων. Γιατί δεν νιώθουμε τα μυστήρια? Προσέξτε τίτλος. Ξεπέρασμα της ανίας μας από τη συνήθεια των μυστηρίων. Είναι ανετική κριτική που κάνει ο γέροντας εδώ από ό,τι φαίνεται. Γιατί έχει υπότιτλο «Γιατί δεν νιώθουμε τα μυστήρια». Από το σημείωμα με το οποίο ασχοληθήκαμε την περασμένη φορά, μένει η ερώτηση, πώς θα ξεπεράσουμε την ανία που δοκιμάζουμε από το ότι συνηθίζουμε τα μυστήρια? Το νόημα, υποθέτω, είναι ότι η Θεία Λειτουργία, καθώς είναι πάντοτε η ίδια, σιγά σιγά τη συνηθίζει κανείς, και για ένα πράγμα που το συνηθίζει νιώθει κάποια ανία και δεν το λαχταρά, δεν το επιθυμεί. Και υποθέτω ότι όταν λέει μυστήρια εννοεί κυρίως τη Θεία Λειτουργία. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την εξομολόγηση. Λέει μια μεγάλη αλήθεια, αλλά νομίζω ότι έχει ένα λάθος η ερώτηση. Προϋποθέτει κάτι που νομίζω δεν πρέπει να το προϋποθέτει. Άραγε η συνήθεια είναι εκείνη που μας κάνει να νιώθουμε μια κάποια ανία όταν τελούνται τα μυστήρια, ή μήπως ποτέ δεν νιώσαμε τα μυστήρια όπως πρέπει να τα νιώσουμε? Και όπως κάθε τι που το βλέπει κανείς για πρώτη φορά ή το βλέπει ή το ακούει τις πρώτες φορές έχει ένα ενδιαφέρον το οποίο ύστερα χάνεται, μήπως και εδώ συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε αληθινή σχέση με τα μυστήρια. Μήπως δηλαδή η ερώτηση έχει αυτή την αδυναμία, διότι αν τα νιώσει κανείς αυτά τα μυστήρια, τη Θεία Ευχαριστία και την εξομολόγηση, έως ότου να γίνουν συνήθεια, συνήθεια θα γίνει η Θεία Λειτουργία, αφού την παρακολουθήσεις ένα χρόνο, θα εξομολογηθείς καμιά δεκαετία φορές και μετά μπορεί να σου γίνει συνήθεια η εξομολόγηση. Εάν λοιπόν τα νιώσουμε τα μυστήρια, έως ότου να γίνουν συνήθεια, νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και η απάντηση στην ερώτηση έρχεται μόνη της. Αλλά φοβάμαι ότι τελικά νιώθει κανείς αυτή την ανία, αυτό το ότι δεν ικανοποιείται και κουράζεται και δεν αισθάνεται καλά και δεν βρίσκει ενδιαφέρον, ακριβώς διότι δεν ένιωσε πραγματικά το μυστήριο. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να προσέξουμε και να εξετάσουμε σε σχέση βέβαια με το θέμα μας. Πάντως, για να προχωρήσω αμέσως και να συνδέσω το ερώτημα με το γενικό θέμα μας, να πω τα εξής. Όλοι εκείνοι οι οποίοι έμαθαν, εξοικειώθηκαν με την καλή έννοια, κάπως με την ευχή, με την ουερά προσευχή, δηλαδή η ψυχή τους άρχισε να αναπαύεται στην ευχή και άρχισαν να βρίσκουν εκεί θησαυρό, να ανακαλύπτουν μια πηγή, ένα κάτι άγνωστο, και νιώθουν να εισέρχεται στην ύπαρξή τους μια άγνωστη δύναμη δια της ευχής. Όλοι λοιπόν αυτοί που κάπως έτσι συνδέθηκαν με την ευχή θα μας πούν οπωσδήποτε ότι και την εξομολόγηση την νιώθουν κάθε φορά που εξομολογούνται, και πολύ περισσότερο τη Θεία Λειτουργία, και δεν δοκιμάζουν στενοχωρία και ανία από τη συνήθεια τάχα των μυστηρίων.

Από το άλλο μέρος, εκείνος ο οποίος άγεται και φέρεται από τα πάθη του, από τις αδυναμίες του, εκείνος ο οποίος εξουσιάζεται από τα πάθη του, δεν μπορεί να νιώσει όχι μόνο τα μυστήρια, αλλά και πολλά άλλα. Και να μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι δεν εξουσιάζεται από τα πάθη του μόνο εκείνος ο οποίος θέλει να εξουσιάζεται από αυτά. Αν βγούμε έξω θα βρούμε πάρα πολλούς νέους που είναι πέρα για πέρα δούλοι των παθών. Όμως δεν εξουσιάζεται από τα πάθη μόνο εκείνος ο οποίος θέλει να εξουσιάζεται. Όχι, υπάρχουν πάθη, υπάρχουν παθήματα τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε μας εξουσιάζουν. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον υπογραμμίζουμε εδώ. Υπάρχουν πάθη, υπάρχουν παθήματα τα οποία θέλουμε δεν θέλουμε μας εξουσιάζουν. Μήπως βάζει τίποτα και την κληρονομικότητα μέσα. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τουλάχιστον εκείνος που θέλει να εξουσιάζεται από τα πάθη, μόλις αρχίσει να μην τα θέλει, θα αρχίσει να ελευθερώνεται από αυτά. Τι θα γίνει όμως με εκείνον που εξουσιάζεται από τα πάθη χωρίς να θέλει και άγεται και φέρεται και επηρεάζεται από αυτά? Και έτσι πηγαίνει στη λειτουργία και λέει πότε να τελειώσει και δεν τα καταφέρει ποτέ να ξεκινήσει για το εξομολογητήριο, ή και αν το κάνει πάει και έρχεται χωρίς να βλέπει ωφέλεια. Θύματα του εαυτού μας τελικά. Τι έχω καταλάβει εγώ, παιδιά, από αυτά τα θέματα να σας πω? Αν θέλετε να πω δύο λόγια και ελπίζω να ωφεληθούμε. Βέβαια αυτά που θα πω τα έχω ξαναπεί, αλλά ίσως τώρα έτσι που θα λεχθούν να γίνουν πιο κατανοητά από ορισμένους. Όλο το μυστικό είναι να θελήσει κανείς, αλλά και να προσπαθήσει να μην επηρεάζεται από τον εαυτό του. Μην παραξενεύεστε γι' αυτό που λέω. Εδώ μέσα πνιγόμαστε όλοι. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε όλοι θάλασσα και είμαστε θύματα, παρόλη την καλή διάθεση που τυχόν έχουμε και παρόλο που το λέει η ψυχή μας. Καθένας έχει τον εαυτό του. Με τον εαυτό μας γεννηθήκαμε, με αυτόν μεγαλώσαμε και δεν είναι εύκολο να μην επηρεάζεται κανείς από τον εαυτό του. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καταρχήν δεν είναι εύκολο να δει κανείς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή να μην επηρεάζεται από τον εαυτό του και να το ξεκαθαρίσει και εν συνεχεία όντως να μην επηρεάζεται. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο ή καλύτερα είναι αδύνατο, όπως επίσης είναι και πάρα πολύ εύκολο. Τι προτιμάει κανείς? Όταν το πάρει κανείς ότι είναι δύσκολο, όχι μόνο θα δυσκολεύεται, αλλά και δεν θα μπορέσει να κάνει ποτέ τίποτε. Όποιος το πάρει ότι είναι εύκολο, αργά ή γρήγορα θα μπορέσει να το ξεκαθαρίσει κάπως το θέμα και να προχωρήσει. Μεγαλώσαμε λοιπόν με τον εαυτό μας. Γεννηθήκαμε ο καθένας μας με τις καταβολές μας, την ιδιοσυγκρασία του, την ψυχοσύνθεσή του. Επιπλέον μας επηρέασε το περιβάλλον που ζήσαμε, το οικογενειακό, το γειτονικό, το σχολικό, το συντροφικό, η συντροφιά, η παρέα, αλλά και το όλο πνεύμα της κοινωνίας. Όλα αυτά υπέστησαν αλληλεπίδραση, ενώθηκαν και έγινε αυτό το οικοδόμημα που είμαστε ο καθένας μας σήμερα. Αυτό βέβαια και μας κουβαλάει και το κουβαλάμε. Έτσι πολλές φορές κανείς θέλει δεν θέλει, ενεργεί όπως του υπαγορεύει ο εαυτός του, θέλει δεν θέλει, σκέπτεται όπως του λέει ο εαυτός του. Και μάλιστα δεν μπορεί να ελευθερωθεί από αυτά, αλλά και δεν μπορεί καν να καταλάβει ότι θα μπορούσε να είναι ελεύθερος. Έτσι είναι θύμα του εαυτού του, όπως η γάτα που βρήκε λίγο αίμα στο πριόνι και το έγλειψε, αλλά γλύφοντας μάτωσε η γλώσσα της και συνέχιζε να γλύφει, αλλά έγλειφε το δικό της αίμα. Νόμισε ότι βρήκε τροφή ενώ ήταν θύμα. Είναι θύμα κανείς των συναισθημάτων του, των σκέψεών του, της νοοτροπίας του και, αν προχωρήσω περισσότερο, και των καταναγκαστικών ακόμη συμπλεγμάτων που υπάρχουν μέσα του, και ο καημένος ποιος ξέρει τι νομίζει ότι κάνει. Δεν κάνεις τίποτα, ανθρωπέ μου, είσαι θύμα του εαυτού σου, ενώ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Γίνεται τόσο λόγος για την ελευθερία του ανθρώπου, για την ελευθερία της προσωπικότητος, και μην τυχόν φυγεί ο άνθρωπος. Και όλα αυτά είναι, από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Δεν ξέρω πόσο παραξενεύεις, αδελφή μου, αλλά έτσι είναι. Είσαι δηλαδή μέσα στο σκοτάδι και δεν φτάνει που είσαι εκεί, αλλά είσαι τυλιγμένος με σκοινιά, με αλυσίδες και φωνάζεις. Ζήτω ελευθερία. Πού είναι, βρε, η ελευθερία? Δηλαδή πολλές φορές είναι σαν να λες: μην πειράζετε τις αλυσίδες μου. Είσαι σφιγμένος, δεμένος με αλυσίδες, και άτι αν κανείς με καλή διάθεση θέλει να σε πείσει να κόψουν.

0: Είναι φοβερή η κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό όμως είναι η πίστη στον Χριστό. Καθώς διαβάζεις το Ευαγγέλιο να πεις, δεν έχει σημασία εγώ τι νιώθω. Δεν έχει σημασία εγώ τι καταλαβαίνω. Δεν έχει σημασία πώς μου φαίνονται τα πράγματα. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο αυτό είναι. Οπότε αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει ένα φως. Αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να μπαίνει σε μια άλλη ατμόσφαιρα. Αμέσως ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει το χαλάρωμα των αλυσίδων. Αρχίζει να νιώθει ότι ξεσφίγγουν. Όμως διατηρεί μια απέσια τάση να ξαναμπεί εκεί μέσα. Είναι φοβερή η κατάσταση του ανθρώπου αν τη δούμε από αυτή την άποψη. Αν για σκεφτείτε τις εξαρτήσεις, ας πούμε. Αυτό πολύ ωραία. Το κείμενο διαζωγραφεί τους εξαρτημένους ανθρώπους. Δεν είναι ότι είναι δεμένος ο άνθρωπος. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί έτσι να σκεφτεί και ότι χρειάζεται να πιαστεί από τον Χριστό και να τα αφήσει όλα για να ελευθερωθεί. Δεν είναι μόνο αυτά. Και να βρει τρόπο ο Χριστός να τον τραβήξει λιγάκι, διατηρεί μέσα του μία απέσια, θα την ονομάσω πάλι, τάση να ξανακατρακυλήσει εκεί μέσα. Δηλαδή είσαι μέσα σε ένα βόθρο και κάποιος σε βγάζει λίγο να μπορείς να αναπνεύσεις. Όχι τίποτε άλλο, να μπορείς να αναπνεύσεις. Και νιώθεις ότι παίρνεις καθαρό αέρα, ότι παίρνεις ζωή. Και παρά τα αυτά θέλεις να ξαναγυρίσεις μέσα με το κεφάλι και φωνάζεις κιόλας: μη με πειράζετε εδώ μέσα που είμαι, γιατί εδώ είναι η ελευθερία. Ναι, ως είσαι επί το ίδιο εξέραμα, ε. Έτσι σαν το γουρούνι που γυρνάει και ξανατρώει τα ξεράσματά του, ε. Άντε τώρα να πείσεις τον άνθρωπο ότι αυτό όλο είναι μια πλάνη, αυτό όλο είναι όχι ματαιότητα, αλλά θάνατος. Όχι να πείσεις, παρακαλώ, τον πολύ κόσμο. Προσέξτε, εμείς που είμαστε εδώ μέσα, ξέρετε πόσο είμαστε μηδέα μου εξαιρουμένου, θύματα του εαυτού μας. Πόσο είμαστε δέσμευροι αυτό που σας είπα, των παθών, των αλυσίδων. Μάλιστα καμαρώνουμε, δούμε με γνώσεις και με όλα όσα μαθαίνουμε να καλύψουμε τις αλυσίδες. Μωρέ, καλύπτονται οι αλυσίδες. Καλύπτονται, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν. Και τι δεν μαθαίνουν σήμερα οι νέοι? Όχι μόνο πηγαίνουν σχολείο, αλλά πηγαίνουν και στο φροντιστήριο και πρέπει να προλάβουν και ξένες γλώσσες. Δεν τα κατηγορώ. Όχι. Αλλά αν καλό κοιτάξει κανείς τα πράγματα, θα δει ότι πολλές φορές όλη αυτή η κόπη είναι μια προσπάθεια να ντύσει κανείς τις αλυσίδες του. Και νομίζει ότι κάτι είναι και αυτό. Να είσαι δηλαδή δεμένος με αλυσίδες, αλλά αυτό να μην φαίνεται, και να έχεις την ψευδαίσθηση ότι δεν είσαι δεμένος. Έτσι οι αλυσίδες μένουν, η αμαρτία μένει, όπως λέει ο Κύριος. Όχι λοιπόν οι πολλοί, οι αδιάφοροι, αλλά εμείς, αδελφοί μου, οι οποίοι υποτίθεται ότι είμαστε πιο ευσεβείς και πιο πιστοί από άλλους και ακούμε κάθε τόσο τελικώς, είμαστε θύματα του εαυτού μας. Τώρα, καθώς τα λέω αυτά, έρχονται στο νου μου πολύ πνευματικά πρόσωπα που θα έλεγε κανείς ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό και έχουν δώσει όλο τον εαυτό τους στο Χριστό και βλέπει κανείς να είναι θύματα των διαφόρων εσωτερικών τους καταστάσεων. Το κακό δεν είναι ότι έχει κανείς την όποια κατάσταση, αυτό είναι δεδομένο και το ξέρει ο Θεός. Το κακό είναι ότι δεν θέλει κανείς να τη δει και δεν πηγαίνει στο γιατρό ο οποίος μπορεί να τον ελευθερώσει. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Και όπως λένε οι πατέρες, ο Θεός μια μέρα δεν θα μας κατηγορήσει και δεν θα μας καταδικάσει επειδή ήμασταν αμαρτωλοί. Αυτό το ξέρει. Θα μας καταδικάσει επειδή δεν πήγαμε σε αυτόν που είναι γιατρός και μπορούσε να μας γιατρέψει. Το λέει όσιος θεόγνωστος αυτό, περί πράξεως και θεωρίας και περί ιεροσύνης, στο Φιλοκαλία, τόμος δεύτερος, σελίδα 64. Ακούστε σε τι ωραία γλώσσα μιλάει όσιος θεόγνωστος. Ούκολα στισόμεθα εν το μέλλοντι ότι ημάρτωμεν, ουδέ κατακριθισόμεθα τούτου χάριν, τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως. Αλλά ότι, λέει, θα κατακριθούμε, κατακριθισόμεθα, ότι αμαρτήσαντες, ου μετενοήσαμεν, ουδέ στράφημεν εκ της πονηράς οδού προς τον Κύριο. Έτσι, το να αμαρτήσει είναι ανθρώπινο. Το να αμαρτήσεις και να παραμείνεις στην αμαρτία είναι δαιμονικό και να υπερπιστείς ακόμα δαιμονικότερο. Το να αμαρτήσεις και να σηκωθείς είναι η θεραπεία. Και αν ξαναμαρτήσεις, να ξανασηκωθείς. Και όταν αμαρτίζεις ή πέσεις. Η λύπη που ακολουθεί την πτώση ή την αμαρτία είναι χειρότερη από την αμαρτία καθεαυτήν. Διότι αν το ψάξεις καλά-καλά, δεν λυπάσαι επειδή λύπησες τον Θεό, λυπάσαι επειδή έπεσες και έχασες την καλή ιδέα που έχεις για τον εαυτό σου. Επομένως, να προσέχουμε τη λύπη που ακολουθεί την πτώση. Διότι αυτή η λύπη δεν είναι πολλές φορές κατά Θεόν. Έχει σκοπό να απελπίσει τον άνθρωπο για να τον ρίξει πιο βαθιά στην αμαρτία. Πώς θα βρούμε όμως το θησαυρό της Θείας Λειτουργίας και θα αποφύγουμε αυτή την ανία που λέει το σημείωμα? Έτσι λοιπόν και στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε αυτοί που είμαστε και θέλουμε την καλή ψαλμωδία. Ναι, ακούτε, ο τάδε ψάλτη δεν με κατανήσει, ο τάδε με κατανήσει. Στην τάδε ενορία γίνεται αυτό, στην τάδε δεν γίνεται αυτό. Πηγαίνω στη μονή τάδε γιατί αισθάνομαι όμορφα εκεί κτλ. Αυτά πρέπει πάρα πολύ να προσεχθούν. Ναι, είναι τρόπον τεινά. Ναι, όλες αυτές οι αλλαγές και ο τουρισμός που δημιουργείται, έτσι, γιατί για τουρισμό πρόκειται στις πλήστες των περιπτώσεων, ναι, είναι μία ανία. Ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε σε συγκεκριμένο μέρος, ας πούμε, στην ενορία μας. Ναι. Έτσι λοιπόν, και στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε αυτοί που είμαστε, λέει ο γέροντας. Μη σας φανεί παράξενο αν θα πω ότι ακόμη και εκεί μέσα θα θέλαμε να βρεθεί κάτι ώστε να στολιστούν οι αλυσίδες μας. Όχι να κοπούν, αλλά πιο πολύ να στολιστούν. Δεν είναι καλό να γίνονται η ψαλμωδία και όλα όπως πρέπει μέσα στη Θεία Λειτουργία? Τι άλλο καλύτερο? Ναι, αλλά κάτι ήξεραν και οι πατέρες και πιο μπροστά οι Απόστολοι. Όπως ξέρετε, το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ιωάννου, α, καλή ώρα έχουμε του Αγίου Ιωάννου σήμερα, του Ευαγγελιστού, είναι πνευματικότερο από τα άλλα Ευαγγέλια. Έτσι το βλέπουμε εμείς και έτσι είναι. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι τα άλλα Ευαγγέλια είναι το σώμα και το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι η ψυχή. Άλλοι λένε ότι τα άλλα τρία Ευαγγέλια είναι όπως ο Ξενοφών, ενώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι όπως, ναι, ο Πλάτων. Όλη αυτή την υψηλή θεολογία, θεολογία όχι για τους θεολόγους, αλλά θεολογία που είναι ζωή, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πολλές φορές την παρουσιάζει με πάρα πολύ αδέξιο λόγο. Αδέξιο λόγο. Ξέρετε ότι τα έργα του Αποστόλου Ιωάννου και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο από φιλολογικής και λογοτεχνικής απόψεως είναι από τα πιο κακογραμμένα. Ενώ πιο, ας πούμε, πιο περίτεχνο στυλ γραφής έχει ο Άγιος Λουκάς που ήταν και γιατρός. Λένε κάποιοι θεολόγοι, το έχω ακούσει από Έλληνες θεολόγους, ότι το έκανε και λίγο επίτηδες ο Ιωάννης, άσχετα από το ότι δεν είχε τη δυνατότητα να γράψει λίγο καλύτερα. Μας έλεγε ο καθηγητής Ξυγκόπουλος στο μάθημα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας ότι όταν σε μία λαύρα στην έρημο που ήταν πολύ μοναχή έφτιαξαν την πρώτη εκκλησία, από πληθιά μάλλον, προσπάθησαν να την κάνουν καλή. Ύστερα οι απλοϊκότεροι κάθονταν και καμάρωναν το έργο που είχαν φτιάξει. Όλοι το συνηθίζουμε αυτό. Το κοιτάμε από εδώ, το κοιτάμε από εκεί, αν βέβαια είναι έργο των χειρών μας. Και οι γεροντάδες, οι αβάδες είπαν, δεν είναι καλό αυτό. Φέρτε μερικά σκοινιά. Και έδεσαν την εκκλησία με τα σκοινιά και όλοι μας την τράβηξαν έτσι, ώστε την έγειραν για να είναι λιγάκι στραβιά και να μην κάβονται και θαυμάζουν το έργο τους. Ανάλογο περιστατικό αναφέρεται στο βίο του Οσίου Παχωμίου, βλέπει Ευεργετινός, το περιβόλι της Παναγίας, τόμος 1, υπόθεση 50, σελίδα 467. Αυτά για μας είναι ακατανόητα και δεν τα λέω για να πάτε να γύρετε το σπίτι σας προς το ένα μέρος ή για να πω ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι κακόφωνη η λειτουργία. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε παίρνουν καμιά φορά τον χαρακτήρα της ευχαριστήσεως του αλεσοδεμένου ανθρώπου και λείπει αυταπάρνηση, λείπει διάθεση μετάνοιας, λείπει το να πάψω να επηρεάζομαι από τον εαυτό μου όπως είναι και να πιστέψω στον Χριστό και να ζητήσω τι είναι ο Χριστός και τι μπορεί να με κάνει και εμένα ο Χριστός. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρώτο σύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

να κάνουμε μία ακόμα προσπάθεια ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας, αν και όπως θα σας διαβάσω στο κείμενο που θέλω σήμερα προλογικά να πω, είναι ένα κείμενο Θεία Λατρεία λέγεται, είναι του Γέροντα Εμιλιανού, του Σιμωνοπετρίτου,

μέσα από αυτά να δώσουμε τη δυνατότητα μετά από μια κατανόηση εγκεφαλική θα την έλεγα, μετά να μπορούμε, αφού ξέρουμε πώς πατάμε μέσα στη Θεία Λειτουργία, που πατάμε, να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στα νοήματα και στα βιώματα της Θείας Λειτουργίας. Σας διαβάζω λίγο από το κείμενο. Πόσο όμορφα ένιωθα στη λειτουργία. Πρώτα απ' όλα, η λειτουργία δεν είναι ένα νιώσιμο. Η αληθινότητα της λειτουργίας είναι ανεξάρτητη από το δικό μας νιώσιμο. Σήμερα η ακολουθία μου φάνηκε στιγνή, ξηρά, δεν κατάλαβα ούτε ποιο Ευαγγέλιο ελέγχθη. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν λειτουργήθηκα. Σήμερα κοινώνησα, αλλά δεν ένιωσα τίποτα. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν κοινώνησα. Δεν εξαρτάται η Θεία Λειτουργία από τη συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου, διότι αυτή είναι απατηλή. Εδώ όμως το ένιωσα. Το ένιωσα έχει τη σημασία του βιώνω. Έρχονται περιστάσεις που καταλαβαίνουμε αυτό που νιώθουμε. Μπορεί να είμαστε 10 χρόνια μαζί, 10 χρόνια χαιρόμαστε την αγάπη μας και ξαφνικά να σου πω μια κουβέντα και τότε να πεις «Σήμερα κατάλαβα πως με αγαπάς». Δεν το ήξερες. Εάν δεν το ήξερες θα είχες φύγει. Το ήξερες. Αλλά τώρα έζησες βιωματικά την αγάπη μου. Σήμερα συνέλαβαν οι κεραίες του πνεύματός σου αυτό που πάντοτε είχες. Αλλά τώρα το αντιμετώπισες, στάθηκες σε αυτό. Για να καταλάβεις σήμερα μόνο ότι σε αγαπώ ή για να καταλάβω σήμερα ότι με αγαπάς, σημαίνει ότι μέχρι τώρα είχες ένα εγωιστικό κλείσιμο, μια απέτηση από τους άλλους για τον εαυτό σου. Το είναι σου ήταν το κέντρο της υπάρξεώς σου και όχι εγώ. Γι' αυτό δεν καταλάβαινες. Σήμερα ένιωσες μια προσφορά, ένα δόσιμο, μια αφοσίωση. Σήμερα πέθανες όσον εξαρτάται από σένα και γι' αυτό κατάλαβες ότι εγώ σε αγαπώ, ότι εγώ είμαι κατά κάποιον τρόπο η ζωή σου. Είναι λοιπόν αυτό ένα βίωμα. Σας προχωράω σε ένα άλλο κείμενο. Πόσες φορές ο Χριστός έλεγε στους μαθητές του «Υπονοείτε», δηλαδή «Δεν καταλαβαίνετε». «Καταλαβαίνουμε, Κύριε, καταλαβαίνουμε», έλεγαν. Μετά από λίγο έγινε το κάτι και πάλι δεν καταλάβαιναν οι μαθητές. «Δεν καταλαβαίνετε», ρωτούσε ο Κύριος. «Καταλαβαίνουμε», απαντούσαν. Η αγάπη τους έλεγε ότι καταλάβαιναν, στην ουσία δεν καταλάβαιναν. Ευχαριστούμε το Θεό για αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε, αλλά μέσα στα οποία ζούμε. Εδώ είναι τώρα η ουσία. Πολλές φορές δηλαδή στη λειτουργία μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να μην τα νοούμε, αλλά το ζούμε. Και το ζούμε κατά την καθαρότητα τώρα που έχουμε. Καταλαβαίνεις πώς χτυπάει η καρδιά σου? Ίσως ούτε καν ξέρεις που είναι, πώς είναι και που είναι. Δεν είναι ακριβώς εκεί που ακούς τους χτύπους. Καταλαβαίνεις πώς είναι το αίμα ή πώς το αίμα γίνεται μητρικό γάλα. Καταλαβαίνεις το θάνατο ή τη ζωή, τι είναι εκείνο που κάνει τα βλέφαρα να παίζουν. Καταλαβαίνεις πώς γεννήθηκε μέσα σου η απρόοπτη αυτή χαρά ή η ξαφνική θλίψη. Καταλαβαίνεις πώς ψηλώνεις και θέλεις να καταλάβεις τι γίνεται στη λειτουργία. Όμως ζεις όντως τον Θεό. Γι' αυτό λέγεται ευχαριστία. Διότι παριστάμεθα ως να καταλαβαίνουμε και ευχαριστούμε το Θεό. Σαν να λέγω «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία. Κατανοώ, Κύριε, αλλά βοήθησέ μου την ανοησία της καρδιάς και του νόους μου». Και συνέχιζε με την ακόλουθη εικόνα. «Μου ερχόταν να αναπνέω βαθιά». Βιώματα μέσα από τη Θεία Λειτουργία λέμε. Όπως πας σε ένα κήπο και αναπνέεις βαθιά,
Έτσι και στη λειτουργία όντως αναπνέεις

0: όλα τα αγαθά του ουρανίου παραδείσου και χορταίνεις το Θεό. Αυτά τώρα μπορεί να σας φαίνονται κάπως ξένα και κάπως βαθιά, αλλά κάθε άνθρωπος εκεί πρέπει να φτάσει. Αυτό είναι το βίωμα που πρέπει να γευθεί. Πρέπει δηλαδή να νιώσει ότι η λατρεία, η Θεία Λειτουργία μέσα στο ναό είναι ένας ανθόκηπος με στον οποίο πηγαίνουμε και προσπαθούμε να εισπνεύσουμε Θεό, να εισπνεύσω το Θεό. Μου έλεγε κάποιος για ένα μικρό παιδί, ένας ιερέας ήταν, για το μικρό του το παιδί. Το μάθαινε, λέει, τα βήματα, τα πρώτα βήματα που μαθαίνει ένα παιδάκι για να περπατήσει. Του τα μάθαινε με το Κύριε Λέησο. Σε κάθε βήμα, λέει, θα λες αυτό, στο παιδάκι. Και λες τώρα, κοίταξε, τι διαφορετική προσέγγιση. Άλλοι τα μαθαίνουν να βρίζουν τα παιδιά από μικρά για να γελάνε, για να γίνεται ατμόσφαιρα μέσα στις οικογένειες. Λοιπόν, αυτό το κείμενο που σας διάβασα μου άρεσε πάρα πολύ. Και βέβαια προέρχονται από ένα βιωματικό άνθρωπο, ένα βιωματικό θεολόγο που μας έχει καταθέσει αυτές τις σκέψεις του, και εμείς πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά και να τα ζηλεύουμε με την καλή έννοια και να λέμε πόσα χρόνια θα περάσουν και εγώ κάτι να νιώσω μέσα στη λειτουργία. Πώς θα περάσει ο χρόνος χωρίς να έχει γίνει συνήθεια για μένα η λειτουργία. Αλλά επειδή πρέπει να πάω στη λειτουργία, πόσο μάλλον επειδή πρέπει να πάω για μια κοινωνική υποχρέωση. Το έχετε ακούσει αυτό, ε? Ναι. Με πάει, λέει, μια κοινωνική υποχρέωση για να μας δουν οι άλλοι ότι πήγαμε. Συγκρίνεται τώρα αυτά εδώ τα βιώματα και τα άλλα. Να σας πω και ένα ακόμα, θέλετε? Ναι. Ας συνεχίσω με ένα άλλο κείμενο. Αυτό που θα σας πω το έζησα πριν μία ώρα στη λειτουργία. Όταν είπε ο λειτουργός, πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ένιωθα ότι οι πόρτες του Παραδείσου άνοιξαν. Πρώτη φορά άκουσε ευλογημένη Βασιλεία? Όχι, πολλές φορές είχε ακούσει την ίδια έκφραση. Τώρα όμως το κατάλαβα. Αλλά μήπως τις άλλες φορές που δεν το είχε καταλάβει δεν άνοιγαν οι πόρτες της Βασιλείας? Όταν λέμε ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει ότι την ώρα εκείνη ανοίξαμε τις πόρτες της Βασιλείας. Το καταπέτασμα σταυροθέντος του Κυρίου εσχίστης 2 και οράθιο θρόνος, ο πύρινος του Θεού. Το νιώθω μια φορά για να το ξέρω πάντοτε. Δεν θα τα νιώσω, λέει, πάντοτε αυτά. Μια φορά πολλές φορές γίνονται. Και το ένιωσε γιατί είχε πάει προετοιμασμένος. Είχε πονέσει, είχε χαρεί, είχε αγρυπνήσει, είχε ποθήσει, είχε ζητήσει από το Θεό να καταλάβει. Και δεν πήγε με σκορπισμένο το νου. Έτσι ένιωθα λοιπόν τις πόρτες του Παραδείσου να ανοίγουν και συγκινήθηκα πολύ. Αυτό ήταν ένα ακόμα κειμενάκι που θέλω να σας πω. Και τελευταίο θέλω να σας πω κάτι άλλο. Και θέλω να το βάλετε έτσι στο νου σας αυτό που θα σας πω. Διότι είναι ο πιο ωραίος τρόπος να κλείνετε την ημέρα σας. Δηλαδή να σας παίρνει ο ύπνος με αυτή την ωραία σκέψη. Και τι πιο ωραιότερο από το να, αντί να βάζεις τόσες σκέψεις στο μυαλό σου. Πώς θα κάνω αυτό, πώς θα γίνει το άλλο, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. Και ένα άγχος δεν σε αφήνει να κοιμηθείς. Πόσο ωραίο είναι να κοιμηθείς με το όνομα του Χριστού στο νου σου, στα χείλη σου και στην καρδιά σου. Λέει λοιπόν, δεν υπάρχει ευτυχέστερος και με λαμπερότερο βλέμμα άνθρωπος από εκείνον ο οποίος βγαίνει από μία ωραιότατη λατρεία και πηγαίνει στο κελί του να συνεχίσει την κοινωνία του Χριστού. Και αν ακόμα κοιμηθεί, θα κοιμηθεί με τη μνήμη του Χριστού ή με την ευχή του Ιησού. Λέει εδώ πέρα για βιώματα μοναχών στο Άγιον Όρος, οι οποίοι κοινωνούν και μετά, παιδιά, δεν έχουν όρεξη για τίποτα εκτός από το ότι να πάνε μέσα στο κελί τους, στο χώρο τους, στο ταμείο τους που λέει το Ευαγγέλιο, και εκεί να συνεχίσουν ήρεμα την επικοινωνία τους με το Θεό. Αυτό που πήραν από τη Θεία Λειτουργία να το φυλάξουν σαν κόρη οφθαλμού, να μην το χάσουν μετά. Καταλάβατε? Και εδώ πάλι θέλω να βάλω έναν αντίποδα. Σκεφτείτε τώρα πόσο άσχετο είναι το να μαλώνεις στη σειρά για το ποιος θα κοινωνήσει πρώτος και ποιος θα πάει δεύτερος. Ή με την όρεξη που έχεις να μαλώσεις ή να κάνεις οτιδήποτε μετά τη Θεία Κοινωνία. Καταλαβαίνεις από αυτό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν του μίλησε δυνατά μέσα του η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι ειρήνη. Προσφέρει ειρήνη στον άνθρωπο. Οπότε όταν βγαίνεις από τον ναό πρέπει να είσαι ειρηνικός. Πρέπει να έχεις πάρει τον καρπό. Να έχεις δεχθεί τον καρπό της Θείας Κοινωνίας. Δεν έχεις όρεξη να έρθεις αντιπαράθεση με τον άλλο. Δεν υπάρχει διάθεση για κάτι τέτοιο. Αυτά ήθελα να σας τα πω έτσι προλογικά για το ζήτημα, για το σχόλιο που έγινε πάνω στο κείμενο αυτό του πατέρα Εμιλιανού, του Σίμωνο Πετρίτου, που δίνει πραγματικά αφορμή για πάρα πολλές σκέψεις για όλους μας. Στη σειρά των μαθημάτων μας εδώ έχουμε μείνει στα αναγνώσματα. Είχαμε πει προλογικά την προηγούμενη φορά ότι υπάρχουν δύο αναγνώσματα. Δεν είναι και πολύ σωστό έτσι όπως έχει γίνει σήμερα η τάξη μέσα στη λατρεία. Γιατί εννοώ, υπάρχουν δύο αναγνώσματα. Ο ένας είναι από τον Απόστολος από τις επιστολές του Παύλου και τις καθολικές επιστολές, και το άλλο είναι από τα Ευαγγέλια. Παλαιότερα όμως, όπως μας λένε και οι λειτουργιολόγοι, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα δεν υπάρχει. Και όπως είχαμε το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν είχαμε το Ευαγγέλιο μόνο, αλλά είχαμε όλη την Αγία Γραφή, τη Βίβλο. Και είχαμε ανάγνωση και από την Παλαιά Διαθήκη, η οποία έχει πάρα πολύ ωραία κείμενα και διδακτικά κείμενα που μπορούν να μπουν μέσα στη λατρεία. Και τώρα δυστυχώς έχουν τα κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη, είναι ελάχιστα μικρά κείμενα τα οποία τα λένε στους εσπερινούς μόνο, των εορτών. Και αυτό βεβαίως δεν είναι και το καλύτερο, γιατί φαίνεται σαν να παραγωνίζεται αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως που είναι η Παλαιά Διαθήκη. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε αυτά τα δύο κείμενα. Είχαμε πει ότι έχουμε μια προοδευτική πορεία από τα ανώτερα στα ακόμα υψηλότερα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό διαβάζουμε πρώτα, είχαμε πει τον Απόστολο, και μετά διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Στην ερώτηση κάποιου γιατί να προηγείται ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, θέλω να σας πω ότι τα κείμενα αυτά καταρχήν είναι κείμενα που τα σεβάστηκαν οι αιώνες. Δείτε, ένα κείμενο, ένα ωραίο κείμενο, ας πούμε ένα λογοτεχνικό έργο ή ένα θέμα άλλο σε μια εφημερίδα, σε ένα περιοδικό, σ' αρέσει, αλλά από εκεί και πέρα το διαβάζεις μία-δύο φορές, δεν αντέχεις να το διαβάσεις και άλλοι. Ενώ αυτά τα κείμενα, όσες φορές και να τα διαβάσεις, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά, αλλά τώρα μιλάμε για τα κείμενα στη λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, όσες φορές και να τα διαβάσεις, όχι μόνο δεν τα βαριέσαι, αλλά σου προκαλούν μία, ένα καινούριο νόημα σου δίνουν στη σκέψη σου. Κάτι που άλλες φορές, ενώ το έχεις διαβάσει, δεν το έχεις νοήσει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βέβαια πρέπει να σταθούμε. Γιατί σήμερα οι χριστιανοί δεν διαβάζουν. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω δεν διαβάζετε, να βάλω και εσάς λίγο μέσα. Δεν διαβάζουμε. Και το ότι δεν διαβάζουμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένας, ας πούμε, θα σας το πω με ένα παράδειγμα, το πόσο σοβαρό είναι. Ένας αθλητής, για να καταφέρει να κάνει ένα καλό ρεκόρ, ωραία η λέξη, αυτό ήθελα, να έχει μια μεγάλη επιτυχία στους αγώνες που θα γίνουν, πρέπει να τηρήσει κάποιους κανόνες και να κάνει κάποια προετοιμασία. Η προετοιμασία για τον αθλητή είναι, δεν θα βγαίνει, ας πούμε, δεν θα ξενυχτάει με βόλτες και άλλα που ξενυχτούν οι άλλοι. Ενώ είναι ένα νέο παιδί και οι συμμαθητές του τα κάνουν αυτά, ο ίδιος δεν το κάνει. Θυσιάζει δηλαδή αυτή τη διασκέδασή του, την παρέα, προκειμένου να καταφέρει κάτι άλλο που θέλει μέσα στην καρδιά του. Επίσης θα έχει συγκεκριμένη διατροφή. Δεν θα τρώει οτιδήποτε. Θα είναι πολύ προσεκτικός στη διατροφή του. Θα είναι πολύ προσεκτικός και πότε θα τρώει. Όχι μόνο τι θα τρώει. Γενικά θα είναι σε ένα πρόγραμμα. Και αυτός θα έχει προπονήσεις αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα. Ακόμα θα φτάνει μέχρι και το βράδυ να προπονείται. Έτσι ώστε να έχει ελπίδες να συναγωνιστεί κάποιους άλλους και να κερδίσει και αυτός ένα μετάλλιο. Πάμε τώρα στον αγωνιστή της πίστεως, της πνευματικής ζωής. Και αυτός το ίδιο θα κάνει. Ένα από αυτά που οφείλει να κάνει για να περιμένει και κάποια αποτελέσματα πνευματικά είναι η μελέτη. Θα πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, θα κάνει την προσωπική του προσευχή, θα προσπαθεί να είναι προσεκτικός στη σχέση του με τους άλλους. Αλλά πρέπει, εδώ πρέπει και να διαβάσει. Πρέπει να μελετάει. Και δεν μπορεί να πει δεν φτάνει που πάω μόνο εκκλησία, που αυτό. Όχι, δεν φτάνει. Η μελέτη είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι σημαντική προετοιμασία και αυτή. Δεν μπορείς να αποκλείεις την μελέτη. Εδώ Άγιοι μεγάλοι μελετούσαν. Μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μελετούσαν. Λέγανε για τον Άγιο Νικόδημο, λένε για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ότι ήξερε απ' έξω όλη την Αγία Γραφή. Το διανοείστε αυτό που λέω? Φανταστείτε τι μελέτη, βέβαια είχε, λέει, δυνατή μνήμη. Είχε πολύ δυνατή μνήμη. Είχε χάρισμα, αλλά το χάρισμα το έχουν πολλοί. Δεν φτάνει μόνο το χάρισμα, χρειάζεται και η μελέτη.
1: Και αν μου επιτρέπετε, δεν ήξερε μόνο την Αγία Γραφή, ήξερε και πάρα πολλά πατερικά κείμενα απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Παρέπεμπε από μνήμης σε πατέρες.
0: Ακριβώς. Αυτό έκανε. Δηλαδή, μελετούσε πάρα πολύ. Η μελέτη, λοιπόν, είναι μέρος της προετοιμασίας μας. Είναι μέρος του αγώνα μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην το αμελείτε. Και αν θέλετε να σας πω την σειρά ως προς τη μελέτη, η καλύτερη μελέτη είναι να ξεκινήσετε την Καινή Διαθήκη πρώτα, να ακολουθήσει η Παλαιά Διαθήκη και στη συνέχεια άλλη μία φορά η Καινή Διαθήκη. Αυτή είναι η σειρά. Καινή Διαθήκη, Παλαιά Διαθήκη και μετά πάλι Καινή Διαθήκη. Κατά βάση δηλαδή μελετάμε την Αγία Γραφή. Αυτό είναι το βιβλίο του Θεού, αυτό είναι το βιβλίο της πίστης μας. Εκεί ο Θεός έχει δώσει όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να φτάσουμε στην ποθητή πατρίδα. Στη σωτηρία μας δηλαδή.

0: Και βεβαίως μετά ένα δεύτερο, όταν κάποιος έχει διάθεση και θέλει να μελετήσει κάτι περισσότερο, θα μελετήσει τους πατέρες της Εκκλησίας. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι τι έκαναν, ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Εμείς στην Ορθόδοξη παράδοση αυτό έχουμε. Δεν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και ό,τι καταλάβουμε, ό,τι εμείς κατανοήσουμε είναι και η αλήθεια που θέλει να μας πει το κείμενο. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ως προς αυτό. Επειδή η Αγία Γραφή έχει γραφτεί με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να βρούμε Αγίους που είχαν Άγιο Πνεύμα και ερμήνευσαν την Αγία Γραφή. Πρέπει ο Άγιος να έχει το ίδιο Άγιο Πνεύμα με αυτό το Άγιο Πνεύμα που είχε και ο ιερός συγγραφέας του κειμένου. Γι' αυτό πάμε λοιπόν στους πατέρες Εκκλησίας, μελετούμε αυτούς οι οποίοι ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό ανάγνωσμα που και αυτό δεν πρέπει να λείπει είναι η βία των Αγίων, η ζωή των Αγίων. Παλαιότερα μεγάλοι άνθρωποι μεγάλωσαν με αυτά τα βιβλιαράκια. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε εσείς, είναι κάποια μικρά βιβλιαράκια με λίγες σελίδες που ήταν απάνω στα τραπεζάκια και στο παγκάρι των εκκλησιών και τα έδιναν, ήταν πολύ φτηνά και τα έδιναν οι άνθρωποι και μάλιστα κάποιοι έκαναν και οικονομίες για να μπορέσουν να το αποκτήσουν αν υπήρχε μια μικρή τιμή, ένα αντίτιμο. Για να το λάβουν. Η βία των Αγίων είναι πάρα πολύ σημαντικά κείμενα. Γιατί η βία των Αγίων είναι σημαντικά κείμενα? Αν ένας λέει ότι δεν πιστεύει, φυσικά δεν θα του δώσω την Καινή Διαθήκη. Όταν υπάρχει ένας αρνητής της πίστης, ένας που κοιτάει με μια κακή διάθεση την πίστη, δεν θα του δώσω την Καινή Διαθήκη, γιατί θα τα διαβάσει αυτά και τι θα πει? Θα πει ότι αυτά δεν εφαρμόζονται. Όταν του δώσω όμως το βίο ενός Αγίου πρώτα, που τι είναι ο βίος ενός Αγίου? Είναι εφαρμοσμένο το Ευαγγέλιο. Δεν έκανε τίποτα λιγότερο ή περισσότερο ο Άγιος από τι? Από το να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, αφού τον είδαμε και εφαρμόζει το Ευαγγέλιο και φτάνει στο τέλος αισίως, δηλαδή φτάνει στην αγιότητα, τότε σημαίνει ότι αυτό το Ευαγγέλιο πραγματικά εφαρμόζεται. Άρα του δίνω πρώτα να διαβάσει βίους Αγίων και πόσο μάλλον αυτούς τους τελευταίους βίους των Αγίων, το Γέροντα Παΐσιο και Πορφύριο, και αφού διαβάσει αυτά, μετά θα πάει να διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Είπα λοιπόν τρία πράγματα ως προς τα αναγνώσματα. Το πρώτο είναι η Καινή Διαθήκη. Το δεύτερο είναι οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν. Το πρώτο είναι η Αγία Γραφή. Το δεύτερο είναι οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Και το τρίτο είναι σημαντικό, η βία των Αγίων. Η ζωή των Αγίων. Οι ζωές των Αγίων. Αυτή είναι μία σειρά. Τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες για την αξία που έχει η Αγία Γραφή. Έχουμε ακόμα και από ανθρώπους μαρτυρίες ότι η Αγία Γραφή διώχνει ακόμα και την κατάθλιψη. Το έχουμε διαβάσει και αυτό, ότι και πραγματικά διώχνει τη λύπη, να το πάρουμε και φυσιολογικά. Όταν διαβάζεις ας πούμε για την Ανάσταση του Χριστού, ποια λύπη μπορείς να έχεις? Όταν έχεις εννοήσει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και για σένα, ο Χριστός σταυρώθηκε και για μένα, για όλο τον κόσμο και για μένα, και ότι αναστήθηκε παίρνοντας στον ουρανό και την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, δηλαδή τοποθετώντας την ανθρώπινη φύση δεξιά του Θεού Πατέρα, αυτό είναι φοβερό γεγονός. Ποια κατάθλιψη? Καμία κατάθλιψη, καμία στεναχώρια. Και εσύ λες, εγώ παρά τα λάθη μου τον έχω γνωρίσει το Θεό, έστω και λίγο. Μου έχει δώσει λίγο από τη χάρη του και εγώ το νιώθω λίγο μέσα στην καρδιά μου. Την αγάπη μου για εκείνον. Δεν υπάρχει καμία στεναχώρια. Λοιπόν, άρα λοιπόν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μέσα από αυτό παίρνουμε θάρρος, παίρνουμε δύναμη. Τώρα, χρειάζεται μία προετοιμασία πριν διαβάσουμε την Αγία Γραφή. Όπως κάνουμε για πολλά πράγματα μέσα στην πίστη μας, πριν από τη μελέτη της Αγίας Γραφής, ας πούμε ότι είμαστε στο σπίτι μας, θα κάνουμε μία μικρή προσευχή προκειμένου να παρακαλέσουμε το Θεό αυτά που θα διαβάσουμε να εννοήσουμε τι είναι. Να φωτίσει δηλαδή το νου μας, τη σκέψη μας, το Άγιο Πνεύμα, ώστε να κατανοήσουμε αυτά που θα μελετήσουμε. Σε μια πρακτική βάση στο σπίτι μας μπορούμε να ανάψουμε ένα κεράκι, να βάλουμε λίγο θυμίαμα και μετά να καθίσουμε και να μελετήσουμε. Θα είναι μια πολύ καλή κίνηση να κλείσουμε και το κινητό μας για αυτά τα 5-10 λεπτά. Να υπάρξει δηλαδή μια ηρεμία, μια συγκέντρωση σε αυτό που θα κάνουμε. Με αυτή λοιπόν την απλή προσέγγιση, όπως σας την είπα, ξεκινάμε και μελετάμε, κάνουμε το σταυρό μας, ξεκινάμε και μελετάμε το κείμενο. Όταν τελειώσουμε πάλι κάνουμε το σταυρό μας και βάζουμε, τοποθετούμε, κλείνουμε το βιβλίο, τοποθετούμε εκεί που το έχουμε. Η Αγία Γραφή, λένε κάποιοι, πού θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας? Στα εικονίσματα, λένε κάποιοι. Στα εικονίσματα, χωρίς όμως να τα πιάνει σκόνη. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω. Ακριβώς, να είναι στο εικόνισμα, γιατί εκεί πρέπει να είναι ο λόγος του Κυρίου, ο λόγος του Θεού, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να το αφήνουμε εκεί να υπάρχει. Πρέπει να το κατεβάζουμε από το εικόνισμα και να το μελετάμε. Παλαιότερα που τα ήθη και τα έθιμα και οι παραδόσεις ήταν πιο ζωντανές, αν θυμάστε σε επαρχίες, μπορεί να το έχετε ακούσει από τους παππούδες σας, υπήρχε μελέτη στο Κυριακάτικο τραπέζι. Στο Κυριακάτικο τραπέζι υπήρχε αυτή η προετοιμασία. Τι κάναν δηλαδή? Προτού καταλύσουν, προτού καθίσουν να γευματίσουν, έβαζαν το μικρό το παιδάκι, το μικρό παιδάκι το σήκωναν ψηλά και έπαιρνε αυτό την Καινή Διαθήκη,
1: επειδή ήταν
0: αγνό παιδί, και το κατέβαζε αυτό το παιδάκι και διάβαζε ο παππούς κυρίως ή ο πατέρας και έλεγε με τα δύο λόγια σχετικά, και μετά από αυτό έπαιρνε πάλι το παιδάκι και το τοποθετούσε επάνω στα ιερά εικονίσματα. Άρα λοιπόν ναι μεν στα ιερά εικονίσματα, αλλά όχι για να μένει μόνο εκεί. Τώρα στην εκκλησία, στον Απόστολο, στο Ευαγγέλιο ειδικά, πάλι θα θυμιάσουμε, αν έχετε προσέξει, ο ιερέας βγαίνει και θυμιάζει. Γίνεται μια προετοιμασία πάλι και διαβάζεται μια πάρα πολύ ωραία ευχή, πάρα πολύ ωραία ευχή, που λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τη σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Άνοιξε τώρα τα μάτια της ψυχής μου, άνοιξε την καρδιά μου να καταλάβουμε όλα αυτά που θα διαβάσει τώρα ο ιερέας από το μέσα την Ευαγγελική Περικοπή, στην οποία Ευαγγελική Περικοπή είναι σαν να νιώθουμε τον Ευαγγελιστή να μας μιλάει εκείνη την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τον Απόστολο. Πώς ξεκινάει ο Απόστολος, εσείς που είστε ψάλτης, πώς ξεκινάει ο Απόστολος? Λέει, πρώτη λέξη,
1: αδελφοί.
0: Ποιος μιλάει εκείνη την ώρα? Μιλάει ο Απόστολος. Ο Απόστολος που έχει γράψει το κείμενο, αυτός μιλάει και μας θεωρεί εμάς αδέλφια μας τώρα και συνεχώς μας λέει να προσέξουμε. Με ποια λέξη μας λέει να προσέξουμε? Πρόσχομεν. Πρόσχομεν, όλο ακούμε, πρόσχομεν, προσοχή. ησυχία. Προσέξτε τώρα, θα ακουστεί η ευαγγελική ή η αποστολική περικοπή. Για να αποκτήσουμε, λέει εδώ, η ευχή την θεογνωσία. Πόσο ωραία λέξη. Πόσο ωραία λέξη. Η θεογνωσία. Γνώση του Θεού. Πολύ μεγάλη λέξη. Κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Και ποια είναι αυτή η θεογνωσία? Η θεία γνώση εκφράζεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με το ότι ο Θεός μας γνωρίζει ως δικούς του και μετόχους της χάριτός του. Και το δεύτερον, με το ότι μας αποκαλύπτει ο Θεός. Με την αποκάλυψη αυτή ο Χριστός φωτίζει τις καρδιές μας και μας χαρίζει την αληθινή ζωή, διότι η θεογνωσία γεννά τη ζωή. Η θεογνωσία είναι δύναμη για την κατάκτηση της άφθαρτης ζωής και η αιώνια ζωή είναι η γνώση του Θεού κατά τον Λόγο του Κυρίου, αύτη εστίν η αιώνια ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Ένα άλλο που θα παρατηρήσετε, όταν θέλουμε να διαβάσουμε το Ευαγγέλιο, βγαίνουν τα παιδιά, τα παιδιά του ιερού, τα οποία κρατάνε
2: λαμπάδες,
0: φως. Αυτό το φως έχει και αυτό τους συμβολισμούς του. Και γενικά το φως, η χρήση του φωτισμού στη Θεία Λειτουργία αρχίζει από πολύ παλιά, από τους αποστολικούς χρόνους, τους χρόνους των Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων γράφουν πως ο Απόστολος Παύλος τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία στην Τροάδα, όταν τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Τροάδα, ήταν πολλές λαμπάδες αναμένες στο χώρο της Συνάξεως. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εξηγεί γιατί φωταγωγούμε το ναό, γιατί βάζουμε φως μέσα στο ναό. Σήμερα δεν έχουμε μόνο λαμπάδες, υπάρχει και το ηλεκτρικό φως. Γιατί λοιπόν φωταγωγούμε το ναό? Πρώτον, προσδόξαν του Θεού. Προσδόξαν Θεού, ο οποίος είναι το αληθινό φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο. Δεύτερον, για να φύγει το σκοτάδι της νύχτας και να έχουμε μια παρηγοριά. Τρίτον, σαν ένα σημάδι χαράς και ευφροσύνης. Τέταρτον, προς τιμή των μαρτύρων και των Αγίων. Πέμπτον, ως υπαινιγμό του φωτός των καλών μας έργων. Και έκτον, για τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Όσιο σημειώνει ο νέος θεολόγος γράφει σχετικά. Οι λαμπάδες που ανάβεις σου φανερώνουν το νοητό φως, καθώς δηλαδή ο ναός αυτός, ο περικαλής οίκος, λάμπει ολόκληρος από τις πολλές λαμπάδες, έτσι και ο οίκος της δικής σου ψυχής, που είναι τιμιότερος από τούτο το ναό, πρέπει να φωτίζεται και να λάμπει ολόκληρος με νοητό τρόπο. Με το να καούν δηλαδή μέσα σου, με το θείο πυρ, όλες οι πνευματικές αρετές. Το πλήθος των κανδυλιών που είναι αναμένα σημαίνουν τους φωτεινούς λογισμούς που πρέπει να λάμπουν μέσα σου όπως τα κανδύλια, ώστε να μην μείνει κανένας σκοτεινός λογισμός στον οίκο της ψυχής σου, αλλά όλοι να είναι αναμένοι και να λάμπουν με το φως του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο λόγος, είναι λόγια, κείμενο του Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το φως παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στη λατρεία. Έχετε δει μέσα στην εκκλησία ότι ανάβουμε τα φώτα σε συγκεκριμένα σημεία. Ναι. Όταν ας πούμε έχουμε όταν πάμε το πρωί στην εκκλησία, ακούγεται ο εξάψαλμος, είναι χαμηλός ο φωτισμός. Σιγά σιγά έχουμε μία αύξηση του φωτισμού. Όταν θα ακουστεί δοξολογία, δόξαση το δείξαντι το φως, εκείνη την ώρα ράβουν όλα τα φώτα μέσα στην εκκλησία. Παίζει ρόλο δηλαδή και αυτό, το πόσο φωτισμό και πότε θα δώσουμε το φωτισμό.
2: Επίσης,
0: συμβολίζει κάτι και είναι σταδιακό. Και ένα άλλο που είναι σημαντικό που θέλω να σας πω, είναι το ότι θυμάστε, έχετε παρευρεθεί, μετέχει σε αγρυπνίες, σε νυχτερινές λειτουργίες που είναι όλα κλειστά τα φώτα και είναι μόνο τα κανδύλια αναμένα και τα κεριά μόνο αναμένα, και αυτό δημιουργεί μια άλλη κατανυκτική ατμόσφαιρα. Και αυτό το ηλαρό φως από το κανδύλι που φωτίζει τα πρόσωπα των Αγίων, του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, δίνουν μια αίσθηση έτσι διαφορετική και βοηθάνε την ψυχή να συγκεντρωθεί και να προσευχηθεί. Πολλές φορές γίνεται γιατί δεν βλέπουμε και τους διπλανούς μας και είμαστε απερίσπαστοι πλέον μπροστά στα ιερά εικονίσματα, μπροστά δηλαδή στο Θεό μας.

0: Θα ήθελα, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, να σας πω κάτι άλλο που αναφέρει ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης. Λέει, αυτό σας έχω πει και άλλη φορά, έχει ένα έργο στα άπαντα που το έχω εγώ, ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο τρόπος, γιατί λύνει πολλές απορίες με απλό τρόπο. Τι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα που δεν είχα πει την άλλη φορά. Τι σημαίνει η του Ευαγγελίου ανάγνωση. Τι σημαίνει η ανάγνωση του Ευαγγελίου. Αυτή η ανάγνωση σημαίνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου εις όλο τον κόσμο, το οποίο μετά την ανάληψη του Κυρίου υπό των μαθητών αυτού εκηρύχθη. Πρώτον μεν ο Απόστολος, έπειτα δε το Ευαγγέλιο κηρύσσεται. Για τον λόγο που είχαμε πει και πριν. Όποιοι έχετε βρεθεί στον εσπερινό της αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα, η Μεγάλη Εβδομάδα, παιδιά, δεν τελειώνει το Σάββατο τη νύχτα με την Ανάσταση, συνεχίζεται και την επόμενη μέρα με έναν άλλον εσπερινό που λέγεται ο εσπερινός της αγάπης. Εκεί διαβάζεται μια ωραία περικοπή από το Ευαγγέλιο, ούσης οψίας που ξεκινάει και μιλάει για το Θωμά, η οποία διαβάζεται σε πολλές γλώσσες. Όποιος γνωρίζει την αγγλική, τη γαλλική, τη γερμανική, άλλη γλώσσα, διαβάζεται το Ευαγγέλιο σε πολλές γλώσσες. Και είναι πραγματικά ένα θαύμα να το ακούς, γιατί ακριβώς κηρύσσουμε ότι το Ευαγγέλιο δεν έχει να κάνει με κανένα λαό μόνο, και με καμία χώρα, αλλά έχει να κάνει με όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται παντού, έχει κηρυχθεί παντού και είναι πολύ παραστατικό αυτό που γίνεται. Ακριβώς δηλαδή έρχεται να εκπυρώσει, να δικαιολογήσει αυτό που λέει εδώ ο Άγιος Σημεών, ότι σημαίνει η ανάγνωση του Ευαγγελίου, το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο που ίσως να μην σας ενδιαφέρει, ας το πω, τόσο πολύ εσάς, αλλά κυρίως τους ιερείς, είναι το εξής. Ερώτημα τώρα του Αγίου Σημεών αυτό. Διατί πρώτου Ευαγγελίου θυμίαμα, είναι αυτό που έλεγα πριν, γιατί υπάρχει θυμίαμα πριν από το Ευαγγέλιο και γιατί όταν το Ευαγγέλιο αναγνώσκεται ο αρχιερέας εκβάλλει το ομοφόριό του. Το έχετε προσέξει αυτό. Ο αρχιερέας, έχετε δει ποιο είναι το χαρακτηριστικό άμφιο του, είναι το ωμοφόριο που φοράει εδώ στον ώμο του, που δηλώνει το πλανηθέν πρόβατο, το πρόβατο δηλαδή τον άνθρωπο που έχει απομακρυνθεί από την πίστη και ο αρχιερέας πάει να το βρει και να το επαναφέρει πίσω. Αυτό δηλώνει το ωμοφόριο. Εκείνη την ώρα λοιπόν, στην ώρα του Ευαγγελίου, το βγάζει το ωμοφόριο. Και αυτό έχει μία συγκεκριμένη ερμηνεία, γιατί γίνεται. Πρώτα όμως γιατί θυμίαμα. Προ δε του Ευαγγελίου θυμιά ο ιερέας δια την δεδομένη υπό του Ευαγγελίου χάρη του Αγίου Πνεύματος εν όλη την οικουμένη. Έχουμε πει ότι το Άγιο Πνεύμα, ότι το θυμίαμα συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Αναγινοσκομένου δε του Ευαγγελίου αποβάλλει το ομοφόριον ο αρχιερεύς, φανερώνων με τούτο την δουλεία του προς τον Κύριον. Επειδή με το να φαίνεται ο Κύριος δια του Ευαγγελίου λαλών και με το να είναι ως παρόν τότε την εικόνα της σαρκώσεως αυτού, το ομοφόριον λέγω, δεν τολμά να ενδυθεί, αλλά εκβάλλει αυτό από τον ώμον και το δίδει στο διάκονο. Είναι κάποιες παρατηρήσεις που θέλω κάποιες φορές να σας αναφέρω. Και να τελειώσω με δύο μικρά περιστατικά που έχουμε από το βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία» του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Δύο περιστατικά που είναι σχετικά με το θέμα μας, δηλαδή με τα αναγνώσματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων έζησε το 555 έως το 619 διατέλεσε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Τότε λοιπόν, ακούστε τώρα τι γινόταν, ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό. Τι έκανε. Νομίζω το έχουμε όλοι οι ιερείς πάθει αυτό. Απλά δεν έχουμε όλη την ίδια αντίδραση. Ακούστε τι έκανε. Μιλάω για το 555. Τότε λοιπόν μερικοί ανευλαβείς χριστιανοί είχαν μια κακή συνήθεια. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, στη Θεία Λειτουργία, έβγαιναν από την εκκλησία και άρχισαν την κουβέντα. Έβγαιναν από την εκκλησία και έρχονταν έξω, στο προάβλιο. Ήταν η ώρα που γινόταν το κήρυγμα μάλλον. Είναι και αυτό που γίνεται μερικές φορές και σήμερα, που όταν ξεκινάει ο κήρυκας να κηρύξει το Λόγο του Θεού, κοιτάνε το ρολόι τους, δυσανασχετούν. Βέβαια, όπως θα δούμε και αργότερα, καμιά φορά έχουμε και ευθύνη εμείς, γιατί όπως λέει και ο καθηγητής ο μακαριστός ο Φουντούλης της λειτουργικής της Θεσσαλονίκης, λέει ότι ο ιερέας πρέπει να κηρύξει 10 λεπτά το πολύ μέχρι 15, μέχρι 1 τέταρτο το κήρυγμά του να είναι, διαφορετικά κουράζει. Λοιπόν, έμπαινα λοιπόν πάλι μέσα στο χερουβικό ύμνο, όταν δηλαδή θα γινόταν η μεγάλη είσοδος, καθόταν στο προάβλιο. Βλέποντας αυτή την κατάσταση που παρέμενα διόρθωτη, ο Άγιος Ιωάννης βγήκε κάποια φορά και αυτός, ντυμένος με την αρχιερατική του στολή και καθόταν μαζί τους. Μόλις τον είδαν εκείνοι, εξεπλάγησαν. Τους λέει τότε ο Άγιος, μην απορείτε, όπου είναι τα πρόβατα, εκεί πρέπει να είναι και ο ποιμένας. Ή πηγαίνουμε όλοι μέσα, ή κάθομαι κι εγώ εδώ μαζί σας έξω. Και σας διδάσκω εδώ το Λόγο του Θεού. Έτσι κατάφερε να διορθώσει την κακή αυτή συνήθεια. Ήταν λίγο ασυνήθιος ως τρόπος, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν αποτελεσματικός. Και ένα άλλο περιστατικό θέλω να σας πω. Κάποια Κυριακή ο Άγιος Σπυρίδωνας λειτουργούσε μόνος του. Όλο το εκκλησίασμα έψαλε. Μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αμέτρητες αγγελικές φωνές άρχισαν να ψάλουν. Οι πάντες βουβάθηκαν από την έκπληξη, από το θαυμασμό, από το δέος και το φόβο. Και όταν ο Άγιος Σπυρίδωνας είπε προς το λαό «Ειρήνη πάση», άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ και σεραφείμ, θρόνοι κυριότητες, εξουσία δυνάμεις, όλες οι ουράνιες δυνάμεις με μια φωνή απάντησαν «Και το πνεύματί σου». Έτσι λέμε εμείς. Ειρήνη σύ, ειρήνη πάση, λέμε εμείς, και απαντάτε εσείς «Και το πνεύματί σου», και το πνεύμα σου να έχει ειρήνη. Εσύ που είσαι λειτουργός. Έτσι οι πιστοί, οι εκκλησιαζόμενοι χριστιανοί, εκείνη την αξέχαστη Κυριακή έζησαν να ενώνονται πράγματι οι άγγελοι του ουρανού με τους λειτουργούς ιερείς. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο του πώς λέει
1: «Αγγέλους έσχες λειτουργούντας ιερότατε».
0: «Αγγέλους έσχες λειτουργούντας ιερότατε». Δηλαδή λειτουργούσες και συλλειτουργούσαν μαζί σου οι Άγιοι Άγγελοι. Δεν θέλω κάτι άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σήμερα και αφιερώσατε το χρόνο σας. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική ώρα αυτή και να τη θεωρείτε σημαντική ώρα, δηλαδή να μεριμνάτε το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να έχετε χρόνο και να μετέχετε, να παρακολουθείτε όλες αυτές εδώ τις συναντήσεις μας. Γιατί νομίζω ότι και εγώ και εσείς έχουμε πολλά να πάρουμε. Και λέω και εγώ, διότι τώρα που μελετάω αυτά τα κείμενα και ερευνώ περισσότερα τα κείμενα τα λειτουργικά, κάθε φορά που κι εγώ λειτουργώ, όταν λειτουργώ, σκέψεις, ιδέες που έχω τώρα διαβάσει και τις έχω φρέσκες, με βοηθάνε πάρα πολύ μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και αν αυτό γίνεται σε μένα, πιστεύω ότι θα γίνεται και σε εσάς, όταν θα ακούτε λέξεις, εκφράσεις και δρόμενα που γίνονται μέσα στην ώρα της λατρείας και ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Συνεχίζουμε αυτό που είχαμε αφήσει πριν τη Σαρακοστή και αναφέρεται στους λογισμούς. Είναι από το κείμενο αυτό που αναλύει, από το βιβλίο αυτό που αναλύει ο Γέροντας Εμιλιανός, τον Αββά Ισαΐα. Είχαμε μιλήσει γενικότερα για τους λογισμούς και τώρα γίνεται πιο συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν, εν συνεχεία αναφέρεται σε λογισμούς που είναι περισσότερο επικίνδυνοι. Μιλάει δηλαδή ο Αββάς Ισαΐας. Και τι λέει, του μη λογίσαστε τι περίτινος ανθρώπου ή πράγματος του αιώνος τούτου. Να μην σκεφτόμαστε, να μην έχουμε λογισμούς για κανέναν άνθρωπο ή πράγμα του αιώνος τούτου. Γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο οι σχέσεις μας να ορίζονται από τους λογισμούς. Συνήθως έχουμε λογισμούς για τους ανθρώπους. Κυρίως και σπανίως έχουμε σχέση πραγματική. Οποιαδήποτε σχέση ορίζεται από τους λογισμούς μας που έχουμε για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετιζόμαστε. Είναι κάτι δηλαδή που ταλαιπωρεί κάθε άνθρωπο. Όχι μόνο μοναχούς, όχι μόνο

σκέψεις και τους λογισμούς που έχουμε για κάποιον άνθρωπο. Και αν δεν έχουμε σκέψεις και λογισμούς, τι θα έχουμε και πώς θα σχετιστώ και πώς θα διαπραγματευτώ τη σχέση και τι θα βγει από τη ζωή μου. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Μη σκέφτεστε λοιπόν τίποτε, ούτε για άνθρωπο, ούτε για πράγμα. Πράγμα είναι η ζωή μας δηλαδή. Απ' την αρχή, λέει, των λόγων του Αββάς Ισαΐας βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού, βάζει τους ανθρώπους ακόμη και στη ζωή του ασκητού και του ερημίτου. Διότι λέει, ο μοναχισμός είναι μια κοινωνία. Άρα, είτε είσαι στον κόσμο, πολύ περισσότερο βέβαια, είτε είσαι αποσυρμένος στο μοναστήρι, είναι μια κοινωνία αυτό. Είναι μια κοινότητα και δεν μπορούμε να βγάλουμε τον άνθρωπο από τη ζωή μας. Και δεν μπορώ να έχω σχέση με τον Θεό και να μην είναι και ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση. Και μας λέει λοιπόν, μην λογίζεσαι τίποτε για κανέναν άνθρωπο. Οι σχέσεις είναι αυτό που ζούμε. Σχετιζόμαστε, επικοινωνούμε, διαλεγόμαστε τη σχέση. Μπαίνω στη θέση του άλλου, πλουτίζω την παρουσία του άλλου από το λόγο του, από τα καλά του και από τα σχήμα του και εξελισσόμαστε μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η σχέση. Δεν είναι απαραίτητο να έχω σκέψεις ή να έχω λογισμό για κάποιον άνθρωπο. Πάντοτε λέει όμως έχει να κάνει με ανθρώπους. Ο μοναχός, γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ο Αββάς Ισαΐας λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να κατοικήσουν μαζί του, δηλαδή επειδή έχει να κάνει με ανθρώπους, το πρώτο πράγμα λέει όταν θα κάνεις μια κοινωνία, μια κοινότητα, έρχονται να συναστρεφούν μαζί του και εμείς κάνουμε οικογένεια, έχουμε μια ομάδα, μια κοινωνία, μια κοινότητα, η πρώτη συμβουλή λέει που δίνει: μη λογίζεσαι τι περί κοινός ανθρώπου. Μην έχεις κανένα λογισμό για τον άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεσαι. Και οι λογισμοί είναι που σκοτώνουν τις σχέσεις. Οι λογισμοί είναι που μας απομονώνουν. Οι λογισμοί είναι που μας εμποδίζουν να σχετίζουμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί κρύβουν πάρα πολλά πράγματα. Ανασφάλεια, φοβία, έλεγχο, τακτική, σκοπιμότητα. Οι λογισμοί που έχω με κάποιον άνθρωπο, να ρωτήσω τον εαυτό μου για ποιο λόγο έχω τους λογισμούς και εκεί θα αποκαλυφθεί το πραγματικό μου κίνητρο και το πραγματικό μου πρόβλημα. Λογισμούς έχω συνήθως για να ελέγξω τη σχέση, να στοχεύσω στο σκοπό που έχω. Υπάρχει μια κρυμμένη σκοπιμότητα, θέλω να επιτύχω και ακολουθώ μια τακτική, γιατί φοβούμαι, γιατί είμαι δηλώς, πάρα πολλά μπορούμε να βρούμε. Ένα πράγμα λείπει, η γνήσια διάθεσή μου με αγάπη να σχετίζω με τον άλλον άνθρωπο. Όταν αγαπώ δεν έχω λογισμούς. Αν αγαπώ και εμπιστεύω με τον Θεό δεν έχω λογισμούς. Αν δεν εμπιστεύουμε το Θεό και η αγάπη μου δεν έχει ενεργοποιηθεί, έχω λογισμούς και για το Θεό. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας βέβαια κουβαλάει την ιστορία του, κουβαλάει το πρόβλημά του, κουβαλάμε και την πνευματική μας κατάσταση. Αυτό είναι που μας φέρνει σε δυσκολία. Η σχέση είναι μια μορφή καθρεφτίσματος του εαυτού μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Και εκεί φαίνεται η ιστορία, η εσωτερική, το πνευματικό περιεχόμενο του καθενός μας. Θα δούμε λοιπόν παρακάτω. Και λέει περισσότερο έχουμε λογισμούς παρά σχετιζόμαστε. Ας αναφέρω ένα παράδειγμα από τον μοναχικό βίο βέβαια, αλλά ισχύει σε όλους μας.

0: αδελφός μου που είναι πλάι, εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά, είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν το τοποθετείς απέναντι, αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό, λέει. Για ποιο λόγο, πώς γίνεται? Αυτή είναι ο λογισμή μας. Συναντώμε κάποιον. Τι άνθρωπος είναι πάτερ? Πώς το βλέπεις? Τι γίνεται μέσα του? Πιστεύει, δεν πιστεύει? Είναι καλός, είναι κακός? Είναι πονηρός ή αγαθός? Πώς δουλεύει? Τι γίνεται? Λοιπόν, ό,τι και αν γίνει, αυτοί είναι οι λογισμοί μας. Λοιπόν, ο αδερφός που είναι δίπλα μου εργάζεται καλά, δεν εργάζεται καλά? Είναι καλός, είναι κακός? Με οποιοδήποτε τρόπο και αν τον τοποθετείς απέναντί σου, ευθύς χάνεις τον Θεό. Για ποιο λόγο το χάνεις τον Θεό? Για να το δούμε, να δείτε ότι όλοι οι λογισμοί είναι αστοχοί και δεν με βοηθούν. Εάν τον κρίνεις λίγο καλό, θα σου επιτεθεί ο λογισμός και θα νιώσεις απογοήτευση ή μειονεξία και θα τα βάλεις με τον Θεό. Γιατί άρα είναι καλύτερος από μένα? Είναι καλός. Έρχεται η σύγκριση μετά, η ζήλια, η μειονεξία και η απογοήτευση. Όταν χαρακτηρίζω τον άλλος καλό, αμέσως μέσα μου, όταν έχω τον λογισμό, με ταιριέμαι με τον άλλο και τότε επικεντρώνομαι σε αυτό το ζήτημα και χάνω τον Θεό. Εάν τον βγάλεις κατώτερο από σένα, θα πέσεις στον εγωισμό. Έτσι κρίνεις τον άνθρωπο και χάνεις τον Θεό. Στη μια περίπτωση μπορεί να πέσουμε σε απογοήτευση ότι δεν είμαστε κι εμείς τόσο καλοί, και σε άλλη περίπτωση σε εγωισμό ότι άλλος είναι χάλια και εγώ είμαι καλύτερος από αυτό. Δηλαδή η αποδοχή του λογισμού για τον άλλο σε βάζει σε διαδρόμους άλλου είδους, σε δρόμους άλλου είδους, που δεν κάθεσαι να δεις τον εαυτό σου και αληθινά να σχετιστείς με τον άλλο. Αυτό μας φαίνεται είναι λεπτό και μας φαίνεται και παράξενο. Γιατί θεωρείται αυτονόητο ότι σχέση σημαίνει να χαρακτηρίσω τον άλλο πρώτα, να του βάλω μια ταμπέλα και ανάλογα να τοποθετηθώ. Και έτσι δεν μπορώ να σχετιστώ ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν έχω ελευθερία. Ελεύθερος άνθρωπος, ο ισορροπημένος άνθρωπος είναι που μιλάει και ακούει και διαπραγματεύει αυτό που του λέει ο άλλος και λέει αυτό που νιώθει η καρδιά του. Δεν έχει δεύτερες σκέψεις, τρίτες σκέψεις. Έχει αυτή την ευθύτητα και αυτή την ισορροπία. Αυτή η δικασία να έχουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις και να υπολογίζουμε και να μετρούμε, δεν είναι απλώς ένα πνευματικό ζήτημα. Δείχνει μια ψυχή που είναι άρρωστη, που πάθει, δεν έχει ελευθερία και ισορροπία. Για σκεφτείτε, αν ήμασταν έξω από τη δεξιά των λογισμών, πόσο ελεύθεροι και ειρηνικοί θα ήμασταν. Πολλές φορές χάνουμε την ειρήνη της καρδιάς μας εξαιτίας αυτής της διαθέσεως και υποδευόμαστε χωρίς λόγο. Η γνώμη, λέει, που έχουμε για κάποιον, δέστε τι πολύ σοβαρό θέμα αναπτύσσει εδώ. Η γνώμη που έχουμε για κάποιον, ακόμη και ο λογισμός, γίνεται αφετηρία και αιτία απομονώσεώς μας από αυτό. Εκφράζουμε μια κοινωνικότητα η οποία στην ουσία είναι απομόνωση. Γιατί όταν εγώ το χαρακτηρίσω τον άλλο μέσα από την κοινωνικότητα, αμέσως κλείνομαι στον εαυτό μου. Κλείνομαι στο λογισμό μου. Και βάζω ένα τείχος έναντι του άλλου και ανάλογα εφαρμόζω την τακτική μου και τη μέθοδό μου. Δεν είναι άνοιγμα, δεν είναι κοινωνία στην ουσία αυτό το πράγμα. Είναι απομόνωση. Και αν θέλετε, η ουσία της αμαρτίας είναι απομόνωση. Τι είναι αμαρτία? Η απομόνωση είναι η αμαρτία. Όχι η εξωτερική. Γιατί ο άλλος απομονώνεται εξωτερικά, έχει πραγματική σχέση με τον άλλο. Η τραγωδία η δική μας είναι ότι έχουμε πάρα πολλές σχέσεις που φαίνονται κοινωνικές και στην ουσία είναι η τροφοδοσία της απομόνωσής μας. Γιατί είναι το κλείσιμο στο λογισμό μας, στη σκέψη μας, στους φόβους μας, Στην ουσία η μεγαλύτερη αμαρτία μας είναι ο φόβος. Ο φόβος γεννά αυτούς τους λογισμούς ως άμυνα, ως αυτοπροστασία μας. Αλλά και αποουσιάζει η χάρη του Θεού και αποουσιάζει η πραγματική αγάπη. Τότε λέγει, η κοινωνικότητά μου γίνεται απομόνωσης. Μόλις θέσω, λέγει, τον εαυτό μου έναντι ενός ανθρώπου, απέναντι δηλαδή, κατά τρόπον κριτικών, θέτω τον εαυτό μου έναντι του ανθρώπου, κατά τρόπον κριτικών, να τον κρίνω, να τον χαρακτηρίσω, ή λογιστικών, ή έχω κάποιους λογισμούς για τις προθέσεις του, για τις διαθέσεις του, ευθύς αμέσως υψώνω οχυρά τύχη ανάμεσα σε μένα και εκείνο. Αυτό είναι. Αυτό είναι απομόνωση. Κρατήστε το αυτό. Στη σχέση αυτό συμβαίνει. Από τη στιγμή που προσεγγίζω με κριτικό ή λογιστικό τρόπο τον άλλο, αμέσως υψώνω τύχη, οχυρά και περιχαρακώνομαι και απομονώνομαι από τον άλλον άνθρωπο. Μα μιλάμε, βγήκαμε έξω, διασκεδάσαμε, κάνουμε. Και είναι το πρόσχημα. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά το μυαλό μας παίρνει ανάποδες. Τρέχει χιλιόμετρα. Βλέπουμε τον άλλο, αλλά φανταζόμαστε χίλια δύο πράγματα. Και πλάθουμε. Μελετούμε, ερευνούμε, αναλύουμε τη σκέψη του άλλου, τη συμπεριφορά του άλλου. Και ανάλογα εφαρμόζει και την άλλη τακτική να τον χειριστούμε τον άλλο. Να τον καθοδηγήσουμε τον άλλο. Χάσαμε την εσωτερική απλότητα και ελευθερία μέσα από τη δειλία και το φόβο μας. Και επομένως φαινόμαστε κοινωνικοί, στην ουσία είμαστε απομονωμένοι. Ο λογισμός λοιπόν είναι αυτός που μας απομονώνει από τον άλλον, γιατί είμαστε κλεισμένοι στον εαυτό μας. Από την ημέρα, λέγει, εκείνη χωρίζομαι από τον αδελφό μου και συνεχεία την αδελφότητα. Και βάλτε το στην οικογένεια. Από τη στιγμή που ο άντρας ή η γυναίκα έχει λογισμούς για τον σύντροφο, για τον σύζυγο, εκεί τη στιγμή ο λογισμός με φέρνει μακριά από τον, απέναντι από τον άλλο. Ήδη απομονώθηκα. Ήδη δημιουργήθηκε αυτός ο χωρισμός μέσα στην καρδιά μας. Και υπάρχουν κάποια πράγματα, μιλούμε τις αμαρτίες τις εξωτερικές, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι λεπτά και είναι πιο ουσιαστικά, που δείχνουν πόσο η καρδιά μας είναι καθαρή και απλή, πόσο έχει αγαθότητα η καρδιά μας, πόσο παιδική είναι η καρδιά μας. Με τη μορφή αυτή λέει, αν δεν γίνεται σαν παιδιά δεν θα σωθεί, λέει ο Χριστός. Πόσο έχει μια απλότητα, καλοσύνη και είναι απονήρευτη η καρδιά μας όταν είμαστε ελεύθεροι από λογισμούς, από πονηριές, από μεθοδεύσεις, από τακτικισμούς. Η πολύ εξυπνάδα, και η πολύ πληροφόρηση βλάφτει, σαλεύει το νου μας, υπερλειτουργεί το ρετυρέ και η καρδιά πνίγεται. Ο καθένας μας έχουμε τους λόγους μας, δεν το λέμε επικριτικά. Και μεγαλώνουμε σε μια εποχή που όλα έτσι προσεγγίζονται. Σωστά. Και ο καθένας έχει τους λόγους που ξεκίνησε έτσι. Σωστά. Δεν θεραπεύουμε κάτι να το κατηγορήσουμε. Θεραπεύουμε κάτι να το αναγνωρίσουμε. Και δεν είναι κακό να παραδεχτούμε ότι είμαστε προβληματικοί. Ποιος δεν είναι. Γιατί έχουμε την ιδέα του καλού παιδιού, του καλού χριστιανού, του σωστού και ισορροπημένου ανθρώπου. Όλοι είμαστε ανισόρροποι και κακοί. Δεν πειράζει να το αναγνωρίσουμε και να μπούμε σε δικασία θεραπείας στο θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αγνωρίσουμε αυτό και να ελευθερωθούμε. Πάντα το επαναλάβουμε. Θέλουμε να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Να κλείσουμε την πόρτα σε κάθε λογισμό που έρχεται. Πώς γίνεται, κλείνω την πόρτα. Λέω, πώς γίνεται, πάτερ. Το ρωτάει αυτός που δεν θέλει να το κάνει γιατί του αρέσουν οι λογισμοί. Είναι καραμελίτσα που πειλάμε συνεχώς μέσα μας για να γεμίσουμε τον χρόνο μας και τον χώρο μας μέσα μας οι λογισμοί. Λέμε δεν αντέχω τους λογισμούς, αλλά είμαστε ερωτευμένοι με τους λογισμούς. Γιατί είναι ο εαυτός μας. Είναι το εντάντημα του εαυτού μας οι λογισμοί μας. Είναι η προσπάθεια δικαίωσης του εαυτού μας μέσα στη μειονεξία μας οι λογισμοί μας. Είναι καραμελίτσα που μας γλυκαίνει και γεμίζει τη ζωή μας. Γιατί δεν έχει ζωή η ζωή μας. Και για να το περιγράψω το αναλύει πιο, τι να, Θεός χωρέστο, φοβερός. Ο Γέρας Εμιλιανός μου κάνει ότι έχει φοβερό διαισθητικό πνεύμα. Πιάνει την ουσία και τη λεπτομέρεια. Μια χειρουργική επέμβαση απίθανη. Λοιπόν, συνήθως όταν κρίνω, όταν αναλύει, γιατί είναι πρόβλημα αυτό, του δίνει περισσότερη, πιο, άλλη προέκταση, πιο αναλυτική. Συνήθως όταν κρίνω, τι γίνεται, τους βγάζω όλους άχρηστους. Πέστε μου πότε κρίναμε και κρίναμε θετικά κάποιον. Λέει, είμαι καλός, αλλά πάντα έχει αρνητική διάθεση κρίση, που δείχνει το δικό μας πρόβλημα. Αυτός δεν δουλεύει καλά. Εκείνος δεν προσεύχεται, δεν έχει πίστη, ο άλλος δεν έχει αγάπη, δεν έχει ελπίδα, δεν έχει Θεό, δεν έχει ηθική, δεν έχει τα μυαλά του, δεν αγαπάει τον Θεό. Πάντα βγάζουμε ένα πόρισμα. Μας αρέσει πάντως αυτό το ανακάτεμα. Με την έκφραση. Ευτυχώς συγκρατήθηκα. Μας αρέσει αυτό το ανακάτεμα με την ακαθαρσία του άλλου. Μας γεμίζει. Δίνει περιεχόμενο ζωή μας. Είναι ενδιαφέρον. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που διάβαζα κάποτε στο γεροντικό. Έλεγε να δείξω ότι η κατάκριση και η ενασχόληση είναι του πειρασμού. Έλεγε, μιλούσε ο γέροντας, λέει, στη σύναξη των αδελφών και έλεγε πνευματικά, όλοι νίσταζαν. Μόλις έλεγε, ο τάδε ξέρετε τι έκανε, ξυπνούσαν όλοι. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο λογισμό είναι δυνατό να γίνει το μυαλό μου ένας τόπος πλήρης ναυαγίων. Διότι δεν είναι δυνατό όταν βάλω το νου μου να μην βγάλω τους άλλους άχρηστους. Είδατε ναυάγια. Δεν είναι τα χοντρά πάθη. Λέμε ο φόνος. Ο φθόνος δεν είναι φόνος. Η κατάκριση που βγάζω είναι ο άχρηστος, δεν είναι. Μέσα μου τον σκοτώνω. Τον ακυρώνω. Τον υποτιμώ. Λέει λοιπόν αυτό το πράγμα. Ότι μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα η καρδιά μου γίνεται και το μυαλό μου τόπος ναυαγίου. Γιατί δεν είναι δυνατό να ασχοληθώ, να κρίνω τους άλλους και να μην βγάλω άχρηστους. Αλλιώς δεν θα έχει ενδιαφέρον η κρίση. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα μου τα βρει, θα τα βρει ο Σατανάς. Δέστε τι λέει εδώ, προσέξτε. Και αν δεν ξέρω εγώ όλα τα άσχημά του, θα τα βρει ο Σατανάς. Δεν θα μου πει ψέμα ο Σατανάς. Θα μου βγάλει τα άσχημά του. Άρα αυτό το πρόσημο, πάτερ, εμένα μου αρέσει η αλήθεια, την αλήθεια θέλω να μάθω. Δεν είναι το ζητούμενο η αλήθεια. Αν δεν υπάρχει αγάπη, τι να την κάνεις. Το θέμα είναι ποιο είναι το κριτήριό σου και το κίνητρό σου που προσεγγίζεις την αλήθεια του άλλου. Ποιος σου έθεσε αυτή την ευθύνη να βρεις την αλήθεια του άλλου. Άρα το διαβολάκι θα μου αποκαλύψει την αλήθεια του άλλου, αλλά δεν είναι η αλήθεια του Θεού αυτή. Γιατί η αλήθεια του άλλου δεν έχει να κάνει με το τι έκανε, αλλά ποια είναι η ουσία του που δεν γνωρίζω και ποιες είναι οι προϋποθέσεις του τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη απάτη του διαβόλου, που μας δίνει με το πρόσχημα δήθεν των αντικειμενικών γεγονότων να μας οδηγήσει στην απανθρωπή και στη σκληροκαρδία. Είναι λεπτό ζήτημα και αυτό, πάρα πολύ λεπτό. Γιατί κάποιοι βάζουν σημείο την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Είναι να γνωρίζει τι έκανε ο άλλος. Αλήθεια χωρίς αγάπη είναι ψέμα. Την αλήθεια του άλλου τη γνωρίζεις ως εξωτερικό γεγονός. Την ουσία του την ξέρεις. Αλλά να το πάμε διαφορετικά. Την ουσία εγώ την ξέρω, τη δική μου αλήθεια. Την ξέρω και το κίνητρο που ασχολούμαι με τον άλλο. Για να τον κρίνω. Το ξέρω. Θα το μάθω ποτέ. Θέλω να το μάθω. Τι θέλω πιο πολύ, να μάθω τι έκανε ο άλλος ή ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που ανακατεύομαι με τον άλλο. Τι μου είναι πιο σημαντικό και ωφέλιμο για τη δική μου πορεία και για τη δική μου αλήθεια. Να μάθω ποιο είναι το κίνητρο το δικό μου που σκαλίζω τον άλλον ή να μάθω τι έκανε ο άλλος. Ποιο είναι πιο χρήσιμο? Ποιο μου είναι πιο χρήσιμο? δεν μου είναι πιο χρήσιμο να μάθω ποια είναι η δική μου αλήθεια, το δικό μου κίνητρο, από πού ξεκινάει αυτή η διάθεσή μου. Δεν μου είναι χρήσιμο να μάθω τα κριτήρια τα δικά μου. Το περιεχόμενο της καρδιάς μου δεν είναι πιο χρήσιμο. Αλλά είδατε, όταν δεν τα ξέρω όλα τα άσχημα, τα βρίσκει ο Σατανάς. Γιατί θα με απομονώσει από τον άλλον. Θα με απομονώσει από τον Θεό. Θα με κλείσει στον εαυτό μου. Θα δείτε μερικούς ανθρώπους παρεξηγιάριδες που μπορεί να είμαστε και εμείς σε αυτήν την κατάσταση. Δέστε έναν άνθρωπο, όταν το δείτε κλεισμένο στην εαυτό του, είτε έχει λογισμούς. Πάντοτε ο άνθρωπος που κλείνει στην εαυτό και απομονώνεται έχει λογισμούς. Ο λογισμός μας απομονώνει και μας κλείνει. Που ψάχνει μία δικαίωση. Γιατί ψάχνω δικαίωση? Γιατί νιώθω ανασφαλής. Και υπαρξιακά ανασφαλής. Και γιατί νιώθω υπαρξιακά ανασφαλής? Γιατί δεν κατάλαβα ότι η δικαίωσή μου δεν είναι τα έργα μου και οι ικανότητές μου. Η δικαίωσή μου είναι η αγάπη του Θεού. Όταν λοιπόν εμπιστευτώ και γευτώ την αγάπη του Θεού, δεν έχω ανάγκη καμιάς δικαίωσης και καμιάς υπεράσπισης του εαυτού μου δια τον λογισμό μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ψυχολογική βάση, έχει και εξόχως πνευματική και υπαρξιακή προσέγγιση αυτό. Θέλω λοιπόν εγώ να βγω κάπως παραπάνω. Να ψάξω μια δικαίωση και παιδεύω τις σκέψεις μου. Γιατί έχεις την ανάγκη τη δικαίωση? Έχεις την αγκαλιά του Θεού. Ποια δικαίωση θέλεις? Αν γι' αυτό την αγκαλιά του Θεού είμαι ελεύθερος. Δεν έχω καμιά ανάγκη καμιάς δικαίωσης. Όταν ψάχνω λοιπόν να συγκριθώ, να μετρηθώ, να αναλύσω τα γεγονότα για να αποδείξω πόσο με αδίκησαν, τι λέμε συνήθως? Πάτε, όχι, δεν είναι αυτό. Μην με παρεξηγείτε. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσει η αλήθεια, μου αρέσει η ειλικρίνεια. Ποια ειλικρίνεια? Να μάθεις τι έγινε, αυτό είναι ειλικρίνεια. Είσαι ψεύτης. Πληγωμένος νιώθεις και ψάχνεις μια δικαίωση. Και πρέπει ο άλλος να βγει χαμηλότερος από εσένα, μειονεκτικότερος από εσένα. Λοιπόν, όποτε ασχολούμεθα με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα μας που πρέπει να το ψάξουμε. Ούτε μπορώ να. Το πρώτο που είπαμε είναι να μην ασχολούμαι με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να μάθω και να δω και να δω εξωτερικά, δεν ξέρω την ουσία του άλλου ανθρώπου, τα κίνητρά του, αλλά πιο συμφέρον για μένα είναι να δω τα δικά μου κίνητρα και ο δικός μου λόγος που ανακατεύομαι τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Για ποιον λόγο ανακατεύομαι? Θα απαντήσω εγώ ποτέ αυτή την αλήθεια? Την αλήθεια τη δική μου θα τη βρω για να καταλάβω για την αλήθεια του άλλου? Αν δεν δω τη δική μου αλήθεια, δεν καταλάβω την αλήθεια του άλλου? Γιατί ανακατεύομαι τη ζωή στον άλλον ανθρώπο? Αλλά όπως σας είπα, και τα καλά κομμάτια μας χωρίζουν. Και να πω τα καλά με χωρίζουν. Να ακούστε τι λέει εδώ. Τα καλά του άλλου, λέγει, μπορούμε μόνο να τα λέμε, όχι να τα λογιζόμαστε. Τι σοφικό κουβέντα είναι αυτή? Άλλο λες τον άλλο τι καλός άνθρωπος είσαι, τι ευλογημένος άνθρωπος είσαι, τι καλά έχεις, και άλλο έχω λογισμούς μέσα μου να εσωτερικεύω αυτό και να με παιδεύει για να μετριέμαι και να συγκρίνω με τον άλλον άνθρωπο και να με λαχολώ ότι εγώ δεν είμαι τόσο καλός, δεν είμαι τόσο χαρισματούχος, δεν είμαι τόσο ευλογημένος. Αυτό είναι λογισμός, είναι κλείσιμο στον εαυτό μου. Το άλλο είναι σχέση, ευγένεια, αξιοπρέπεια, ενθάρρυνση του άλλου. Το άλλο, όταν γίνει λογισμός, είναι ζήτημα. Θα βγει ζήλια μετά, ο φθόνος, η κακότητα. Ξαφνικά θα ματιάζομαι, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αυτά παίζουν, μην νομίζετε. Η αρνητικότητα, ο Άγιος Πορφύριος είναι, ο αρνητισμός είναι ρεύμα που μεταδίδεται στον άλλο και το εισπάρχει από μακριά κιόλας. Δηλαδή, μπορούμε να επαινούμε έναν άνθρωπο σε μια αναγκαστική συντροφιά ή περίσταση, αλλά όχι να λογιζόμαστε γι' αυτό. Όταν βάλω τον άλλο στο στόμα μου, θα το βάλω μόνο για να τον επενέσω. Όταν μιλήσω για κάποιον, για να τον επενέσω μόνο. Αλλά δεν θα το κάνω λογισμό μέσα μου. Δεν θα με απασχολεί μέσα μου αυτό. θα βρω τα πραγματικά, τα σωματικά, τα ψυχικά, τα πνευματικά χαρίσματα, τις αρετές και τα καταρθώματά του και θα του πω. Και θα τα πω. Είναι ένα από τα λιγοστά πράγματα που επιτρέπεται να κουβεντιάζει ο άνθρωπος, όχι όμως να λογίζεται. Είναι τα λιγοστά πράγματα να λέω καλά λόγια. Αλλά όχι να λογίζουμε γι' αυτά. Γιατί είπαμε η παγίδα ποια είναι. Τι συμβαίνει μέσα μας και πώς λειτουργεί αυτό. Είδατε, η πνευματική ζωή νομίζουμε 5 πράγματα. Αλλά δέστε, αν το δούμε στα σοβαρά, τι γίνεται, τι πορεία υπάρχει εσωτερική, πόσος αγώνας υπάρχει, τι πεδίο δράσης που κάνει τη ζωή όμορφη, την κάνει ενδιαφέρουσα. Άνθρωπος που δεν βρίσκει ενδιαφέρουσα στη ζωή είναι γιατί είναι επίπεδος, είναι βλαμμένος. Με την έννοια, τι βάζεις, ζει μηχανικά. Του πάει στο κουμπάκι και κάνει μηχανικά πράγματα. Αν όμως δούμε τη ζωή μας έτσι ουσιαστικά, έχει ομορφιά, έχει ενδιαφέρον. Εξελισσόμαστε. Έτσι αγαπούμε, έτσι ερωτευόμαστε. Αν έχουμε αυτή την εσωτερικότητα και βλέπουμε ότι έχει τόσο περιεχόμενο κάθε άνθρωπος που δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιραστούμε πράγματα, να κοινωνήσουμε πράγματα. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε έτσι. Φλατ. Τίποτα, τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό που είχε ένα πόλεμο και συζητούμε για το Ιράκ, Ιράν και Βιετνάμ. Γίνει ένα πόλεμο, συγγνώμη το ευτυχώ, δηλαδή τρόπο του λέγει. Δηλαδή πρέπει να έχει ένα φοβερό θέμα για να έχουν κουβέντα να πούμε. Ή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ή να χάσει ο Άρης. Το λέει για τον Τάσο εκεί που είναι αριανό. Τέτοια θέματα συζητήσουμε για να έχουμε να πούμε πράγματα. Έτσι, πιο βαθιά πράγματα που είναι ζωή, δεν έχουμε να πούμε. Ας πούμε αυτά τα θέματα που είναι ουσιαστικά, που αφορούν την προσωπική μας εξέλιξη. Να ρωτήσουν ποια στη ζευγαρία τα συζητάνε. Που είναι μια σχέση. Ένωσης, αγάπης κλπ. Ποιο είναι το περιεχόμενο, να ακούσουμε τα ζευγάρια. Τι συζητάνε μεταξύ τους, τι τους προβληματίζει. Μπήκα σε μια διαδικασία όχι να συζητήσουν για να διαφωνήσουν, να μοιραστούν πράγματα, να πλουτίσουν. Αυτό τους κάνει να αγαπιούνται πιο πολύ. Γιατί ο λόγος που είναι το ζευγάρι δεν είναι το εξωτερικό, είναι και τι πνεύμα έχει ο άνθρωπος, τι λόγο ζωής έχει. Ορίζεται η ουσία ενός ανθρώπου, το λόγο ζωής που έχει από το θησαυρό, από το περιεχόμενό του. Σαν άνθρωποι, να πούμε σαν ζευγάρι μια και μιλήσαμε γι' αυτό. Ο καθένας δεν έχει μια ευθύνη να βρει πλούτο εσωτερικό, να εξελιχθεί, για να τον προσκομίσει στη σχέση και η σχέση να αναπτυχθεί και να ομορφύνει και να γίνει καινούρια. Πώς ανανεώνεται μια σχέση, αν δεν είναι ο λόγος που ανανεώνει τη σχέση? Τι την ανανεώνει? Το εξωτερικό φθήρεται. Αυτό όμως που ζωντανεύει και το εξωτερικό είναι ο εσωτερικός πλούτος, ο λόγος. Υπάρχει λόγος. Ο λογισμός, λέει ο γέροντας Σιμιλιανός, είναι περίπατος και ξεστράτισμα της καρδιάς. Αν λογιστώ κάτι, θα είναι ο Θεός, ο οποίος συλλαμβάνεται δια του ηγεμονικού. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει ο λογισμός, που είναι ένα δεκανίκι. Αλλά οι λογισμοί μας πάντοτε είναι περί πραγμάτων ή περί ανθρώπων του αιώνος τούτου. Γι' αυτό λέγει, λέει μια πολύ δυνατή έκφραση, γι' αυτό μην συνάπτεις ποτέ φιλία ή έρωτα με τον λογισμό. Θα σε σακατέψει, θα σε κάνει νυχό. Υπαρξιακά και πνευματικά είναι. Και τι αλλού είναι η συζυγία μας και ο προσανατολισμός μας και η κατεύθυνση μας και εμείς πάμε αλλού. Θα σε σακατέψει όμως. Δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να δεχθεί λογισμό και να μην είναι πληγωμένος. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Να το ησυχάζουμε. Βέβαια ρετυραίνει και φυσάν πολύ αέριδες. Ας βάλουμε όμως και ένα προστατευτικό. Να κατεβάζουμε καμιά τέντα. Να χαλαρώνουμε λίγο. Και συνεχίζει. Και δεν τελειώνει. Λέει, παρακαλούντας τον Θεό εν πόνο καρδίας και δάκρυση και κακοπαθία είναι συγχωρήσει ημίν και του λοιπού φυλάξει μας, του μη εις τα αυτά εμπεσί. Λέει να προσπαθούμε με πόνο καρδιάς να προσευχόμαστε με δάκρυ, εννοεί με προσευχή καρδιακή, για να μας φυλάξει ο Θεός από όλα αυτά, να μην πέσουμε σε όλα αυτά. Και αναλύει εδώ την έννοια πόνο καρδίας. Τι είναι η πόνο καρδίας? Το πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου. Δεν είναι πόνος καρδιάς το συνέστημα μου πληγώθηκε, αλλά πόνος καρδιάς ξεκολλάει από μέσα μου ένας παλιός εαυτός. Δηλαδή, πόνος καρδιάς, ο αγώνας μου είναι μία αφαίρεση του εαυτού μου, του θελήματός μου, του πείσματός μου, του λογισμού μου. Να κάνω προσευχή, αλλά και με πόνο καρδιάς, να συνοδεύεται αυτή η προσευχή μου και μια διάθεση να αποβάλω κάτι από τον εαυτό μου. Εν πόνο καρδίας σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω να είναι μια αφαίρεση του εαυτού μου, μια άρνηση του είναι μου, να μου κοστίζει. Και επειδή η άρνηση σχετίζει την καρδιά, γι' αυτό λέγει εν πόνο καρδίας. Να παρακαλώ λοιπόν τον Θεό με μια αφαίρεση. Δεν προσεύχομαι για να μου ικανοποιεί ο Θεός τα αιτήματα και να μου δικαιώνει τον λογισμό και τους εγωισμούς μου, αλλά προσεύχομαι παράλληλα κάνω και μια έξοδο από τον εαυτό μου, μια έξοδο από την ιδιορυθμία μου, μια έξοδο από την ιδιοτροπία μου, μια έξοδο από το πείσμα μου, μια έξοδο από την κρίνια μου. Γιατί έχουμε ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά, γιατί τα ζούμε καθημερινά και ισχυροποιείται το εγώ μας, παίρνει μορφή του θελήματος, του πείσματος, του εγωισμού, της γκρίνιας, της απέτησης, της πληγής. Λοιπόν, όλος μας ο αγώνας είναι να βγούμε από τις βεβαιότητες του εαυτού μου. Του εαυτού μας, να βγούμε από αυτές. Να πω όχι στον εαυτό μου. Έχω ταυτιστεί τόσο πολύ με αυτά που μοιάζει, που γίνεται ο εαυτός μου αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να αποβάλω αυτόν τον εαυτό μου, τον ζώρικο, τον κακομύρη, τον ιδιότροπο, τον πεισματάρι, εκείνο το γυνάτι μας πιάνει και έχουμε τέτοια αιμονή στη βεβαιότητα του λογισμού μας που δεν ξεκολλάει από πάνω μας. Είμαστε ταυτισμένοι, έγινε ένα με το είναι μας αυτό το πράγμα. Η συνήθεια του τρόπου που σκεφτόμαστε έγινε ένα με το είναι μας. Ο φόβος μας, η ανασφαλιά μας, η γκρίνια μας, το κλαψούρι μας, η μάμα μας, η απέτησή μας έγινε με το είναι μας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, ο φόβος μας, λοιπόν, αυτά τα αποβάλλω, δηλαδή τα αρνούμε με προσευχή, με πόνο καρδίας. Αυτό είναι μια αφαίρεση. Όπως αφαιρεί κάποιος τον όγκο, την κακοήθεια, γίνεται μια επέμβαση και το αφαιρεί. Αυτό είναι με πόνο καρδιάς. Όπως αφαιρώ από τον Θεό τα πάντα, κάθε ιδιότητα, κάθε χαρακτηριστικό για να φτάσω στην πραγματική σύλληψη και αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να αφαιρέσω και από τον εαυτό μου τα πάντα για να μπορέσω να φτάσω, λέει, στην αληθινότητά μου, στον έσω άνθρωπο το οποίο μπορεί να ενωθεί ο Θεός, για να φτάσω στην αληθινότητά μου, να φτάσω στον πυρήνα της καρδιάς μου, να φτάσω σε αυτόν τον καθαρό πόθο που έχει η καρδιά μου για τον Θεό και για τον αδελφούς μου. Πρέπει να αποβάλω τα καρκινώματα από μέσα μου που τα συνήθισα, τα ταντεύω, τα χαϊδεύω, τα περιθάλπω, τα θοπεύω και αυτό μέσα μου φουντώνει και δεν μπορώ να το αποβάλω. Είναι μια απέκδυση των καταστάσεων. Είναι πολύ σημαντικό σαν άνθρωποι να εξελισσόμαστε. Είναι τραγικό στα 40 μας να είμαστε όπως ήμασταν και στα 20. Επομένως, εν πόνο καρδίας είναι το άδειασμα του εαυτού μου, είναι η ίστατη κένωση που γίνεται μέσα στην καρδιά μου και δίνει κατάφαση στην προσευχή μου ενώπιον του Θεού. Η καρδιά είναι αυτή που μου μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου ή αν τον έχουν καταλήψει. Αν τον υποστηρίζω ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχώ τι μένω τίποτα. Η καρδιά μου θα δείξει την ποιότητα, τη διάθεση μου. Εκεί δηλαδή που λέει το εγώ σου, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου και να γίνεις επιθετικός προς τον άλλον, γίνε ευγενής, γίνε λεπτός άνθρωπος. Εκεί που ακούς μόνο τον λογισμό σου, άκουσε και τον άλλο, άνοιξε τα αυτιά σου, δώσ' του παρηγοριά, ενίσχυσέ τον, θάρρυνέ τον και άφησε τον εαυτό σου. Εκεί που νιώθεις ότι σε αδικούνε, ότι δεν προβάλλεις όσο πρέπει γιατί είσαι τόσο σπουδαίος και τρανός, χαμήλωσε και δώσε χώρο στον άλλο. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι όταν έχω μια βεβαιότητα ότι εγώ είμαι ο σπουδαίος που τα καταφέρνω και δεν με αναγνωρίσανε και δεν μου το είδανε, δεν μου το επιβεβαιώσανε. Δεν μου δώσανε και ένα συγχαρητήριο. Αντιδρούμε μέσα μας και πάμε συγκριτικά με τους άλλους. Και ο άλλος που είναι πιο μάγκας είχε τα μέσα και τα πέτυχε όλα αυτά. Και τρογόμαστε και χάνουμε το χρόνο μας. Και μετά έρχεται και άλλος και πεθαίνουν. Και δεν μείνει τίποτα. Αέρας κοπανιστός. Το θέμα λοιπόν είναι, μπορώ σε εκείνη τη φάση να συστήλω αυτή την απέτηση για αποδοχή και αναγνώριση και να προκρίνω τον άλλο και να δώσω χώρο. Αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι ανατροπή. Αυτό είναι αναρχία. Αυτό είναι αναρχία. Όχι να φας το κεφάλι του άλλου, αλλά να το κολλήσεις το κεφάλι του άλλου, που το τρώνε άλλοι. Αυτό είναι η ανατροπή μέσα μας. Αλλά δεν γίνεται χωρίς εσωτερική κατάσταση. Δεν γίνεται χωρίς προσευχή, χωρίς τη χάρη του Θεού. Τα λεπτά εδώ είναι. Δεν είναι μου τα χοντρά σαρκικά πάθη. Πάει ο ξενομούδος και λέει, αν μπόρνες εσύ ανήγευσες μόνο και τελειώσαμε. Αυτά είναι πιο λεπτά και ουσιαστικά. Γιατί έχουν να κάνουν με τη θεραπεία της καρδιάς μας. Με το κτίσιμο του εσωτερικού μας κόσμου που ελκύει τη χάρη του Θεού. Μπορεί να μην πόρνευσα και να μην είχε ψαγευρά μου και η καρδιά μου είναι αγριεμένη. Μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να είναι επιτητική, μπορεί να είναι μίζερη, κλειστή στον εαυτό της και να ψάχνει μια αδικαίωση και να ψάχνει ένα παρόμο ότι ποτέ δεν τον αγάπησε και δεν τον τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό τι, πού οδηγεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να απεκδηθώ αυτές τις καταστάσεις και η καρδιά μου ξέρει τι λέει. Η καρδιά μου είναι αυτή που μαρτυρεί αν αγαπώ τον εαυτό μου, αν είμαι φύλαυτος δηλαδή, αν έχω εγκαταλείψει τον εαυτό μου και το θέλημά μου, αν τον υποστηρίζω τον εαυτό μου ή αν είμαι πρόθυμος να παραδεχθώ ότι είμαι ένα τίποτα. Λοιπόν, σε ποια κατεύθυνση είμαστε? Πριν λοιπόν ασχούμε με αν τρώμε λαδερό ή αλάθωτο και αν κάνουμε 10-100 μετάνοιες, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας εδώ. Σε ποια κατεύθυνση είμαστε? Πού είμαστε στραμμένοι? Δηλαδή, αγωνίζομαι να υποστηρίζω τον εαυτό μου ή παραδέχομαι ότι είναι ένα τίποτα? Να, αυτό μας πιάνει, να υποστηρίζω τον εαυτό μας. Η ψυχολογία να πούνε να το υποστηρίζει γιατί να έχεις αυτοεκτίμηση. Καλά κάνεις. Να έχεις. Το μικρή έχουν αυτοεκτίμηση. Αλλά το θέμα είναι, εάν μέσα σου έχεις αυτή την εσωτερική ελευθερία που δεν καίγεσαι να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, οι συγκρούσεις που έχουμε, η απώλεια της ειρήνης, δεν στηρίζεις αυτό? Να υποστηρίξω τον εαυτό μου έναντι του άλλου. Βέβαια δεν θα τον υποστηρίξω. Υπάρχει κατεύθυνση άλλος να μην υποστηρίζουν αυτό του, όχι από ωριμότητα, από μειονεξία, από παθητικότητα, από κακομοιριά, από ανασφάλεια. Όχι, άλλο αυτό. Να είσαι ελεύθερος μέσα σου, να έχεις γεμάτο ζωή. Γι' αυτό δεν έχεις αγωνία να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Γιατί τι να υποστηρίξω, τι αξία έχει να υποστηρίξω τον εαυτό μου όταν είμαι ξέχωρα από τον άλλον? Ωραία, τον υποστήριξα, αλλά έχασα τον άλλο. Τι είναι η ζωή, σχέση είναι η ζωή. Υποστηρίζω τον εαυτό μου όταν υποστηρίζω τη σχέση. Άρα, όταν εγώ υποστηρίζω τον εαυτό μου ξέχωρα από τον άλλον, μπορεί να είμαι νικητής αλλά μόνος. Καλύτερα να είμαι ηττημένος μαζί με τον άλλον παρά νικητής και μόνος. Με την αφαίρεση λοιπόν του είναι σου με τα δάκρυα που σημαίνουν μετάνοια, αλλίωση και συγγύηση ενώπιον του Θεού, καθώς και με την κακοπάθεια, παρακάλεσε τον Θεό να σε συγχωρέσει και να σε φυλάξει, να μην ξαναπαίζεις τα ίδια σφάλματα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο η προσευχή μας έχει θα έχει αποτέλεσμα και έχει καρπό. Δεν κάνω πολλές προσευχή μου ασυνόδευτα, έτσι τον κάνω, παπαγαλίζω και μάλλον νιώθει και δικαιωμένος ότι τήρησα καθήκοντά μου, έκανα τον κανόνα μου. Όχι. Η προσευχή που καρποφορεί είναι αυτή που συνδέεται με πόνο, όχι πόνο συναισθηματικό ή ψυχο, πόνο απέκδηση των καρκινωμάτων του εγωισμού. Που συνοδεύεται και με ένα προσωπικό κόστος. Όχι το κόστος απλώς της νηστείας της τροφής, αλλά της νηστείας της φιλαυτίας μου, της εγωκεντρικότητάς μου, της διάθεσής μου κυριαρχίας πάνω στον άλλο και ελέγχω τη ζωή στον άλλον άνθρωπο. Δεν δικαιούμαι να ελέγχω τον άλλον άνθρωπο ακόμη και είναι άπιστος. Δεν θα τον ελέγξω την απιστία του. Δεν θα τον ελέγξω για την αθέεια του. Δεν θα τον ελέγξω για την εκτός εκκλησίας. Ίσα-ίσα, αυτός περισσότερο αγκαλιά θέλει. Αυτά είναι καμώματα δικά μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς τη μεγάλη ανάγκη, μη λαλίστε τι ποτέ εν τη τραπέζι. Μηδέν τη συνάξει και μη διορθώσεστε την άψαλον τιμή ή μη τι αυτό ερωτήσει μας. Πάλι εντάξει, για μοναχούς μιλάει. Εμείς όμως πιάνουμε την ουσία. Λέει ο μοναχός, επειδή ανήκει στην Εκκλησία, είναι φυσικό να συζεί διαρκώς με ανθρώπους και επομένως να είναι κοινωνικός και όταν ακόμη είναι ησυχαστής. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό γεγονός στη ζωή του. Τι μ' αρέσει αυτό. Ο πλησίον είναι το πιο απτό και πραγματικό πράγμα στη ζωή του. Και λέει λοιπόν, παρεβάλλονται άλλα, τα αφήνουμε γιατί δεν μας αφορούν. Και λέει, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά συζητά με τους άλλους είναι ποιο? Για τους μοναχούς μιλάει, αλλά νομίζω εσύ για τις οικογένειες, για τα ζευγάρια και για όλους μας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν. Η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητά με τους άλλους είναι το ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε. Και να τους διορθώσουμε με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιούμεθα εμείς. Για αυτή την ιδέα που έχουμε στο μυαλό μας, για τα παιδιά μας, για το καλό των παιδιών μας και για αυτό που θέλουμε για τη γυναίκα και τον άντρα μας, για να έχουμε σωστή συζυγία όπως εμείς θέλαμε τη συζυγία, όπως την ονειρευόμασταν και δεν θέλουμε να ακυρωθούν οι προσδοκίες, οι φαντασιώσεις μας. Τέτοιου είδους διόρθωση θέλουμε να κάνουμε. Και δεν ξεχνάμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να διορθώσουμε ποτέ κανένα και δεν μπορούμε κιόλας. Σχέση που περιέχει διάθεση διόρθωση δεν είναι σχέση. Σχέση έχει ελευθερία. Άμα θέλεις διορθώνεις, άμα θέλεις δεν διορθώνεις. Εγώ θα βάλω τα όρια μου, θα πω την αλήθεια μου, θα αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, αλλά όχι να κρίνω εσένα και να πω απέναντί σου. Εμείς όταν συζητάμε, διορθώνουμε τον άλλο και πάμε και απέναντί του. Για να γίνει δουλειά πρέπει άλλος να αισθανθεί ότι είμαστε μαζί του, όχι απέναντί του καταρχήν. Να τον αποδεχθούμε. Και δεύτερο, δεν μπορεί να διορθώσουμε κανένα και ούτε έχουμε αυτό το δικαίωμα. Έχω όμως την ευθύνη να καταθέσουμε τα δικά μας συναισθήματα, τις δικές μας εμπειρίες, τα δικά μας βιώματα που δημιουργούνται μέσα στη σχέση και από τη συμπεριφορά του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε. Θα αναλάβω εγώ να πω εγώ πώς αισθάνομαι. Εμείς τι λέμε, εσύ με έκανες και είμαι έτσι. Τελείωσε παραμύθι. Καταρχήν δεν μας κάνει ποτέ κανείς να γίνουμε έτσι αν δεν το αποφύσουμε εμείς. Ο άλλος είναι αυτός που είναι. Το ότι εγώ το διαχειρίζομαι τον Α ή τον Β τρόπο είναι δική μου ευθύνη. Το μεγαλύτερο παραμύθι είναι με έκανες και θύμωσα. Με κόλασες. Με σκανδάλισες. Τι λες ρε μεγάλη. Ο άλλος έκανε τη δική του ευθύνη για το ότι ήταν. Το πόσο διαχειρίζομαι εγώ είναι δική μου ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη του άλλου. Με έκανες και σε σκότωσα. Είναι δυνατόν. Αυτό είναι το πιο ανώριμο η κουβέντα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος όταν μεγαλώνει. Δεν είμαι εγώ, δεν είναι ο άλλος υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα που γεννιόνται και τα χειρίζουμε με τις δικές του πράξεις. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τα δικά του. Ο άλλος είναι υπεύθυνος, ναι, φώναζε, ήταν αγρίκος, μου φέρθηκε απέσια. Σύμφωνα, για τα δικά του είχε ευθύνη. Το πώς χειρίζομαι εγώ την κατάσταση είναι δική μου ευθύνη. Αν εγώ εκνευρίζομαι γιατί αποφάσισα εγώ να το χειριστώ έτσι. Αν εγώ κράτησα την ειρήνη μου και απομακρύνθηκα και έβαλα τα όρια μου, πάλι δική μου ευθύνη. Με ανάγκασε κανείς να βρίσω αυτό που με βρίζει. Με ανάγκασε κανείς να ξεγελάσω αυτό που με ξεγέλασε. Με ανάγκασε κανείς να πατήσω αυτό που με απάτησε. Εσύ φταίς και σε κεράτωσα. Συγγνώμη τις εκφράσεις, το κάνουμε έτσι χοντρό, να το καταλάβετε, είμαστε και λαϊκοί άνθρωποι. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε, εμείς έχουμε ευθύνη για τα δικά μας συναισθήματα. Και έχω την ευθύνη να το καταθέσω εκεί. Όταν πάω στον άλλο να το διορθώσω, για να μου είναι πιο βολική η ζωή μου, για να περνάω καλύτερα, δεν είχε αγάπη αυτό, είχε στεροβουλία. Να φτιάξω τη γυναίκα μου για να περνάω καλά. Δεν είχε αγάπη αυτό. Είχε σκοπιμότητα. Δεν είχε σχέση αυτό το πράγμα. Είναι εκμετάλλευση. Θα πω τη θέση τη δική μου, θα περιγράψω τα διβιώματά μου, θα βάλω τις κόκκινες γραμμές μου, τι μπορώ να δώσω και τι δεν μπορώ να δώσω. Θα βάλω τα όρια μου στις συμπεριφέρες του άλλου, που θα τα αποκριθώ ή όχι. Θα κλείσω την πόρτα, θα την ανοίξω, δικαιούμαι να το κάνω αυτό, για να έρθει όλος αντιμέτωπος με τα δικά του συναισθήματα, με τις δικές του πράξεις, και να δει τον εαυτό του και τις συνέπειες των πράξεών του. Μέχρι εκεί, να διορθώσω τον άλλο δεν δικαιούμαι. Ούτε να τον κρίνω δικαιούμαι, ούτε να πω απέναντι δικαιούμαι. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό, δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Για τα δικά μου λοιπόν, για τις δικές μου καταστάσεις, τα δικά μου σε έχω ευθύνη εγώ. Το ότι με έκανες εσύ να αισθάνομαι έτσι, είναι ένα ψέμα που είναι στον εαυτό μας, για να μην αλλάξουμε ποτέ και να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στατική. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο γέροντας, η αιτία που μας κάνει συχνά πυκνά να συζητάμε με τους άλλους είναι ότι θέλουμε να τους διορθώσουμε, αλλά δεν πρέπει καν να παρατηρούμε τη ζωή τους. Όχι μόνο να μην τις διορθώσουμε, ούτε να παρατηρούμε τη ζωή τους. Ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας προτρέπει να μην διορθώνουμε τον άλλο. Διότι ως επί το πλείστο, όταν προσέχουμε τον πλησίον, το βγάζουμε λυπή. Αυτό που λέγει πριν. Μπορεί κάποιος να είναι αμαρτωλός, τεμπέλης, άπιστος, διεστραμμένος, να μην θέλει να ακούσει τίποτα. Τότε λέει μας πιάνει, για τους θεούσιδες λέει, μας πιάνει θείος ζήλος και θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Ναι, μας μάρανε. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου. Περισσοτερία στον αδελφό και τα ρητά, και όχι μόνο τους αδελφούς, και την εκκλησία κρίνουμε και τους δεσποτάδες, τους πατέρες και όλους. Μας έπιασε τότε ο θεολογικός ίστρος. Θυμόμαστε όλα τα ρητά του Ευαγγελίου περί της σωτηρίας των αδελφών και ξεχνάμε τα περί της δικής μας σωτηρίας. Θέλουμε να σώσουμε όλο τον κόσμο και την Εκκλησία ολάκερη, αλλά όχι τον εαυτό μας. Δεν έχουμε τέτοιο καημό για τον εαυτό μας. Αυτή στιγμή προσπαθήσουμε να τον διορθώσουμε, χάνουμε εμεί την ειρήνη μας. Όταν πας να διορθώσεις τον άλλο, χάσεις την ειρήνη του Θεού, και αυτό είναι ένδειξη ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες μου, λέει ο Αγίος Σιλουανός, αν είναι κάτι κατά Θεό ή όχι, φαίνεται να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε, χάνουμε εμείς την ειρήνη μας. Ιδιαίτερος δε αυτός, όταν αυτός που θέλουμε να διορθώσουμε ψάλλει, δεν έχει σχέση με το τυπικό ψαλμοδία μοναχούς, μου λέει τώρα έτσι. Επειδή πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές γνώμες σχετικά με το τυπικό και την ψαλμοδία, άλλοι ήταν φιλελεύθεροι, άλλοι συντηρητικοί. Άφησε τους, λέει, να κάνουν ό,τι θέλουν. Όταν τα χαλάσουν, εσένα να μην σε ενδιαφέρει. Τι ωραίο πράγμα. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν, Χριστιανέ μου. Ας τα χαλάσουν όλα. Δεν σου πέφτει λόγος εσένα. Αυτός ο ζήλος να διορθώσουμε τα πάντα είναι, πρέπει να ψαχτούμε κάτι να πάει καλά. Και το Κύριο που δείχνει τα πράγματα είναι ότι χάνουμε την ίδια στην καρδιά μας. Έχουμε ταραχή, θυμό, οργή. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, δέστε τι λέει εδώ, πολύ σοφό. Εάν ζητήσουν τη γνώμη σου, με ποια προϋπόθεση, χωρίς να εκφράσουν δική τους, τότε εσύ πες τη. Εάν όμως εκφράσουν τη δική τους, η αποστολή σου τελείωσε. Για ποιο λόγο, δέστε τι σοφό είναι. Εάν σου ζητήσουν τη γνώμη σου, όταν πούν και τη δική τους, η αποστολή τελείωσε. Γιατί? Θα έρθει διαφωνία. Γιατί όταν σε έχει τη γνώμη του, συνήθως τη ρωτάει για να επιβεβαιώνεται ή για να σου γίνει πειρασμός. Και δεν έχει γνήσια διάθεση να ακούσει και να μάθει. Εάν σου ζητάει τη γνώμη σου, χωρίς να πει τη δική του, πες. Όταν όμως σε προλαβαίνει και σου τη λέει, για άλλο λόγο το κάνει. Θέλει meeting. Θέλει τσακωμό. Θέλει διαφωνία. Για να Ομορφή και λίγη ζωή, γιατί είναι ανιαρή η ζωή του. Δεν θέλει λίγο ίντρικα, θέλει λίγο φασαρή, λίγο ένταση. Να τσακωθούμε για να αποδείξουμε ότι είμαστε κερδευμένοι. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, μπορεί να πει τη γνώμη σου μόνο όταν σου τη ζητήσει ο άλλος χωρίς να πει τη δική του. Γιατί θα υπάρχει διαφωνία και απώλεια ειρήνης. Ένας τρόπος λοιπόν να διαφυλάξουμε την ειρήνη στην καρδιά μας είναι όταν υπάρχει διαφωνία να σιωπούμε. Γιατί δεν πρόκειται να ακούσει ο άλλος. Κάνει προσευχή σου. Ησύχαζε. Και γιατί πρέπει να πει τη δική σου γνώμη. Και ποιος ξέρει και πώς είσαι σίγουρος ότι η δική σου γνώμη είναι σωστή. Ας το να έχει τη γνώμη του. Πρέπει δηλαδή για να είμαστε φίλοι να συμφωνούμε. Για να είμαστε φίλοι, υπάρχει και αυτό το νοσηρό. Αν διαφωνούμε σε κάτι, δεν μιλιόμαστε κιόλας. Πρέπει να ταυτιστούμε. Σε διάφορα θέματα, γιατί να ταυτιστούμε. Γιατί πρέπει να είμαστε. Ίσα-ίσα, είναι η ποικιλία, έχει ομορφιά. Σε αποδέχομαι, σε αγαπώ και πιο πολύ γιατί με πλούτησες. Γιατί πρέπει να συμφωνούμε. Το θεωρούμε ότι αφού δεν συμφωνείς μαζί μου, δεν με αγαπάς. Άλλο πράγμα, άλλο δίλημα. Και μάλιστα όταν άλλος διαφωνείς, νιώθουμε μια απόρριψη και κλεινόμαστε και κρατάμε και καμώματα, κατεβάζουμε και τα μούτρα μας, γιατί θεωρούμε ως αποτυχία αφού δεν συμφωνεί μαζί μου. Και αφού δεν συμφωνεί μαζί μου, δεν με αγαπάει κιόλας. Τρέλα. Νομίζω πέρασε η ώρα, Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, αν και δεν έχουμε χρόνο. Όχι, δεν είπαμε αυτό. Λέμε όταν ο μόνος τρόπος για να δικαιολογώ να πω κάτι είναι να είναι έπαινος και καλό για τον άλλο. Όχι ότι έχω λογισμούς.
1: Το θεωρώ σαν λογισμό, σαν καλό λογισμό.
0: Δεν είναι λογισμός, είναι κάτι που βλέπεις και το λες.
1: Εάν όμως κάτι μου έρχεται εμένα στο μυαλό, κάποιος που νιώθει ευγνώμων για κάποιο.
0: Εντάξει. Εδώ μπορεί να έχουμε και τρεις λογισμούς και να είναι ευγνωμοσύνης. Ο Γέροντας με λέει για τον κίνδυνο που υπάρχει ακόμη και σε λογισμούς τέτοιου είδους να μπει ο πειρασμός της απόγνωσης και της σύγκρισης. Θέλει προσοχή. Με αυτή την έννοια το λέει. Είναι ασφαλώς όλοι οι λογισμοί έτσι. Κοιτάξτε, επίσης είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Γενικά μιλήσαμε. Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται. Και η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική. Και δεν πρέπει να τα γενικεύουμε και τα παίρνει ο καθένας να τα κάνει θέμα. Είναι όλα αυτά μια κατεύθυνση και ένας προβληματισμός. Ο καθένας τον προσαρμόζει στη ζωή του για να ωφεληθεί και να ελευθερωθεί. Δεν το παίρνουμε κατά γράμμα.
1: Σίγουρα κάθε λογισμός είναι διαφορετικός και έχει άλλη κατεύθυνση. Όταν μιλάμε όμως για λογισμούς που μας βάζουν αντιμέτωπους με τον εαυτό μας, νομίζω ότι πολλές φορές αυτή είναι υγιής, γιατί είναι σαν να συνδιαλεγόμαστε, σαν να έχουμε μια διαλεκτική με το καλό και το κακό.
0: Μπορείτε να μου πείτε ένα παράδειγμα, τι συνέχω λογισμούς για τον εαυτό μου.
1: Ναι, είναι πολλές φορές που δεν είμαι ένα παιδί να είμαι χαρούμενη και πάντα αθώα. Λέω και αν αυτό το πράγμα είναι έτσι και πώς θα γίνει αν είναι έτσι, και αρχίζει και υφαίνεται ένα εργόκυρο, ας πούμε, που πάει μακριά. Όμως πολλές φορές αυτό με βοηθάει να δω την άλλη πλευρά, το κακό. Να συνδιαλλαγώ με αυτό, γιατί δεν υπάρχει μόνο το καλό στη ζωή μου και στη ζωή μας.
0: Δεν, καλύτερα δεν υφαίνεις και ένα pullover. Γιατί, ξέρεις τι γίνεται. Γιατί υπάρχει πειρασμός πίσω από αυτό, συγγνώμη το έκανα χιούμορ για να γελάσουμε. Γιατί πίσω υπάρχουν παγίδες να περιστρεφούμε γύρω από τον εαυτό μας και να πέσουμε σε απόγνωση ή σε πλάνη και ένα μπέρδημα μέσα στο μυαλό μας. Είναι προτιμότερο να πούμε «Θεέ μου, φώτισό μου το σκότος». Γιατί να το σκαλίσω εγώ και να μπερδευτώ. «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος». «Κύριε Ιησού Χριστέ, λύσου με αυτά τα χάλια, έχω δείξει μου τον δρόμο». «Δίδαξού μου ότι πει το θέλημά σου». «Φύλαξον εμάς, σαν αμαρτήτως φυλαχθήν εμάς». Δηλαδή καλύτερα να μην γίνει προσευχή προς τον εαυτό μας και να αφορά, αλλά όλη η δυσκολία μας, όλη η κατάσταση να είναι να αφορά προς τον Χριστό. Και εξάλλου το ζητούμε δεν είναι να γίνω καλός ή κακός, είναι να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν είναι ηθικό το πλαίσιο να βελτιωθούμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι καλός, στραβός ή ανάποδος. Με ενδιαφέρει να δεθώ μαζί του. Αυτό ζητούμε. προσεύχομαι και δένομαι μαζί του. Και ό,τι χρειάζεται να μου δείξει αυτό, τον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι την πρόνοια. Δεν χρειάζεται να σκαλίζω εγώ. Όχι γιατί δεν είμαι έξυπνο και ικανό να το καταλάβω, αλλά πολλέ φορέ μπορεί να περιπλεχθώ σε καταστάσει που θα με φέρουν σε πνευματικά διέξοδα και σε πλάνε. Και οπότε, και εκεί ο Θεό πάλι έτσι θα με φωτίσει. Να μου δείξει έναν λόγο μέσα στην καρδιά, να το υπολογίσουμε, να το πω λόγο. Αλλά αυτό δεν θα είναι διεργασία νοητική και πασπάτημα του νου μου πάνε από εδώ και από εκεί, αλλά θα έρθει στην καρδιά μου και θα είναι αποκαλυπτή. Θα πω: ναι, αυτό είναι αυτό θα κάνω. Και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Οτιδήποτε λοιπόν φέρνει αυτού του λογισμού είναι να φέρουν σύγχυση, μπέρδεμα και απόλυτη ειρήνη.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί πώς μπορούμε να δώσουμε μια χριστιανική παιδεία στα παιδιά μας. Οι γονείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ιδιαίτερα όμως στο σπίτι. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε δυνατό το ξεκίνημα και στη συνέχεια μια άνθηση της μαζί με το Χριστό ζωής, μια ζωή καινούρια σε σχέση με αυτό το κατακερματισμένο και πολυβασανισμένο κόσμο μας. Στην πραγματικότητα είναι το ότι πρόκειται για μια επιστροφή στην αληθινή φύση του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, την οποία αυτή η εικόνα και ομοίωση την πλήγωσε η πτώση και η αμαρτία από τον Άδαμ μέχρι και σήμερα. Μια τέτοια ζωή δεν μπορεί ούτε να την προκαλέσει ούτε να την καθορίσει κανένας γονιός ή παιδαγωγός, γιατί αυτή η εν Χριστώ ζωή για την οποία μιλάμε είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας, της συνέργειας ανάμεσα σε δύο ελευθερίες. Της ελευθερίας που έχει το παιδί και της ζωοποιού ελευθερίας του Αγίου Πνεύματος.